0: Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση στη νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης. Στην ανακοίνωσή τους, ωστόσο, δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης ούτε για την έκταση των πλήγματων. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χθες πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά του ορμού, προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού δήλωσε πως η επιχείρηση που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδας αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μία τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Την ίδια ώρα, η Χεσμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στους 921 ανέλθει ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επισόντες. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών παντινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπεται παράλληλα καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών παντινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Η Ελβετία κατέγραψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για Ιούνιο με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38 βαθμών που είχε σημειωθεί στην ίδια πόλη την Πέμπτη. Η ζέστη δεν υποχωρεί, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επισημένοντας πως οι 38,8 βαθμοί που καταγράφηκαν στη Βασιλεία είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Προειδοποίησε επίσης ότι σήμερα ο υδράργυρος ενδέχεται να ανέλθει στους 39 ή και τους 40 βαθμούς στη Βασιλεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τις Νορβηγίες με σκόρ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Αυτή την ώρα οι αγώνες Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν πρόσγερες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, είναι ο Σκάι και το κομματρία στα ραδιοφωνά σα. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνα έχει 26 Ιουνίου του Δαβίδ του εκ Θεσσαλονίκη, αν ενδιαφέρεστε εκκλησιαστικά. Αυτό είναι το κανονικό ημερολόγιο που σήμερα είχε και ένα παράρτημα, μια προέκδοση, μια ώρα γιατί έλειπε ο Άρης, ειδικά σήμερα. Ο Κώστας Πάνος είναι πάντα στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουγγέρη θα σας απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0170-174. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε όπως ξέρετε στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου, δεν κοστίζει τίποτα και είναι ελεύθερο. Μουσική σημείωση. Αυτό είναι ένα τραγούδι πασίγνωστο, αλλά που είχε μια παράξενη μοίρα. Κυκλοφόρησε κάποια στιγμή το 1976. Το 1975 μάλλον, σε ένα άλμπουμ του Peter Frampton, ενός Βρετανού μουσικού. Εντάξει, ακούστηκε, δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Σαν σήμερα, τον Ιούνιο του 1976, 26 Ιουνίου συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε ξανά σε live έκδοση, σε live ηχογράφηση. Και έγινε νούμερο ένα στις πωλήσεις. Έσπασε τα μία. Δεν άρεσε πολύ ως ηχογραφημένο στο στούντιο ή εν πάση περιπτώσει πέρασε σχετικά παρατήρητο, αλλά ως live έσπασε τα ταμεία και έμεινε στην ιστορία, τόσο ώστε όταν η Dolly Parton, η θεά της country, και έκανε πέρσι ένα άλμπουμ που το ονόμασε Rockstar, λέγοντας με τον τρόπο της παλιές μεγάλες rock επιτυχίας, ήταν ένα από τα τραγούδια που διάλεξε και φώναξε και τον ίδιο τον Peter Frampton να το τραγουδήσουν μαζί. Έχει ατζέντα της ημέρας, έχει τις βάσεις φυσικά και τη συζήτηση και τα μηχανογραφικά που συμπληρώνουν τα παιδιά. Έχει φυσικά την αγωνία και την συγκίνηση που προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι 235 και ο λογαριασμός ανεβαίνει και οι συνθήκες είναι φρικτές, καθώς οι άνθρωποι ζουν κυριολεκτικά κατά τα ερείπια και χωρίς ηλεκτρισμό. Είναι η αγωνία για τα στενά του Ορμούζ, που πάνω που είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια απελευθέρωσης των πλοίων που είναι εγκλωβισμένα εκεί μέσα από τον ΟΗΕ, από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ένα ντρόν που χτύπησε ένα πλοίο που πήγε να περάσει από γραμμή διαφορετική από εκείνη που έχει εγκρίνει το ίδιο το Ιράν, προκαλεί νέο έμφραγμα. Εδώ φυσικά το μεγάλο θέμα, το πολιτικό θέμα, το έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του χτες στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την ίδρυση του κόμματός του, της ελληνικής αριστερής εισπύρωσης. Ο κύριος Γιονύσης Τεμπονέρας, που είναι ένα από τα βασικά στελέχη αυτού του πολιτικού σχηματισμού και έχει αναλάβει τώρα που ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της εργασίας, που είναι και η ειδικότητά του, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε τώρα. Λέει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Όποιος θέλει, κανένα δεν αποκλείουμε, αλλά όποιος θέλει να έρθει, θα έρθει ατομικά. Αν είναι βουλευτής, πρέπει πρώτα να έχει παραιτηθεί. Και δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Αν μπείτε στη θέση ενός πρώην συντρόφου σας στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε? Γιατί η επιλογή είναι λιγάκι δύσκολη. Ή αναγνωρίζεις ότι ναι, το μαγαζί μου έκλεισε, φεύγω, παίρνω το καπελάκι μου και πάω στο άλλο σχήμα, ή αλλιώς?
1: Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα.
0: Ναι.
1: Με βάση τις τελευταίες μετρήσεις φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό έρχεται ή μπαίνει σε μια διαφορετική φάση, με μια πλήρη πολιτική ανατροπή, όχι μόνο όσον αφορά την κατάταξη για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, αλλά βλέπουμε ότι κόμματα αντιμετωπίζουν υπαρξιακά προβλήματα, αναδιατάσσονται, ορισμένα ενδεχομένως να μην καταφέρουν και να σταθούν μέχρι τις εκλογές κ.ο.κ.
0: Σίγουρα.
1: Στρατηγικός μας στόχος ποιος ήταν εμάς? Να καλύψουμε ένα επακτό πολιτικό κενό και να υπάρξει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που θα δίνει διέξοδο στους πολίτες. Έχουμε σημάδια μιας τέτοιας προοπτικής. Οι μετρήσεις τουλάχιστον, χωρίς να φασιζόμαστε αποκλειστικά σε αυτές, δείχνουν ότι τουλάχιστον το εγχείρημά μας έχει μια εκλογική επιρροή και απήχηση, και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα νέο κύκλο, διότι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έρχεται στις πολιτικές της αποσκευές με τρία πράγματα μαζί. Με μια νέα πολιτική πρόταση, με νέο πολιτικό προσωπικό, αλλά και με ένα νέο μοντέλο κόμματος το οποίο φιλοδοξεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση. Θα μου πείτε πολύ σωστά και εσείς, μα ο Αλέξης Τσίπρας είναι κάτι νέο? Η απάντηση είναι πως ναι. Γιατί ακριβώς κάνει μια νέα αρχή, έχοντας την εμπειρία του παρελθόντος, τα μαθήματα και παθήματα τα οποία απέκτησε ως πρώην πρωθυπουργός μέσα από την κυβερνητική περίοδο, αλλά βεβαίως και ακριβώς με την εμπειρία αυτή, με την ανανέωση την οποία χρειάζεται, την απαραίτητη ανανέωση, αλλά και την γνώση των συσχετισμών, της διεθνούς εμπειρίας, των οικονομικών μεγεθών, των δεσμεύσεων της χώρας, φιλοδοξεί ουσιαστικά να ταυτίσει και να συγκεράσει ένα μείγμα πολιτικής που θα βασίζεται και στο ριζοσπαστισμό και στο ρεαλισμό. Τώρα για να φτάσω στο ερώτημά σας. Ο Αλέξης, προσοχή τώρα, όχι στη σημερινή του συνέντευξη, αλλά από την παρέτησή του ήδη το 2023, είπε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, έχει ολοκληρωθεί. Πριν βεβαίως αυτό να φαίνεται δύσκολο και επίπονο, ειδικά για αρκετούς από εμάς που πράγματι αντρωθήκαμε, αν θέλετε, πολιτικά μέσα στον πολιτικό σχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως τα πράγματα είναι δεδομένα και συγκεκριμένα. Ο ίδιος ως πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε ακριβώς προκειμένου να υπάρξουν εξελίξεις. Έμεινε εκτός κεντρικής πολιτικής κινήσης ουσιαστικά για τρία χρόνια και άφησε το χώρο και το χρόνο στα εφιστάμενα κόμματα του χώρου να αναλάβουν πρωτοβουλίες σύνθεσης, να συζητήσουν προγραμματικά, να έρθουν σε μια συνεργασία μεταξύ τους. Αλλά κύριε Τσίμα, ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτό δεν συνέβη. Και δεν βλέπω ότι είναι εκείνο σήμερα που μπορεί να συμβεί παραμονές ενδεχομένως των εθνικών εκλογών, όταν δεν υπάρχει χώρος και χρόνος ούτε για προγραμματική συζήτηση, ούτε για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, αλλά και διάθεση, αν θέλετε, πολιτικές προϋποθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόνομη πορεία, η Νέα Αριστερά κοιτάει προς τα συγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη δική του περιδίνηση. Άρα θέλω να πω, είναι μια συζήτηση αυτή η οποία έγινε, εξαντλήθηκε, είτε αρέσει όχι σε κάποιους, ανήκει στο χτες. Άρα εδώ η νέα αρχή επιβάλλει να υπάρχει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης, να φύγουμε από δεσμεύσεις του παρελθόντος και από λάθη που επέβαλε η οποιαδήποτε κομματική επιτηρίδα. Και γι' αυτό στη νέα προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας βάζει δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, λέει ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα στην περίοδο αυτή. Γιατί το κάνει αυτό?
2: Γιατί ακριβώς
1: δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, το οποίο δείχνει, αν θέλετε, παραλαμβάνω, αυτό έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ειλικρινείς και αυτοκριτικοί μεταξύ μας. Δείχνει όμως μια, αν θέλετε, διάθεση.
2: Απολύτως, αυτό θα σας έλεγα δηλαδή, ότι γιατί τώρα, ενώ έγινε κατά κόρον την προηγούμενη περίοδο.
1: Γιατί αυτό το πράγμα δημιουργεί μια ρευστοποίηση. Δεν βασίζεται αυτή η μετακίνηση την οποία βλέπουμε πολύ συχνά σε αξίες και αρχές. Και αν θέλετε, δείχνει και μια κακή εικόνα για το πολιτικό σύστημα. Οπότε, ακριβώς επειδή θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή, κάνουμε αυτή την πολιτική επιλογή να μείνουμε εκτός μεταγραφικού παζαριού. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, κανένας δεν αποκλείεται, μέτωπο έχουμε μονάχα αποκλειστικά και μόνο απέναντι στο φασισμό. Όμως δεν υπάρχει για κανέναν προκρατημένη θέση ή οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι στη δική μας αριστερά, σε μια άλλη αριστερά, χρειαζόμαστε πολλούς στρατιώτες και λιγότερους στρατηγούς. Επειδή από το παρελθόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε μάθει από τα λάθη μας, από τις αδυναμίες, από τις αστοχίες του παρελθόντος, λέμε αυτή τη φορά τουλάχιστον να μην επαναλάβουμε τα ίδια.
2: Ναι, αλλά έτσι όμως δημιουργείται ένα σχήμα το οποίο έχει έναν μόνο στρατηγό. Δηλαδή και η μοναδική πηγή νομιμοποίησης του είναι το πρόσωπο του αρχηγού προς το παρόν.
1: Ας είμαστε λίγο ειλικρινείς. Σε κάθε πολιτικό εγχείρημα, όποτε και αν συνέβη αυτό, υπήρξε μια ιδρυτική διακήρυξη, ο ιδρυτής εντός εισαγωγικών, και από εκεί και πέρα άρχισε να κατασκευάζεται και να φτιάχνεται η υπόλοιπη οργανωτική δομή. Να θυμίσω ότι μέσα σε ένα μήνα έχουμε πρώτον την ιδρυτική διακήρυξη, κατατεθειμένες 301 υπογραφές από την κοινωνία των πολιτών, ανθρώπους δηλαδή της κοινωνίας, της δημιουργίας και της παραγωγής, στον Άριο Πάγο. Έχουμε αύριο τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. 350 άνθρωποι οι οποίοι θα είναι από όλη την Ελλάδα με γεωγραφικό προσδιορισμό, με, αν θέλετε, πολιτική συγκρότηση, με επιστημονική επάρκεια. Έχουμε τους τομείς που ανακοινώθηκαν πριν από δύο ημέρες. Άρα έχουμε δηλαδή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν ένα monitoring στα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Θα έχουμε σε επόμενο χρόνο την Πολιτική Επιτροπή. Αμέσως, σας έχω περιγράψει περίπου 500 ανθρώπους, οι οποίοι θα συγκροτήσουν τα συλλογικά όργανα, θα λάβουν βεβαίως δημοκρατικά τις αποφάσεις. Προφανώς χρόνος παραμονές των εκλογών για εκλογές και τριετικά συνέδρια δεν υπάρχουν. Αυτά όμως να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν μετά το πέρας των εκλογών. Άρα, Είμαστε σε μια υδρυτική κατάσταση όπου απαιτείται βεβαίως συνθήκη ίδρυσης, αλλά και διάταξη εκλογικής μάχης. Γι' αυτό και κάποιες διαδικασίες όπως αυτές που περιγράψατε, είμαστε υποχρεωμένοι να τις πάμε όχι να τις ακυρώσουμε, και να τις πάμε μπορά πίσω. Αλλά δεν δέχομαι το επιχείρημα περί αρχηγοκεντρικού κόμματος, ναι, όταν τα όργανά μας έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεδριάζουν. Σήμερα, σε μερικές μέρες, σε μερικές ώρες, έχουμε την πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών, όπου βεβαίως θα υπάρξει και η εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο, ένα ευρύ όργανο, ένα πλατή όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει στην πρώτη του συνέβρεση, ναι, προκειμένου να επικυρώσει και να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Άρα λοιπόν, αυτά τα περί μονοπρόσωπου κόμματος κλπ. Νομίζω ότι πάνε περίπατο.
2: Είπα ότι παρατηρώ γενικά στις εμφανίσεις του κ. Τσίπρα τον τελευταίο καιρό, δηλαδή από την επανεμφάνισή του, θα έλεγα και ύστερα, ένα λιγάκι μετριοπαθέστερο ύφος από αυτό με το οποίο τον είχαμε συνηθίσει, λιγότερο οξύ και καταγγελτικό. Και ταυτόχρονα διατύπωσε τρεις προτάσεις οικονομικές. Η μία, ας πούμε, το να δημιουργηθεί ένα εθνικό ταμείο ανάπτυξης, παίρνοντας κάποια ποσά από το σκέλος του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες, ώστε να μοχλευθούν και να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο. Είναι μια συζήτηση που συζητιέται, ακούγεται ενδιαφέρουσα. Η δεύτερη, να μεταφερθεί το φορολογικό βάρος από την μισθωτή εργασία με κάποιο τρόπο στην επιχειρηματικότητα, και αυτό ενδεχομένως μπορεί να συζητηθεί. Τώρα το τρίτο, ότι θα κάνετε οικονομίες επειδή θα πατάξετε τη διαφθορά, αυτό μου θυμίζει λίγο αυτό που λεγόταν κάποτε, ότι θα σκίσει το ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο όταν εκλεγεί, γιατί ακριβώς δεν είναι διεφθαρμένος και συνεπώς δεν είναι σε εξάρτηση από τους δανειστές.
1: Να απαντήσω σε όλα λοιπόν. Πρώτον, δεδομένο είναι ότι η χώρα σήμερα δεν έχει δημοσιονομικές ανάγκες που να επιβάλλουν την αύξηση των φόρων. Και αυτό, ξέρετε, πολύ οφείλεται και στην έξοδο από τα μνημόνια το 2018, στον καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο, στο μαξιλάρι των 37 δις, αλλά βεβαίως και στη συγκυρία για μια κυβέρνηση, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου είχε στη διάθεσή της περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα χρήματα της πανδημίας και τα δύο ΕΣΠΑ τα οποία έχουμε μεσολαβήσει. Δυστυχώς, το τι συνέβη με τα χρήματα αυτά είναι μια ωραία συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε. Τώρα, η δική μας αριστερά, μια άλλη αριστερά, για αυτή μιλάμε, δεν είναι το ζητούμενο να φορολογήσουμε τον κόσμο. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μεγέθυνση της οικονομίας. Γι' αυτό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης, προκειμένου να αξιοποιηθούν και κεφάλαια από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και ειδικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να μοχλευτούν και να πέσουν πάνω στην καινοτομία, να πέσουν πάνω στη στέγαση, να πέσουν πάνω στους νέους ανθρώπους. Να μην πάμε δηλαδή σε μια λογική ανάπτυξης μονομερούς που θα αφορά μονάχα το real estate και τον τουρισμό. Να επενδύσουμε στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Τώρα, στο τρίτο που αναφέρατε, υπάρχουν ζητήματα φορολογικής δικαιοσύνης μέσα στη χώρα. Νομίζω ότι αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και αν κάνουμε τη σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πράγματι υπάρχει μια τεράστια απόσταση μεταξύ φορολόγησης του μη παραγωγικού κεφαλαίου, αναφέρομαι κυρίως στις κινητές αξίες και τα μερίσματα, και σε σχέση με τη μισθωτή εργασία. Δεν είναι δυνατόν ένας χαμηλόμισθος αυτή τη στιγμή να φορολογείται με 9% και ένας μερισματούχος που μπορεί να έχει αρκετές χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να απολαμβάνει φορολόγηση στην τάξη του 5%. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Δεν θα συμφωνήσω στο τελευταίο το οποίο είπατε, στο ότι η διαφορά αφορά αυτό, τον παραλληλισμό που κάνετε με το ένα νόμο και με έναν άλλο. Ξέρετε, τα στοιχεία επιδείχνουν ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια, θα μπορούσα να πω δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατασπαταλώνται αυτή τη στιγμή και τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν στην πραγματική οικονομία. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να φτάσουμε από τα 25 εκατομμύρια ευρώ των συμβουλευτικών του Δημοσίου στα 600 εκατομμύρια ευρώ? Αυτά είναι χρήματα που θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν.
2: Αυτό είναι κάτι που το ακούω με ένταση και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνοι, αλλά δεν θα εξοικονομηθούν όλο αυτό το ποσό, γιατί αυτή η δουλειά κάπως πρέπει να γίνει. Άρα με κάποιο τρόπο θα κοστίζει. Μπορεί να κοστίζει λιγότερο, δεν λέω, αν βρεθεί τρόπος, αλλά δεν είναι ότι θα εξοικονομηθεί ξαφνικά όλο αυτό το ποσό.
1: Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα λοιπόν. Γιατί πρέπει να έχουμε φτάσει σήμερα σε διπλασιασμό των μετακλητών στις δημόσιες υπηρεσίες και στους δήμους? Γιατί πρέπει μέχρι σήμερα να έχουμε κλειστούς διαγωνισμούς περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ και απευθείας αναθέσεις άλλα 12. Ξέρετε, αν αυτή η συνθήκη είχε αλλάξει, υπήρχε ανταγωνισμός, λέμε εμείς, δεν λέμε κάτι παράδοξο, με τις αντίστοιχες εκπτώσεις που αυτός επιφέρει, θα είχαμε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια, ενδεχομένως και κάποια δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε εξοικονομήσει. Και αν δούμε, αν θέλετε, και αυτά που παρελάβουν καθημερινά στους δείκτες μας. Θυμίζω το πρόστιμο των 400 εκατομμυρίων ευρώ που θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος και κυρίως οι αγρότες για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. θυμίζω τα αλυσβερίσια τα οποία παρατηρούμε εμβρόντιτοι στις πολεοδομίες, όπου τα 5.000 και τα 10.000 πάνε και έρχονται και είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Θυμίζω ακόμα και περιπτώσεις διαφθοράς που υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, οι οποίες βγαίνουν. Ακόμα θα σας πω και το σκάνδαλο Ασημακοπούλου, το σκάνδαλο των προσωπικών δεδομένων, δείχνει ότι η χώρα είναι ξέφραγκο αμπέλι, το κομματικό κράτος ζει και βασιλεύει και αυτό το μεγάλο ρυφηφή διαφθοράς δυστυχώς συνεχίζεται. Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν και οικονομικό

0: μεταφέρεται, χρήματα ήρθαν στο ταμείο. Δεν έφυγαν από το ταμείο και αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι ένα από τα πρώτα στελέχη του νέου σχήματος του Αλεξίπρα, του ΕΛΑΣ, που βγαίνει και εκπροσωπεί το κόμμα. Ναι, νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε για να καταλάβουμε πώς σκέφτονται και τι έχει αλλάξει στη σκέψη σε σχέση με το παρελθόν που είχαμε γνωρίσει. Λοιπόν, οι υπόλοιπες διαφημίσεις

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χθες το βράδυ χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων κατά της Τεχεράνης. Δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο, συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον εφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, Παρασκευή, 26 του μηνός. Γίνεται μια συζήτηση, θα την έχετε παρακολουθήσει, γιατί και εδώ από το ραδιόφωνο του Sky έχουν πολλές φορές συζητηθεί το θέμα. Και υπάρχει μια ανησυχία για το αν ο ημιτός φέτος είναι εγκαίρος καθαρισμένος και επαρκώς ασφαλής εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε δει πια στην κρίσιμη περίοδο, έχει και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους αυτές τις μέρες, συνεπώς ο κίνδυνος είναι υψηλός. Παρακάλεσα τον αρμόδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, υφυπουργό ιστορικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, και τον ευχαριστώ που είναι στην γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σπανάκη.
4: Θύμα, εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για τις προσπάθειες που γίνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Καταρχήν, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πράγματι θέμα.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, φέτος έχουμε ρεκόρ καθαρισμένων οικοπαίδων. Τα καθαρισμένα οικόπεδα έχουν ξεπεράσει τις 765.000. Είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο νούμερο, όπου πρέπει η αυτοδιοίκηση να ακολουθήσει προκειμένου να υπάρξει γρήγορη αποκομιδή στα κλαδιά. Γίνεται συστηματική προσπάθεια, ειδικά τις τελευταίες μέρες, και θα συνεχιστεί μέχρι και όσο χρειαστεί. Και μάλιστα υπάρχει και διαδικασία ώστε μαζεύονται σε συγκεκριμένους χώρους και επεξεργάζονται κτλ.
3: Όταν λέτε ότι έχουμε ρεκόρ, εννοείται από τους ιδιώτες ή τα δημόσια?
4: Από τους ιδιώτες, που αυτά πηγαίνουν μετά σε ειδικούς χώρους ή έξω τα οικόπεδα, σε συνεργασία των ιδιωτών με το Δήμο, και μετά ο Δήμος συγκεντρώνει όλα αυτά και γίνεται μια διαδικασία, όλα τα κλαδιά και γίνεται διαδικασία. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25%, δηλαδή έχουμε διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος αντί για 40 που είχαμε πέρσι, ώστε να ενισχύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους Δήμους της χώρας, για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης. Και δηλώνω και μέσα από την εκπομπή σας ότι θα είμαστε και δίπλα στην αυτοδιοίκηση σε ό,τι ακόμη χρειαστεί προκειμένου να γίνει αυτή η αποκομιδή των κλαδιών. Γιατί ακούσατε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την επικοινωνία των ημερών και που χρειάζονται πρόσθετα μέτρα. Φανταστείτε, για να σας δώσω και ορισμένα παραδείγματα, ότι ο καθαρισμός των οικοπαίδων σε δήμους όπως είναι τα Μέγαρα, όπως είναι το Λαύριο, όπως είναι ο Οροπός, έχουν ξεπεράσει το 15% η αύξηση των καθαρισμένων οικοπαίδων. Άρα λοιπόν Είναι και πρόσθετες οι ανάγκες που προκύπτουν για την τοπική αυτοδιοίκηση και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση, από όλους τους παράγοντες, από τις εθελοντικές μας οργανώσεις, όσον αφορά, γιατί αναφερθήκατε στον Ιμητό. Ναι. Είναι μια εξαιρετική δουλειά από τους εθελοντές μας και στον Ιμητό, προκειμένου να ληφθούν όλα τα μέτρα, τα προληπτικά προστασίας από την υπηρεσία.
3: Τώρα, για να μείνουμε στον Ιμητό, γιατί το σας άκουσα για το γενικότερο. Το στον Ιμητό, επειδή διατυπώθηκε από τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης μια έκκληση και μια ανησυχία ότι εκεί υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα, ότι δεν έχει προχωρήσει ο καθαρισμός, έχετε εσείς εικόνα του τι συμβαίνει?
4: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας συντονισμός μεταξύ των Δήμων και των αρμόδιων αντιδημάρχων πολιτικής προστασίας με την πυροσβεστική. Μάλιστα, παρουσία και του Υπουργού του κ. Τουρνά, είχαμε ειδική σύσκεψη την περασμένη εβδομάδα για να μπορέσουμε όλα αυτά τα θέματα να τα τακτοποιήσουμε. Οι Δήμοι έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν ενημερώσει όλους τους ιδιώτες για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, διότι υπάρχει και μια προβλεπόμενη νομοθεσία και για πρόστιμα και για βεβαίωση προστίμων κτλ. Άρα όλα αυτά έχουν προχωρήσει. Αυτό το οποίο θέλω να πω, ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στον καθαρισμό των οικοπαίδων και έχουμε ένα ρεκόρ στον καθαρισμό.
3: Ειδικά για τον Ιμητό, έχετε εικόνα αν έχει δίκιο ο Δήμαρχος του Ελληνικού, αν υπήρξε να καθυστερήσει?
4: Έχω μια εικόνα αυτή τη στιγμή και στην περιοχή του Βύρωνα και στην περιοχή της Κεσαριανής και στη Γλυφάδα. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Από εκεί πέρα δεν την γνωρίζω ακριβώς την δήλωση του Δημάρχου, αλλά θα τη δω και θα την μελετώ προσωπικά.
3: Υπάρχει, φαίνεται, και μια αντιδική ανάμεσα στον Δήμαρχο και τον σύνδεσμο εκεί, τον ΣΠΑΗ, ο οποίος ήταν, όταν συγκροτήθηκε, χαιρετίστηκε ως μια μεγάλη πρόοδο στο ότι συντονίζονται οι 12 Δήμοι περίπου τον Ιμητό.
4: Ακούστε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Mm-hmm. Πιστεύουμε στους συνδέσμους. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι τα 50 εκατομμύρια που διαθέσαμε, τα 2,5 εκατομμύρια είναι για χρηματοδότηση των συνδέσμων για να κάνουμε δράσεις πυροπροστασίας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Τώρα από εκεί πέρα, εκλογές έχουν εκεί πέρα και στο σύνδεσμο. Μπορεί να είναι και μια κουβέντα παραπάνω.
3: Α, λέτε μπορεί να είναι αυτό.
4: Θα το δω όμως.
3: Ναι. Ναι, ναι. Ίσως χρειάζεται να το δείτε συγκεκριμένα, γιατί εντάξει, ο Ιμητός δεν είναι, δεν μπορεί να παίζει και κανείς. Τώρα εσείς στην περιοχή την ξέρετε κιόλας εκεί καλά, εννοώ και προσωπικά, όχι μόνο.
4: Είμαστε σε ετοιμότητα και θέλω να σας πω ότι οι περιοχές έχουν και καλούς δημάρχους και καλούς αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας, και στην Γλυφάδα και στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη και στο Βύρωνα και σε όλες τις περιοχές, και είμαστε σε συντονισμό με την πυροσβεστική, που τους αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια, και σε όλα τα στελέχη, προκειμένου να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανάκη, να είστε καλά.
4: Γιατί όπως γνωρίζετε, για τον καθαρισμό επιμελείται ο Δήμος. Όσον αφορά τα θέματα προστήμων και τα λοιπά, είναι πυροσβεστική, άρα είναι απαραίτητος ο συντονισμός.
3: Ναι, προφανώς. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανάκη. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.

Εδώ είμαστε, Sky και το κομματρία και ημερολόγιον. Είπαμε είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 26, η άνεμη είναι δυνατή και η πολιτική προστασία μας προειδοποιεί ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Εξού και η συζήτηση που είχαμε πριν με τον κύριο Σπανάκη για τα οικόπεδα. Ο κύριος Σπανάκης λέει ότι τα ακαθαρισμένα οικόπεδα έχουν αυξηθεί φέτος, έχουμε ρεκόρ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν μια σειρά από καταγγελίες, πρώτα απ' όλα για εκτάσεις του δημοσίου που δεν έχουν καθαριστεί ή έχουν καθαριστεί και έχουν μείνει εκεί χωρίς να αποσυρθούν τα προϊόντα του καθαρισμού. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση για τον ημιτό που είπε ο κ. Σπανάκης δεν πήρε θέση. Ό,τι καταλάβατε, είπε ότι θα το κοιτάξει. Θυμίζω ότι είχαμε μια καταγγελία του Δήμαρχου Ελληνικού Αργυρούπολης κατά του συνδέσμου, στον οποίο συμμετέχουν 12 δήμοι περί τον ημιτό, ότι ο σύνδεσμος δεν έκανε εγκαίρως τους φετινούς καθαρισμούς. Βασικά μάλλον αυτές τις μέρες χρειάζεται μια έξτρα προσοχή, ιδιαίτερα προσοχή στο τι κάνουμε στο ύπαιθρο. Ο δείκτης κινδύνου είναι υψηλός, θα έχουμε ανέμους που θα φτάσουν κάποια στιγμή και τα 8 μποφόρ. Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς. Δηλαδή, τη λέω ολόκληρη για να μην μπερδεύεστε με την κανονική Ελλάς, αυτή που είναι του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Να καταλάβετε ότι μιλάμε για την άλλη, του Αλέξη Τσίπρα. Η συνέντευξη που έδωσε χτες στον Αλφα είναι το πολιτικό θέμα. Έδωσε μάλλον το έναυσμα για πολιτικές συζητήσεις σήμερα. Για δύο λόγους, τρεις θα έλεγα. Μάλλον πρώτον, ξεκαθάρισε αυτό που σερνόταν και που εκείνη την ώρα συζητούσαν οι πρώην σύντροφοί του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτούς που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά θέλουν να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η απάντηση του κυρίου Τσίπρα νομίζω ήταν σαφής. Σας δεχόμαστε όλους, αλλά ένας-ένας, χωρίς να θεωρείτε ότι έχετε ρεζερβέ θέσεις στα ψηφοδέλτια, χωρίς να έρθετε ομαδικά και χωρίς βεβαίως να κάνουμε συνεργασία με κόμματα που θεωρούμε ότι έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Σκληρή, κοινική, αλλά σαφής δήλωση. Αυτό είναι το ένα ή μία είδηση που είχαμε χτες. Η δεύτερη είναι ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να επαναλάβει αυτό που είχε κάνει το 2012, δηλαδή να ξαφνιάσει το εκλογικό σώμα ενισχύοντας την εικόνα του αξιόπιστου εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης. Τι είπε? Είπε ότι εάν είναι πρώτο κόμμα η Ελλάς στους εκλογές θα προσπαθήσει να κάνει μια κυβέρνηση αλλά χωρίς να κάνει εκτός το πρόγραμμά της, και αν αλλιώς θα ζητήσει νέες εκλογές για να πάρει καθαρή εντολή, δηλαδή αυτοδυναμία.

Και αυτό που κάνει κάποια εντύπωση είναι ότι διαπιστώνει κανείς μια ελαφρή αδιόρθωση στο ύφος του κύριου Τσίπρα. Αποφεύγει τις προσωπικές επιθέσεις στον Πρωθυπουργό, δεν λέει καν το όνομά του ποτέ. Το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το λέει. Δεν δυσκολεύεται να πει ότι δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει και συνεπώς δεν χρειάζονται νέοι φόροι. Αλλά δεν προτείνει και μείωση φόρων, απλώς προτείνει αλλαγή μείγματος, δηλαδή μείωση των φόρων στη μισθωτή εργασία και αύξηση των φόρων στα επιχειρηματικά κέρδη.

και πέρα είναι θέμα εκτίμησης. Το κουβεντιάζαμε νωρίτερα με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Αν όπως ίσως προσέξατε, το είπε σχεδόν καθαρά. Η πρόβλεψή του είναι, και έχει και μια εμπειρία από δημοσκοπήσεις, ότι αυτή είναι μια τάση που δεν αναστρέφεται, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας θα στερεωθεί στην δεύτερη θέση προεκλογικά. Αυτός που ακούτε είναι ο Chris Isaac. Έχει γενέθλια σήμερα, τραγουδιστής με ιδιαίτερη φωνή και αυτό το ροκαμπίλι ύφος. Έχει κάνει και κάποιες παρουσίες στο σινεμά. Είχε παίξει και ένα ρόλο στο Twin Peaks στη τηλεόραση, αν θυμάστε. Περί Τσίπρα και γενικώς περί πολιτικής σκηνής, ένα σημείωμα στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, το υπογράφει ο Μιχάλης Μητσός, ο τίτλος είναι το διακύβευμα. Παίρνει αφορμή από μια ερώτηση στις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και οι απαντήσεις είναι 46,8 θεωρεί ότι είναι η αλλαγή, πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση, 31,8 η συνέχεια, χαμηλότερο από τις παλιότερες δημοσκοπήσεις. Η γνώμη του αρθρογράφου, του Μιχάλη Μητσού, ότι αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι ότι παρά το εμφανές έλλειμμα ήθους η Νέα Δημοκρατία αντέχει, παρά το παρελθόν του ο Τσίπρας αποτελεί για σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων τη μόνη ρεαλιστική, εναλλακτική κυβερνητική λύση, ότι παρά το συναισθηματικό βάρος του εγχειρήματός της, η Καριστιανού δεν θα φτάσει πουθενά αν δεν καταφέρει να ασκήσει πολιτική, και ότι παρά τις επεξεργασμένες θέσεις του σε πολλά ζητήματα, το Πασόκ παραμένει το πρώτο και διαχειριστήμα μιας παγκόσμιας τάσης που είναι γνωστή ως Πασοκιφικέισον. Άρα, λέει, όλα δείχνουν ότι στον χώρο της συμπολίτευσης θα δούμε μια βαθμιαία μετατόπιση της σύγκρουσης στην κατεύθυνση του πραγματικού αντιπάλου, από την κυβέρνηση δηλαδή, του αρχηγού της Ελλάς, και το περιεχόμενο θα γίνει πολύ τοξικότερο από τα σημερινά αστιάκια για τον συνοδηγό στο Ράλι Ακρόπολης. Και στον χώρο της αντιπολίτευσης θα παρακολουθήσουμε μια σταδιακή ενίσχυση του Τσίπρα που θα προκαλέσει νεύρα, εντάσεις και πιέσεις στα άλλα δύο κόμματα, δηλαδή στο Πασόκ και την κυρία Καριστιανού. Ενδιαφέρουσα ως άποψη, μένει να επιβεβαιωθεί στη ζωή. Ξαναλέω, μέχρι στιγμής έχουμε μόνο πρώτον τη διαπίστωση ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να το κάνει λίγο διαφορετικά από την προηγούμενη φορά. Και δεύτερον, τη διαπίστωση ότι οι πρώτες αντιδράσεις δίνουν λίγο αέρα στα πανιά του, αλλά πρέπει να περάσει το καλοκαίρι, πρέπει να έρθει ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, πρέπει να κάτσουν λίγο τα πράγματα, πρέπει να δοκιμαστεί το νέο σχήμα και τα άλλα του πρόσωπα, πέρα από το πρόσωπο του αρχηγού. Πριν όλα αυτά γίνουν οριστικά και στο κάτω-κάτω, ευτυχώς στην πολιτική όπως και γενικώς στη ζωή, όλα εξαρτώνται, μάλλον τίποτε δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Εξαρτώνται όλα από τον τρόπο που καμιά φορά ξαφνιάζοντάς μας οι ενδιαφερόμενοι αντιδρούν.

Έτσι που λέτε. Λοιπόν, προσοχή στις φωτιές. Αγωνία για τη Βενεζουέλα, βέβαια. Οι νεκροί μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει, φτάνουν, αγγίζουν τους 300, αλλά κάτι λιγότερο από 300, 240 έχουν μετρηθεί, αλλά όλοι φοβούνται ότι θα είναι περισσότεροι. Και κρατάω αυτή την διαπίστωση, θα τη βρείτε στο άρθρο που υπογράφουν στην Καθημερινή ο κύριος Συνολάκης, ο καθηγητής που έχει την έδρα των γεωεπιστημών στην Ακαδημία, και ο κύριος Ροζάκης που έχει την έδρα της αντοχής των υλικών. Λένε ότι η γη εξακολουθεί να μας εκπλήσει και διαρκώς να χρειάζεται να ερμηνεύσουμε φαινόμενα τα οποία δεν ακολουθούν πάντοτε τα αναμενόμενα πρότυπα. Ένας λόγος παραπάνω να προσέξουμε λίγο πιο περισσότερο αυτό που μπορούμε να προλάβουμε, δηλαδή την αντισεισμική θωράκιση των παλαιών κτηρίων. 1, 2, 3.

τελευταία σελίδα στο σημερινό μακρύ ημερολόγιο από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney, αυτό το νοσταλγικό για τα αγόρια που ζούσαν στην Dungeon Lane του Liverpool, το δρόμο όπου έζησε εκείνος τα παιδικά του χρόνια. Τρεις παρατηρήσεις έτσι για το τέλος που αξίζει να προσέξετε ίσως. Η μία είναι ότι ξεκίνησε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ βιβλίου στα Χανιά. Έβλεπα το πρόγραμμά του, θα είμαι και εγώ για δύο μέρες εκεί. Γίνονται παράλληλα τόσα πολλά πράγματα και τόσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τόσοι ενδιαφέροντες συγγραφείς, Έλληνες και ξένοι, και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Είναι πραγματικά ωραία πρωτοβουλία αυτή για τα Χανιά. Να είστε καλά, καλό Σάββατο Κυριακό.

0: Θέμα 3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεί, ενώ η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση στη νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης, ούτε για την έκταση των πλεγμάτων. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χθες πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμού, προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού δήλωσε πως η επιχείρηση που ξεκινήσε στην αρχή της εβδομάδας αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μία τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στους 920 ανέλθει ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα. Η αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41,3 βαθμούς Κελσίου στο Ζαρμπρίγγεν, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες, έως και 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Στην Αυστρία, η υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκε χθες στο Bad Deutsch Altenburg, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στη Βιέννη, το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς, ενώ εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα φτάσει έως και τους 40. Η Ελβετία κατέγραψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Σήμερα ο υδράργυρος στη Βασιλεία ενδέχεται να ανέλθει στους 39 και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι, Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ. Απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τις Νορβηγίες με σκόρ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Σε εξέλιξη είναι οι αγώνες Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Ουρουγουάη, Ισπανία στο ημίχρονο 0-1 για την Ισπανία και πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία στο ημίχρονο 0-0. Στις 6 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά τμήματα θα αναπτυχθούν εφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, βόρειο-βορειοανατολική ως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Περισσότερες ειδήσεις θα είναι ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. Φωνάζει ο Πιταράς ότι αφήνουμε να παίζω τραγούδι. Ρε, εσύ, ο κόσμος είναι Παρασκευή, θέλει να...
1: Αδερφέ, άμα τα αφήσεις λίγο ακόμα, θα πάει 2 και θα πεις απλά γεια σας, θα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Νομίζω πιο ενδιαφέρον τα πράγματα εσύ από τους διάφορους που τραγουδάνε.
1: Καλά, κάτι έχουμε να πούμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρωταρχήν με τα ωραία. Καταρχήν ο Βασίλης δεν είναι εδώ και σήμερα, εντάξει, θα δούμε από Δευτέρα φαντάζομαι, έχει διάφορα ραντεβού και διάφορα θέματα.
1: Για τα βάζει πάνω στην εκπομπή το μεταξύ.
0: Λοιπόν, ναι, να συστηθούμε. Είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, δίπλα μου ο Γιάννης Πιταράς.
1: Και δίπλα μου ο Νότης Παπαδόπουλος.
0: Για λέγε.
1: Μόλις ήρθε, ενημερωτικά τώρα, έτσι, γιατί είμαστε και ενημερωτικοί κατά βάση. Έχει έρθει μόλις ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία για την αυριανή ημέρα, Σάββατο 27 Ιουνίου.
0: Ενώ για σήμερα τι θα είναι, καλύτερος?
1: Όχι, αλλά σήμερα ήταν καλύτερα. Όμως, λοιπόν, αύριο είναι σε κατηγορία 4, που είναι πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, Αττικοβιωτία, πιάνει και λίγο μέσα από Φθιώτιδα μεριά, όλη η Εύβοια και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Χίος, Μυτιλίνη κτλ. Αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχει βοριά πολύ δυνατό. Όλοι σε επιφυλακή, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μακριά από τα δάση.
1: Και υψηλές θερμοκρασίες παράλληλα.
0: Είναι διάφοροι. Έξυπνοι πάνε στα δάση, πάνε να φτιάχνουν, λέει, κάνουν ένα μπάρμπεκιου. Ο άλλος πάει και κόβει κλαριά με ηλεκτρικά μηχανήματα. Μακριά.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Έχω πάθει πλάκα με τις φωτογραφίες από τη Βενεζουέλα.
1: Ναι, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό.
0: Και λένε οι άνθρωποι ότι τα συνεργεία δεν έχουν φτάσει ακόμα σε κάποιες περιοχές. Ναι. Δηλαδή είναι αποκαρδιωτικό το θέμα.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη έκταση η αλήθεια. Ναι. Έχουν πάει δυνάμεις και από την Ευρώπη, από διάφορες χώρες.
0: Εμείς δεν έχουμε στείλει ακόμα.
1: Εμείς όχι, δεν έχουμε στείλει. Η δική μας εδώ είναι σε επιφυλακή για τη χώρα σε αυτή τη φάση. Ναι. Λόγω των προβλέψεων που πάνε και νωρίτερα. Έχουν πάει όμως, συνδράμουν ήδη ΕΜΑΚ, αντίστοιχες ΕΜΑΚ από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Εντάξει, δεν έχουν εικόνα για το τι έχει συμβεί. Είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι.
0: Είναι μια φτωχή χώρα με υποδομές πάρα πολύ παλιές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είδες κάτι πολυκατοικίες οι οποίες είναι όλες, έχουν γίνει, το ύψος τους ήταν 8 και 10 όρεφοι και είναι 3 μέτρα ύψος έχουν.
1: Θυμίζει την εικόνα από την Τουρκία, αν θυμάσαι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι, από το μεγάλο σεισμό, το φωνικό σεισμό της Τουρκίας, στα παράλια. Εντάξει, είναι μη σου τύχει. Και τους έπιασε και στον ύπνο κιόλας. Και αυτή η διπλή δραστηριότητα σεισμική 7,2 και 7,5 μέσα στη νύχτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ξέρεις, δεν ξέρω πόσο και από 7,2 μέχρι 7,5 ακόμα ο σεισμός μπορεί να είναι 3 φορές μεγαλύτερος.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Μακριά από εμάς. Βέβαια, εντάξει, η χώρα έχει εδώ πέρα αντισεισμικό σχεδιασμό εδώ και χρόνια. Πολλά πράγματα αντέχουν. Βλέπεις ότι γίνεται στην Ιαπωνία σεισμός 8 ρίχτερ, 9 ρίχτερ, 7 ρίχτερ. Και δεν σημαίνει τίποτα. Σπάνε τζάμια.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα μιλάς απλά για μια χώρα η οποία είναι όχι στο όριο της φτώχειας και κάτω το όριο της φτώχειας η πλειοψηφία του πληθυσμού της και εκεί δεν υπάρχουν και υποδομές. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τον κόσμο, έτσι, για το λαό της Βενεζουέλας.
0: Εδώ επικηρύξαμε το λαγοκέφαλο, είδα.
1: Δεν είναι λίγα.
0: 5,33 το κιλό.
1: Δηλαδή τους Κυπρίους είχαν πια κορόιδα.
0: Γιατί πόσο ήταν οι Κύπροι?
1: 2-2,5 ευρώ το κιλό. Εδώ είναι 5,33, δεν το λες και λίγο.
0: Και θα δώσουν και χρήματα, θα τους δώσουν και για το πετρέλαιο, αντιλαμβάνομαι.
1: Στη συνολική τιμή, ναι. Απλά ξέρεις ποιος είναι ο κίνδυνος εδώ. Επειδή οι περιοχές τώρα που υποτίθεται ότι έχει πέσει το βάρος είναι κυρίως η Κρήτη και τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, μην έχουμε τίποτα λάγο ΠΚΠ στην πορεία. Όχι, μην γελάς.
0: Όχι, δα.
1: Να σου πω, εσύ είσαι στην Κρήτη, δηλώνεις ψαράς. Θα αρχίσεις και θα φωνάζεις στις κάμερες ότι μου τρώει ο λαγοκέφαλος στα δίχτυα. Και θα πεις, θέλω και εγώ να συμμετάσχω στην εθνική, στην πανεθνική προσπάθεια το κυνήγι του χαμένου λαγοκέφαλου. Δεν θα πρέπει να σε ελέγξει κάποιος?
0: Ναι.
1: Πώς θα ελεγχθούν αυτοί?
0: Τα δίχτυα που καταστρέφονται.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, πες ότι θα πάω να δαγκώσει τα δίχτυα και τα λοιπά. Λέω, πώς θα ελεγχθείς εσύ από ποιους? Κάποιο κλιμάκιο θα πρέπει να πάει. Πόσα κλιμάκια θα είναι αυτά? Τι ελέγχους θα κάνουν? Πώς θα πιστοποιείτε το πόσα κιλά έχεις πιάσει? Να σου θυμίσω, ιστορικά απλά το λέω, γιατί έχει συμβεί σε χώρα, στις Ινδίες, που είχαν κάποια στιγμή τεράστιο πρόβλημα με τα φίδια. Εκεί είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο.
0: Για τα φίδια?
1: Βεβαίως. Είχαν επικηρύξει, είχαν πρημοδοτήσει το κυνήγι του φιδιού και η πιστοποίηση ήταν ότι εμφανιζόσουν απλά με το κεφάλι του φιδιού. Να έπιανε το φίδι, του κόβες το κεφάλι, μάζευες κεφάλια και πληρωνόσουν. Κάποια στιγμή, επειδή το βρήκανε το κόλπο, καλλιεργούσαν φίδια. Και εμφανίζανε κεφάλια.
0: Πώς λέγονται αυτοί, κεφάλια αυτά, τι δεν μπορούν να δίνουν πάντως ψαριών?
1: Δεν ξέρω, κάτι έχει και άλλα, έχει και πτερίγια και ουράκια πολλά.
0: Το θέμα της ημέρας επίσης είναι η χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα στον Α.
1: Αλλάξαμε θέμα τώρα.
0: Μισό λεπτό, είναι ο άνθρωπος εδώ, τα ξέρει αυτά. Είχε ενδιαφέρον χθεσινή συνέντευξη. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα. Γιατί πόσο μέσα σε δύο εβδομάδες από εκεί που έλεγε θα έπρεπε να κλείσει όλες τις τράπεζες, τώρα το παίζει μιλίχιος, χαμηλών τόνων, μετριοπαθής. Έχει ενδιαφέρον.
2: Δεν το ρώτησα για τις τράπεζες, γι' αυτό.
1: Τι θα έλεγε?
0: Για πες.
2: Κοίτα, ναι, επιμένει πλέον πολύ στο αφήγημα της κυβερνώσεως αριστεράς, ότι ναι, είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, άρα αφού είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, η φυσική συνέχεια του παλιού διπολισμού είναι να γίνω κυβέρνηση. Και λέει, εκτιμά ότι πλέον δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 2, 3 και 1 χρόνο, ότι έχει αλλάξει η εικόνα, έχει μειωθεί η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει πλέον ένας διπολισμός που ξαναεμφανίζεται, γιατί εκτιμούν στην αμαλία ότι τσιμπούν στις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν θέλει να ενισχύσει αυτό το αφήγημα ότι μπορεί να πάει για την πρωτιά και ότι δεν ήρθε να ξαναγίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θα μείνω περισσότερο πέρα από τα καρφιά που ρίξε ο ΣΥΡΙΖΑ και την πόρτα που έκλεισε για άλλη μια φορά, έτσι. Δηλαδή, πιο ξεκάθαρο δεν θα ήταν. Αλλά υπήρχαν και τα δύο καρφιά στο ΠΑΣΟΚ.
0: Έχει επιτελέσει, λέει, τον ιστορικό του κύκλο. Ναι, τώρα πια δεν έχει καμία.
2: Λόγω ασχοληθώ εγώ που ο Πολάκης τσακώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και την ίδια ώρα συνεδρίαζα
0: στο κόμμα. Το κόμμα το ίδιο αυτό. Ήταν το ίδιο κόμμα αυτό που ήταν, στο οποίο ήταν αρχηγός πριν από 2 χρόνια, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά εντάξει, είχε βγει και είχε πει δεν συνεργάζονται με κόμματα. Έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτοί συνεδριάζουν και έλεγαν πάλι ο Φάμελος να συμπορευτούμε τον Τσίπρα. Και ο άλλος απαντούσε 5 λεπτά μετά το τέλος της συνεδρίασης, δεν γίνεται αυτό, ξεχάστε το.
0: Φύγετε από... καταθέσετε τις...
1: Ο Φάμελος τα κάνει από μόνος του αυτά, δεν έχω καταλάβει.
2: Ο Φάμελος και δική του άνθρωποι.
1: Αφού ο Τσίπρας λέει δεν σας θέλω, ο Φάμελος γιατί προσπαθεί?
0: Όχι, σας θέλω, αλλά αν παραιτηθείτε, λέει, από τις βουλευτικές έδρες και
2: έχει το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Μα κανείς δεν κατάλαβε γιατί συγκάλεσε χθες την πολιτική γραμματεία. Υποτίθεται θα είχαμε κάποια βήματα για το πώς θα γίνει υλοποιήσει μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που μιλούσε για συμπόρευση. Και δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Φάμελος θέλει να πάει με τον Τσίπρα?
0: Θέλει.
1: Ναι, ρωτήσουμε τα αυτονόητα, δεν νομίζει.
2: Φάμελος θέλει να υλοποιηθεί την απόφαση που λέει να πάμε με τον Τσίπρα.
1: Ωραία. Οι άλλοι λένε εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ναι. Γιατί δεν πάει ο ίδιος?
2: Μόνος του να φύγει.
1: Αφού ναι. Κατά μόνας τους
2: υπάρχει
1: καλή.
2: Μια απόφαση, υποτίθεται το κόμμα να βρει τρόπο να συμπορευτεί με τον Τσίπρα. Δεν υπάρχει τρόπος όμως. Με αυτό τον κατηγορούν ακόμα και δική μου. Γιατί παραιτήθηκε, ας πούμε, ο Ζαχαριάδης?
1: Άρα το σχέδιο στην πραγματικότητα είναι να μπει λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ, να πετάξουν και τα κλειδιά στον υπόλομο και να πάνε στον Τσίπρα.
0: Και όσους θέλω θα κρατήσει, θα κρατάρω. Ναι.
1: Και όσους θέλω. Ναι. Αλλιώς δεν έχει λογική αυτό.
2: Γι' αυτό τους κατηγορεί ο Πολάκης. Ναι. Ότι έχουν αυτό το σχέδιο και δεν το λένε.
1: Μα και προφανώς δεν κάνει αυτό. Δηλαδή.
2: Και προφανώς δεν φαίνεται να έχει άδικο, όπως λες και εσύ.
1: Ξέρω εγώ.
0: Επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Υπεραποδίδει, λέει, η οικονομία. Βγάζει 6 δισεκατομμύρια. Τα λεφτά αυτά φτάνουν. Δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλη φορολογία.
2: Κοίταξε, λίγο χαμήλωσε τα στελέχη, τα άπειρα και τα ενθουσιασμένα που έβγαινα και λέγανε τα γρήγορα σκάφη να τα φορολογήσουμε. Αν πάει σιγά το άλλο κίνημα, όλα δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Είπε ότι υπάρχει 1% του πληθυσμού που έχει ένα μεγάλο πλούτο. Υπάρχει πατριωτική εισφορά.
0: Πώς να το φορολογήσει αυτό το 1%?
2: Αυτά θα τα αναπτύξει όταν θα πάει στη ΔΕΘ. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, είναι σημαντικό, γιατί πώς το πάρεις από τους πλούσιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη περιουσία, δεν ξέρω τι άλλο έχουν. Γιατί είπαμε, πάνω από 100.000 έχει το 0,3% από αυτούς που φορολογούνται.
1: Σαν φυσικά πρόσωπα.
0: Σαν φυσικά πρόσωπα.
1: Γιατί αυτά που περιγράφεται τόση ώρα είναι σε εταιρείες. δεν είναι σε φυσικά πρόσωπα.
0: Αν λοιπόν πρέπει να βρει με κάποιο τρόπο να πάρει λεφτά από τις εταιρείες. Αλλά πρέπει να μας πει πώς θα γίνει αυτό το 1%. Όπως επίσης είπε ότι. Πολύ λογικό αυτό που τα λένε όλα τα κόμματα.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, με χίλια συγγνώμη τώρα σας διακόπτω. Απλά βλέπω το Μητσοτάκη να παίζει τάβλη. Μεσημεριάτικα.
2: Είναι στη Νέα Σμύρνη.
0: Α, στη Νέα Σμύρνη.
1: Κάτσε και παίζει τάβλη.
2: Επειδή δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι στη γειτονιά της Νέας Σμύρνης και πήγε σε μαγαζιά και τώρα είναι σε καφενείο όπου θα μιλήσει με κόσμο και
1: θα
2: μιλήσει.
1: Και εγώ το ίδιο θα ήθελα να κάνω. Απλά
2: επειδή, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Επειδή εκλογές πάνε τον Απρίλιο, σκέφτηκε να παίξει τάβλιο ο άνθρωπος. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα ξαναπεί ότι οι εκλογές πάνε τον Απρίλιο, ποιος θα το πιστέψει. Εντάξει τώρα δηλαδή.
0: Τι άλλο είχε ενδιαφέρον από αυτά που είπες.
2: Νομίζω τα οι δύο εχμές προς το Πασόκ, χωρίς να το κοτονομάζει, ότι όλο αυτό τον καιρό, την τριετία, δεν υπήρχε τίποτα από την αντιπολίτευση. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό που ήθελε να καλύψει εκείνος. Και αυτό που είπε για τις εκλογές, ότι αν βγω πρώτος, εγώ θα κοιτάξω να κάνω κυβέρνηση. Αν δεν βγω, θα πάω σε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, αν δεν με στηρίξει το Πασόκ.
0: Με το πρόγραμμά μου και χωρίς εκπτώσεις. Μετά θα κάνω. Ναι, αλλά. Τώρα, τον έβγαλε μια δημοσκόπηση η οποία έγινε από το Viber εκεί κοντά στο 20% και το έχει πιστέψει.
2: Εντάξει, ναι, πρέπει να είναι λίγο συγκρατημένοι όλοι.
0: Ναι, δηλαδή, να μην κάνουμε εκλογές, ναι. Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Νικολακόπουλος, να το βγάλουν οι εταιρείες τον νικητή.
2: Κοίταξε, το στοίχημα τώρα για τον Τσίπρα είναι το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων που θα έρθει. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν, όπως καταλαβαίνεις, να φανεί κάποια πτώση, ότι ξεφούσκωσε ο ενθουσιασμός. Αν δείξει ότι τσιμπάει μία, δύο, τρεις μονάδες, σαφώς θα ενισχυθεί αυτό που λέει, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε σταματήσει να ακούμε το αφήγημα του Πασόκ νίκη έστω και με ψηφοδιαφορά. Εντάξει, δεν θα ήταν καθόλου ρεαλιστικό. Αν αρχίζει και ο ίδιος να πέφτει, δεν θα μπορεί να ισχυρίζεται μετά ότι πάει.
0: Συγχωρείς, και αυτό είναι πιο ρεαλιστικό, εν πάση περιπτώσει, που λέει εκείνος, ότι εγώ θα διεκδικήσω. Αλλά είναι δύσκολο. Δεν το ακούσαμε να λέει θα νικήσω τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο Ανδρουλάκης.
2: Ναι, όχι. Λέει ότι επειδή σε 2-3 μέρες κατάφερα να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω λίγο χρόνο και θα καταφέρω και να ξεπεράσω το Μητσοτάκη. Εντάξει. Να το δούμε.
0: Το πρόγραμμα.
2: Λίγο, ενδεχομένως.
0: Το πρόγραμμα αυτό το οποίο περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, που θα λέει κάποια πράγματα, πότε θα γίνει.
2: Θεσσαλονίκη ολοκληρωμένο.
0: Θα το φτιάξω
2: τώρα
0: κάποιες
2: πτυχές. Σήμερα μιλάει στο Μεάρχες. Πρώτη φορά, πριν από λίγο μίλησε. Μας έρθει σχετική ομιλία. Και το καλοκαίρι, ναι, θα διαμορφώνει όλο αυτό, θα παρουσιάζονται κάποιες πτυχές.
1: Συγγνώμη, Θεσσαλονίκη, πώς θα πάει, ως τι θα πάει.
2: Πέρυσι είχε πάει στον Εικόνος, δεν θυμάστε, που είχε μιλήσει πριν από τα
1: Βυζαντινά. Ναι, λέω ρε παιδί μου, επειδή η ΔΕΘ είναι συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Θεσμική.
1: Ναι, πάνε τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, πάνε οι αρχηγοί.
2: Οικόνομης πάλι, ξέρω, θα βρει παραθυράκι.
1: Τι, κάποια.
0: Θα πάει σε κάποια.
2: Πώς να πάει, όπως
1: σε κάποια παράλληλη εκδήλωση.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει στο Βελίδιο και να πει.
2: Όχι.
1: Σας καλώ το μεσημέρι.
0: Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μιλήσει εκείνες τις μέρες και αυτός κάπου.
1: Ναι.
0: Και να πει τις απόψεις του. Τι σκέφτεται να κάνει.
2: Ναι,
0: έχει δώσει εντολή στους δευτεροκλασσάτους, εν πάση περιπτώσει στα καινούργια στελέχη, να μην βγαίνουν και να μιλάνε ή όχι.
2: Γιατί να μην βγαίνουν και να μιλάνε.
0: Γιατί ο καθένας λέει.
2: Όχι, νομίζω έπεσαν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τα σκάφη, τα γρήγορα και τα αργά. Και όχι, σε αυτούς στηρίζεται. Σίγουρα χρειάζεται και μία ανανέωση και περισσότερα πρόσωπα. Αλλά αυτοί υποστηρίζουν ότι επειδή δεν βγάζουμε τους παλιούς και έχουμε όλους καινούριους. Ναι, έχουμε τσιμπήσει αυτό το κάτι παραπάνω.
1: Καλά, δεν πειράζει, τους βγάζει, δεν είναι κακό. Να τους γνωρίσει ο κόσμος. Τους νέους.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, να τους γνωρίσει ο κόσμος.
0: Ναι, αρκεί να λένε κάποια πράγματα τα οποία είναι κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί ο καθένας τώρα λέει αυτό που νομίζει ότι θα έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Για το, αυτό που γενικά κυκλοφορεί. Χρήματα που βρίσκει το καινούριο κόμμα.
1: Όχι, είναι τσομπόλη είναι αυτό.
2: Πού να ξέρω εγώ που βρίσκει χρήματα, ξέρω εγώ.
0: Θέλω να πω και αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή. Επειδή λέει ότι εγώ είμαι.
2: Πόσα χρήματα πια.
0: Αδιάφθορο ή καθαρό.
2: Βλέπει να ξοδεύονται πολλά χρήματα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ένα κόμμα θα έχει κάποια έξοδα πάντω.
1: Υπάρχουν φίλοι ρε συνότι. Όπω σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν φίλοι που βοηθάνε κατά καιρού.
2: Υπάρχει μια χρηματοδότηση στο Ινστιτούτο, νομίζω. Πέτυχε αλλιώ ω πρώην πρωθυπουργό το δικαίωμα.
0: Πόσο είναι αυτό.
2: Με πιάνει αδιάβαστα. Πρέπει να έρθω διαβασμένο.
0: Αντώνη, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χθες το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διάσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη επλήξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παρακτήρους σταθμούς ραντάρ. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης. Δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Την ίδια ώρα η Χεσμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Ενοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Το πλοίο.

0: Τα γλυκανάλα τα γονάτις.
1: Σκάει 100,3 η ώρα είναι 1:34 λεπτά.
0: Σαν ερωτευμένη λαγοκέφαλη.
1: Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Ψυχιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στα σύννεφα. Καλημέρα σας.
2: Νομίζω το τραγούδι που, το οποίο μπήκατε έχει σχέση, γιατί μιλούσε για το πλοίο το οποίο θα σαλπάρει. Σωστό. Έχουμε διαστημόπλοιο το οποίο θα σαλπάρει το βραδάκι, αλλά...
1: Τώρα τι είναι αυτό, κάποτε λέγαμε για διαστημόπλοιο και κορυδεύαμε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα αντιλαμβάνουμε ότι πράγματι θα στείλουμε κάποιον στο διαστημικό σταθμό. Τι είναι αυτό?
2: Θα πάμε λίγο τη σειρά. Σήμερα παρουσιάσαμε παρουσία του Πρωθυπουργού τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος των ελληνικών μικροδορυφόρων. Τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, γιατί σήμερα όντως έχουμε 17 μικρο και νάνο δορυφόρους που πετάνε πάνω από την Ελλάδα και δίνουν λύσεις σε διάφορα προβλήματα.
1: Δώστε μας 2-3 παραδείγματα, τι κάνουν αυτοί οι 17.
2: Το πιο σημαντικό νομίζω είναι το κομμάτι της πρόληψης των πυρκαγιών. Υπάρχουν δύο θερμικοί δορυφόροι που φέρνουν θερμικές κάμερες και μπορούν να εντοπίσουν πάρα πολύ γρήγορα, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, πυρκαγιές, ειδικά σε απομακρυσμένα σημεία. Εθνικούς ρημούς, η σημεία στα οποία δεν υπάρχει άνθρωπος που θα μπορούσε προφανώς να ειδοποιήσει για μια τέτοια πυρκαγιά. Και ασφάλεια συνόρων, θαλάσσιων συνόρων, ποιότητα νερών, μετρήσεις και αποτελέσματα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Αυτά ήταν τα πρώτα. Παρά το δε, αν θέλετε, του προγραμματός μας, ανακοινώσαμε και την δεύτερη πλέον φάση. Με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πλέον προχωράμε ακόμα περισσότερο, μεγαλύτερη ακρίβεια από τα συστήματα αυτά και πάμε και σε πλέον καινούργιες απαιτήσεις, δηλαδή την κυβερνοασφάλεια πάνω από συστήματα δορυφόρων, το πώς οι κυβερνητικοί υπολογιστές θα έρθουν να αλλάξουν την ασφάλεια. Ίσως είδατε τελευταία και ακούσατε για θέματα ασφάλειας σε σχέση με νέα συστήματα AI. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να βάλουν την Ελλάδα, έχοντας η ίδια η Ελλάδα βέβαια και άτις υπόδομη, ακόμα πιο τετροβαρός στο χαρτί της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
0: Ο τυχερός ποιος είναι που θα πάει?
2: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο κομμάτι τώρα. Αυτό που είναι, αν θέλετε, το κερασάκι στην τούρτα, γιατί σημασία έχει ότι πλέον στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα πολλών εταιριών που ασχολούνται με το διάστημα, και το κερασάκι είναι το να δούμε και να εμπνεύσουμε πώς μπορεί η Ελλάδα πλέον να έχει δικιά της θέση το διάστημα. Υποψήφιος αστροναύτης, γιατί μένει να οριστικοποιηθεί αυτό και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, είναι ο Αδριανός Γολέμης, είναι γιατρός, με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο ΑΠΦΙΤΑ, συμμετείχε ως γιατρός στο έδαφος σε πολλές αποστολές, δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος κουράρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές. Έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί, θα είναι αυτός ή όχι κάποιος άλλος, σε κάποια επόμενη διαστημική αποστολή.
1: Η εκπαίδευση γίνεται στην Ευρώπη κάπου?
2: Ναι, γίνεται στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Σήμερα στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού που κάνουμε την παρουσίαση, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, τον κ. Ασπάχερ, προκειμένου να δούμε πλέον πώς προχωράμε από κοινού, γιατί πλέον η Ελλάδα πραγματικά έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και πολλές πρωτοβουλίες και στο διάστημα.
1: Και μετά πού θα πάει, αν πάρει το διαβατήριο?
2: Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό οριστικοποιηθεί, εμείς σήμερα δηλώσαμε πλέον ξεκάθαρα την πρόθεσή μας η Ελλάδα να συμμετέχει σε όποια επόμενη αποστολή προκύψει στα επόμενα περίπου 2 χρόνια. Θα είναι για περίπου 3 εβδομάδες στο διάστημα, στον διαστημικό σταθμό. Και μάλιστα αυτές τις μέρες βγάζουμε και μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για εταιρείες οι οποίες θέλουν να δοκιμάσουν διάφορα προϊόντα. Γιατί σας λέω και πάλι, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα πλέον εταιρείων που φτιάχνουν εξαρτήματα για δορυφόρους, να πάρει μαζί του πράγματα τα οποία θα δοκιμάσει στο διάστημα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο Αδριανός αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα πλέον ενημέρωση σε παιδιά σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και το τρίτο το οποίο σήμερα ανακοινώσαμε είναι αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Σχολεία στην Ελλάδα θα αναλάβουν να κατασκευάσουν νανοδορυφόρους, είναι πολύ μικροί δορυφόροι, προφανώς με καθοδήγηση. Και αυτοί οι δορυφόροι που τα παιδιά θα βοηθηθούν να κατασκευάσουν θα πετάξουν κανονικά στο διάστημα. Η Ελλάδα σήμερα, μέσω πανεπιστημίων και εταιριών, έχει εκεί πάνω δορυφόρους οι οποίοι πλέον δίνουν υπηρεσίες κανονικά. Μια εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, το Καποδιστριακό με την σχολή στα Ψαχνά Ευβίας. Όλα αυτά λοιπόν, στην Πάτρα εταιρεία που φτιάχνει εξαρτήματα, όλα αυτά είναι πραγματικότητα μιας Ελλάδας που αλλάζει. Και αλλάζει αποτελεσματικά και ψηφιακά.
0: Ναι. Στην καθημερινότητά μας αυτή η εξέλιξη πώς μπορεί να τη δούμε στην πράξη? Δηλαδή σε ποιους τομείς, σε ποιους κλάδους? Ξέρω, για παράδειγμα, επειδή γίνεται και κουβέντα πολύ, ξέρω το ίντερνετ, ας πούμε. Το δορυφορικό ίντερνετ. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε πια το δικό μας δορυφορικό ίντερνετ, το να σκάβει ο καθένας δρόμους κάθε τρεις και λίγο και να περνάει η καλώδια?
2: Σωστά. Η Ευρώπη λοιπόν αναπτύσσει και δικές της πλέον υποδομές, με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε είναι κοντά στα 500 χιλιόμετρα από το έδαφος. Οι παλιοί μεγάλοι κρασικοί δορυφόροι ήταν 25.000 χιλιόμετρα. Αντιληφθούμε λίγο την διαφορά. Άρα η Ευρώπη κτίζει τέτοιες υποδομές και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Το πιο ενδιαφέρον, πέρα από την πολιτική προστασία για την οποία σας μίλησα, αντιχατικές πλημμύρες, είναι κάτι το οποίο έρχεται να θεραπεύσει παθογένειες και είναι, για παράδειγμα, η διασταύρωση τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πλέον με δικούς μας δορυφόρους και με δικιά μας πληροφορία, διασταυρώνοντας φωτογραφία από το διάστημα και υπόβαθρα στο έδαφος, κτηματολόγιο, ΑΤΑΚ από την ΑΔΕ, ερχόμαστε να βοηθήσουμε την ΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΙΜΕ, προκειμένου πλέον να μην στηριζόμαστε μόνο σε δηλώσεις, όπου οποιοδήποτε μπορεί να ωραίγεται οτιδήποτε και να δηλώνει οτιδήποτε, αλλά να μπορούμε να διαπιστώσουμε πραγματικά πότε καλλιέργησε, τι καλλιέργησε, πότε υπέστη κάποια καταστροφή.
1: Τι καλλιέργησε, μπορεί να καταλάβει από το διάστημα τι έχει καλλιέργει αυτός.
2: Ναι. Βεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται πραγματικά να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτή είναι και η ομορφιά της τεχνολογίας. Να μην κάνεις τεχνολογία για τεχνολογία ή έρευνα για την έρευνα, αλλά να δίνεις και να απαντάς σε προβλήματα που υπάρχουν εκεί έξω και πολλές φορές μας πληγώνουν και πληγώνουν την αξιοπιστία του κράτους.
0: Μια χαρά. Δηλαδή ο Φραπές δεν θα υπήρχε από το διάστημα.
1: Ποιος?
0: Ο Φραπές. Άμα έχει τέτοιο σύστημα.
1: Α, σωστά. Ο ΠΚΠ έλεπες τώρα.
0: Ναι.
1: Μια και σας έχουμε με τις κάμερες, έχουμε κάτι νεότερο.
2: Όχι, αυτά τα οποία ξέρετε, σας λέω και πάλι το σύστημα δουλεύει, βλέπουμε αλλαγή στη συμπεριφορά, οι διαγωνισμοί τρέχουν κανονικότατα για να επεκτείνουμε το σύστημα, οι κάμερες της περιφέρειας, 100 κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί και τις επόμενες μέρες θα μπουν κανονικά και αυτές στο ενιαίο σύστημα το οποίο χειρίζεται η ελληνική αστυνομία. Συνεπώς, καλό να έχουμε το νου μας, όχι γιατί υπάρχουν κάμερες, αλλά γιατί κάποιοι το βράδυ μας περιμένουν να γυρίσουν στο σπίτι.
0: Ναι, αυτό ξαναπείτε το.
1: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, ήταν χαρά μου.
0: Πάντως αυτό το πράγμα τώρα με τις κάμερες, δηλαδή ότι θες να έχεις ένα μπαμπούλα πάνω το κεφάλι σου, ρε παιδί μου, για να συμμορφωθείς τα αυτονόητα, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μόνο όταν δει ο άλλος περιπολικό να έγινε σταθευμένο και να κάνει ελέγχους, τότε ξαφνικά όλοι βγαίνουμε από τις λεωφορολωρίδες, αφήνουμε τα κινητά κάτω.
1: 190 και 180 χιλιόμετρα συγκρού ο άλλος. Δηλαδή, τι μυαλόχρητη υπάρχει εκεί.
0: Εγώ Σαββατοκύριακο που έρχομαι νωρίς, λόγω ραδιοφώνου καταρχήν και μετά τηλεόρασης, πρέπει να σου πω ότι στη συγκρού δεν είμαστε πολύ. 6 ώρα το πρωί που κατεβαίνουμε. Εκεί βλέπεις τρέλες. Τα δε πατίνια, να μην σου περιγράψω τι γίνεται.
1: Ναι. Εμένα πιο πολύ με ενοχλεί πάντως αυτό που κάθε μέρα κατεβαίνω την Κηφισίας, εκεί στο ύψος, λίγο μετά το President, εκεί που είναι ένα σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτης νομίζω, εκεί έχει μια διάβαση.
0: Ναι, έχει σε διάφορα σημεία διάβαση.
1: Έχει μια διάβαση, ναι. Γιατί οι άνθρωποι πάνε και ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ και βγαίνουν να περάσουν τον δρόμο. Ναι. Αυτή η διάβαση, εντάξει, επειδή εγώ κατεβαίνω κάθε μέρα, την ξέρω τη διάβαση αυτή. Δεν φαίνεται τίποτα πια.
0: Δεν νοείται.
1: Δηλαδή αυτό το που περιμένει το ζέμπρα,
0: ναι, πούμε. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν εκεί.
1: Μα τρομάζει, γιατί βλέπει ανθρώπου οι οποίοι προφανώ οδηγούν αμέριμνα και ξαφνικά κάποιο μπαίνει μπροστά του με δύο σακούλες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και έχουμε καμιά 80 νεκρού κάθε χρόνο πεζού. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, τουλάχιστον έχετε διάβαση. Οι άνθρωποι νομίζουν πως η διάβαση αυτή τους βλέπει κάποιος και, και περνάνε. Αλλά πρέπει να τους βλέπουν και οδηγοί.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Πηγαίνει στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει στο αεροδρόμιο και βλέπεις τους πεζούς με τις βαλίτσες να διασχίζουν κανονικά τη διάβαση προς τις αίθουσες αναμονής κτλ. Να σταματάνε, να κοκαλώνουν τα αυτοκίνητα. Και οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι οδηγοί, 30 χιλιόμετρα μακριά, στο κέντρο της Αθήνας, να έχουν άλλη οδηγική συμπεριφορά. Πώς γίνεται αυτό? Στην ίδια πόλη συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, εκεί είναι ελεγχόμενος ο χώρος του αεροδρομίου, δεν μπορεί να πας και πουθενά, δεν μπορεί να τρέξεις. Γιατί άμα τη σταματήσει τη διάβαση, θα σταματήσει την επόμενη. Εκεί 4-5 διαβάσεις.
0: Ναι, αλλά σταματάς όμως.
1: Ναι,
0: δεν περιμένεις κανέναν να
1: πατήσει. Να τον κόσμο με τις βαλίτσες είναι τρελό. Ενώ εδώ δεν το κάνουμε.
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Στην Αγγλία, το λέω πολλές φορές, είναι αυτά τα zebra crossings,
0: ναι,
1: που είναι, δεν μπορεί να μην τα δει.
0: Ναι, αλλά είναι ορατά.
1: Είναι ορατά, έχει 4 τεράστια φανάρια, τα οποία αναβοσβήνουν συνεχώς. Με το που πατήσει το πόδι του, εσύ έχεις φρενάρει, και αν τον σκοτώσεις, πας φυλακή μέχρι και ισόβια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω και οι ποινές παίζουν ρόλο.
0: Ναι, καλά. Προχθές εδώ στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν δρόμο, βάψανε κανονικά που λες εσύ, βάζουν ένα διαγράμμα καινούργια, το πολύ, το ωραίο, το λευκό κτλ. Σε 5 μέρες έχει εξαφανιστεί.
1: Πώς έχει εξαφανιστεί?
0: Εξαφανιστεί. Από τις ρόδες των αυτοκινήτων, από τη σκόνη.
1: Καλά, γιατί στις άλλες χώρες δεν εξαφανίζεται και σε εμάς εξαφανίζεται
0: πέντε μέρες. Έλαντε, ψάξτε αυτό, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Εσείς,
0: πώς γίνεται.
1: Κάνετε κανένα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς κάνουμε. Εγώ λέω για σένα που κάθεσαι το Σαββατοκύριακο. Δεν σου έκανε εντύπωση ότι είχαν τελειώσει Ολυμπιακοί αγώνες και για καμιά δεκαπενταριά χρόνια μετά φαίνονταν οι μπλε διαγραμμίσεις.
1: Ότι απαγορεύεται να στρίψει αριστερά κτλ.
0: Γιατί.
1: Γιατί ήταν πολύ καλύτερη, φαντάζομαι, η ποιότητα.
0: Προφανώς. Ναι. Και για τα άλλα, γιατί δεν μπορεί να είναι η ίδια ποιότητα.
1: Είναι ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Να δούμε λοιπόν αν υπάρχει διαφορετικό. Ήταν άλλη μπογιά εκείνη από τη σημερινή. Και εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να κάνουμε για τους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Περνάνε τον δρόμο.
0: Εντάξει, τώρα είναι αυτό που λένε πέρασε η μπογιά μου.
1: Λέει ένας εδώ.
0: Για σένα.
1: Πόρτες πέσε ο Μητσοτάκης, το φεύγα να φοβάται, λέει.
0: Το φεύγα, το φοβούνται όλοι βέβαια.
1: Είναι και δύσκολο το φεύγα.
0: Καλά, τρία παιχνίδια είναι το τάμπλι, τα βασικά εννοώ.
1: Το πλακωτό και οι πόρτες είναι εύκολες. Το φεύγα είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις να πω ότι.
0: Καλά, ξανά... τη χώρα μην παίζουμε στα ζάρια. Τάβλη να παίζουμε, τη χώρα να παίζουμε στα ζάρια, λέω.

0: Εδώ είμαστε με τον Γιάννη Πιθαρά, ο οποίος λέει ναι, το καταλάβατε, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό περνάς καλά, ε.
0: Περνάω καλά.
1: Όχι, περνάει ωραία. Η ώρα με σένα περνάει πολύ ευχάριστα.
0: Τώρα από την ώρα που μιλάγαμε, ένας φίλος που κάνει διακοπές κάπου, μου στείλε αυτή τη φωτογραφία. Που δείχνει θάλασσα. Έτσι, κατάλαβες. Και εμείς τώρα θα πας στον Ανατόλο,
1: πού
0: θα πας.
1: Όχι, πού να πάμε. Δουλεύουμε εμείς. Μέχρι τέλος του Ιούλη έχουμε εκπομπές. Δεν σταματάει. Ναι, εντάξει, καλά. Με έπεισες.
0: Κάνα θέμα άλλο. Ωραίο.
1: Τι θέμα, ωραία. Ο Σγουρός Αλφα Αθήνας.
0: Σγουρός.
1: Θα γίνει η σφαγή του δράμα, λέει. Δεν είναι τυχαία επιλογή. Για το Πασόκ. Γιατί εκείνο ο Γερουλάνος ήταν άλλοτε ο Σκανδαλίδης.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω με τα δημοσκοπικά δεδομένα, δεν ξέρω. Δηλαδή μια έδρα είχε βγάλει, είχε πάρει στην Α. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα τώρα.
0: Το Πασόκ πάντως πρέπει να κάνει κάτι.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ ότι πρέπει να κάνει.
0: Δηλαδή κάτι πρέπει να αποκτήσει.
1: Βασικά πρέπει να κάνουν όλοι μαζί κάτι. Γιατί τώρα βαράνε τα τέλεια δεξιά και αριστερά. Ο Δούκας χθες πήγε σε εκδήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Του κυρίου Αλβανίτη. Θα μου πεις είναι ποινικό αδίκημα. Όχι, δεν είναι ποινικό αδίκημα.
0: Όχι, είναι κοντά.
1: Αλλά ρε παιδί μου, τώρα στη συγκυρία πας και τροφοδοτείς μια συζήτηση στην πραγματικότητα με την παρουσία σου.
0: Πρέπει λοιπόν να μην έχει θολό τοπίο.
1: Αγκαλιές, φιλιά με το Φάμελο, με όλους, με Γεροβασίλη. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
0: Πρέπει να ξεκαθαρίσει λοιπόν το Πασόκ τι θέλει να κάνει και τι δεν θέλει να κάνει. Και με αυτή τη συμπεριφορά κάποιων στελεχών του, αυτό το πράγμα θολώνει. Γιατί χθες ο Τσίπρας είπε, εγώ θα πάω στις εκλογές, άμα κερδίσω θα προσπαθήσω να κάνω κυβέρνηση με το πρόγραμμά μου, ναι, χωρίς εκπτώσεις.
1: Αλλιώς δεν θέλω
0: να πάμε σε εκλογές. Λέει ξεκάθαρα 1, 2, 3.
1: Ναι.
0: Όχι αυτά και από εδώ και από εκεί και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτό βγαίνει όταν ο ένας λέει ότι εμείς θα κατεβούμε μόνοι μας και δεν συνεργαζόμαστε με κανένα. Και ο άλλος λέει, καλά, δεν κοιτάμε τώρα να συνεργαστούμε με το
1: σύνταγμα. Στο τέλος ημέρας όλοι θα κληθούν να κάτσουν από ένα τραπέζι, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά καταλαβαίνω και τη λογική του να πρέπει να μπουστάρεις λίγο και τη βάση σου και τον κόσμο σου, ότι έχεις ένα στόχο, ρε παιδί, να κερδίσεις, κάτι να κάνεις. Το καταλαβαίνω, απλά κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα του ρεαλισμού που θα πρέπει να αποφασίσεις για την τύχη της χώρας και όχι για την τύχη του κόμματός σου μόνο.
0: Βλέπω εδώ ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής είπε πως θα μειωθούν 25% λέει, τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: εάν σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμυρίων αδρανών κατοικιών επιστρέψουν στην αγορά.
1: Ναι, εντάξει, ας βρει το κράτος πρώτα τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του και είναι κλειστά ή ανενεργά ή ανεκμετάλλευτα και μετά να συζητήσουμε για τα
0: δικά του και της εκκλησίας.
1: Ξέρω εγώ.
0: Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορεί να είναι 1,8 δισεκατομμύρια εκατομμύρια ακίνητα κλειστά και να προσπαθείς να βρεις κάπου να νοικιάσεις το σπίτι και να ζητάνε ένα χιλιάρικο και 800 και 900 ευρώ για ένα διάρρη.
1: Κάνανε μια διαδικασία πρόσφατα πριν από κάποιους μήνες που σου έλεγε αν έχεις κλειστό κατάστημα, εμπορικό χώρο κτλ. Και θες να το μετατρέψεις σε κατοικία, τώρα είναι η ευκαιρία. 5 μήνες έκανε ένας γνωστός για να κάνει τη μετατροπή με τα χαρτιά, τις χαρτούρες και τις διαδικασίες. Άρα τι συζητάμε τώρα. Αυτά έπρεπε να είναι απλά πράγματα, να γίνονται μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Εδώ, εσύ θα είστε εδώ το Σαββατοκύριακο, εγώ δεν θα είμαι εδώ, αλλά θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Καλά, για σένα είναι η ζωή, έτσι κι αλλιώς.
0: Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στη μία.
1: Και εμείς, η ραδιοφωνική Δεκαδιανή, 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3 το Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 98,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμού. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτους σταθμούς ραντάρ. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτηση του αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης. Δεν έδωσαν ωστόσο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης, ούτε για την έκταση των πλεγμάτων. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χθες πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιοποίησε το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου που υπεγράφει χθες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το δεύτερο σημείο του πλαισίου αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανο συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χιζμπολάχ. Από την πλευρά της, η Χιζμπολάχ πέριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στις Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσεις περιοχές για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Ενοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι καθιστούν απαγορευτική την οποιανδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβου και Χίο. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν πολλές χώρες στην Ευρώπη λόγω καύσωνα. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41,3 βαθμούς Κελσίου, στο Ζαρμπρίγκεν σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Στην Αυστρία η υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς Κελσίου καταγράφει και χθες στο Bad Deutsch Altenburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στη Βιέννη το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς, ενώ εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα φτάσει έως και τους 40. Η Ελβετία καταγράψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ. Απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού. Πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τις Νορβηγίες με σκόρ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Ο αγώνας Ουρουγουάη-Ισπανία ολοκληρώθηκε με σκόρ 0-1 για την Ισπανία και το παιχνίδι πράσινο ακρότηρη Σαουδική Αραβία έληξε χωρίς τέρματα. Στις 6 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος στο Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026. Δεν πάει και ο Ιούνιος, να είστε καλά. Δυνατή και γερή. Είναι ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο πολλοί από εσάς θα φύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή το πρώτο κύμα των καλοκαιρινών διακοπών. Θα έχουμε άλλη κορύφωση στα μέσα του Ιουλίου και βεβαίως η μεγάλη κορύφωση στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Εκεί λοιπόν είναι αυτά τα τρία σημεία του χρόνου όπου οι περισσότεροι φεύγουν, οι περισσότεροι ξεκουράζονται, φεύγουν από τις εργασίες τους, πάνε για τις διακοπές τους. Οπότε λοιπόν και οι υπόλοιποι είτε επιστρέφουν είτε παραμένουν για να φύγουν λίγο πιο μετά. Όπως και να έχει πάντως, να έχετε ένα καλό πρωινό. Καλό πρωινό με πολύ έντονους ανέμους. Προσοχή λοιπόν, πώς κινείστε. Προσοχή πολύ πολύ μεγάλη, παρακαλώ πάρα πολύ, στο ότι δεν κάνουμε τίποτα σήμερα στα χωράφια μας, στους κήπους μας. Μην ανάψετε καμιά φωτιά για να ψήσετε, να μαζευτείτε με φίλους και όλα αυτά, να γιορτάσετε οτιδήποτε ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Μην το κάνετε, πραγματικά δεν χρειάζεται. Καλύτερα μια κουζίνα μέσα και ο φούρνος, αφήστε τα, είτε τα οργανωμένα, είτε εντάξει, εμείς δεν κινδυνεύουμε, μην έχει ζήτημα και τα ξέρουμε όλα και μπορούμε. Όχι, όχι. Ας τα αφήσουμε λίγο, διότι είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, πολύ έντονη άνεμοι που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ τοπικά, με ξηρασία πολύ και δεν θέλει και πάρα πολύ, ξέρετε, να γίνει το κακό. Οπότε από το να τρέχουμε και να φτάνουμε, καλύτερα στο να καθίσουμε και να αράξουμε κάτι στο φούρνο ή κάτι στην κουζίνα και αφήστε τη φωτιά, αφήστε τα μαγκάλια, αφήστε οτιδήποτε άλλο. Θέλετε να κάνετε εργασίες σε κήπους, αφήστε τα για σήμερα και για το επόμενο τριήμερο, τετραήμερο. Στα υπόλοιπα βεβαίως είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ όπως κάθε Σάββατο για 2 ώρες κοντά σας, στις 6:30 όπως πάντα πρέπει, στο Φορτεχνών Επιστημόνων ο κ. Σεμένης απαντά στα δικά σας ερωτήματα, τα οποία έχει επεξεργαστεί όλη την εβδομάδα με απευθείας επικοινωνία μαζί του είτε μέσω εδώ του Skype, τα ερωτήματα που του στέλνουμε και τα κατηγοριοποιεί και απαντάει σε αυτά και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, ότι ακριβώς οφείλουμε να σας μεταφέρουμε στην έναρξη του νέου πρωινού για να έχετε την πληρέστερη ενημέρωση και στη δική σας έναρξη του πρωινού ή στην ολοκλήρωση της νυχτερινής βάρδιας. Καλημέρα λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα προς όλους εσάς και εσείς προς εμάς. Είναι δεδομένο αυτό με τα δικά σας μηνύματα που ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται. Παναγιώτης Παπακαλούσης λοιπόν, Θανάσης Καραγιάννης και Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Παναγιώτης φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι θα επιλέξει τραγούδια και έχει επιλέξει τραγούδια που θα ακούσουμε και αυτό το πρωινό. Και φυσικά περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου εάν θέλετε. Και για την πρώτη ώρα και μετά τις 6 η Ελένη Μπολιέρη θα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την καταγραφή όλων των δικών σας ερωτημάτων, όλων των δικών σας ζητημάτων και, και μια απλή καλημέρα. Εμείς και τις 7 λοιπόν θα είμαστε εδώ. Το λέω, το είπαμε και χθες ότι την επόμενη εβδομάδα θα απουσιάσουμε όπως και το επόμενο Σάββατο, οπότε θα μας δώσετε και μας λίγο έτσι μια εβδομάδα να κάνουμε άλλες δουλειές και να πάρουμε και μια ανάσα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε λοιπόν θα είναι ο Γιώργος Ψάλτης στο τρίωρό του την Δευτέρα, από Δευτέρα και το επόμενο Σάββατο. Οπότε λοιπόν καλημέρες, να είστε καλά, καλό πρωινό και εσάς που φεύγετε τώρα ή ετοιμάζετε να φύγετε, να έρθετε εδώ προς τον Πειραιά κοντά μας για να πάρετε το καραβάκι να φύγετε για τις διακοπές ή για το διημεράκι. Όπως και να έχει, να είμαστε καλά. Πολλά και τα ζητήματα τα οποία έχουμε γύρω από την επικαιρότητα. Έχουμε αυτήν την ώρα, να ξέρετε, τις ΗΠΑ που επιβεβαίωσαν και δόθηκε όλη αυτή η συμφωνία για τον μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Όλα αυτά τα οποία, η τριμερή συμφωνία η οποία δόθηκε πλέον στην δημοσιότητα, υπεγράφει Ισραήλ Λίβανος, ενώ έχει πολλά προειδοποιεί για εμφύλιο. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που είχαμε εχθές, καθώς διέσχιζε το στενό του Ορμούζ. Όλα αυτά σε μια αναταραχή για την περιοχή, σε μια κατάσταση η οποία επιστρέφει η ένταση στο στενό του Ορμούζ. Όλα αυτά φέρνουν προφανώς άλλες καταστάσεις και ένα φρενάρισμα μιας οποιασδήποτε ίσως διπλωματικής διόδου, έτσι ώστε πραγματικά να τελειώνουμε με αυτόν τον πόλεμο. Το μέλλον λοιπόν της ελεύθερης, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, ναυσιπλοείας της στενότητα ορμούς, εξακολουθεί να προκαλεί τριγμούς στον άξονα Ουάσιγκτον, Τεχεράνης, Λιβάνου και Αράβων κυρίως. Η επιμονή του Ιράν να ελέγχει τη διεθνή ναυσιπλοεία μέσω των στενών θέτει αμφιβόλο το μέλλον της προκατακτικής ειρηνευτικής συμφωνίας
Όλα αυτά είναι και ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα ζητήματα με την Τουρκία, τα ζητήματα τα οποία εν αναμονή και τη συνόδου του ΝΑΤΟ, τον αρχές Ιουλίου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, που θα είναι εκεί και βεβαίως και η ελληνική πλευρά. Θα έχουμε λοιπόν τις προαναγγελίες από την πλευρά του κ. Τραμπ, που λέει ότι θα κάνω χαρούμενο στους Τούρκους. Έχουμε ανάλυση των δεδομένων αυτών, τι ακριβώς μπορεί, τι δεν μπορεί να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τόσο από τον Μιχάλη Γνατίου, αλλά και βεβαίως τι εκτιμά και πόσο βλέπουν τα πράγματα και από την Τουρκία με τον Μανώλη Κωστίδη. Επίσης και η ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη, τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε. Όλα αυτά θα ακούσουμε και θα βάλουμε τα πράγματα στην κανονική τους βάση και στην κανονική τους διάσταση. Από την άλλη, εσωτερική επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός από το διάστημα στο Τάβλι, πεντάρες λέει έφερε, οπότε εχθές το παιχνίδι που έπαιξε με έναν κύριο σε καφενείο στη Νέα Σμύρνη, πεντάρες, έτσι για να τα βάζουμε για κάτω τα πράγματα, ούτε ασόδια ούτε ντόρτια, πεντάρες έφερε μια χαρά. Μετά έπαιξε και τένις με ένα παιδί, ντάλα ήλιος και λιοπύρη, του λέει έχω την ίδια λέει ρακέτα μέσα, οπότε παίξανε και λίγο τένις. Όλα αυτά, ξέρετε, στο δρόμο προς τις εκλογές κατά τον Πρωθυπουργό, και όπως ο ίδιος θα έχει πει σε όσες φορές έχει ερωτηθεί, μιλάμε για την κανονικότητα και μιλάμε για την άνοιξη του 27, θα γίνουν στην ώρα τους όπως είπε. Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε την κανονική διαδικασία. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα, αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει διεργασίες, θα παρουσιάσει διάφορα πράγματα, καθώς μόνος τα αποφάσισε, μόνος του τα όρισε, μόνος του τους κανόνισε. Οπότε λοιπόν όλα αυτά σε μια πλέρια δημοκρατία, στο κόμμα του Ελλάς, του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς θα γίνουν και θα συγκεντρώσουν τις υπογραφές για να αλλάξουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Πολιτική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, διότι προφανώς αυτό το φτύσιμο το οποίο τρώνε, με συγχωρείτε για την έκφραση, από τον Αλέξη Τσίπρα και όλη αυτή η στάση του Αλέξη Τσίπρα προς τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν φέρει στο μη περαιτέρω πολλούς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, εν ενεργεία βουλευτές αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά μένουν να τα δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτό που λέμε την αριστερή πολυκατοικία. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για όλα τα υπόλοιπα, το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα θέματα τα οποία απασχολούν, αλλά και βεβαίως αυτό το οποίο ήρθε χθες ως είδηση είναι, για να την ξέρετε και το έχετε ακούσει εδώ από τον Sky, το επαναφέρουμε και εμείς τώρα στην πρωινή σας ενημέρωση. Τέλος, τα δημοτικά τέλεια του λογαριασμού ρεύμα. Όλα αυτά λοιπόν, το δρόμο λοιπόν για απευθείας ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος, ανοίγει η νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα δημοτικά τέλη λοιπόν, για να ξέρετε, θα μπορούν να πληρώνονται αυτόνομα μέσω διαδικασίας έκδοσης προεδρικού διατάγματος με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Ο ίδιος ο Υπουργός ανέφερε ότι το νέο σύστημα πιθανότητα θα μπορούσε να ισχύσει από το 2028. Όλα αυτά βεβαίως στη διαδικασία της συζήτησης που είχαμε χθες στην Βουλή, όπως επίσης και ότι πλέον δημοτικοί άρχοντες και τοπικοί άρχοντες από την πρώτη Κυριακή, με μία Κυριακή. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν πραγματικά εξοικονόμηση πόρων, αλλά και βεβαίως τελειώνουμε πολύ γρήγορα και παίρνουμε την απόφασή μας και είμαστε σε όλα εντάξει, βεβαίως συμμετέχοντας στις εκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει και με τα πατίνια, διότι ήρθε μια νομοτεχνική ρύθμιση τι ακριβώς θα γίνει και μέχρι από τα 17 έτη και πάνω θα μπορούν να κυκλοφορούν. Όλα αυτά βεβαίως σε μια πραγματική ασυδοσία που υπάρχει με τα πατίνια αυτά. Εντάξει, σε ένα πεζοδρόμιο, εντάξει, ένα πεζόδρομο, εντάξει, μια μικρή απόσταση. Τώρα να βλέπεις τώρα στον Κηφισό πατίνι τέτοια ώρα, να βλέπεις τη Συγκρού πατίνι να ανεβαίνει και να κατεβαίνουν όλες τις ώρες της ημέρας, είναι πραγματικά πολύ πολύ επικίνδυνο. Πρωτίστως για τον Ναβάτη, αλλά και βεβαίως για όλους εμάς τους υπόλοιπους οδηγούς, είτε μοτοσυκλετών είτε γεωταχή αυτοκινήτων, αλλά και και λεωφορείων και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στους δρόμους. Πού άλλο να κυκλοφορήσει, στα πεζοδρόμια? Κυκλοφορούν κάτι μοτοσυκλέτες, αλλά ας πούμε ότι γίνεται σιγά σιγά συνείδηση ότι δεν πρέπει να συμβαίνει. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη μεγάλη της εικόνα. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αγγελική Καρδιόλακα, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, φυσικά πάντοτε και με την επιλογή των τραγουδιών από την Κωνσταντίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές λοιπόν το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχισε το Ορμούζ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ.
Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των Ιρανικών δυνάμεων κατά τις εμπορικές ναυσιπλοείες παραβίασε σαφώς την εκεχηρία, ενώ η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εχθές το βράδυ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρέπει να επιτεθεί, ενώ σε συνάντηση του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά από την αμερικανική αυτή επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλέγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εκθέσεων στην περιοχή ως απάντηση στη νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης αυτής, ούτε και για την έκταση των πληγμάτων. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χθες πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ, προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού δήλωσε πως η επιχείρηση που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδας αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν εχθές στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Την ίδια ώρα, η Χεσμπολά απέρριψε την πρόταση Ισραήλ-Λιβάνου και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στο άλλο δράμα, στο δράμα αυτό της Βενεζουέλας, στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν πραγματικά μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί σχετική πλατφόρμα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τουλάχιστον τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η πολιτική σταθερότητα αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την ελληνική οικονομία, καθώς διεθνείς οίκοι, η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και ο ΣΕΒ προειδοποιούν ότι μια πιθανή αστάθεια μετά τις εκλογές του 27 ενδέχεται να επηρεάσει επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και αγορές. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Παράλληλα, σημαντική αλλαγή στον τρόπο ίσπραξης των δημοτικών τελών παραγγείλει, όπως είπαμε, στην Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, την 1η Ιανουαρίου του 2028, τα δημοτικά τέλη θα πάψουν να εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ρεύματος και θα αποσυνδεθούν πλήρως από την ΔΕΗ και τους παρόχους ενέργειας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το νέο σύστημα θα προβλέπει την αποστολή ενός ετήσιου λογαριασμού στους πολίτες, ο οποίος θα εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και θα αναγράφει το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών. Το ποσό θα μπορεί να εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ θα προβλέπεται έκπτωση για εφάπαξη πληρωμή. Για την εφαρμογή του μέτρου απαιτείται προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα εκδοθεί στο επόμενο διάστημα.

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία συλλογής υπογραφών για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που λέγαμε εντός των 15 επόμενων ημερών. Όπως ζήτησαν στην θυελλώδη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκη και η κυρία Δούρου. Εντονότερος προβληματισμός πάντως αλλά και αμηχανία συνθέτουν και το κλίμα μετά και τις δηλώσεις του κύριου Αλεξίπρα στην πρώτη του συνέντευξη τηλεοπτική στον Αλφα και τον Τόνι Σρόιντερ ότι η Ελλάδα δεν συνεργάζεται με κομματικά σχήματα. Η απαγόρευση οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών μεταλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρονικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης και της εκμίσθωσης αλλά και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία με τον υδράριο να αγγίζει τους 91,3 παραγαλώ βαθμούς Κελσίου στο Ζάρμπινγκεν, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Στην Αυστρία τώρα η υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς καταγράφηκε χθες στο Baden-Deutsch-Altenburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία, ενώ στη Βιέννη το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς και εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα φτάσει ως και τους 40 βαθμούς. Η Ελβετία κατέγραψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο με 38,8 βαθμούς στην Βασιλεία και πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Και τέλος, ο υδράριος στη Βασιλεία ενδέχεται να ανέλθει σήμερα στους 39 ή ακόμη και τους 40 βαθμούς.

0: Συγκεκριμένα λοιπόν να δούμε ότι σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, παρακαλώ πάρα πολύ. Προβλέπεται για Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα έλαβαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά 15χρονου το βράδυ της 5ης στην Καλυθέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στα θώρακα, ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές, κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με το δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της εμπλοκής. Υποστήριξη της κατηγορίας για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα θα δηλώσει η οικογένεια του θύματος, η οποία μέσω των δικηγόρων της Θέμη Σοφού και Ανδρέα Λοβέρδου δηλώνει ότι σχόλια και επισημάνσεις στα social media και μέσα κοινωνικής ενημέρωσης αποκρούονται από την οικογένεια, η οποία επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος για την προσβολή στη μνήμη του. Στην ενοχή 5-7 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημμυρδικίου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μία παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα. Έκανε δεκτό το αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιόπινου επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Η Volkswagen τώρα εξετάζει την μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της με πιθανές περικοπές ως και 100.000 θέσεων εργασίας και κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, στο Νέκαρλσλουμ, στο Ανόβερο, στο Τσιβκάου και στο Έμντεν. Στόχος είναι η μείωση του κόστους κατά 11 δισεκατομμύρια ευρώ στο 2030 εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα, αλλά βεβαίως και πιέσεων στην κερδοφορία. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τη Νορβηγία με σκορ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Οι αγώνες Ουρουγουάη-Ισπανία που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο έληξαν 0-1 υπέρ της Ισπανίας, ενώ το πράσινο κροτήρι και η Σαουδική Αραβία έληξαν 0-0 χωρίς τέρματα. 6 τώρα το πρωί, σε περίπου 25 λεπτά, σε 35 λεπτά, η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. 100,3, Σάββατο 27 του μηνός, Αγίου Πιερίου, Πρεσβυτέρου Μάρτυρος, Ανατολή του Ηλίου 6 και 4 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα. Από το 1913 οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στην μάχη της Βέτρινας. Το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας με σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας. Το 1962 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνονται στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το 1967 βρίσκεται, εγκαθίσταται και λειτουργεί το πρώτο ATM στο τραπεζικό υποκατάστημα του Enfield στο Λονδίνο. Ενώ το 2015, σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεχτή. Αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να επικυρώσει την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου, με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών.

0: Αυτά μέσα στο αμαξί μου, όλα αυτά σαν σήμερα. Και εξερχόμενος στο μεγάλο αμαξί μου ο τότε υπουργός Νίκος Παπάς.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή νύχτα. Είναι σήμερα, θα ξημερώσει μια πολύ όμορφη μέρα, στην οποία ο ελληνικός λαός σε λίγες μέρες θα μπορέσει να αποφασίσει με ψυχραιμία για το αν αυτή η πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή.
0: Το 2015 όλα αυτά, δεν είναι τίποτα μακριά, δεν είναι τίποτα τόσο κοντά. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα, το 2015, με την Ελλάδα τότε πραγματικά να βαράει τα νταούλια. Και αν έρξε βεβαίως κλασική μουσική, την κλασική δισκοθήκη του Σκάκα το 3, στο επιλογή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι. Καλημέρες, καλό πρωινό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χθες το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά φαίνεται άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου που υπεγράφει χθες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Al Jazeera, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφωση την Κυριακή κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθυότιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Καλό πρωινό, Λαζρε Γιαννούδη, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από την Επανομή, να είστε καλά. Ο Γιάννης από το Φορτηγό, καλημέρα σας, επαγγελματία φίλο Γιάννη. Να είστε καλά, Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, καθώς θα λείπουμε μία εβδομάδα και το Σάββατό μας. Οπότε λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Γιώργος Πιάλτης θα είναι κοντά σας, οπότε μην έχετε καμία ανησυχία. Ο Πολυλογάς φτάνει για όλους μας. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Σας οφείλω το σαν σήμερα τα υπόλοιπα δεδομένα και γεγονότα. Το 1850 γεννιέται ο Λευκάδιος Χέρν, Λευκάδια της συγγραφέας. Το 1941 γεννιέται ο Κριστόφ Κισλόφσκι, Πολωνός σκηνοθέτης, βεβαίως προφανώς θυμάστε την τριλογία Μπλε, Κόκκινη και Λευκή ταινία. Το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Κώστης Μοσκόφ, Έλληνας διανοούμενος και συγγραφέας. Ενώ σε σήμερα, το 2009, ένας από τους πραγματικά πολύ ωραίους ηθοποιούς, με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που έκανε και πολύ έτσι ανοιχτός άνθρωπος. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Σπύρος Καλογύρου.
1: Γεια σου, Μαύρη.
2: Γεια σου, Άρη.
1: Χρόνια έχουμε να ανταμορφωθούμε.
2: Ναι.
1: Με θες τίποτα, Μαύρη?
2: Ναι, κάτι θέλω. Παστάς μαχαίρι?
1: Όχι.
2: Μου φέρθηκε σπαθί κάποτες. Ντρέπομαι να σε χτυπήσω, μπαμπέσικα. Πάρε.
1: Εσύ?
2: Έχω κι άλλο.
1: Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε.
2: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Εντάξει, Μαύρη.
3: Καλησπέρα, Πολυχρόνια.
4: Καλησπέρα, Θεία Πλούταρχη. Τι σου συμβαίνει?
3: Τρέπομαι, ερυθριό, αλλά πρέπει να σου πω την καθαρά αλήθεια. Αγαπάει ένα νέο.
4: Και τι θέλει να αγαπήσει? Κανένα χούφτελο?
3: Θα σε μου να κοράσει η αρίστη, δεν εκδιώκουν πίξ και λάθο του γονεί. Πολυχρόνια, θα κρατήσω τα 10 εντολάς. Θα στη δάσκω και πρέπει να τα κρατήσω. Όταν είδα την κόρη μου να την ασπάσετε, ήσταν την ρίγη. Θα τον σκοτώσω.
4: Και η εντολή μου φωνεύσει, τη διαγράφουμε?
3: Μα η εντολή λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, πω θα γίνω καθηγητή με μια κόρη φιλημένη. Θα κάνω αυτό που νομίζω, θα την εκμηδενήσω. Έχει πάρτι. Πάρτι, κόλλα είναι άρεμος.
4: Ιδοξία.
3: Ναι, πάρτι. Κανονικώς αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είχαμε να πηγονιστεί και ιδίω με το σκηνί της κουβάδας. Ήρθαμε εδώ που είναι πολύ πιο ήσυχα.
4: Εδώ, μοναστήρι.
3: Θεέ και κύριε. Πολυχρόνη, θα σε πτήσω. Το θέαμα νομίζω πως είναι απρεπές. Ας καλύψουμε τους οφθαλμούς μας.
0: Αυτά χαρακτηριστικές στιγμές του Σπύρου Καλογύρου από τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε στην θεματολογία μας και στα ρεπορτάζ και βεβαίως στην επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, όπως ακούτε εδώ και πολλή ώρα, επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούζ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των ανακοινών των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Νωρίτερα τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική αυτή επίθεση, αναφέροντας: δεν του αρέσει το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επίθεση και ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, έρχεται και γράφει η ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. J.D. Vance, επισημένοντας πως αν στο Ιράν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά και την αμερικανική αυτή επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι φρουροί της Επανάστασης, λοιπόν, του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση σε αυτήν την νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, ωστόσο, δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης, ούτε και για την έκταση των πλήγματων. Μένουμε στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ, διότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί, προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη. Ο Γενικός Γραμματέας τώρα του οργανισμού δήλωσε πως η επιχείρηση που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδος αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία, όλα αυτά δεσμευμένα, όλα αυτά ακινητοποιημένα, όλα αυτά εγκλωβισμένα στο στενό του Ορμούζ. Το άλλο θέμα το οποίο εμπλέκονται οι ΗΠΑ είναι η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου, όπου υπεγράφει χθες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα λοιπόν με το Al Jazeera, το δεύτερο σημείο του πλαισίου αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη με συγχωρητή εξουσία σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου. Εχθές, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπίο, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ, απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εχθές ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, όρθιος κάτω από τις σημαίες, μπροστά από τις σημαίες, με τους τρεις των μερών να υπογράφουν την συμφωνία αυτή. Η σημερινή μέρα είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι μερικές φορές το πιο δύσκολο, αλλά είναι και ένα σημαντικό βήμα και το κάναμε μαζί. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε πολλές ακόμη τέτοιες συζητήσεις και ότι θα σημειώσουμε πραγματική και αυτή η πρόοδο, ώστε οι λαοί και των δύο χωρών να μπορούν να ελπίζουν για το μέλλον τους ένα μέλλον ειρήνης. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Σε αυτήν επαναλαμβάνουμε την τριμερή συμφωνία, η οποία υπεγράφει, κατέληξε σε συμφωνία πλαίσιο μετά από τέσσερις ημέρες διαβουλεύσεων. Όλα αυτά συνέβαιναν στην Ουάσιγκτον για την άνεξη αυτή μια μερική αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από τον Νότιο Λίβανο. Στο άλλο θέμα τώρα, το οποίο έχουμε τις αναφορές του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε τα δεδομένα τα οποία στέλνει η αμερικανική πλευρά, λέει η αμερικανική πλευρά, και μιλάμε όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, αυτής της εβδομάδας που μας πέρασε, είπε ότι θα κάνω χαρούμενο στους Τούρκους, θα κάνω χαρούμενο το φίλο μου τον Ερντογάν, έχουμε μια άρτη σχέση, ότι έχουμε πει έχει γίνει, τον εμπιστεύουμε και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε αν και εφόσον, και να ακούσουμε για την ακρίβεια, αν και εφόσον αυτό το οποίο λέει, αυτό το οποίο αφήνει να εννοηθεί, ότι μιλάμε δηλαδή για τα F-35 ή κινητήρες ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με στρατιωτικό εξοπλισμό της Τουρκίας, αν αυτό μπορεί να το κάνει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, αν επιτρέπεται να το κάνει, αν το Κογκρέσο θα τον αφήσει, αν η χώρα θα τον αφήσει, όλα αυτά από την ανάλυση βεβαίως και την παράθεση των δεδομένων από τον Μιχάλη Γνατίου εχθές με τη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο.
5: Νομίζω ότι η επιθυμία του Προέδρου είναι να πουλήσει τα μαχητικά στην Τουρκία. Είναι δεδομένο αυτό. Γι' αυτό ας μην έχουμε αμφιβολία. Ο αντιπρόεδρος Βάνς αποκάλυψε ότι έχει δοθεί προεδρική εντολή για να εξευρεθούν οι τρόποι για να προσπεράσουν τις απαγορεύσεις του νόμου για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Αυτό σημαίνει ότι αναζητούν έστω και ένα μικρό παράθυρο για να δικαιολογήσουν την πώληση. Βέβαια, έπρεπε ο πρόεδρος Τραμπ να πράξει το αυτονόητο για να δείξει ότι σέβεται τους νόμους του κράτους. Η τροπολογία αυτή ομιλεί με σαφήνεια και δεν επιτρέπει την παραμικρή παρερμηνία. Για να δικαιούται να αγοράσει η Τουρκία τα F-35, πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Πρώτο ερώτημα, Λένα. Γιατί ο κύριος Τραμπ δεν εξαναγκάζει τον Ερντογάν να διώξει το ρωσικό σύστημα και αυτόματα να δικαιούται να αγοράσει τα F-35, διότι ο Τούρκος πρόεδρος του είπε ότι τα θέλει όλα δικά του. Μέχρι τη στιγμή απορρίπτει την αμερικανική πρόταση. Ερώτηση δεύτερη. Υπάρχει περίπτωση να πιστεί ο Ερντογάν να επιστρέψει τους S-400 στη Μόσχα ή να κάνει ανακοίνωση πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Γίνεται μια προσπάθεια. Αν και οι Αμερικανοί θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να δεχτεί απαλλαγή από το ρωσικό σύστημα. Πληροφορηθήκαμε μάλιστα ότι όταν ο Χακάν Φιτάν έθεσε το αίτημα για τα F-35 στο Μάρκο Ρούπιο, ο τελευταίος του απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Εύκολο. Απαλλαγείται από τους S-400. Σημειώνω εδώ, Λένα, ότι ο Αμερικανός Υπουργός συμμετείχε το Δεκέμβριο του 2020 στην προσπάθεια αυτή να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 όσο κατέχει το ρωσικό υπερόπλο.
6: Είναι μια τροπολογία και μπαίνω στα βαθύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Κογκρέσο, που δένει τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν τον αφήνει να προσπεράσει αυτά τα όποια νομικά παράθυρα. Θέλω να πω, υπάρχουν αγκάθια.
5: Ναι. Την έχω αναλύσει εκατοντάδες φορές, όπως καταλαβαίνεις, και η εξίσωση του Προεδρού Τραμπ δεν βγαίνει με τίποτα, Λένα. Είναι δεμένος 100%. Εκτός αν έχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα για να την ανατρέψει μια ψηφοφορία. Προκαταβολικά σου λέω ότι δεν την έχει. Αυτή τη στιγμή η τροπολογία αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να υποβάλουν γραπτός σε επιτροπές του Κογκρέσου. Γραπτή βεβαίωση λοιπόν ότι η Τουρκία, πρώτον, δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση μαζί του. Δεύτερον, έχει παράσχει αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του ελόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει από τις 31 Ιουλίου αγοράσει ή αποδεχτεί την παράδοση αμυντικού εξοπλισμού από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι, όπως καταλαβαίνεις, και τα τρία και οι τρεις όροι είναι πάρα πολύ δύσκολοι για την Τουρκία, Λένα.
6: Ο Ερντογάν στο μεταξύ αναζητεί φόρμουλα για τους ρωσικούς S-400. Αν είναι εκτός Τουρκίας, τότε, Μιχάλη, αυτό σημαίνει βάσει των δεδομένων που έχουμε δει και της τροπολογίας ότι ανοίγει ο δρόμος αυτόματα και για τα F-35. Είναι κάτι ξεχωριστό.
5: Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, αυτόν καθ' αυτό δικαιούται, αν δεν έχει τους S-400. Αλλά έχει και άλλα εμπόδια να ξεπεράσει. Το πρώτο είναι το Ισραήλ. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ του Ισραήλ αναφέρει ότι δεν πρέπει άλλη χώρα στην περιοχή να έχει τα ίδια αμερικανικά όπλα. Δεύτερον, οι νομοθέτες από χθες θέτουν και άλλα εμπόδια. Οι σχέσεις με τη Χαμάς, τη Χεσπολάχ, το Ιράν, τη Συρία και την Κίνα. Και τρίτον, ο κύριος Τραμπ κάρφωσε δημόσια τον Ερντογάν ότι αυτός του είπε πώς σκεφτόταν να ταχθεί στον πόλεμο υπέρ του Ιράν, δηλαδή εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
0: Πάμε τώρα στην Τουρκία. Δεν είναι από ό,τι μεταφέρει και όλα τα δεδομένα. Ο άριστος γνώστης των δεδομένων και των θεμάτων, Μανώλης Κωστίδης, δεν είναι και πολύ αισιοδοξή για τα F-35 στην Τουρκία. Παρόλη αυτή τη δήλωση που είχαμε στο τέλος της εβδομάδος από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε χθες στο κεντρικό δελτίο ο Μανώλης Κωστίδης.
7: Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο όσον αφορά τα F-35. Αναγνωρίζουν στην Τουρκία πως είναι μια χειρονομία από τον Ντόναλντ Τραμπ το βήμα που γίνεται με τους κινητήρες και ότι το έχει πει δημόσια, το διαρρέει και ενδεχομένως μέχρι και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ενδεχομένως λέμε διότι είναι μια πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τον Μιχάλη Γνατίου που λέει ότι υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Βλέπουν όμως επίσης και κάτι πολύ σημαντικό, τις προσωπικές σχέσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν που και θεωρούν ότι υπάρχει μια 100% στήριξη του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Το λέμε αυτό διότι και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ό,τι το έχει ζητήσει ο Τραμπ από τον Ερντογάν έχει γίνει. Ακόμη και για τον πόλεμο του Ιράν. Άρα θεωρούν ότι αυτή η προσωπική σχέση και η παρουσία του Αμερικανού πρέσβη Τον Μπάρακ παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον. Ωστόσο, διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν ακόμα και για τους κινητήρες. Δηλαδή, ναι, το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά σε 15 μέρες να δούμε αν θα υπάρχει το αποτέλεσμα. Τότε θα είναι και σύνολο του ΝΑΤΟ, θα φανεί το αποτέλεσμα. Αλλά F-35. Όλοι συμφωνούν ότι στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, η Τουρκία μπορεί να βρει μια φόρμουλα, υπάρχει και ένα πολιτικό κόστος. Έχει πληρώσει 2,5 δισεκατομμύρια, αυτό είναι το λιγότερο. Ο Τούρκος πρέπει να εξηγήσει στο λαό του πολλά, το έχει κάνει σε άλλα ζητήματα. Υπάρχει όμως και η σχέση με τη Ρωσία, υπάρχουν και σχέσεις με τη Ρωσία και βεβαίως το να εξηγήσει στον τουρκικό λαό γιατί πήρε τους 400 και τώρα τους απομακρύνει. Άρα στην παρούσα φάση είναι δύσκολο. Τώρα, οι κινητήρες κάνουν τη διαφορά. Σίγουρα δίνουν μια ανάσα ζωής
6: και πολιτική. Δεν είναι και πιο σύγχρονη, βέβαια.
7: Αλλά, ακριβώς, όμως το ότι θα αναπτυχθεί το τουρκική σχεδίαση μαχητικό καν με παλαιότερους κινητήρες ενδεχομένως είναι πολύ σημαντικό για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και την τουρκική αεροπορία. Αλλά αυτό που λένε οι αναλυτές εδώ είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα F-35. Αυτό που καλύπτουν τώρα λένε ότι δεν είναι αόρατο αεροσκάφος και σε σχέση και με το Ισραήλ, αλλά και με την Ελλάδα, που το Ισραήλ ήδη διαθέτει F-35 και η Ελλάδα από του χρόνου σχεδόν θα έχει F-35. Αυτά έχουν τη σημασία τους. Όμως, ελπίζουν ότι στην επόμενη διετία του Τραμπ μπορούν να βρουν μια λύση ακόμη και τα F-35. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε χρόνο.
0: Τώρα, παράλληλα διαβάζουμε, διότι μόλις έγινε γνωστό από την ΕΡΤ, από το ΕΡΤ News, ότι έχουμε την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων F-110 στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το American Hellenic Institute με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σε επιστολή λοιπόν που απευθύνεται προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο κ. Λαριγκάκης, δηλώνει βαθιά ανησυχία για την επίσημη κοινοποίηση της κυβέρνησης προς τον Κογκρέσο σχετικά με την προτινόμενη πώληση κινητήρων GEF-110 αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει πιθανή νομική οδό που θα επέτρεπε στην Τουρκία να αποκτήσει και μαχητικά F-35 και υπενθυμίζει το Ινστιτούτο στην επιστολή του αυτή ο κ. Νταριγκάκης ότι ήταν η ίδια κυβέρνηση του κ. Τραμπ που κατά την πρώτη θητεία της επέβαλε κυρώσεις στην τουρκική διεύθυνση αμυντικής βιομηχανίας λόγω της αγοράς του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και στην τελευταία εξέλιξη που έχουμε από την Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο στην προσωπική επιστολή του Προέδρου του κ. Νταριγκάκη προς τον Πρόεδρο της Αμερικής. Όλα αυτά βεβαίως. Μην νομίζω ότι δεν έχουν πολύ σημασία, έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλες αυτές οι αντιδράσεις. Η ελληνική κοινότητα είναι πολύ μεγάλη στην Αμερική, όπως και άλλες. Ακούσατε και τον Μιχάλη Γνατίου. Πάμε όμως τώρα να κλείσουμε το θέμα αυτό με όλα αυτά την ανάλυση, τα δεδομένα. Τα ακούσαμε από πλευράς ΗΠΑ, από τον Μιχάλη Γνατίου, από πλευράς Άγκυρας και Τουρκίας, από τον Μανώλη Κωστίδη. Τα έχει βάλει κάτω, τα έχει συνθέσει και αναλύει και φυσικά μας εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει ο αναλυτής μας, ο Κωνσταντίνος Φίλης.
8: Είναι λογικό, λένε, να ανακοινεί τη συζήτηση από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επισκεφτεί την Τουρκία στις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μέρες. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο ένας λόγος. Από εκεί πέρα είναι σαφές ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα είναι κατά κάποιον τρόπο εκτεθειμένος, διότι από τον περασμένο Ιανουάριο μιλά για διευθέτηση του ζητήματος στους επόμενους μήνες. Μάλιστα, είχε δώσει και ένα χρονοδιάγραμμα, έχει πει στους επόμενους 5 με 6 μήνες. Επομένως, και αυτός θα πρέπει με τη σειρά του κάτι να έχει να πει. Και από εκεί πέρα, βέβαια, ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, από τη στιγμή που θεωρεί ότι έχει κλείσει το μέτωπο του Ιράν και πιστεύει ότι η Τουρκία ήταν καλό παιδί, προσέφερε τις υπηρεσίες της δια της απουσίας από τον πόλεμο του Ιράν, θα μπορούσε να της δώσει ένα αντίδωρο. Το οποίο μάλιστα αντίδωρο αυτό είναι απέναντι σε έναν ηγέτη, τον οποίο εκτιμά βαθύτατα, τόσο γιατί είναι συναλλακτικός όσο ο ίδιος, επειδή είναι ισχυρός στο εσωτερικό του και επειδή κυβερνά με τρόπο που ο Τραμπ θα ήθελε να κυβερνά επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Θα το αντιστρέψω. Ήταν ο Ερντογάν το καλό παιδί σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν. Τότε το Ισραήλ τι ήταν, διότι οι σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ δεν είναι οι καλύτερες σίγουρα, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Επομένως, η όποια καλή σχέση, η όποια γέφυρα ρίχνει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ερντογάν, τι σημαίνει αυτό για τον Νετανιάχου, τι σημαίνει για το Ισραήλ και κατ' επέκταση για εμάς, Κωνσταντίνη, γιατί και εμείς είμαστε σε αυτή την εξίσωση.
8: Είναι σαφές, λένε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο Ισραήλ, να μην τον θεωρεί δεδομένο. Και θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον Νετανιάχου ότι μπορεί τελικά να είναι αναλώσιμος για τον Τραμπ. Αυτό το έχει κάνει με διάφορες κινήσεις. Όχι μόνο σήμερα, ακόμα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με το Ιράν το έκανε. Διαφοροποιήθηκε από το Ισραήλ εμφατικά. Επομένως, τα F-35 που είναι κάτι πολύ βαθύ στο χρόνο και μακρύ, δεν νομίζω ότι μπορεί από στιγμή σε στιγμή, εκτός αν η Τουρκία αποφασίσει να αποσύρει τους S-400. Μπορεί να γίνει. Είναι όμως κίνηση του Τραμπ για να δείξει τον Νετανιάχου ότι δεν είσαι ο απόλυτος κυρίαρχος ή επικυρίαρχος στην περιοχή όπως θέλεις να είσαι. Αυτό ασφαλώς επηρεάζει εμάς, γιατί η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία, η αλήθεια είναι ότι έχει περιθωριοποιηθεί και περιφερειακά, έχει περιθωριοποιηθεί και παγκόσμια. Βλέπουμε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις ασκούν πίεση. Η Ελλάδα προσπαθεί να κρατήσει μια χρυσή ισορροπία μεταξύ της στρατηγικής σχέση που έχει με το Ισραήλ. Το Ισραήλ το έχουμε ανάγκη. Είναι μια χώρα που εξισορροπεί μεταξύ άλλων πολλών την σχέση μας με την Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία μας δίνει προσβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα κράτος με το οποίο καλό είναι να κρατήσουμε τη στρατηγική σχέση. Από την άλλη, όμως, η τωρινή ηγεσία δεν μας διευκολύνει του Ισραήλ. Όχι μόνο εμάς, κανένα σύμμαχο της εν λόγω χώρας στην περιοχή. Ούτε καν την Αίγυπτο, την Ιορδανία, που ήταν οι δύο χώρες, οι μουσουλμανικές και αραβικές, που μπορούσαν να συνομιλούν με το Ισραήλ. Σήμερα υπάρχει ζήτημα και κλονισμός σε εμπιστοσύνη.
6: Και όσο δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τις εκλογές, αυτό εντείνεται. Στην Ανατολική Μεσόγειο, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, υπάρχει μια κινητικότητα. Από τη μία, η Τουρκία κάνει επαφές με Κάιρο, κάνει επαφές και χρησιμοποιεί τη διπλωματία με όρους επιχείρηση, ό,τι έχει να κάνει με την οικογένεια Τραμπ. Και από την άλλη, η Ελλάδα βάζει σε πρώτο πλάνο τη Λιβύη. Και κάπως όλα αυτά συνδέονται, Κωνσταντίνε, να μας το εξηγείς.
8: Απολύτως έτσι. Πολύ σύντομα να πω ότι η Τουρκία προσπαθεί να προσετεριστεί, τέλος πάντων να επαναπροσεγγίσει την Αίγυπτο. Το κάνει αυτό γιατί στη Λιβύη έχουν αμβληθεί οι διαφορές που είχαν οι δύο χώρες. Το κάνει αυτό γιατί έχουν κοινά συμφέροντα στο Σουδάν, μια χώρα η οποία μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Στηρίζουν και οι δύο την τωρινή κυβέρνηση του Σουδάν. Το κάνει αυτό γιατί προσφέρει στην Αίγυπτο επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν θέσεις εργασίας, ενώ κλονίζεται, θα έλεγα, στη θέμελα η Αιγυπτιακή οικονομία, ως προς την Ελλάδα με τη Λιβύη. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ας το κρατήσουμε. Ο Μπούλος, ο οποίος είναι ο συμπέθερος του Τραμπ και ο οποίος είναι ειδικός απεσταλμένος για τα θέματα Λιβύης, Λένα, είναι αρκετά ενεργός στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα απέκλεια τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, μάλλον να το πω καλύτερα, εφόσον κλείσει το μέτωπο του Ιράν, να δούμε μια προσπάθεια των Αμερικανών να βρεθεί ένα modus operandi μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, όχι για τον καθορισμό των θαλασσιών ζωνών, αυτό είναι απίθανο στην παρούσα φάση, αλλά για να αποδεχτούν οι δύο χώρες ότι οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στη μία πλευρά και στην άλλη, θα μπορούν να το κάνουν αυτό απρόσκοπτα, χωρίς τον καθορισμό των θαλασσιών ζωνών να τους επηρεάζει αρνητικά.

Αυτό που ακούμε είναι από τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό της blues, τον Doc Pomus. Άνθρωπος αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 στο Brooklyn της Νέας Υόρκης και έπασχε από πολιομελίτιδα και πέρασε σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε ένα απερικό καρότσι και μεταξύ άλλων έγραψε πάρα πολλά τραγούδια, μεταξύ αυτών και αυτό που επέλεξε η Κωνσταντίνα.

Καλημέρα κύριε Ανδρίνε, καλό πρωινό. Ο Γιώργος Ανδρινός, Φωκίωνος Νέγρη, πάντα σταθερή αξία. Να είστε καλά, επισκεφτείτε τον, δεν θα χάσετε. Πολύ πολύ ωραία πραγματάκια. Καλημέρα Γιώργος Σίσκα, καλημέρα Γιώργος Κότσαρης και όλο το επιτελείο του, όλη η ομάδα του στην Πνίκα. Να είστε καλά, καλημέρες, καλό πρωινό. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη επίσης στην εστίαση. Άνθρωποι οι οποίοι ούτε καλοκαίρια, ούτε χειμώνες, ούτε κακοκαιρίες, ούτε καλοκαιρίες, ούτε χιόνια, ούτε τίποτα. Είναι εκεί για όλες και για όλους εμάς. Καλημέρες, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως έχουμε και τα άσχημα στην κατάσταση αυτή και στον πλανήτη και μιλάμε για όλα αυτά τα οποία ζήσανε οι άνθρωποι στην Βενεζουέλα και ζουνε, διότι 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και στις 3.460 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν πραγματικά μια μάχη χωρίς αύριο σε πολλές περιπτώσεις και ιδίως και με τον χρόνο, καθώς περισσότερο από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στην σχετική πλατφόρμα που έχει οργανώσει και έχει δημιουργήσει το κράτος. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται σε αυτούς εκατοντάδες νεκρούς. Οι πορτογαλικές αρχές τώρα ανακοίνωσαν ότι 15 από τα θύματα της ήταν Πορτογάλοι ή πορτογαλικής καταγωγής. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει τουλάχιστον 5 νεκρούς και 119 αγνοούμενους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας ανακοίνωσε επίσης ότι σκοτώθηκαν 2 πολίτες της, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στην Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε χθες ο ΟΗΕ. Σεισμοί λοιπόν να θυμίσουμε, 7,2 και 7,5 σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων και προκάλεσαν αυτές τις εκτεταμένες καταστροφές και δυστυχώς επαναλαμβάνω με 920 να έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών και πολύ πολύ περισσότεροι οι οποίοι φοβούνται ότι θα ανέβει αυτός ο αριθμός και των νεκρών δυστυχώς αλλά και των τραυματιών. Κάτοικοι και εθελοντές επιχειρούν με αυτοσχέδια μέσα να ανασύρουν εγκλωβισμένους, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στην κρατική υποστήριξη, ενώ μαρτυρίες επιζώντων περιγράφουν δραματικές σκηνές με οικογένειες να ζητούν συγγενείς κάτω από τόνους μπαζών. Θυμίζουμε εδώ, καθώς φιλοξενήσαμε χθες το πρωί στην έναρξη του μαγκαζίνου μας τον κύριο Μαραγγέλη, τον πρόεδρο της Εθνικής Κοινότητας, όπου μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, μέσα σε όλο αυτό το φόβο και τον τρόμο, η ελληνική κοινότητα εκεί συγκεντρώνει τα απαραίτητα είδη για τους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους, τους δικούς ανθρώπους. Συγκεντρώνει υλικά εκεί λοιπόν και βοήθεια για τους ανθρώπους τους εκεί που ζουν. Οπότε λοιπόν όλα αυτά σε αυτήν την αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ των πολιτών. Σημαντικό επίσης είναι ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις εις βάρος της χώρας. Μουσικά θα φύγουμε και θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, διότι σαν σήμερα ο μεγάλος, ένας και μοναδικός τραγουδιστής, μια πραγματικά πολύ ωραία φωνή, σαν σήμερα γεννιέται το 1941 ο μεγάλος Γιάννης Πουλόπουλος.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Εχθές το βράδυ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτηση του πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που επιτέχθηκε χθες στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι κυβερνήσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία σε όλη την επικράτεια, επιτρέποντας τον Ισραηλινό στρατό να μεταφερθεί σταδιακά εκτός του λιβανικού εδάφους. Η Ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι ο τερματισμός της απειλής που θέτουν οι μη κρατικές ένοπλες ομάδες, όπως η Χεζμπολάχ, θα εξαλείψει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για Ισραηλινή στρατιωτική δράση ή παρουσία στο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στο Λίβανο. Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Συναγερμό σημάνε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφους στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον τραυματισμό μεταξύ των επιβενόντων. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπεται παράλληλα καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες καιρικές συνθήκες με ανέμους έως 8 μποφόρ, με κορύφους στην Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι καθιστούν απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθεώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν πολλές χώρες στην Ευρώπη λόγω καύσωνα. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41,3 βαθμούς Κελσίου, στο Ζαρμπρίγκεν σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Στην Αυστρία, υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκε χθες στο Bad Deutsch Altenburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στη Βιέννη, το θερμόμετρο έδειξε 37 βαθμούς, ενώ εκτιμάται ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 40. Η Ελβετία κατέγραψε χθες την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη συγκεκριμένη πόλη από το 1897. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ. Απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τις Νορβηγίες με σκόρ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Η Ουρουγουάη τήθηκε από την Ισπανία με 0-1, ενώ ο αγώνας πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα. Αυτή την ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Αίγυπτος το Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σκιά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση στον Sky 100,3 είστε. Να είμαστε καλά, δεν είναι και γεροί όλες και όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές εκδρομές. Καλή άδεια σε κάποιους που φεύγετε αυτό το πρωινό του Σαββάτου, είτε με τα πλοία, είτε με το αυτοκίνητό σας, είτε με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε και στο αεροδρόμιο. Θα ταραπορθείτε λίγο στο αεροδρόμιο, διότι έχουμε και δυστυχώς καθυστερήσεις. Πολλή κίνηση, πολλή κόσμο. Οπότε λοιπόν, υπομονή για τις πτήσεις και για την βεβαίως έτσι την αναχώρηση αλλά και την αφήξη σας. Παναγιώτης Παπακαλούς αυτό το πρωινό μαζί στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την καλύτερη παιδεία που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Πέρσα Μπόλια, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210 48 00 170 174.

6 και 9 πρώτα λεπτά και όπως πάντα η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με την παράδοση, η ελληνική παράδοση στον ΣΚΑΙ 100,3, όπου και να είστε και να κάνετε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3, έτσι, με την παράδοση, με την επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου ενημερώθηκαμε από το Δελτίο Ειδήσεων και την Αγγελική Καρδιόλεκα. Είχαμε ένα σαγερμό που σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά τη Σμύρου λόγω blackout. Το πλοίο αποκολλήθηκε στο αυτοδύναμα και από το σημείο και κατέπλευσε συνοδεία περιπολικού σκάφου στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο. Δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές για κάποιον τραυματισμό μεταξύ των επιβενώντων. Τέλος καλό, όλα καλά. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε και βεβαίως αυτή ήταν η τελευταία εξέλιξη. Τέλος καλό, όλα καλά. Στα πολιτικά μας τώρα, στα πολιτικά μας πάμε, διότι αν κάτι δείχνει ότι έχουμε μπει για τα καλά σε αυτή την προεκλογική περίοδο που επαναλαμβάνουμε κατά τη δήλωση Πρωθυπουργού, όσφορος έχει ρωτηθεί, μιλάει για την κανονικότητα και μιλάει για την άνοιξη του 27. Το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών έχουν πυκνώσει τις περιοδίες τους, τις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, αλλά και βεβαίως έχουν ανεβάσει στροφές στις ομιλίες τους, θέτοντας έτσι τα διλήμματα της κάλπης, όποτε και αυτή και αν έρθει. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
1: Πρόεδρε, εγκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
2: Εμείς 3 χρόνια τώρα εγκαζώνουμε.
3: Χωρίς ομιλία αλλά με μια περιοδία, με πολλά μηνύματα και συμβολισμούς που παραπέμπουν στο τελευταίο κατοστάρι πριν από την κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει προεκλογικές στροφές στον κομματικό μηχανισμό.
4: Εξάδες έρχονται, πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
5: Θα τις φέρεις.
3: Ο Πρωθυπουργός μαζί με τους βουλευτές του Νότιου Τομέα αλλά και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε από τη Νέα Σμύρνη εικόνες καθημερινότητας στο προεκλογικό αφήγημα. Με τον ίδιο στο τένις κόρτ αλλά και με νότες Μουντιάλ.
6: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελλο.
7: Η Γαλλία.
3: Από την άλλη έβαλε σε πρώτο πλάνο ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα για τις κοστολογημένες παροχές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει πάνω από την κάλπη το δίλημα διαφθορά ή διαφάνεια.
8: Σε αυτή την επιλογή θα κριθεί το μέλλον της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική αλλαγή σημαίνει και καλύτερη δημοκρατία και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση και πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη.
3: Φρένο στην ψήφο δυσαρέσκεια θέλει να βάλει το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούπα που περιοδεύει σε Θεσσαλονίκη και Βέρεια να εξαπολύει βολές κατά Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού και Βελόπουλου.
9: Το δίλημα λοιπόν τα κέρδη τους ή οι ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση της Κιόδους κυβέρνησης της Ελλάς βάζει στο στόχαστρο την αχίλιο πτέρνα της κυβέρνησης, την ακρίβεια, την οποία την προσεχή Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αποκάλυψε η Καθημερινή, συγκαλεί σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς και της βιομηχανίας.
10: Κατά την εκτίμησή μου, ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει.
3: Για το Μαξίμου πάντως η επικείμενη εκλογική μάχη εκτός από τα διλήμματα θα κερδιθεί και στο πεδίο των αποτελεσμάτων καθώς επίσης των μεταρρυθμίσεων. Με τον Υπουργό Εσωτερικών να προαναγγέλει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα περιλαμβάνουν από το 2028 και τα δημοτικά τέλη.
11: Να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή στο μέλλον από τους λογαριασμούς του ρεύματος που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ και εν τέλει και των Δήμων διαχρονικώς.
3: Από την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανεβάζει ταχύτητα στην προεκλογική της καμπάνια με μια ειδική εκδήλωση στη Τραπετσόνα ανήμερα της επετείου του δημοψηφίου. Παρουσιάζοντας νέες κινηματικές παρεμβάσεις και δράσεις.
0: Η κόντρα τώρα της κυβέρνησης, η κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως με όλους τους υπόλοιπους είναι στον παρόντα χρόνο και εδώ είναι που επιλέγει ο καθένας αντίπαλο. Πάντως από Αλέξη Τσίπρας με τη συνέντευξη του στον Αλφα και τον Αντώνη Σρόιντερ φούντωσε εκ νέου την κόντρα του και ο ίδιος με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για πατριωτική εισφορά, μάζεψε τα περί φορολόγησης όσων έχουν κότερα και πισίνες, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάτησε στις φοροελαφρύνσεις και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα εκτροχιάσει την χώρα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης.
3: Φουντώνει κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να μιλά για φοροελαφρύνσεις και τον Παύλο Μαρινάκη να σηκώνει το γάντι, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα σε νέο εκτροχιασμό.
12: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας.
5: Τρία είναι τα ενδεχόμενα. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. Τρίτον, επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
7: Ο Αλέξης Τσίπρας με την πρόταση της πατριωτικής εισφοράς επέμεινε στο γήπεδο της οικονομίας που αναμένεται να κρίνει το αποτέλεσμα της επόμενης κάλπης, προκαλώντας την αντίδραση υπουργών της κυβέρνησης.
12: Παίρνοντας 2-3 δισεκατομμύρια από το σκέλος του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες και μοχλεύοντας το με ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής.
13: Ο κύριος Τσίπρας αντίθετα, που τώρα λέει αυτά που λέει για τη φορολογία, αύξησε 30 διαφορετικούς φόρους και δεν μείωσε κανέναν παρά μόνο έναν, και θέλω να το υπογραμμίσω, που ήταν ο φόρος στα καζίνο.
7: Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις κατά τον πρώην Πρωθυπουργό δείχνουν επιστροφή στο δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει όλο και περισσότερο εκλογές.
12: Για πρώτη φορά φαίνεται ότι η ψαλίδα κλείνει, κάποιες μετρήσεις έδειξαν και κάτω από τις 7 μονάδες.
14: Το κυρίαρχο δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας.
7: Οι τόνοι αναμένεται να οξυνθούν όσο πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών.
0: Επενδύοντας τώρα, συνεχίζουμε στην αριστερή πολυκατοικία. Θα πάμε τώρα. Επενδύοντας στο αφήγημα της πρωτιάς, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει και το Πασόκ από τη συνέντευξη της στον Α, πως θα πάρει τον Μουτζούρι των δεύτερων εκλογών, αν δεν σχηματίσει πλειοψηφία και δεν σχηματιστεί πλειοψηφία από τις πρώτες εκλογές. Από τη Χαρλάου Τρικούπη τώρα επιμένουν πως ο χρόνος του πρώτου ενθουσιασμού που δίνει στην Ελλάδα ένα δημοσκοπικό αέρα σύντομα θα τελειώσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, κάθε συνεδρίαση πραγματοποιεί ο Κράτης Πάμελος θολώνει ακόμη πιο πολύ το τοπίο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
15: Εχμηρά ήταν τα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα προς το Πασόκ, τόσο για το θέμα των συνεργασιών που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη για δεύτερες κάλπες, όσο και για το έλλειμμα ουσιαστικής αντιπολίτευσης την τελευταία τριετία.
12: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
16: Υπάρχει μια διαφορά. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την άλλη είναι μια προσωπική, ένα προσωπικό εγχείρημα.
12: Το γιο ταχύ κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία, παρά είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και θέλει να το ελέγχει απόλυτα.
15: Η μάχη της μεταγραφολογίας συνεχίζεται, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώνει επίσημα πως ο Γιάννης Γουρός θα είναι υποψήφιος στο κάστρο του Παύλου Γερουλάνου, την Αλφα Αθήνας.
17: Είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του Πασόκ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
15: Η χθεσινή πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θόλωσε ακόμα πιο πολύ το τοπίο, καθώς ακόμα και στελέχη της πλειοψηφίας δείχνουν ενοχλημένα από τη μη εξειδίκευση της πρότασης του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
18: Αυτή η αιμονή σε μια συνεργασία, αγνοώντας τη διαπίστωση ότι, πώς το λέτε, το ταγκό χρειάζεται δύο, ναι. Έχω ξαναπεί, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, ότι βλάπτηκε τα δύο κόμματα.
19: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επειγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
15: Όσον αφορά την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, και εκεί οι απόψεις είναι πολλές και διαφορετικές.
20: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
21: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
22: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
15: Η νέα Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να συγκληθεί εντός 15 ημερών από την κατάθεση των απαιτούμενων υπογραφών.
0: Και πάμε στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Γιώργο, ο οποίος ήταν ένας από τους επιβάτες, που από ό,τι καταλαβαίνουμε, τέλος καλό, όλα καλά, ήταν σε αυτό το επιβατικό χηματαγωγό πλοίο Κίσαμος, ο οποίος ταλαιπωρηθήκατε χθες το βράδυ, κύριε Γιώργο. Καλημέρα, καλό πρωινό.
23: Καλημέρα.
0: Τέλος καλό, όλα καλά, είστε όλοι εντάξει, φτάσατε στον προορισμό σας ή όχι ακόμη?
23: Όχι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον προορισμό μας. Είμαστε ακόμα δεμένοι στο λιμάνι της Μύλης.
0: Και τι γίνεται, πώς σας έχουν ενημερώσει, πώς θα κυλήσει το ταξίδι?
23: Για την ώρα περιμένουμε ακόμα τον τεχνικό έλεγχο από το λιμενικό για να δούμε αν είναι εντάξει το πλέον συνεχίσει τη διαδρομή.
0: Μάλιστα. Τελικός προορισμός, κύριε Γιώργος, ποιος είναι?
23: Η Σούδα.
0: Σούδα, μάλιστα. Τι ακριβώς έγινε, πώς καταλάβατε κάτι εσείς, δηλαδή υπήρξε όλο αυτό το blackout, υπήρξε πανικός, τι έγινε?
23: Υπήρξε blackout, εγώ ήμουν στην καμπίνα και ανακοίνωσαν από το ηχείο ότι υπάρχει το πρόβλημα που περάζει. Ξεκίνησε, υπήρχε ένας πανικός γενικότερα στο πλοίο για το τι θα γίνει, βγήκε έξω ο κόσμος. Είδαμε ότι ήμασταν χωρίς ρεύμα στη μέση της θάλασσας. Και μετά περιμέναμε στην ουσία να φτιάξουν το ρεύμα για να συνεχίσει τη διαδρομή προς τη Μήλο.
0: Μάλιστα. Καθ' όλη την διάρκεια αυτού του γεγονότος, αυτής της αναταραχής, υπήρχε ενημέρωση, το πλήρωμα ήταν κοντά σας, σας ενημέρωνε, πώς ήταν η κατάσταση?
23: Όχι ιδιαίτερη.
0: Μάλιστα. Πόση ώρα διήρκησε όλο αυτό, κύριε Γιώργο, περίπου, θυμάστε?
23: Για να καταλάβετε, ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει.
0: Μάλιστα.
23: Για να είμαστε ακόμα στη Μήλο.
0: Μάλιστα.
23: Οπότε τα 2 ώρα υπολογίστε.
0: Μάλιστα. Τι ώρα έπρεπε να φτάσετε Σούδα, τι ώρα λέει το δρομολόγιο κανονικά, ότι θα είναι αυτό?
23: 7.30
0: το πρωί. Οπότε αυτό φαντάζομαι δεν πρόκειται να συμβεί ακόμη. Δεν υπάρχει κάποιο τραυματισμό, είστε όλοι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι.
23: Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Όχι.
0: Το πλοίο μόνο του έφυγε από τα βάθη.

0: Πάμε στα ζητήματα τώρα τα εσωτερικά εδώ, τα δικά μας. Ξεκινώντας όμως από την Ευρώπη, διότι ιστορικά οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, με τον ουράνιο να αγγίζει 41,3 βαθμούς σε συγκεκριμένες πόλεις. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για υψηλότερες θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς. Στην Αυστρία επίσης 37,8 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται και 40 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Ελβετία κατέγραψε 38,8 από το 1897 τέτοια θερμοκρασία ξανά. Οπότε λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη ανασάντωση, ενώ πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται και σήμερα μέχρι τουλάχιστον και τη Δευτέρα, προειδοποιεί η πυροσβεστική για την παροχή των, για την προσοχή των πολιτών που υφιστά η πυροσβεστική, διότι υπάρχουν δύσκολες συνθήκες με ανέμους, ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ, με την κορύφωση την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά, υπηρετικά και τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα. Σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο να προσέξετε για πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο, προσοχή μεγάλη. Ενώ κλείνουμε, διότι ο Νίκος Μελιαράκης έχει το ρεπορτάζ. Χρόνιο είναι το πρόβλημα. Εσείς που είστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδίως με τον ΙΣΑΠ και το μετρό, διότι ακόμη πολλά έχουν υπάρξει καλυτέρευση, έχουν υπάρξει νέα βαγόνια χωρίς κλιματισμό.
1: Είναι φύσκα, δεν έχει air condition, τα παράθυρα είναι κλειστά και τα ανοίγουμε εμείς, οπότε δεν βγαίνει.
2: Μόλις βγουν από το μετρό, έχει τύχει να δω άτομα που έχουν λιποθυμίσει.
3: Συρμή του μετρό χωρίς κλιματισμό και βαγόνια του ηλεκτρικού στα οποία υπολειτουργεί. Ένα χρόνιο πρόβλημα για το συγκοινωνιακό στόλο της πρωτεύουσας που ταλαιπωρεί για ακόμη μια χρονιά τους επιβάτες.
4: Ηλεκτρικό δεν λειτουργεί καθόλου. Έχει αρκετή ζέστη.
5: Σε 5 δεύτερα έχει γίνει, αρχίζει να βγει στα χέρια σου να στάζουν. Σαν το κερί.
6: Με τις θερμοκρασίες και τον συνωστισμό σε μετρό αλλά και ηλεκτρικό να αυξάνονται όλο και περισσότερο, οι επιβάτες περιγράφουν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω της έλλειψης επαρκούς κλιματισμού, η οποία κάνει πολλούς από αυτούς να μην επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
5: Μία φορά που το έκανε πήγα γύρισε, είπα δεν το ξαναπέρνω, δεν άντεξα. Μόνο στο σταμάτα, ούτε φύσαγε τίποτα.
3: Από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια.
7: Δεν έχει πρώτη γενιά τα γαλλικά τρένα που ήρθαν γύρω στο 2000. Σε αυτά η κατάσταση όντως είναι ανυπόφορη, γιατί είναι και μικρά τα παράθυρά τους.
8: Μερικές φορές βοηθάει το να είναι ανοιχτό το παράθυρο, αλλά όχι όσο χρειάζεται. Δεν έχω νιώσει να υπάρχει κλιματισμός. Ίσως υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί.
3: Με εξαίρεση 4 απαρχαιωμένους σειρμούς πρώτης γενιάς που κινούνται στη γραμμή 1, όλα τα βαγόνια του ηλεκτρικού διαθέτουν αυτόνομο και σε λειτουργία σύστημα κλιματισμού. Το πρόβλημα, όπως παραδέχεται η Στασή, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει σαν να μην λειτουργούν εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης λόγω παλαιότητας.
9: Συνήθως δεν υπάρχει κλιματισμός. Και ειδικά στον ηλεκτρικό είναι κάποιες φορές ανυπόφορη η κατάσταση. Ειδικά το μικρούλι το οποίο είναι στο κάθισμα του καροτσιού παραπονιέται γιατί ζεσταίνεται για ακόμα πιο εύκολα.
3: Στον ηλεκτρικό μέσα στο καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει ο πρώτος από τους 14 σειρμούς που αναβαθμίζονται ολοκληρωτικά αυτή την περίοδο και θα ακολουθήσει τμηματικά κυκλοφορία και των υπόλοιπων έως τον Μάιο του 2027.
10: Για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό.
3: Στο σταθμό Θησίο λειτουργεί πιλωτικά σύστημα υδρονέφωσης, το οποίο αναμένεται να επεκταθεί σε 8 ακόμη σταθμούς.

Κάμο, καλό πρωινό. Μείνε μέχρι και τις 7. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Κάμο μου. Μίλα. Μείνε μέχρι τις 7, θα ακούσεις. Καλημέρα και από το Λαγονίσι και πάλι. Καλό, καλό πρωινό. Σε 3 από τα Μελίσια επίσης. Στέφανε Κολουμπή, καλημέρα. Καλό πρωινό. Σε πολύ, πολύ λίγο. Ο πρίτανος των φοροτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Σιμένης, στον αέρα του Sky, απαντά στα δικά σας ερωτήματα.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στο λιμάνι του Αδάμα Νταμήλου κατέπλευσε με ασφάλεια το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος που νωρίς το πρωί προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου λόγω blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Το πλοίο είχε τελικό προορισμό το λιμάνι της Σούδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να έπληξαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποίησαν το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου που υπεγράφει εχθές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Al Jazeera, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την κυριαρχία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η Χεσμπολάχ από την πλευρά της απέρριψε τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και στον αέρα του Sky ευθύς αμέσως, όπως πάντα, κάθε Σάββατο 6.30 με 7 και τις Παρασκευές 7.30 με 8 παρτέρατο με τον Γιώργο Ψάλτη. Ο πρίτανος των πρωτοχρόνων επιστημόνων, ο κύριος Σεημένης. Κύριε Σεημένη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον κύριο Στέφανο Κουλουμπί είναι πλέον και στην Καθημερινή της Κυριακής. Εδώ λοιπόν με μια πολύ καλή επιμέλεια θεμάτων, τα οποία έχουν να κάνουν γύρω από τα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων, όπου δίνονται απαντήσεις από τον κύριο Σεμένη και τον κύριο Κουλουμπί σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης των αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα, των φορολογικών κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν κάθε Κυριακή στην Καθημερινή της Κυριακής, στους ομών σελίδες. Θα τους διαβάσετε, θα δώσετε τα δικά σας ερωτήματα και θα απαντήσουν από την εφημερίδα Καθημερινή, αλλά και βεβαίως εδώ από τον Sky. Επαναλαμβάνουμε κάθε Σάββατο 6.30 και κάθε Παρασκευή 7.30 με τον Γιώργο Ψάλτη. Καλημέρα κύριε Σεμένη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα και Γιάννη, καλημέρα.
0: Είστε καλά?
1: Στους φίλους που μας ακούνε. Καλά, μια χαρά.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Πολλά τα ερωτήματα σήμερα, δεν ξέρω πώς θα τα προλάβουμε. Το επόμενο Σάββατο θα τα πούμε, καθώς κάνουμε χρήση καλοκαιρινής αδείας. Θα πούμε το μεθεπόμενο Σάββατο. Οπότε λοιπόν θα έχετε και πολλά επίσης θέματα να επεξεργαστείτε. Κύριε Σεημένη, η δωρεάν παραχώρηση γεών φορολογείται?
1: Ναι, φορολογείται. Όταν παραχωρήσει κάποιος ένα αγροτεμάχιο, να πούμε, σε κάποιον άλλον, φορολογείται με αντικειμενική αξία, με την αντικειμενική αξία της γέας, της γης λέει ο νόμος, με 3% λέει. Παίρνουμε μια αξία 3% και τη φορολογούμε. Αυτό είναι όλο. Αν τυχόν όμως το δώσουμε αυτό το αγροτεμάχιο σε ένα συγγενικό πρόσωπο για να ασκήσει αγροτική δραστηριότητα, όπως είναι ο σύζυγος ή τα παιδιά μας, τα παιδιά του αυτού του ιδιοκτήτη, ας πούμε, που έχει το γεωτεμπάκιο, δεν φορολογείται, απαλλάσσεται από τη φορολογία. Για να ενισχύσει έτσι την αγροτική δραστηριότητα, για να μην φεύγουν οι νέοι από τις αγροτικές περιοχές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θετική, γρήγορη απάντηση. Οπότε λοιπόν πάμε παρακάτω. Έχει διαφορά, κύριε Σεημένη, αν αποκτήσουν τα παιδιά την περιουσία του γονέα τους πριν ή μετά το θάνατό του?
1: Ναι, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά το ρωτάνε πάλι. Γιατί όταν γίνεται μια απόκτηση περιουσίας με κληρονομιά, πεθάνει δηλαδή ο ιδιοκτήτης της νοσοκομείου του, της περιουσίας γενικά, γιατί μπορεί να είναι η περιουσία να είναι και ακίνητη και κίνητη η περιουσία, δεν έχει σημασία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Επομένως, αν τυχόν λοιπόν πεθάνει, τότε ο κληρονόμος, τα παιδιά του και η γυναίκα του, ο καθένας έχει 150.000 ποσό να φορολόγητο.
0: Ναι.
1: Έτσι και αφήσει λοιπόν ένα ποσό 800.000, λέω εγώ, τώρα είναι σαν παράδειγμα το φέτο, θα απαλλαγεί για τις 150.000, για τις υπόλοιπες 650 θα φορολογηθεί σήμερα με την κλίμακα της φορολογίας, την πρώτη κλίμακα από τις τρεις που υπάρχουν. Εάν όμως αυτό το κάνει εν ζωή, δηλαδή αν τους καλέσει εν ζωή και τους πει παιδιά, σας δίνω τις περιουσίες μου έτσι, σας τη μοιράζω, θα πάρει ο καθένας 800.000 να φορολογείται, ο καθένας.
0: Τι λέτε?
1: Ο καθένας. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν περιουσίες, καλό είναι να το σκεφτούν αυτό. Τώρα που ζούνε, ας πούμε, ακόμα, και εύχομαι να ζουν οι άνθρωποι βέβαια πολλά χρόνια, αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει μια τελική κατάληξη σε κάποια στιγμή, θα πρέπει να το λαμβάνει αυτό υπόψη του. Είναι 800.000 αφορολόγητο εάν τα δώσει εν ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το έκανε ο Μητσοτάκης και μπράβο του, γιατί όταν λέμε για τους πολιτικούς μπράβο, μόνο όταν το αξίζουν το παίρνουν. Το έκανε το 19 που ήρθε και στην κυβέρνηση και είναι καλό μέτρο, γιατί οι περιουσίες που μέσα στα μια οικογένεια δεν πρέπει να φορολογούνται τώρα τόσο αυστηρά, διότι είναι μια οικογένεια ενιαία και αδιατάραχτη, που λέμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα. Όταν αποκτάει κάποιος ένα ακίνητο σε πληστηριασμό, πότε θεωρείτε ότι αποκτήθηκε το ακίνητο? Το αποκτάει όταν αυτό έχει, ας πούμε, χτιστεί, έχει θεμελιωθεί, ή όταν έρχεται στα χέρια του μετά από πληστηριασμό, κύριε Σεμένη? Εδώ τι συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Όταν αποκτάμε αγοραπολισία ένα ακίνητο, η ημερομηνία που θεωρείται ότι αποκτήθηκε είναι η ημερομηνία του συμβολαίου.
0: Ναι.
1: Συντάχθηκε σήμερα το συμβόλαιο που είναι 27 έκτους, από σήμερα.
0: Από σήμερα είναι δικό μου, μάλιστα.
1: Εάν είναι από κληρονομιά η απόκτηση, μετράει από την ημερομηνία του θανάτου ή αν υπάρχει διαθήκη, από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η διαθήκη. Υπάρχουν και λεπτομέρειες περισσότερες, γιατί αν είναι κάτοικος εξωτερικού είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, ένα χρόνο, ξέρω. Αυτά όμως είναι τα βασικά. Αν αποκτηθεί με πληστηριασμό, εδώ πρέπει ο συμβολιογράφος να συντάξει μια κατακυρωτική έκθεση του πληστηριασμού, η ημερομηνία της οποίας και το περιεχόμενο της οποίας ισχύει για την απόκτηση της κυριότητας. Αυτός δηλαδή που μειοψήφισε πλειοψήφισε στον πληστηριασμό, αυτός θα έχει την ευχαίρεια να το γράψει στο ε9, γιατί η απόκτηση ολοκληρώνεται και με το ε9, αλλά και με την καταχώρηση σαν μεταγραφή, ας πούμε, στο γραφείο μεταγραφών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, προσέχουν, γιατί ορισμένοι τα παραλείπουν αυτά και μετά έχουν προβλήματα και με την εφορία και με την πολυδομία και με τους δήμους και γενικά με το δημόσιο τομέα.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι αλήθεια, κύριε Σημαίνη, ότι θα δημοσιοποιηθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ?
1: Ναι.
0: Τι ακούτε, τι μαθαίνετε?
1: Κοιτάξτε, θα γίνει μέχρι 36 οι επικαιροποιημένες καταστάσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές, μιλάω τώρα. Θα δημοσιοποιηθούν στις 36. Είτε ναι. Χρωστά στο δημόσιο, είτε χρωστά στο ΕΦΚΑ. Γι' αυτό μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όπως κάθε έτος γίνεται αυτό. Θα ισχύσει και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα που χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ. Για αυτές. Ηλεκτρονικά θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Στο ιστότοπο του ΣΑΔΕ θα γίνει. Άρα λοιπόν,
0: Γίνει, κύριε Σημαίνη, προφανώς τηρώντας τα προσωπικά δεδομένα, φαντάζομαι τα αρχικά του ονόματος και του επιθέτου και το ποσό. Δεν θα μπει κάτι άλλο. Θα μπει ωραία Σημαίνη Στάδε, Δημήτρη Γιαννήρη Στάδε, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα γίνει μέσα στα περιθώρια, στο περιβάλλον της ΑΔΕ, δεν θα γίνει στις εφημερίδες.
0: Ναι, καλά, μην είστε σίγουροι.
1: Εκεί λοιπόν, εκεί θα γίνει και θα το βλέπει ο καθένας. Το δικό του το νούμερο. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι που το λέτε. Δεν το θυμάμαι αν πώς είχε γίνει πέρυσι. Αλλά πιθανώς να γίνει έτσι που το λέτε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Μέχρι τις 30 Ιουνίου έχει δοθεί παράταση αυτό για να γίνει 24 Ιουνίου, αλλά είχε δοθεί παράταση μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ας προσέξουν τώρα εκείνοι αν έχουν ευχαίρεια να το ξοφλήσουν το χρέος, να το ρυθμίσουν, ας πούμε,
0: ναι.
1: Για να μην συμβεί αυτό, γιατί πιθανώς να μην το επιθυμούν να το βλέπουν και οι άλλοι και να έχουν στις αλλαγές προβλήματα.
0: Πολύ σωστά. Είναι κάτι το οποίο τώρα το βάζω στο ενδιάμεσο της κουβέντας για δικό σας σχόλιο. Δεν είναι κάποιο ερώτημα. Το ερώτημα της Άννας από την Μαγνησία. Σας το έχω στείλει ηλεκτρονικά. Άννα μου, κύριε Άννα μου, την μεθεπόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο θα λείπουμε. Μπαίνει γιατί υπάρχει η ροή των δεδομένων και μην μπαίνουν άλλοι πιο παραπονούμενοι πιο πίσω από τα ερωτήματα. Κύριε Σημαίνη, πώς ακούσατε τη χθεσινή ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών του κ. Λιβάνιου ότι τέλος τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος? Πλέον λοιπόν θα έρχονται μόνα τους και θα ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Σε 12 ισόπωσες, σας λέει, δόσεις ή κάποια, αν τα πληρώσω όλα μαζί, με κάποια έκπτωση. Πώς τα ακούτε αυτό, μια που το λέμε χρόνια τώρα για το.
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση είναι καλό πράγμα να γίνεται και σε τακτικές περιόδους.
0: Ναι.
1: Και χωρίς αυστηρές διατάξεις, γιατί λένε οι Δήμοι προβάλλουν αντίσταση πολλές φορές και δεν θέλουν να γίνει η ρύθμιση για να παίρνουν τις προσαυξήσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτό όμως δεν είναι σωστό, διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει. Τον περιβάλλοντο οικονομικό χώρο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι καλό το μέτρο, γιατί αν τυχόν συμμορφωθούν και οι Δήμοι και οι Δημότες, νομίζω θα βρεθεί η χρυσή τομή και θα μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε αυτό. Υποφελεί και τον δύο, βέβαια.
0: Είχαμε δεδομένο, κύριε Σημαίνη, ότι και με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και των αρμοδίων συναρμόδιων υπουργών, ότι το Νοέμβριο θα επιστραφεί ένα ενίκιο, το 26 του Νοέμβριο, ένα ενίκιο στους ενίκους αυτούς, δηλαδή που μισθώνουν τα σπίτια τους, και είναι δεδομένα όλα στην εφορία, καθαρά και όλα αυτά. Έχει αλλάξει κάτι, κύριε Σημαίνη, ακούτε κάτι, θέλετε να μας προειδεάσετε για κάτι?
1: Ναι, προβλέπεται με ένα νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, η επιστροφή επιπλέον ενός δεύτερου ενικίου. Δύο δηλαδή είναι νίκια.
0: Τι λέτε?
1: Με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, μόνιμους και αναπληρωτές.
0: Μάλιστα.
1: Και σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπόν υγειονομικό προσωπικό που μισθώνουν κατοικία στον τόπο της υπηρεσίας τους εκτός της περιφέρειας Αττικής.
0: Ναι.
1: Εκτός από. Όχι, βέβαια, ναι, δεν
0: είναι και δύσκολο, κύριε Σημαίνη. Το βγάζουμε πολλές φορές στο ρεπορτάζ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν εκεί γιατρίλα και εκπαιδευτικοί κάποιο σπίτι και δίνονται και κίνητρα μάλιστα και από τους Δήμους ή κάποιοι Δήμοι μικρότεροι που έχουν μια σωστή και λελογισμένη διαχείριση των δεδομένων τους. Πληρώνουν ακόμα και τους δίνουν και κάποιο μπόνους.
1: Είναι δίκαιο λοιπόν να γίνεται αυτό και στην Περιφέρεια Αττικής αλλά και στην Μητροπολιτική Ένωση Ενότητα Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή οι δύο μεγάλες πόλεις έχουν. εκτός έδρας υπαλλήλους που πηγαίνουν, ας πούμε, και νοικιάζουν και δεν βρίσκουν ενίκεια έτσι. Άρα λοιπόν αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. 50.000 άτομα περίπου υπολογίζουν, λέει, το υπουργείο μου. Πάνε, ναι. Και δεν έχει λέει κόστος, γιατί περίπου 20 εκατομμύρια θα δοθούν, για το κράτος είναι ψηλοπράγματα αυτά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πρέπει να το ρυθμίσουν έγκαιρα.
0: Ναι.
1: Μάλλον το έχουν ρυθμίσει δηλαδή, αλλά θα να το εφαρμόσουν τώρα τον Νοέμβριο. Και είναι καλό μέτρο, γιατί όπως ξέρετε είναι δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους, τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς κυρίως.
0: Σωστά.
1: Και λοιπόν υπαλλήλους βέβαια, να βρίσκουν σπίτι και για λίγο καιρό, μετά να φεύγουν γιατί το καλοκαίρι πάνε στα σπίτια τους και το καταξύ δημιουργούνται προβλήματα, δηλαδή σχέσεων μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών, και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι λύνεται.
0: Μάλιστα. Όποιος έχει καταθέσει, κύριε Σημαίνη, στην τράπεζα, γιατί πρέπει, εσείς το λέτε πολύ συχνά και οφείλουμε να το πούμε και άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να τις δικαιολογεί στην εφορία, κύριε Σημαίνη? Τα δύο συστήματα αυτά δεν επικοινωνούν?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να τα έχει δηλώσει, οποιοδήποτε έχει καταθέσει την τράπεζα πρέπει να είναι έτοιμος να δικαιολογήσει την προέλευσή του. Δηλαδή να δικαιολογήσει πώς θα απέκτησε, νόμιμα ή παράνομα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το νόμιμα δηλαδή, αν δεν είναι δηλωμένο να έχει φορολογηθεί ή να έχει απαλλαχθεί από το φόρο, τότε η εφορία το θεωρεί ότι είναι αγνώστου προελεύσεως, έτσι το λέει. Προς αύξηση περιουσίας, το λέει σε άλλα σημεία, που σημαίνει ότι είναι παράνομα χρήματα που μπορεί να είναι και από μεγάλες παρανομίες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι το θεωρεί η εφορία. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να το προβλέπει αυτό, γιατί στα μεγάλα ποσά ιδιαίτερος είναι τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Φαίνονται, άμα είναι ένα χιλιάρικο δεν σου λέει κανένα και τίποτα που τα λέμε. Αλλά άμα είναι για μεγάλα ποσά, υπάρχουν ποινές οι οποίες ίσως να μην μπορεί να τις αντέξει κανείς, δηλαδή να τις αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία, ενός λεπτού οι διαφημίσεις, κύριε Σημαίνη μου. Επιστρέφουμε τα υπόλοιπα ερωτήματα όσο προλάβουμε και ακούτε το πληκτρολόγιο, διότι στέλνω παράλληλα τα δικά σας ερωτήματα στον κύριο Σημαίνη στο email του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, έτσι ώστε να απαντήσει, να τα καταγράψει, να απαντήσει την επόμενη φορά. Διάλειμμα ενός λεπτού και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Ελπίζω ότι έχετε ήδη κλείσει τη θέση σας, διότι θα είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη και πολύ ωραία συναυλία με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες στο Παναθηναϊκό Καλαμαρώνο Στάδιο. Θεσμός πλέον για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, της δράσης του οποίου επικοινωνεί ο Sky 100,3 και όχι μόνο. Ραντεβού λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου, κλείστε τη θέση σας από τώρα. Θα είναι πραγματικά μια μαγική βραδιά. Κύριε Σημαίνη, και πάλι καλημέρες. Καλό πρωινό στον Sky 100,3, στον Sky 100,3. Να είστε καλά. Έχει στείλει και την καλημέρα του κύριο Κουλουμπή, όπου υπενθυμίζω.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Ότι με τον κύριο Στέφανο Κουλουμπή απαντάτε κάθε Κυριακή σε ερωτήματα στην οικονομική καθημερινή τη Κυριακή. Τα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων είναι ο τίτλο τη στήλη. Δίνονται απαντήσει σε θέματα, επαναλαμβάνω, όπω κάνει και εδώ ο κύριο Σημαίνη, φορολογικών, οικονομικών αλλά και διαχείριση αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα αλλά και φορολογουμένων φορολογικών κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλα αυτά σε επιμέλεια των δύο πολύ καλών φίλων, που είναι οι δυο τους, Σημαίνης και Κουλουμπής, και βεβαίως ο κ. Σημαίνης εδώ, πρόεδρος των Βορειοτεχνών Επιστημόνων στον ΣΚΑ 100,3, για ψηρά ετών απαντά στα δικά σας ερωτήματα κάθε Σάββατο και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη, τώρα που επέστρεψε στον ΣΚΑΙ, κάθε Παρασκευή 7.30 με 8 παρατέταρτο. Αγαπητέ Χρήστο, το ερώτημα σου έφυγε για τον κύριο Σημαίνη, οπότε θα έχει απάντηση από τον ίδιο. Άρα λοιπόν στον αέρα του ΣΚΑΙ ακούστε, όχι το επόμενο Σάββατο που θα λείπουμε, το μεθεπόμενο θα το εντάξει στην θεματολογία. Κύριε Σημαίνη, μας ρωτάει ο κρατής ότι μίστοσε και μας λέει ένα οικόπεδο στο οποίο ανήγειρε με δικά του χρήματα, ένα ακίνητο το οποίο θα χρησιμοποιήσει μόνο εκείνος και κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περίοδου. Θα επιβαρυνθώ με ένφια, κύριε Σεμένη, ρωτάει.
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι το χτίσμα δημιουργήθηκε με δαπάνες του μισθωτή δεν επηρεάζει τη φορολογική υποχρέωση του μισθωτή.
0: Σωστό.
1: Του ιδιοκτήτη δηλαδή. Το ακίνητο λοιπόν θα εμφανιστεί στο ε9 του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα πληρώσει τον έμφυα. Είναι το παράξενο αυτό. Γιατί ενώ το χτίζει ο μισθωτής, το χρησιμοποιεί για 10 χρόνια που έχουν μακροχρόνια μίσθωση, το δηλώνει πάντοτε ο ιδιοκτήτης. Αυτό το ίδιο συμβαίνει, για να κάνω και μια μικρή παρένθεσούλα, και στην περίπτωση της αντιπαροχής. Όταν δηλαδή δίνει η αντιπαροχή και στον εργολάβο να χτίσει 10 διαμερίσματα, να πάρει ο καθένας από 5, ας πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, 50-50. Τότε στην περίπτωση αυτή, τα 4-5 χρόνια που χτίζεται η πολυκατοικία, τα ακίνητα και τα 10, ακόμα και εκείνα που θα πάρει ο εργολάβος, τα κτίσματα δηλαδή, θα τα δηλώνει ο ιδιοκτήτης. Ο νομοθέτης έχει μανία για την περίοδο αυτή, την πρώτη περίοδο, ας πούμε, της σχέσης μεταξύ των δύο, γιατί το χτίζει και το επιστρέφει πίσω μετά από καιρό, είτε με την αντιπαροχή. Στην περίπτωση αυτή θέλει τον ιδιοκτήτη να το δηλώνει στο ε9 και να πληρώνει λοιπόν τον έμφυα. Έτσι. Επομένως, εδώ πρέπει να προσέχουν, γιατί ακόμα και αν υπάρχει στο συμβόλαιο της κατασκευής, εάν υπάρχει ο όρος ότι μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου το κτίριο θα καταδαφιστεί και θα παραδοθεί το οικόπεδο εις ίαν κατάσταση, είναι βρίσκεται κατά την αρχή της περιόδου, λέει ο νόμος, στην περίπτωση αυτή πάλι θα το δηλώνει αυτός ο ιδιοκτήτης.
0: Μάλιστα. Πολύ.
1: Εάν τυχόν είναι να καταδαφιστεί, την ώρα που θα καταδαφιστεί θα σταματήσει να το δηλώνει. Από λίγο όμως.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Γιάννη, από το όμορφο Σουλάρ Αρκαδίας, 18 η βαθμή. Καλημέρα, κύριε Κανίδη, να είστε καλά. Καλό πρωινό. Κύριε Σεμένη, επόμενο ερώτημα. Τα κέρδη τώρα από διαδικτυακά παιχνίδια, καταρχάς, αν φορολογούνται και αν έχει αλλάξει κάτι.
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το ύψος του κέρδους. Μέχρι 500 ευρώ ήταν. Μέχρι πρότινος ήταν 15%. Ο νέος τελεστής είναι 20%. Αν όμως το κέρδος είναι πάνω από 500 ευρώ στα διαδικτυακά παιχνίδια, από 20% γίνεται 30%. Πέρυσι, ας πούμε, ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10.000, ήταν 2.000 ο φόρος. Τώρα θα είναι 3.000. Το αύξησε ο νομοθέτης. Δεν του αρέσουν, φαίνεται, τα παιχνίδια τα διαδικτυακά. Εντάξει, είναι θέμα θελήσεως του νομοθέτη αυτό, δεν το σχολιάζω άλλο.
0: Ναι. Πάντως, διάβαζα και στην στήλη του κ. Χασαπόπουλου στο mononews.gr ότι στην συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ηρώδιο ήταν και ο Πρωθυπουργός και πήρε το μικρόφωνο ο Σταύρος Ξαρχάκος και είπε πραγματικά για αυτό το φαινόμενο με τον τζόγο, τον ηλεκτρονικό τζόγο, και ότι κάτι πρέπει να γίνει και ότι δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Καταχειροκροτήθηκε και από τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, διότι υπάρχουν παντού όλα αυτά τα ζητήματα, δυστυχώς, και θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Κύριε Σεμένη, διότι πραγματικά χάνονται και περιουσίες.
1: Και στις τηλεοράσεις,
0: Παντού, παντού, δυστυχώς.
1: Έχει
0: παντού
1: μεγαλώσει αυτό το θέμα παντού. Και το ξέρουμε όλοι, ναι, βέβαια. Παντού.
0: Αυτά έτσι από τον Σταύρο Ξαχάκο στο Ηρώδιο. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Αν μια επιχείρηση δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καταρχάς φαντάζομαι ότι δεν είναι νόμιμο, υπάρχει κίνδυνος από την εφορία, κύριε Σεμένη, και αν είναι, τι είδους κίνδυνος?
1: Εάν μια επιχείρηση δεν υποβάλλει έστω και μία από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, της επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων, λέει ο νόμος, των προηγουμένων φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή, για τα προγραφικά βιβλία είναι το τουλάχιστον 30.000, και τα διπλογραφικά βιβλία, όχι ως τρία, είναι τουλάχιστον 50.000.
0: Μάλιστα.
1: Αναελεγχόμενο έτος μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει οι επιχειρήσεις να υποβάλουν δήλωση, έστω και μηδενική. Εάν τυχόν, ας πούμε, ήξερα κάποιο φίλο μου που με συζητάγαμε και είπαμε, μου λέει, εσύ ωραία, μου λέει, δεν έχω δυνατότητα να το κάνω, δεν πρόλαβα, λέω, υπόβαλε μια μηδενική δήλωση.
0: Ναι.
1: Και μετά θα υποβάλει τη δήλωσή σου με το φόρο σου, που δεν είναι και πολλές από τι μου είπε, δεν ήταν και μεγάλο.
0: Ναι.
1: Θα σου βάλει ένα μικρή προσάφηση και τελείωσε. Θα σου βάλει 30.000 και 50.000. Πρέπει και εμείς οι λογιστές να αμυνόμαστε με τον τρόπο που πρέπει, σύμφωνα με τα παραθυράκια που δίνει ο νόμος.
0: Σωστά. Πάντοτε υπάρχουν και αυτά, δεν το συζητάμε. Ωραία. Κύριε Σεμένη, σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος κληρονομιών?
1: Ναι, λοιπόν, ο φόρος κληρονομιών καταβάλλεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, λέει ο νόμος. Δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 500 ευρώ η καθεμιά όμως. Γιατί αν είναι, ας πούμε, διαρρέσει 12 και σου βγαίνει 320, θα πληρώνεις 500. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θα παίρνει το 320. Το λιγότερο από 500. Ναι. Και αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται. Δηλαδή θα πω 12 διμηνιαίες, θα γίνει 24, γίνεται διμηνιαίες δόσεις, όχι μηνιαίες, διμηνιαίες. Και εδώ είναι, υπάρχει η ρήτρα ότι δεν μπορεί να είναι κατώτερη δόση από 500 ευρώ. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε ένα φόρο για ένα ανήλικο που είναι 5.000, θα διαρρέσω 24, αλλά επειδή βγαίνει λιγότερο από 500, θα το προλώσω το 5.000 σε 10 δόσεις, όχι σε 24.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι 500 ευρώ επί 10, είναι 5.000, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Άρα λοιπόν, εντάξει, και σαν ήλικος θα μπορούσε να είναι λιγάκι πιο επικίνδυνο, όμως επειδή δεν έχουν δικά τους εισοδήματα, θα αναγκαστούν οι συγγενείς να πληρώνουν μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό ένα καλό μέτρο, εντάξει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιώργο, από το Σίδνεϊ έφυγε, τώρα ετοιμάσουμε το mail σου στον κύριο Σιεμένη, οπότε φαντάζομαι θα σου απαντήσει επίπεδο.
1: Να πούμε καμιά λεπτομέρεια. Αν είναι κάτι επίγον, μπορούν να παίρνουν ένα τηλέφωνο, όπως το κάνουν πολλοί.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν είναι επίγον, θα περιμένει τη σειρά του να το απαντήσουν. Ναι.
0: Κύριε Σιεμένη, κληρονόμησα ακίνητο σε περιοχή που έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος. Δυστυχώς, εγώ θα έλεγα, την πάτησες. Δυστυχώς. Αυτό έχει ως συνέπεια την απαγόρευση χρήσης, κύριε Σιεμένη.
1: Όχι, ακούτε να υπάρχει ένα παράξενο εδώ, κύριε Γιάννη. Δηλαδή, αν η περιοχή που βρίσκεται το οικόπεδο που έχει κηρυχθεί σε αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή. Δεν έχει προκύψει όμως αρχαιολογικό έβριμα. Ψάχνουν εκεί οι αρχαιολόγοι, δεν βρήκανε. Έχουν κάνει ένα σκαφές, ας πούμε, κάπως έτσι. Τότε ο ιδιοκτήτης δεν χάνει το δικαίωμά του να το εκμεταλλευτεί. Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία το έχει ρυθμίσει το 23 αυτό. Είναι 1619 για όσους ξέρουν και θέλουν να το ψάξουν να το βρουν. Το 23. Ο χαρακτηρισμός και μόνο ο αρχαιολογικός χώρος δεν έχει ως συνέπεια. Θα διαβάζω τη λέει ακριβώς η απόφαση. Ο χαρακτηρισμός και μόνο αρχαιολογικός χώρος εισαγωγικά δεν έχει ως συνέπεια την απαγόρευση της χρήσης της εκμετάλλευσης του ακίνητου. Άρα λοιπόν εδώ είναι καλό αυτό, γιατί αν δεν έχουν βρεθεί ευρήματα, τι κάθεσαι τώρα και μου λες εσύ ότι είναι αρχαιολογικός χώρος, επειδή είναι κοντά σε ένα άλλο αρχαιολογικό χώρο, δεν σημαίνει ότι και αυτός είναι αρχαιολογικός χώρος.
0: Μάλιστα. Άρα δεν την πάτησε. Άρα δεν την πάτησε. Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα, καλό πρωινό και στον Μιχαλή τον Νότια Προάστη. Κύριε Σιεμένη, τελευταίο ερώτημα. Είναι νόμιμο να καταβάλλετε προκαταβολή με προσύμφωνο για αγορά ακινήτου ή όχι?
1: Καταρχήν να πούμε ότι με το προσύμφωνο αγορά ακινήτου, γιατί υπάρχει το εργολαβικό προσύμφωνο που είναι άλλο πράγμα, έτσι. Ναι. Το εργολάβο. Λοιπόν, με το προσύμφωνο αγορά ακινήτου. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια ενοχική σχέση ανάμεσα στους δύο, στον αγοραστή και στον πολιτή. Δεσμεύονται, ας πούμε, με το λόγο τους και με τη δυνατότητα που έχουν ο καθένας. Μπορεί να δώσουν λοιπόν προκαταβολή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκαταβολή από τον εισπράττοντα, να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει τεκμήρια. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι γίνεται προσύμφωνο δεν σημαίνει ότι μεταβιβάζει κυριότητα. Εκεί πρέπει να προσέχει ο αγοραστής και να έχει το νου του. Γιατί είναι βέβαια συμβολογραφικό χαρτί, βεβαίως, αλλά η κυριότητα μεταβιβάζεται μόνο όταν μετά από 2 χρόνια το αργότερο, όπως λέει ο νόμος, συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο. Το συμβόλαιο μεταβιβάζεται κυριότητα και είμαστε ίσχυοι μετά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, τα τελειώσαμε και αυτά, κύριε Σιεμένη, σήμερα, οπότε είμαστε πλήρεις.
1: Να σας ευχηθώ για το επόμενο 15ήμερο να περάσετε καλά.
0: 10ήμερο, κύριε Σιεμένη, ούτε 10 μέρες. Προσθέτω.
1: Είστε εργαζόμενος σκληρά, οπότε να ξεκουραστείτε λίγα.
0: Κύριε Σιεμένη, μια χαρά. Κανένα ζήτημα. Προσθέτω. Να είστε καλά. Τα ερωτήματά σας φύγανε. Αν από Μαγνησία, Χρήστο, καλημέρα. Γιώργο από το Σίδνεϊ, έχουν φύγει ηλεκτρονικό στο email του κύριου Σιεμένη. Αν κάτι είναι επίγον και θέλετε, η Ελένη Μπουλιέρη έχει και τα τηλέφωνα.
1: Για τα επίγοντα εδώ είμαστε. Δεν υπάρχει καμία για άλλο τον κόσμο.
0: Καλέστε. Και φυσικά, αν χρειαστεί κάτι, καλό θα ήταν, κύριε Άννα μου και κύριε Χρήστο μου, αν χρειαστεί κάτι ο κύριος Σιεμένης, να μπορεί κάπου να σας βρει. Οπότε, αν θέλετε, επικοινωνήστε με την Ελένη Μπουλιέρη εδώ, να αφήσετε κάποιο μήνυμα ή να καλέσετε τον ίδιο με το κινητό του τηλέφωνο. Να είστε καλά, κύριε Σιεμένη, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καμώ. έκπληξη για σένα, ναι. Όχι κάνω έκπληξη, στον κάμω απευθύνομαι που το κάνουμε έκπληξη. Αυτά από εμάς. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης μαζί αυτό το πρωινό. Θα είναι και αύριο εδώ στην πρωινή Βάρδια. Στην μουσική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη μουσική επιμέλεια έχει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και πάλι πολλές ευχαριστήσεις. Και φυσικά η Ελένη Μπολιάρη στην επικοινωνία μαζί σας. Θα ακολουθήσει η Μαρία Ελιφάντη στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η πρωινή Δεκατιανή στον Sky 100,3. Εμείς θα πούμε. Όχι αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη. Να είστε καλά, καλό πρωινό, να περάσετε όμορφα, να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα από Δευτέρα. Να είστε καλά, γεια χαρά.

0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα, μιας και αυτή η δουλειά, αυτή η αγαπημένη δουλειά της δημοσιογραφίας, πόσο την αγαπάμε και την αγαπάμε πολύ. Ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο, με ανθρώπους, σε κάθε γωνιά της γης και σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στη Χίο, όπου εκπέμπουμε από εδώ, έχουμε έρθει από χτες, εδώ στον Αλφα Radio 989. Ξέρετε το ραντεβού μας κάθε Σάββατο και Κυριακή, εμείς είμαστε 6 με 8, λείπει η Αγγελική Λάζου, κάνουμε το 7 με 10. Εδώ λοιπόν και σήμερα και αύριο εξ Αθηνών. Σήμερα από την αγαπημένη μας στη Χίο, λοιπόν, όπου βρεθήκαμε με αφορμή ένα εξαιρετικό συνέδριο για το οποίο θα σας πω λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου εξ Αθηνών είναι ο Ρέστης Παπάς. Εδώ λοιπόν να πω ότι εκπέμπουμε με την υποστήριξη του Ράδιο Αλήθεια και να είναι καλά η αγαπημένη μου η Ειρήνη, η αναγνώστου, την έχω σηκώσει χάρακα. Ήρθε, με πήρε, με έφερε, μου πήρε καφέ. Τι να πω, δεν το συζητώ. Να σας πω ότι έχω ερωτευτεί τη Χίο. Πες μια καλημέρα, ρε. Έτσι, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε τεράστια για την υποστήριξη. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι είναι ένα πανέμορφο μέρος. Όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, πραγματικά να το επισκεφτείτε. Εγώ το έλεγα και νωρίτερα και το έλεγα και στους φίλους που με υποδέχτηκαν εδώ, ότι έχω και προηγούμενα, έχω και ιστορικό. Ο παππούς επί μικρασιατικής καταστροφής. Θα σε πάω τώρα πρόσφατα. Επί μικρασιατικής καταστροφής, λοιπόν, ο παππούς 9 ετών, όταν έγινε η καταστροφή και του είχαν ράψει τότε στο σακάκι λίρες για να περάσει απέναντι, μέχρι να βρει την υπόλοιπη οικογένεια και να έχει να φάει, μου μίλαγε πάντα για τη Χίο με πολύ αγάπη, νοσταλγία. 96 ετών τον χάσαμε. Από τα 9 τα κατάφερε και τα ξεπέρασε, έφτασε τα 96. Μου μίλαγε με πολύ αγάπη για το μέρος, με πολύ νοσταλγία. Είχε έρθει πολλές φορές. Εγώ δεν είχε τύχει να έρθω. Ήρθα, την αγάπησα. Αγάπησα πιο πολύ τους ανθρώπους της, μιας και έχουν ένα τρομερό τρόπο να σε υποδέχονται και να σε κάνουν μέρος αυτού του πανέμορφου νησιού. Είμαστε λοιπόν εδώ. Χθες είχαμε ένα συνέδριο που αφορά το δημογραφικό με την Εταιρεία Ελληνικής Αναπαραγωγικής Ιατρικής και την υποστήριξη του Δήμου Χίου. Θα φύγει και ο Δήμαρχος πιο αργά. Σας έχω εδώ ωραία πράγματα ετοιμάσει. Θα πούμε και για επικαιρότητα, θα πούμε και τα γενικότερα. Με θέματα που φέρουν λοιπόν το δημογραφικό και αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο μαστίζει κάθε τοπική κοινωνία. Και την Αθήνα αλλά και κάθε τοπική κοινωνία, με θέματα τα οποία αναπτύσσουμε, με λύσεις που προτείνουμε και που έχει ξεκινήσει αυτό το ταξίδι εδώ και πάρα πολύ καιρό με τον αγαπημένο μου τον γιατρό, τον κύριο Πάντο, που κάνουμε πολλά μαζί. Και πήγαμε και στην Ιθάκη, πήγαμε κύριε Γιάννη, καλημέρα, πήγαμε και σε πολλά άλλα μέρη. Τι μας ήρθε κόσμος, παίρνω να μας πεις καλημέρα, τι, ό,τι θες, τι θες, κάτσε απ' έξω. Μας ήρθε πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν εχθές στο ομίριο συνεδριακό της Χίου, όπου αναπτύξαμε όλα αυτά τα θέματα. Ήρθε και ο βουλευτής ο κ. Μηταράκης, μιλήσαμε και γι' αυτό, είπαμε τι πρέπει να κάνει η πολιτεία προκειμένου να ενισχύσει. Ήρθαν από την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ στην περιοχή και μας ενημέρωσαν και το τι γίνεται με τη Χίο. Βρέθηκα επίσης και στο Ίδρυμα Τσάκος, θα σας πω και λεπτομέρειες και γι' αυτό, στην πορεία της εκπομπής, γιατί την τεράστια ευεργεσία την οποία κάνουν εδώ στο νησί. Πήγα στα μαστιχοχώρια, πήγα στα μεστά, έχω να σας πω, δηλαδή έκατσα λίγες ώρες, αλλά νομίζω, αγαπητέ μου Γιάννη, ότι πραγματικά τα μεστά και αυτές οι τηγανίτες, οι αλμυρές τηγανίτες, οι αλμυροί λουκουμάδες που μου λένε θα φας λουκουμάδες με σοκολάτα χθες. Λέω, έχετε τίποτα αλμυρό, γιατί είναι και πρωί που έφτασα στις 10. Μου λέει, έχουμε αλμυρούς λουκουμάδες. Λέω, τι είναι αυτοί οι αλμυροί λουκουμάδες. Μου λέει, είναι αλμυροί λουκουμάδες με κρέμα φέτας, μπέικον και ντομάτα.
2: Σούμα δεν ήπια.
0: Όχι, σούμα δεν ήπια. Εγώ πίνω κάτι αναψυκτικά συνήθως. Αλλά τους είπα, θα κάνουμε franchise στην Αθήνα με τους αλμυρούς λουκουμάδες. Δεν το συζητώ. Μοναδική. Έχω λοιπόν να σας πω πάρα πολλά. Είδα το μαγικό νέκταρ αυτό που βγάζεται τη μαστίχα και όλη τη διαδικασία με την παραγωγή της. Με φορτώσανε και εμένα εκατομμύριο πράγματα να τα πάρω στην Αθήνα. Πήρα μέλι μαζί με μαστίχα. Αυτό το ζήτησε η μαμά. Εντάξει, τι να πω. Νομίζω ότι όχι μόνο θα ξανάρθω, θα ξανάρχομαι. Σε αυτό το πανέμορφο νησί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε όλοι μαζί μας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όπως είπαμε, μέχρι και τις 10. Θα πάμε σε μουσικές ανάσες, σιγά σιγά βάζουμε και τα τραγουδάκια και θα είμαστε εδώ μαζί για να συζητήσουμε όλα τα πολύ όμορφα με την βοήθεια, όπως είπαμε, και την υποστήριξη του Ράδιο Αλήθεια. Αλφα Radio 989, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον τεχνικό μας προϊστάμενο, τον Σταύρο το Γουδάκη, όπου τον παίρνω τηλέφωνο προχθές και του λέω: Σταύρο, μου πρέπει να βγάλω εκπομπή αποτυχίο. Μου λέει αλίμονο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τον έβαλα και αυτόν στο παιχνίδι. Ο Ορέστης, ο παπάς, όπως είπαμε, και αυτός επίσης της επάρξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας πω: κατεβαίνω χθες με το που φτάνω στοιχείο, με το αεροπλάνο πρωί-πρωί, με την πρωινή την πτήση, τον 7 κούναγε και λίγο. Εντάξει, okay. Φτάνω λοιπόν να αφήσω τα πράγματα στο ξενοδοχείο. Ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο επίσης με πολύ καλούς ανθρώπους, το C-Tichio Sin. Βρίσκω ένα ταξιτζί λοιπόν έξω από το. Δηλαδή ήρθα πιο νωρίς εγώ για να τα προλάβω να δω και το μέρος. Πριν από το συνέδριο. Βρίσκω ένα πολύ ωραίο τύπο εκεί. Του λέω του αγαπητού ταξιτζί, λέω: Ξέρετε, άμα είναι δύσκολο να φτάσουμε εκεί, γιατί συνηθισμένοι από άλλα, δεν ήξερα. Όταν είναι πολύ τουριστικές οι περιοχές. Ήμουνα κι εγώ λίγο μαγκωμένη. Λέω, ξέρετε, κουβάλα εγώ κάτι τρυπόδια, κάτι πράγματα αυτά τέτοια. Λέω, κοιτάξτε, αν δεν βολεύει να μπείτε μέσα. Τι λες, μου λέει. Έξω από την πόρτα πρέπει να σε αφήσω. Όχι, όχι, λέω, δεν πειράζει και στη γωνία. Όχι, όχι, μου λέει, δεν επιτρέπεται. Έχεις έτσι κοπέλα στο νησί μας και δεν θα περάσει. Ακριβώς απ' έξω και θα περιμένω και να μπει. Καλά, του λέω, αυτά το πρωί δεν θα μου κάνουν και τίποτα βεβαίω. Λοιπόν, φτάνουμε χτες στην πανέμορφη Τυχείο. Αφήσαμε τα πράγματα. Πήγα απευθείας στο Ίδρυμα Τσάκος. Όπου κάνει τρομερό έργο και είδα και εκεί και τον διευθυντή, τον Μιχάλη τον Μπελεγρή, όπου εγώ δεν γνώριζα, ξέρω πάρα πολύ καλά την πολύ μεγάλη, τις δωρεές, όλα όσα έχει κάνει ο καπετάνιος, ο καπετάν Τσάκος γενικότερα και για τη χώρα μας αλλά και για τη Χίο, μιας και μου είπαν εκεί και στο ίδρυμα ότι είναι χιοκεντρικό και θαλασσοκεντρικό το ίδρυμα. Δεν ήξερα λοιπόν ότι υπάρχει εδώ, έχουν δωρήσει ένα σπίτι το οποίο ανήκει στην αείμνηστη κόρη του, τη Μαρία. Και ακούστε να δείτε λοιπόν τώρα όσοι μας ακούτε και που μπορεί να σκέφτεστε γενικότερα πολλά πράγματα για τα παιδιά σας ή και οι ίδιοι. Είναι λοιπόν ένα σπίτι στα Καρδάμιλα, όπου λειτουργεί ως ενός είδους οικοτροφείου, ως φιλοξενία, ως στέγη για τα παιδιά τα οποία μπορούν να έρθουν στο ναυτικό λύκειο εδώ. Οικογένειες οι οποίες στο παρελθόν επί οικονομικής κρίσης δεν ήταν μεγαλύτερες οικονομικής κρίσης. Και τώρα έχουμε, αλλά το 2013 τότε αναπτύχθηκε ιδιαίτερα αυτό. Όπου παρέχουν στέγη λοιπόν σε παιδιά για να μπορούν να σπουδάσουν στο ναυτικό σχολείο. Εδώ στην Χίο, μιας και είναι εντάξει νησί ναυτιλίας, της ναυτιλίας εδώ πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, έρχονται εδώ, τους υποστηρίζει, τους ενισχύει, τους προφυλάσσει το ίδρυμα, αν δεν μπορούν οι γονείς, γιατί μου έλεγε ο διευθυντής ότι εντάξει, τότε ήταν και πιο δύσκολα τα πράγματα που ήταν πιο έντανα με την οικονομική κρίση. Τώρα κάπως είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά όταν για παράδειγμα δουλεύουν δύο δουλειές οι γονείς για να τα βγάλουν πέρα και πολλές φορές και πάλι τα παιδιά μένουν μόνα τους στο σπίτι, γιατί συμβαίνει και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, τα παιδιά πολλές φορές δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και βλέπουμε και τι συμβαίνει και με όλα τα οποία συμβαίνουν όταν είναι μόνο τους, όταν έχουν τη μοναξιά τους και όταν λειτουργούν. Είδαμε και πολύ άσχημα περιστατικά τις προηγούμενες μέρες, θα τα πούμε και αυτά. Είδαμε λοιπόν, έχει λοιπόν αυτή την ενίσχυση. Μπορούν τα παιδιά στη συνέχεια είτε να ακολουθήσουν ναυτικό επάγγελμα, είτε όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Μπαίνοντας όμως στην πολύ μεγάλη οικογένεια της ναυτιλίας, αυτό το οποίο αντιλαμβάνεσαι είναι ότι, το έλεγα και χθες και σας λέω και με τους με περαστικούς, με κόσμο που πιάσαμε την κουβέντα και μιλάγαμε με τους χιώτες εδώ, που πάνε δύο-δύο, αλλά πάνε και μόνοι τους, γιατί το πούμε και αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο όταν τελειώσει τη σχολή και μπαρκάρει, θα παίρνει μισθό. Που δεν φανταζέται ποτέ κανείς, ο οποίος δουλεύει σε μια καφετέρια, δουλεύει και σπουδάζει, δουλεύει και δεν ξέρει πώς θα του βγει η χρονιά. Δουλεύει, νέο παιδί λοιπόν, ασχολούμενος με το επάγγελμα του ναυτικού, μπορεί να κάνει πολύ όμορφα τη ζωή του. Δεν είναι το επάγγελμα του ναυτικού όπως ήταν παλιά, που ναι, μεν μπαρκάρεις καιρό, αλλά τώρα έχεις το διαδίκτυο, έχεις βιντεοκλήσεις. Είναι όπως σαν να πηγαίνει κάποιος, όπως μου λέγανε, να δουλέψει στο Ντουμπάι. Σαν να πηγαίνει κάποιος να δουλέψει σε πολύ μεγάλα διαστήματα εκτός Ελλάδος. Το ίδιο είναι. Έχεις τη δυνατότητα με το διαδίκτυο να είσαι πάντα δίπλα στην οικογένεια και έχεις και πολύ υψηλούς μισθούς που μπορείς στη συνέχεια να μην είσαι για πάρα πολλά χρόνια, να κάνεις την επιχείρησή σου, να κάνεις τη δουλειά σου, αν και σε απορροφάει ναυτιλία, γιατί είναι ένα μοναδικό επάγγελμα. Αν αγαπάτε λοιπόν τη θάλασσα. Και αν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση αυτή. Να μπείτε στο Ίδρυμα Τσάκος, θα ανεβάσουμε και διάφορα βίντεο που κάναμε εκεί και συνεντεύξεις για να ενημερωθούμε στα δικά μου τα social. Να μπείτε να δείτε λοιπόν τι γίνεται και να δούμε γενικότερα αν μπορούμε και εμείς από πλευράς μας να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 20. Θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Παιδιά μου, ναι, νομίζω. Να, με παίρνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου.
η πρόεδρος, γιατί θα έρθει από εδώ, την περιμένω και αυτή να μου πει πάρα πάρα πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, σιγά σιγά όταν είμαστε έτοιμοι θα πάμε στο διάλειμμα εδώ του, στον Αλφα Ρέντιο 989. Να σας πω επίσης ότι στη συνέχεια ήταν μοναδικό το γεγονός ότι πήγαμε στη Μαστίχα, στα Μαστιχοχώρια. Με πήγανε στο Μουσείο Μαστίχας, με πήγανε και είδα πώς παρασκευάζεται. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι τόσο δύσκολη η παρασκευή της Μαστίχας. Το καθάρισμα, όλα αυτά είναι ολόκληρη διαδικασία. Τι να πω, και μετά το πόσες ευεργετικές ιδιότητες έχει. Από οδοντόκρεμα μου δώσανε. Με στοματικό διάλειμμα, αντισηπτικό, όλα τα πάντα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, είμαστε έτοιμοι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Τελειώνουμε λοιπόν χθες από το είδωημα Τσάκος εδώ στην Πανέμορφη Τυχείο. Έρχεται ο καλός μου εξαιρετικός ο Νίκος ο Παντελίδης, ο οποίος είναι εδώ στο... γιατί ξέρετε τι έχει η Χίος πέρα από ναυτιλία και τη μαστίχα. Καλά, έχει πάρα πολλά, αλλά τα μαθαίνω λίγα-λίγα, οπότε θα σας πω για αυτά που είδα. Μου λέει, θα σε πάμε να δεις το Μουσείο Μαστίχας, θα σε πάμε να δεις το είδωημα έρευνας και καινοτομίας, όπου θα έρθει και η κυρία Γιαννακάκη η Μέρη να μας πει πάρα πολλά πράγματα για τη μαστίχα. Είναι μοναδικό. Και θα σε πάμε να δεις και τα μαστιχοχώρια. Όπως είπαμε λοιπόν νωρίτερα, πήγαμε, επισκεφτήκαμε το Μουσείο Μαστίχας, το οποίο πραγματικά είναι και σαν κτίριο υπέροχο και μοναδικό, και σαν θέμα, και είδαμε και βλέπεις εκεί και τη διαδικασία. Παίρνεις πολύ ωραία προϊόντα βεβαίως, πίνεις τον καφέ σου στο υπέροχο σημείο αυτό που έχει στη θέα την καταπληκτική, και πραγματικά βλέπεις ότι κάθε τόπος είναι ευλογημένος. Ήθελα να σας το πω και αυτό. Η χώρα μας είναι ευλογημένη. Εμείς είμαστε λίγο, όπως αντιλαμβάνεστε, οι δύσκολοι στις περιπτώσεις αυτές. Η πανέμορφη αυτή χώρα λοιπόν, που έχουμε πάει και σε πολλά μέρη και την έχουμε δει και την έχουμε ανακαλύψει και έχουμε δει και τις ομορφιές που έχει η φύση και όλα όσα παρέχει, αν αντιληφθούμε σε τι δώρο είναι αυτό το οποίο κατοικούμε, ίσως να πρέπει να αντιληφθούμε ταυτόχρονα και με το τι μεγάλο σεβασμό θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτή τη χώρα, η οποία τα δίνει όλα πλόχερα. Τι να κάνει, τουρισμό, θάλασσα, προϊόντα. Δηλαδή είναι ένα μέρος το οποίο είναι κρίμα, το λέω και με το λέω και με πόνο τιμής. Εδώ στοιχείο δεν είναι έτσι τα πράγματα και το είδα, σας λέω. Επίσης αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση και το είπα και στο Δήμαρχο χθες, δεν είδα ένα σκουπίδι. Δεν έχετε ένα σκουπίδι στο δρόμο. Εγώ δεν τα είδα. Δεν ξέρω, όπου έχω πάει και πήγα σε πολλά μέρη από χθες, πεντακάθαρο το νησί. Πεντακάθαρο και σας λέω και με μια ποιότητα ανθρώπων που δεν τη βρίσκεις συχνά. Πήγαμε λοιπόν στα Μεστά, άλλο φανταστικό μέρος. Αυτή την πέτρα, αυτό το πετρόκτιστο που έχει, αυτές τις στοές που έχουν, αν έθετε στοιχείο, πραγματικά, κανονίστε να έρθετε μάλλον στοιχείο, δεν είναι το νησί, πώς να το πω, δεν είναι προτεραιότητα ο τουρισμός, γιατί έχει όλα τα υπόλοιπα και νομίζω ότι είναι και επιλογή του αυτό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, όπως σας είπα, δεν είναι απόλυτα φιλόξενη και δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε πότε κάποιος υποδέχεται με χαρά, με αγάπη και με όλη αυτή την ποιότητα των ανθρώπων που έχουν εδώ. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, πήγα στα Μεστά, έβλεπα κάτι σπιτάκια μοναδικά εκεί του φίλου μου του Γιάννη του Μανδάλα, κάτι σπιτάκια μικρά μέσα στα καλντερίμια αυτά όλα. Τι να πω. Εγώ θα ξανάρθω. Αλήθεια. Αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε. Λοιπόν, για να κάνω ένα διάλειμμα τα της Χίου και να δω λιγάκι το τι γίνεται στην επικαιρότητα. Από πού να αρχίσω τώρα, από πού θέλετε να αρχίσουμε, να δούμε εδώ πέρα το τι γίνεται στον κόσμο. Είχαμε μια εβδομάδα η οποία και αυτή είχε πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Με το πιο σημαντικό, την κλιμάκωση πάλι. Πόσες φορές έχω κοιμηθεί όλο το διάστημα το οποίο έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος με τις ΗΠΑ, όπου κοιμόμαστε το βράδυ, υποτίθεται έχουν πάει σε συμφωνία, την άλλη μέρα το πρωί όλα έχουν διαραγεί. Λοιπόν, υπάρχει κλιμάκωση μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ, υπάρχουν συνεχείς επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών θέσεων στον κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν κατηγορίες για επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει νέα κλιμάκωση, μιας και οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο παράλληλα για άμεση και αποφασιστική απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Η ένταση πυροδοτήθηκε από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Αυτά τα στενά του Ορμούζ πραγματικά δηλαδή δεν έχουν ησυχάσει καθόλου. Με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις και κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης μέσω της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης προανήγγυλαν ότι η απάντησή τους στα αμερικανικά πλήγματα θα είναι άμεση και αποφασιστική. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι οι μερείς το χτίζουν το βράδυ, γκρεμίζεται αυτό το γεφύρι της ειρήνης. Δεν το βλέπω να καταφέρνουμε να μακροημερεύσει και νιώθουμε λιγάκι το ίδιο πράγμα που έχουμε ζήσει και με όλους τους προηγούμενους πολέμους. Κάποια στιγμή και με την Ουκρανία και με την Παλαιστίνη και τη Χαμάς και το Ισραήλ και σιγά σιγά τώρα και με το Ιράν γίνεται μία κανονικότητα.

Και αυτό είναι το στενάχο. Πάβουμε να συζητάμε σαν πρώτη γραμμή επικαιρότητα στο θέμα του πολέμου, μιας και όταν γίνεται συνεχώς αυτό, είναι και αντανακλαστικά ανθρώπινα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά και θα επανέλθουμε. Αλφα Ρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Όπως είπαμε, είμαστε στοιχείο και έχουμε την υποστήριξη του Ράδιο Αλήθεια, όπου μας βοηθά στο να εκπέμψουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον αγαπημένο μου, τον Ορέστη, τον παπά, τον ηχολήπτη μας, όπου είναι στις επάλξεις. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Να μου είσαστε εδώ συντονισμένοι, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Κώστα, το ξέρω ότι είχε φέρει συναυλία στο Κατράκιο. Δεν κατάφερα να έρθω, όπως καταλαβαίνεις. Θα πάμε στην επόμενη. Αυτό έχω να πω. Γιατί μην νομίζεις, ακούμε και άλλα, όχι μόνο τα αυτά.

0: αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο είναι η Άλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Και να σας πω λοιπόν εδώ, μιας και το συζητάγαμε νωρίτερα, για το τι προβλέπει η συμφωνία του Ισραήλ και του Λιβάνου. Οι λεπτομέρειες βεβαίως δεν έχουν ανακοινωθεί. Φαίνεται όμως ότι οι δυνάμεις των IDF θα αποχωρήσουν πιλωτικά από δύο περιοχές χωρίς επιστροφή των εκτοπισμένων. Η επίπονη αυτή διαδικασία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη βοήθεια και των ΗΠΑ έφτασε σε ένα πρώτο τέλος με την υπογραφή συμφωνίας, με όλες τις πλευρές να ομολογούν με τον τρόπο τους ότι η πορεία για την πλήρη εξομάλυνση θα είναι δύσκολη, αλίμονο θα πω εγώ. Ωστόσο, όλες οι πλευρές ήταν φιδωλές και στο να αποκαλύψουν το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας που υπέγραψαν με την Ουάσιγκτον, στην Ουάσιγκτον. Το κείμενο θέτει ένα πλαίσιο για την βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, που συμμετείχε στην τελική φάση των συνομιλιών και στην υπογραφή της συμφωνίας. Μετά την υπογραφή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει η Χεζμπολάχ τα όπλα. Το σημαντικότερο πάνω απ' όλα είναι ότι το Ισραήλ παραμένει στη ζώνη ασφαλείας του νοτιού Λιβάνου. Είναι σπουδαίο επίτευγμα και θα το διατηρήσουμε όσο δεν αφοπλίζεται η Χεζμπολάχ, είπε σε μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα. Διατηρούμε την αρχική ζώνη ασφαλείας. Διευκρίνησε ακόμη ότι η συμφωνία είναι ένα σημαντικό πλήγμα για το Ιράν, που προσπαθεί να μας εξαναγκάσει με τη βία να αποσυρθούμε από τον νότιο Λίβανο κλπ. Τα ξέρετε τώρα αυτά, τα έχετε παρακολουθήσει όλες αυτές τις μέρες το τι γίνεται. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το... αυτού του είδους η εξέλιξη. Πώς θα εξελιχθεί η εξέλιξη, όχι. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα κάτω στο χωριό μου, την Ηλία, το οποίο μας έχει συγκλονίσει τις προηγούμενες μέρες, αυτή είναι η λέξη, είναι λέξη κλισέ, αλλά αυτή είναι η λέξη και η πραγματικότητα. Υπάρχει πρόστιμο, λοιπόν, 50.000 ευρώ στην 60χρονη, ήταν η γυναίκα τελικά, θυμάστε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που το συζητάγαμε, που συνέθλιψε τον σκύλο εκεί στη Γαστούνη. Ετοιμάζουν προσφυγή οι δικηγόροι της. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από το διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Η 60χρονη γυναίκα υποστήριζε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το ζώο και πως δεν αντιλήφθηκε ότι εκείνο είχε μείνει στη μέση του δρόμου. Όπως είπαμε λοιπόν, επιβλήθηκε στην 60χρονη πρόστιμο διοικητικό 50.000 ευρώ από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ποινιού. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της 60χρονης γυναίκας, η οποία, παρένθεση, όταν καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βίας, και αυτό το λέω για το κύμα αυτό που ξέσπασε στα social media σχετικά με το πώς θα πρέπει κάποιος να συμπεριφερθεί σε αυτή τη γυναίκα, είναι σαν να, δηλαδή, δεν μπορούμε να καταδικάζουμε τη βία και ταυτόχρονα να την ενισχύουμε. Δεν μπορούμε να λέμε, α, τι θα τις κάνουμε, α, τι δεν θα τις κάνουμε. Δηλαδή, ξέρετε, προσπαθούμε τα στραβά να τα διορθώσουμε. Αν τα ενισχύουμε, αντιλαμβάνομαι το θυμό πιο πολύ από όλους, θύμωσα εγώ. Αλλά ούτε είναι και λύση το κύμα βίας το οποίο είδα να εξελίσσεται στα social media τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει ένα διοικητικό πρόστιμο το οποίο θα πρέπει να παραμείνει, αν θέλετε τη γνώμη μου, και να μην υπάρξει προσφυγή και να μην. Εντάξει, οι δικηγόροι θα κάνουν τη δουλειά τους. Το δικαστήριο όμως να μην το μειώσει, να υπάρξει αυτό προκειμένου πραγματικά να πονέσει η τσέπη και να αντιληφθούμε λιγάκι, γιατί είναι πολύ μεγάλο ποσό, και να αντιληφθούμε λιγάκι πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, αν δεν το αντιλαμβανόμαστε από άποψη ανθρωπιστική, να το αντιληφθούμε από άποψη οικονομική τουλάχιστον, να πονέσει η τσέπη και στη συνέχεια, με κάποιο τρόπο, να ενημερωθεί ο κόσμος σιγά σιγά. Όλο αυτό το κομμάτι το οποίο το βλέπουμε με τη νέα γενιά, τα νέα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν τα ζωάκια μας. Τα βλέπουμε με άλλο τρόπο. Αλλάζει σιγά σιγά το κλίμα. Δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα. Αυτό να αλλάξει. Σιγά σιγά. Θα αλλάξει. Δεν γίνεται να μην αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή ανθρώπινο το να μην το αντιλαμβάνεσαι. Δεν ξέρω αν ισχύει το ότι δεν το κατάλαβε. Η δήλωσή της λέει ότι στις 18 έκτου του 26 και ώρα 9:30 περίπου βρισκόμουν στο αυτοκίνητό μου μαζί με άλλα δύο άτομα. Πήγαινα εντός της Γαστούνης και σε μια δημοτική οδό στην οποία μάλιστα γίνονται και κάποια έργα. Είδα ένα μικρό σε μέγεθος σκυλάκι. Ανέκοψα και σχεδόν μηδένισα την ταχύτητά μου και πίστεψα ότι το σκυλάκι απομακρύνθηκε. Κινήθηκα λοιπόν με πολύ μικρή ταχύτητα χωρίς να αντιληφθώ ότι το μικρό ζώο είχε παραμείνει στη μέση του δρόμου και έγινε δυστυχώς ό,τι έγινε. Τώρα, να σας πω τώρα κάτι. Επίσης, αν και αυτό δεν το κατάλαβε, και αυτό είναι πρόβλημα για το να οδηγεί κάποιος και να μην καταλαβαίνει το τι συμβαίνει. Αλλά τέλος πάντων, είναι η δήλωσή της. Ας την ακούσουμε.
Σας αναφέρω επιπλέον ότι μέσα στο αυτοκίνητο συζητούσαμε με τις συνεπιβάτες και παράλληλα είχαμε ανοιχτό ραδιόφωνο και ακούγαμε μουσική. Το μικρό ανασήκωμα του αυτοκίνητου υποψιάστηκε ότι προκάλεσε κάποια πέτρα ή λακκούβα. Λόγω ακριβώς των έργων που γίνονταν στο δρόμο, δεν αντιλήφθηκα ούτε στο ελάχιστο αυτό που συνέβη, για το οποίο έχω συγκλονιστεί. Ήμουν και είμαι άτομο με καλά αισθήματα για τα ζώα και δεν έχω διανοηθεί στη ζωή μου την ελάχιστη κακοποίηση ενός ζώου. Αυτό που μου συνέβη είναι πράγματι τραγικό και έχω χάσει τον ύπνο μου και εγώ και η οικογένειά μου. Εντάξει, τι να πω. Θα πω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες είτε έχουν γίνει κατά λάθος, είτε έχουν γίνει επίτηδες, γιατί το βίντεο ήταν ιδιαίτερα σκληρό. Οι πραγματογνώμονες στο δικαστήριο θα αποφασίσει και θα κρίνει το τι είναι το πιο σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχαμε αυτούς τους τεράστιους σεισμούς επίσης στην Βενεζουέλα, όπου είναι τουλάχιστον πάνω από 920 οι νεκροί, είναι 50.000 οι αγνοούμενοι, δηλαδή, ξέρετε, με τη φύση δεν τα βάζεις. Η φύση θα επιβιώσει. Ας το αντιληφθούμε αυτό, εμείς δεν θα επιβιώσουμε. Η φύση πάντα θα βρει τον τρόπο να επιβιώνει. Επιβιώνει από καταβολής κόσμου. Έχει λοιπόν το μένος της και η φύση και όλα αυτά τα οποία τα βλέπουμε να εξελίσσονται σε όλα τα μέρη του κόσμου. 7,2 και 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ήταν η δίδυμη αυτή σεισμή, όπου πραγματικά φέρεσαν τη ζωή επιβεβαιωμένα αυτή τη στιγμή για 920 ανθρώπους. Μάλιστα ο Ευθύμης Ολέκας λέει ότι μπορεί να φτάσουν και τις 100.000 οι νεκροί. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξανασυμβεί αυτό. Πρέπει να είναι από τους μεγαλύτερους σεισμούς όπου έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην ανθρωπότητα. Ξεπερνά τα 50.000 άτομα, λοιπόν, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή ο αριθμός των αγνοούμενων, σήμερα που μιλάμε. Η πολιτεία Λαγουάιρα υπέστη τις σοβαρότερες καταστροφές και οι αρχές έχουν προχωρήσει σε πλήρη στρατιωτικοποίηση της περιοχής για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες συμμετέχουν στις έρευνες, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό και μη επανδρομένα αεροσκάφη για τον εντοπισμό επιζώντων. Ανέστειλαν για 4 μήνες βεβαίως οι ΗΠΑ τις οικονομικές κυρώσεις και παραπάνω, θα πω εγώ, για να διευκολύνουν θα πρέπει να γίνει τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι μια τραγωδία η οποία δεν φαίνεται να έχει τέλος. Είναι ένας τεράστιος απολογισμός των νεκρών, όπου ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός. Τι να πεις όταν η φύση δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα και ταυτόχρονα όταν και εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν έχω προλάβει να δούμε τώρα και ακριβώς την στατικότητα των κτηρίων εκεί στις περιοχές, τι γίνεται, αλλά με ένα 7,2 και 7, πόσο ήταν το ένα, 7,2 και 7,8 το άλλο, εντάξει, δηλαδή τι να αντέξει, 7,5, 7,2 και 7,5. Τι να πω. Πολύ μεγάλη προσοχή να βοηθήσουμε και εμείς αχώρα τους ανθρώπους, γιατί έχουμε ζήσει και εμείς με σεισμούς και τα έχουμε δει το τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ποιο θα βάλουμε, ποιο θες, τι θες, όποιο θες. Πάμε και επιστρέφουμε.

Καλά που δεν ανοίξατε το μικρόφωνο όταν τραγούδαγα το Μύκονο και Σαντορίνη σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Εδώ θα βάλω και τυχείο μες στη μέση, να ξέρετε. Μόνο Μύκονο και Σαντορίνη. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Μετά, να ξέρετε ότι θα πάμε και στις Ινούσες. Θα δω και τις Ινούσες σήμερα που δεν έχει τύχει ποτέ να τις επισκεφτώ, που μου έχουν πει και εκεί τα καλύτερα, ότι είναι μαγικό το μέρος. Πέρσι τέτοια εποχή η Χίος μαστιζόταν από τις φωτιές. Και επειδή εδώ από ό,τι κατάλαβα παραφυσάει, αυτό το κατάλαβα χθες κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, φορώντας ένα πάρα πολύ χαριτωμένο φορεματάκι που έκανα την κομψή και τη χαριτωμένη, ένιωσα λίγο σαν Μέριλιν Μονρό σε εκείνη την ταινία. Μετά δεν σταμάτησε πάλι να φυσάει, δεν είχα ενημερωθεί ότι φυσάει μόνιμα. Φυσάει μόνιμα λοιπόν, γι' αυτό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μην πετάτε εκεί τα τσιγάρα, μην καίτε τα χόρτα, τα κάνετε εσείς αυτά, τα κάνετε κι εσείς. Ωραία. Μην καίτε τα χόρτα, μην πετάτε τα τσιγάρα, προσέχετε λιγάκι, μην πάτε να ψήσετε κανένα μπάρμπεκιου, φαντάζομαι, το καταλαβαίνετε. Αυτό ισχύει βέβαια για όλη την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, που έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κάθε καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι είναι σαν να βλέπονται ζαβού. Κάθε καλοκαίρι με μπροστά από ένα μικρόφωνο και κάποια περιοχή συζητάμε που ταλαιπωρείται από τις φωτιές για τις οποίες, όπως είπαμε, ευθύνονται οι άνθρωποι. Σπάνια μια φωτιά ξεκινήσει από μόνη της. Εντάξει, μπορεί να είναι η ζέστη, μπορεί να είναι η ανομβρία, μπορεί να είναι κάποια πράγματα, να είναι οι αέριδες. Σπάνια όμως δεν έχει ξεκινήσει κάτι που να φταίμε εμείς είτε από αμέλεια είτε από τέλος πάντων. Άρα αυτή την υπέροχη φύση, όπως είπαμε, και αυτό το πανέμορφο μέρος είναι κρίμα τη χώρα μας, είναι κρίμα να την διακινδυνεύουμε κάθε μέρα, να χάνονται ανθρώπινες ζωές, να χάνονται πνεύμονες πρασίνου, να χάνονται όλα αυτά τα οποία τα έχουμε δει. Και να μην χαιρόμαστε τις ομορφιές της όπως πρέπει κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι, δηλαδή το έχω καημό. Φέτος τον Αύγουστο λοιπόν, επειδή εμείς θα είμαστε κάποιες μέρες εκεί στα μέσα του Αυγούστου και μετά καθημερινά στο ραδιόφωνο, σας παρακαλώ δηλαδή, μην λέω πάλι, να κάνω συνδέσεις με παραλίες, να λέω θέματα ωραία, να λέω τι ωραία που είμαστε εδώ στην εξοχή, να βγάζουμε θέματα ευχάριστα. Εμείς προσπαθούμε έτσι κι αλλιώς να βγάζουμε θέματα με αισιοδοξία. Πάντα το ξέρετε. Μην με βάζετε στις εκπομπές να λέω φωτιά, ξέσπασε πυρκαγιά. Σας ενημερώνω δηλαδή. Μην φτάσω και τα λέω πάλι, τα λέω προκαταβολικά. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Όπως είπαμε, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Μιας και η Αγγελική Λάζου δεν διακοπεύει, δουλεύει. Αλλά πήρε την αδειά της, να ξέρετε. Και θα, για λίγο καιρό θα είμαστε για τα Σαββατοκύριακα λίγο παραπάνω. Και μετά, επειδή έχετε και το καλοκαιρινό πρόγραμμα, πάλι θα μας βλέπετε κάπου και θα μας ακούτε. Πιο πολύ θα μας ακούτε. Ενδιαμέσως και εντός της ραδιοφωνικής εβδομάδας. Διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

μέσα σε όλα υπάρχει και καύσωνας στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί εμείς καλά τον έχουμε συνηθίσει τον καύσωνα και μας φαίνεται μια χαρά και μέσα που μας αρέσει κιόλας. Κάποιες φορές όταν είναι φυσιολογικές οι θερμοκρασίες. Για καύσωνα εννοώ. Αλλά έλα που η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία δεν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι τα σαραντάρια. Γίνεται χαμός. Θερμοκρασίες άνω των 41 βαθμών Κελσίου, προειδοποιήσεις και οικονομικές επιπτώσεις μάλιστα. Κύμα ακραίας ζέστης σαρώνει την κεντρική Ευρώπη. Δεν υπάρχει συντριβάνι που να μην έχουν μπει μέσα. Έχουν σκάσει άνθρωποι. Αφήστε που έχουν και το άλλο. Μίλαγα με μια φίλη μου στο Λονδίνο, η οποία να μου λέει: εμείς δεν έχουμε air condition, γιατί δεν είχαμε χρειαστεί να βάζουμε air condition. Τώρα που έχουμε σκάσει, ψάχνουμε να βρούμε να βάλουμε κοντίσιο, είναι κάτι κτίρια που είναι τώρα του 30 εκεί πέρα, άντε να καταφέρεις να βρεις τη γραμμή, να περάσεις έξω. Τι ταλαιπωρία έχει αυτή. Ιστορικά λοιπόν οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ήδη στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες μέρες, τις επόμενες δύο μέρες. Θα έχει μια ελαφρά πτώση από τη Δευτέρα. Στο Ζαρμπρίκεν της Βόρειας Βεστφαλίας Ρινανίας καταγράφηκε Παρασκευή χθες νέο ρεκόρ όλων των εποχών για τη Γερμανία με 41,3. Ερχόντουσαν οι Γερμανοί εδώ στην Ελλάδα για να δουν τον ήλιο, δεν χρειάζεται τώρα, έχουμε και αυτό, θα μένουν εκεί, θα πήγαινε πάμε, έχουμε εδώ καύσωνα. Δεν έχουμε παραλία βέβαια, δεν έχουμε ήλιο, δεν έχουμε θάλασσα, έχουν μόνο τον καύσωνα. Γενικότερα στις νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία κυμάνθηκε κοντά στους 40 βαθμούς, με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί συνεχώς για ακραία ζέστη. Ακραίες καιρικές συνθήκες όπως αυτές έχουν γίνει πιο συχνές λόγω της κλιματικής κρίσης και είναι πιθανόν και να αυξηθούν περισσότερο. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο μέσος αριθμός ημερών με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου στη Γερμανία έχουν πλέον αυξηθεί σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα νερά του ποταμού Main η θερμοκρασία μετρήθηκε στους 30 βαθμούς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να ξέρετε. Από τη νύχτα της Κυριακής αναμένεται να κοιμαθούν μεταξύ 18 και 25, ενώ προβλέπονται και κάποιες καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι, ενδεχομένως και έντονα φαινόμενα στα βόρεια και στα βορειοδυτικά. Τροπικό κλίμα θα γίνει η Γερμανία, περιμένετε να δείτε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, εδώ είναι το πολύ σημαντικό, συνιστούν στις ευάλωτες ομάδες πολιτών να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, να καταναλώνουν πολύ νερό, να αποφεύγουν έντονη σωματική δραστηριότητα και σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον επευθύνουν έκκληση για μεγάλη προσοχή σε όσους αναζητήσουν δροσιά σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια και προγραμμίζουν ότι δεν πρέπει να μένουν ζώα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο ούτε καν για λίγα λεπτά. Ο Δέση Κουάνα, ο οποίος δεν είναι και πολύ καθαρός, έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη πισίνα. Τι να κάνουν και εκεί οι Γάλλοι σκάσανε. Συμπλοκές βέβαια τώρα ξεσπούν μέσα σε καταστήματα σε όλη τη Γαλλία. Μιας και οι καταναλωτές πέφτουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά εν μέσω του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Την ίδια ώρα τώρα η ένταση και η διάρκεια του καύσωνα έχει και οικονομικές συνέπειες, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο λόγω των προβλημάτων υγείας που προκαλεί ή ακύρωση εκδηλώσεων, εργασιών κλπ, αλλά και λόγω της απώλειας παραγωγικότητας και των προβλημάτων στις υποδομές και του αυξανόμενου κόστους στην ενέργεια. Η ζέστη εξελίσσεται από μετεωρολογικό φαινόμενο σε οικονομικό κίνδυνο και επομένως πρέπει στο μέλλον να τη διαχειριστούμε όπως ακριβώς τις τιμές της ενέργειας. Μάλιστα έχουν μελετηθεί και διάφορα ακραία σενάρια, στα οποία εκτιμά ότι η Γερμανία θα μπορούσε να υποστεί ζημία ύψους 112,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2030, αν συνεχιστούν οι περίοδοι καύσωνα και στο μέλλον. Οι βιομηχανίες με σωματική εργασία σε εξωτερικούς χώρους, διαδικασίες ευαίσθητες στη θερμοκρασία ή περιορισμένα περιθώρια παράδοσης, καθώς και οι εργασίες σε αίθουσες χωρίς κλιματισμό, επηρεάζουν ιδιαίτερα από απώλειες παραγωγικότητας. Η ακραία ζέστη εκθέτει επίσης, εδώ σας θέλω, τις αδυναμίες υποδομών στα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας δέχονται αυξημένη πίεση κατά τη διάρκεια των περιόδων του καύσωνα λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων ψήξης από τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Ταυτόχρονα, σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειωθεί η απόδοση των γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας και των τεχνικών συστημάτων, ενώ και τα αποθέματα νερού δέχονται πιέσεις λόγω της αυξημένης κατανάλωσης. Τα χαμηλά επίπεδα νερού στα μεγάλα ποτάμια είναι επιπλέον ιδιαίτερα κρίσιμα για τη βιομηχανία και πάει λέγοντας. Στην Αυστρία η υψηλότερη θερμοκρασία με 37,8 βαθμούς καταγράφηκε την Παρασκευή χθες στο Bad Deutsch Altenburg κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Στη Βιέννη το θερμόμετρο έδειξε 37, ενώ εκτιμάται ότι κατά το Σαββατοκύριακο, μέσα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα φτάσει και τους 40. Θα σκάσουν οι Αυστριακοί, δεν το συζητώ, να το ξέρετε. Έχουν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες.
Οι επόμενες μέρες θα είναι μια τεράστια επιβάρυνση για πολλούς ανθρώπους. Άνευ προηγουμένου θα είναι και τα τελευταία 24 ώρα η θερμοκρασία στην Ελβετία, όπου ο πληθυσμός φαίνεται ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Πού να συνηθίσει η Ελβετία? Η Ελβετία έχει συνηθίσει τα χιόνια, τα βουνά, τη δροσιά, όλα αυτά. Πού να φανταστεί ότι θα έχει καύσωνα? Βλέπετε τι έχουμε κάνει. Εντάξει. Έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Λόγω της ζέστης, λοιπόν, χθες τέθηκε εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός στο Μπετσνάου. Είναι υπερβολικά υψηλή η θερμοκρασία του ποταμού Άρε, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ψήξη των δύο αντιδραστήρων. Μάλιστα, η ΑΚΣΠΟ δήλωσε ότι η διακοπή λειτουργίας αποσκοπεί στην προστασία του οικοσυστήματος του ποταμού και στην πρόληψη της θανάτωσης ψαριών. Και μια που είπα για ψάρια, εγώ εδώ λαγοκέφαλου στοιχείο δεν είδα. Άρα θα μπω στη θάλασσα, να ξέρετε, μετά. Θα μπω. Τώρα τι θα δω, θα δείξει. Πάντως, να ξέρετε ότι και αυτό το πράγμα με τους λαγοκέφαλους, χθες που συζητάγαμε με αφορμή την ημερίδα που σας έλεγα νωρίτερα, την ημερίδα για το δημογραφικό. Χθες που συζητάγαμε λοιπόν εντός της ημερίδας, ναι, εντάξει, σαφέστατα υπάρχει, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είδα και διάφορα και αστεία και πολύ χαριτωμένα και στα social ότι τώρα θα ψαρέψουν λαγοκέφαλους σε ορεινές περιοχές. Θα δούμε και τέτοια φαινόμενα με την επιδότηση. Κανείς δεν ξέρει τι τραβάει και αυτός ο λαγοκέφαλος επίσης. Τι φταίει το ψαράκι? Είναι το ταλέπορο το ψαράκι, πηγαίνει αμέριμνο. Αυτή είναι, έχει το δόντι, δαγκώνει. Αυτή είναι η φύση. Εμείς τα έχουμε κάνει έτσι και έχουν έρθει, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε καταστρέψει τους θηρευτές. Έχουμε. Τι να βγάζουμε το ψαράκι, το βλέπω. Δεν υπάρχει βίντεο που να μην έχω δει. Έχω μάθει πως είναι ο λαγοκέφαλος από κάθε πισανή γωνία. Δεν χρειάζεται να τον δω, θα τον γνωρίσω. Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα? Βάζουμε το πλαστικό. Βάζουμε και το λαγοκέφαλο και βάζουμε το λαγοκέφαλο εκτός νερού να δαγκώνει το πλαστικό. Και το κάνουμε βίντεο. Ξέρετε, σε λίγο θα αρχίσει και η κακοποίηση λαγοκέφαλων. Θα αφήσουμε την κακοποίηση ζώων, σκύλων και γατιών. Εντάξει. Λίγο. Τι να κάνουμε τώρα? Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το φαινόμενο, το οποίο και αυτό δημιουργεί προβλήματα και στον τουρισμό και στις ιχθυοκαλλιέργειες και σε όλα, τέλος πάντων. Ό,τι έχει να κάνει και με τη. Να βρούμε και κανένα ψάρι να το φάμε. Θα τα φάει όλο ο λαγοκέφαλος. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά λίγο. Σε ένα λεπτό θα πάει 8. Εμείς τελειώσαμε τσουκουτσούκου, που λένε και οι φίλοι εδώ με το τσουκουτσούκου. Το λέω το τσουκουτσούκου, να ξέρεις. Τελειώσαμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαστε στοιχείο, την πανέμορφη. Έχω να σας πω πάρα πολλά στη συνέχεια. Θα μου ξυπνήσουν σιγά σιγά οι καλεσμένοι και θα έρθουν, να ξέρετε, να συζητήσουμε πολλά θέματα που αφορούν τυχείο. Έχουμε να πούμε και άλλα πάρα πολλά, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Alpha Radio 989. Προτείνω φέτος, ακόμα και αν έχετε επιλέξει κάτι άλλο, να έρθετε στοιχείο αν έχετε τη δυνατότητα, το χρόνο και την οικονομική δυνατότητα για διακοπές. Είναι ένα πανέμορφο μέρος και είδα και κάτι παραλίες, δεν πρόλαβα να τις δω από κοντά, πόσα να δω σε μια μέρα. Είδα κάτι παραλίες σε φωτογραφίες που μου δείξανε για το που πρέπει να πάω, δεν θα προλάβω δυστυχώς, αλλά είναι μοναδικές. Δηλαδή. Και μάλιστα μου είπανε και το εξής, ότι δεν έχεις την. Θέλεις να απομονωθείς, μπορείς στοιχείο. Θες να πας με κόσμο, μπορείς. Θες να πας στην ξαπλώστρα, εγώ που θέλω, δεν μπορώ να κάτσω. Δεν μπορώ, είμαι και λίγο και ηλικιωμένη και καλομαθημένη, θέλω την ξαπλώστρα. Μου είπανε, θα πας εκεί, θα πας από εδώ, θα πας παραπέρα. Πανέμορφο το μέρος. Να το επισκεφτείτε, αξίζει τον κόπο και αν δεν έχετε έρθει, να έρθετε οπωσδήποτε. Λοιπόν, 8 Dan, πάμε σιγά σιγά εμείς σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με την ροή της εκπομπής μας.

0: Αλφα 89, εδώ είμαστε στο μικρόφωνο. Είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Εδώ σχολιάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε, κάνουμε, ράνουμε τα πάντα εδώ. Να σας πω ότι πλήθος κόσμου στο πέμπτο A Day With My Pet, που διοργάνωσε το petmu.gr στο Δήμο Παλίνης. Η εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε με την Περιφέρεια Αττικής γέμισε το χώρο με χαμόγελα, παιχνίδι και δράσεις αφιερωμένες στους τετράποδους φίλους μας. Όπου πάω μεταξύ, κάτι παθαίνω και με τα ζωάκια, το ξέρετε και πόσο τα αγαπάω. Πάω χθες τα μεστά, εδώ στοιχείο. Πάω να φάω τους λουκουμάδες, τους αλμυρούς. Μετά από λίγο βλέπω μια γάτα απέναντι, με κοιτάει, την κοιτάω. Έρχεται η γάτα κατά πάνω μου, έρχεται, κάθεται. Νομίζω ότι δεν συμπάθησε τόσο εμένα. Ξέρετε ότι εγώ έχω μια συμπάθεια γενικότερα. Και αυτά μου έχουν εμένα. Συνεννοιόμαστε, ταιριάζουμε. Νομίζω ότι της μύριζε τον μπέικον. Δεν είχε μετακινηθεί. Έκατσε όλη την ώρα πάνω μου. Μου ψιλοέγλυφε τα δάχτυλα. Δεν, το είχα φάει το φαΐ. Δεν είχε μείνει για να την κεράσω έτσι κι αλλιώς. Και δεν, σκεφτόμουν να την βάλω στην τσάντα, να την φέρω στην Αθήνα. Αλλά νομίζω ότι επειδή αν αρχίσω και μαζεύω σε κάθε περιοχή και από κάτι. Οι παπαγάλοι, γιατί έχω παπαγάλους εγώ στο σπίτι. Δεν μπορούμε να συνεπάρξουν οι παπαγάλοι με τη γάτα. Που καταλαβαίνεις, ούτε με το σκύλο γενικότερα, θα γίνει στο σπίτι ένα πάρτι. Οπότε τι να κάνω, δίνω την αγάπη μου στα μέρη που πηγαίνω και το καταλαβαίνουν και τα ζωάκια, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το θέμα, του μύρισε τον μπέικον από τους αλμυρούς λουκουμάδες του κανέλου, να ξέρετε ξεκάθαρα. Τι άλλο να σας πω, έχω να σας πω πάρα πολλά. Α ναι, για την Περιφέρεια Αττικής λέγαμε λοιπόν, όπου γέμισε το χώρο με το petmu.gr με χαμόγελα, παιχνίδι και δράσεις αφιερωμένες στους τετράποδους φίλους μας. Καλώς τους, καλώς ήρθατε κυρία μου, καλώς ήρθατε, έχω να σας πω και σας πολλά. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κοινού λοιπόν από επισκέπτες και από κατοικίδια, όπου πόζαραν ασταμάτητα για μοναδικές αναμνηστικές φωτογραφίες. Και βλέπετε, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι η κουλτούρα και ο τρόπος για να συμπεριφέρεσαι στα ζωάκια, στους τετράποδους φίλους μας, αλλάζει σιγά σιγά. Θέλει και αυτό το χρόνο του. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι και θα μάθουμε πολλά πολλά πολλά και διάφορα για το νέκταρ της Χίου, τη μαστίχα, μάλλον χρυσός λέγεται, πώς αλλιώς, πώς το λέμε αυτό.
1: Λευκό χρυσό το λέμε.
0: Λευκό χρυσό δεν είναι νέκταρ, γιατί το νέκταρ είναι πιο υγρό. Αυτό είναι ο λευκός χρυσός, βεβαίως. Θα μου τα πει όλα η κυρία Γιανακάκη από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Να μπεις, άντε πάμε και επιστρέφουμε.

0: Η χώρα μας λοιπόν, όπως είπαμε, έχει τρομερές πρώτες ύλες, έχει τρομερές δυνατότητες επίσης, και αν το αντιληφθούμε πραγματικά θα πρέπει να αντισεβόμαστε και ακόμα περισσότερο. Στοιχείο όμως, εδώ που βρισκόμαστε και εκπέμπουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Ράδιο Αλήθεια που μας υποστηρίζει, αντιλήφθηκαν νωρίς. Πολύ νωρίς αυτό το λευκό χρυσό που προαναφέραμε. Χθες, με το που ήρθα μετά το ίδρυμα Τσάκος, μου λένε εδώ οι φίλοι, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι, δεν με ξέρανε, γνωριστήκαμε εδώ, αγαπηθήκαμε με όλους εδώ, να ξέρετε. Θα σε πάμε να δεις το Μουσείο Μαστίχας, θα σε πάμε να δεις τα μαστιχοχώρια και θα σε πάμε και στο ίδρυμα έρευνας και καινοτομίας, του κέντρου έρευνας της Μαστίχας. Λέω, τι θα δω εκεί? Α, μου λέει, θα δεις εκεί μια εξαιρετική κυρία, την κυρία Γιανακάκη, η οποία είναι χημικός με μεταπτυχιακά και κάνει έρευνα. Και έχει φτιάξει και διάφορα πράγματα, άλλα καινούργια, καινοτομίες. Τι να κάνει χθες που πήγα, ευγενής άνθρωπος η Μέρη, της λέω, αύριο το πρωί θα αρχίσει να συζητήσουμε για αυτά τα υπέροχα που κάνετε, μιας και πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν υπάρχει θέληση και τρόπος και ενισχύσουμε και τους νέους ανθρώπους, θα παραμείνουν και στον τόπο τους, θα κάνουν αυτό που ονειρεύονται αν έχει να κάνει και με την έρευνα, και θα δημιουργήσουμε και εξαιρετικά πράγματα και θέσεις εργασίας και τα πάντα. Η κυρία Μέρη Γιανακάκη, λοιπόν.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Δεν σκέφτηκα να φάω μαστίχα μετά τη γουρνοπούλα. Δεν σκέφτηκα χθες να φάω. Δεν σκέφτηκα. Απορώ πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Μία είναι η λύση. Μαστίχα χείου.
0: Μαστίχα χείου. Φεύγει και η οσμή από αυτά που μεταΐσανε αμέσως.
1: Και βοηθάει και στο στομάχι.
0: Και βοηθάει και στο στομάχι. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ.
1: Δεν το σκέφτηκα. Είχε γίνει το πρώτο μάθημα.
0: Δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα χθες. Ήμουν κουρασμένη. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Λοιπόν, πήγαμε χθες στο ίδρυμα κέντρου έρευνας και αντιληφθήκαμε. Μου βάλανε και κάτι καλτσάκια και κάτι σκουφάκια να με βάλουν εκεί. Εξαιρετικός τρόπος διερεύνησης όλων αυτών των ευεργετημάτων που προσφέρει η Μαστίχα, αλλά τα περισσότερα θα μας τα πει η αγαπητή κυρία Γιανακάκη.
1: Ουσιαστικά το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας είναι ο πρώτος ερευνητικός οργανισμός που ιδρύεται στη Χίο και είναι ένα σημείο συνάντησης επιστήμης, παράδοσης και καινοτομίας, όπου γίνεται εφαρμοσμένη έρευνα και έτσι μελετάται η Μαστίχα Χίου αυτή το μοναδικό δάκρυ σε βάθος. Σχεδιάζουμε νέα προϊόντα, αξιοποιούμε τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας και σχεδιάζουμε πολύ ωραία πράγματα σε διάφορες κατηγορίες.
0: Να πω ότι ήδη έχω δοκιμάσει πάρα πολλά από τα προϊόντα. Αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση και θέλω να τα αναφέρουμε, δεν θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά πρέπει να τα αναφέρουμε. Πείτε μου, πες μας αυτό με την. Μου δίνουν ένα φακελάκι. Θα σας πω πώς έγινε, πώς ξεκίνησε. Ο Γιάννης ο Μανδάλας, προχθές που πήγα να τον δω, ο διευθύνοντας σύμβουλος της Μεντιτέρα, μου δίνει ένα φακελάκι
1: και
0: του, βεβαίως, και του κέντρου.
1: Και του κέντρου,
0: έτσι. Μετά, λάθος, βεβαίως. Μου δίνει κάτι φακελάκια, λοιπόν, μου λέει, αυτά που έγινε, βάλε νερό και δοκίμασε να δει τι θα βγει. Λέω, τι νερό να βάλω, τι είναι αυτό? Μου λέει, είναι τζατζίκι σε φακελάκι. Είναι χούμους, είναι φάβα. Λέω, θα γλιτώσουμε τη φάβα από τη Σαντορίνη, θα πάρουμε το φακελάκι, γιατί έχω και αυτά τα θέματα που την κουβαλάω. Μου λέει, δοκίμασέ τα και θα μου πεις. Προχθές το βράδυ πριν φύγουμε, λέω, ας δοκιμάσω να βάλω, να δω τι είναι αυτό το χούμους που το αγαπάω πάρα πολύ. Βάζω λίγο νερό, του λέω, κοίτα να δεις που μοιάζει αυτό με χούμους. Δοκιμάζω, βάζω λίγο ακόμα, έβαλα λίγο παραπάνω γιατί δεν είχα υπολογίσει ότι βάλω και λάδι. Κανα λάθος εκεί. Έτρωγα χούμους κανονικό. Κοίτα σε φακελάκι. Για πες μας εσύ, Μέρη, είναι καταπληκτικό αυτό που έχετε φτιάξει.
1: Αυτό που περιγράφεται είναι ουσιαστικά προϊόντα που έχουν φτιαχτεί με τη μέθοδο της κρυοξύρανσης ή αλλιώς λιοφιλίωση, όπου ουσιαστικά με συνθήκες χαμηλής πίεσης και θερμοκρασίας αφαιρούμε την υγρασία από τα προϊόντα και διατηρείται η ίδια θρεπτική αξία. Ουσιαστικά εμείς κάνουμε την προετοιμασία, το μαγείρεμα, το γλιτώνουμε αυτό μετά
0: όλο
1: στο σπίτι.
0: Αυτή και τη φάβα που γυρνάω στην κατσαρόλα που πει ώρες.
1: Ένα γεύμα σε φακελάκι. Όπως είπατε, έχουμε το τζατζίκι, έχουμε χούμους, έχουμε φάβα από λαθούρι, φάβα από κουκιά που είναι κλασική ντόπια συνταγή εδώ χιώτικη. Ναι. Έχουμε τη φλούδα μανταρίνη σε σκόνη, μανταρίνη χείου και γιαούρτι.
2: Και κρέμες.
1: Ναι, οι κρέμες είναι συνδυασμός. Δεν είναι όλο κρυοξύρανση.
0: Το ρώτησα και εγώ γιατί τα είδα τα γλυκά. Είχε γλυκό μανταρίνι, γλυκό αραβοσίτου. Τα είδα χθες στο μουσείο που πήγα. Καταπληκτικό.
1: Και με την ίδια μέθοδο αυτή έχουμε καταφέρει να κάνουμε και μία σκόνη μαστίχα σε υδατοδιασπυρώμενη μορφή. Ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η μαστίχα, επειδή είναι ρητίνη, δεν λιώνει στο νερό.
0: Βέβαια.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να της δώσουμε μία νέα μορφή, να το πω πολύ απλά, ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί σε ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα και σε συνταγές που έχουν πάρα πολύ νερό.
0: Αυτό λοιπόν γιατί συζητάγαμε χθες με τον Νίκο, τον Παντελίδη. Συζητάγαμε τι εφαρμογές, πού μπορεί κάποιος να κυκλοφορήσει με το φακελάκι. Να σας πω ότι πάει όλος κάνει κάμπινγκ. Θέλει να φάει το γιαούρτι του, είμαστε και της υγιεινής διατροφής. Φτιάχνει εκεί το γιαούρτι, βάζει εκεί τις πρωτεΐνες του, το αυτό. Θέλει να κάνει κάμπινγκ. Κάνει ορειβασία. Το παίρνει μαζί του σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, το στέλνουμε στο εξωτερικό σε φίλους. Πώς στείλει το γιαούρτι. Πώς το στείλει, το τζατζίκι. Πώς το περνάς, βέβαια, το βάζει στη βαλίτσα.
1: Εγώ την τζάντα τα είχα. Αυτά, επειδή είναι σε σκόνη, δεν χρειάζονται ψυγείο.
0: Κουτούλησα και με το μικρόφωνο από τον ενθουσιασμό. Μέρη, αυτό λοιπόν είναι ένα από τα κομμάτια το οποίο ήταν καταπληκτικό. Είδα πράγματα που έχουν να κάνουν. Όπως την οδοντόπαστα μαστίχας.
1: Ναι.
0: Δεν την τρώω αυτήν.
1: Όχι.
0: Μόνο πλένεις δόντι.
1: Η μαστίχα Χίου έχει πάρα πολλά πρόσωπα, το έχεις αντιληφθεί αυτό στις δύο μέρες που είσαι εδώ. Η προτεραιότητα όμως είναι η υγιεινή διάσταση.
0: Και δεν έχω κλείσει ακόμα τη μέρα, ούτε μία.
1: Οπότε ουσιαστικά σχεδιάζονται και χρησιμοποιείται η μαστίχα κατά κύριο λόγο σε προϊόντα στοματικής υγιεινής και συμπληρώματα διατροφής. Γιατί η μαστίχα έχει και επίσημα ισχυρισμούς υγείας.
0: Βοηθάει πάρα πολύ στο γαστρεντερικό, έτσι δεν είναι?
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο γαστρεντερικό. Είναι μια ολιστική λύση για ένα υγιές γαστρεντερικό σύστημα που ξεκινάει από τη στοματική κοιλότητα και καταλήγει στο έντερο.
0: Υπάρχουν έρευνες όπου το επιβεβαιώνουν.
1: Υπάρχουν έρευνες. Η μαστίχα δεν έχει εμφανίσει τοξικότητες και σε μεγάλη κατανάλωση. Μία μικρή ποσότητα μαστίχας μπορεί να σου έχει πάρα πολλά ωφέλη, οπότε τη χαρακτηρίζουμε και την ελληνική υπερτροφή. Επίσημα έχει αναγνωριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ως παραδοσιακό φάρμακο φυτικής προέλευσης με ενδείξεις για τη συμπτωματική θεραπεία δερματικών φλεγμονών και δυσπεπτικών προβλημάτων, αλλά και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων αναγνωρίζει ότι η μαστίχα Χίου συμβάλλει σε ένα υγιές γαστρεντερικό, σύστημα και έχει ευεργετική δράση στη στοματική υγιεινή.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, πώς γίνεται να αυτό το πανέμορφο προϊόν να βγαίνει μόνο στοιχείο? Γιατί βγαίνει μόνο εδώ, γιατί σας επέλεξε εδώ και έχετε εδώ δηλαδή? Και όχι αλλού.
2: Συγγνώμη, όχι στοιχείο.
0: Στη νότια Χίο, μάλιστα.
1: Είναι ο συνδυασμός των κάποιων χαρακτηριστικών. Είναι ουσιαστικά το μικροκλίμα της περιοχής, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, αλλά και η καλή καλλιεργητική πρακτική που περνάει από γενιά σε γενιά. Ένα δέντρο περιποιείται από 5 γενιές μαστιχοπαραγωγών. Και αυτό το ίδιο δέντρο προφανώς και δίνει μαστίχα σε 5 γενιές.
0: Είναι φοβερό αν το σκεφτείς, γιατί περικλεί πάρα πολλά πράγματα αυτό. Περικλεί την παράδοση, περικλεί αυτό το από γενιά σε γενιά που μας περιγράφεις. Που έβλεπα στο μουσείο χθες, γιατί εγώ δεν είχα δει τη διαδικασία. Πώς χαράζεται το δέντρο, πώς βγαίνει αυτό το δάκρυ, πώς τη συνέχεια καθαρίζεται. Δεν ήξερα ότι το καθαρίζεται. Νόμιζα ότι μπαίνει σε κάποιο μηχάνημα. Δεν το έχω φανταστεί ότι είναι τέτοια διαδικασία. Γι' αυτό και είναι και συγκεκριμένες οι ποσότητες. Γιατί λέω, παιδιά, αυτό το προϊόν πρέπει να βγει σε όλο τον κόσμο. Και μου λένε, ναι, άμα μας το ζητήσουν, πώς θα φτάσουμε στο σημείο να το εξάγουμε τόσο πολύ. Είναι και μια limited edition, γιατί είναι και συγκεκριμένη η πρακτική της προς το παρόν.
1: Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν. Είναι μια φυσική ρητίνη που παράγεται από το μαστιχόδεντρο Pistacia lentiscus varchia. Ευδοκιμεί αποκλειστικά και μόνο στη Νότια Χίο, στα μαστιχοχώρια μας.
0: Βόρεια Χίο δεν έχετε προσπαθήσει. Έχετε προσπαθήσει, αλλά δεν τα έχετε καταφέρει, νομίζω.
1: Προσπάθειες έχουν γίνει πάρα
2: πολλές. Έχει παντού σκήνους.
0: Ναι.
2: Άμα λέμε παντού.
1: Αλλά δεν στην μαστίχα. Άγρια του μορφή φύεται σε όλη τη Μεσόγειο. Ναι. Αλλά αυτό το πολύτιμο δάκρυ, μόνο στη Νότια Χίο. Όπως είπατε, είναι μια ιδιαίτερη χειρονακτική εργασία και γι' αυτό και η καλλιέργειά της έχει συμπεριληφθεί στην λίστα της Άλλης Αντιπροσωπευτικής Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη χειρονακτική εργασία.
0: Κάθε δέντρο πόσο μπορεί να βγάλει, αν το γνωρίζεις?
1: Κατά μέσο όρο, ένα καλό δέντρο δίνει περίπου 200 γραμμάρια μαστίχα το χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε.
2: Ναι. Ένα καλό, σου είπε.
0: Ένα καλό.
1: Ναι. Γιατί κάποια μπορεί να δώσουν και λίγο παραπάνω, αλλά ο μέσος όρος γενικά είναι στα 200 γραμμάρια.
0: Υπάρχει λοιπόν εφαρμογή, όπως είπαμε, σε βρόσιμη μορφή, στην τζίχλα πια, η οποία είναι πασίγνωστη, η μαστίχα. Ναι.
2: Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, αποδεδειγμένα καταπολεμά το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού.
1: Ναι, σύμφωνα με μελέτες, ναι.
0: Αλήθεια.
2: Βεβαίως.
0: Φέρετε μου μαστίχα. Πού είναι οι μαστίχες και δεν έχω πάει. Η Έλμα λοιπόν, η οποία είναι εξαιρετική και πολύ ωραία γεύση. Ναι. Επίσης να πω, να το πω και αυτό. Έτσι, να τιμήσουμε και τα, να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Είναι σε προϊόντα, όπως είπαμε, βρόσιμα. Πού αλλού βρίσκουμε. Πήρα μέλι, μου κάνουμε και με κεράσανε μέλι με μαστίχα χείου χθες. Να το πω, το μεταφέρω στο αεροπλάνο, να ξέρετε.
2: Αντιλιακό να πάρεις.
0: Αντιλιακό με μαστίχα.
1: Ναι, δερμοκαλλυντικά, αντιλιακά, κρέμες για την περιποίηση του δέρματος, για την ανάπλαση του δέρματος μετά από μικρές πληγές εγκάβματα. Γιατί η μαστίχα έχει επουλωτική και αναπλαστική δράση, εκτός από αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή.
0: Ναι.
1: Οπότε πλέον στο κέντρο έρευνας μαστίχας παράγονται και συμπληρώματα διατροφής, αλλά και προϊόντα στοματικής υγιεινής και δερμοκαλλυντικά. Είτε είναι κρέμες προσώπου, είτε είναι κρέμες σώματος, είτε είναι αντιλιακά.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής που μας είπες, για εξηγήσε το μας και αυτό λοιπόν. Παίζει όλο, μπορούμε και να τα προμηθευτούμε. Επίσης να πω ότι μπορούμε στα μαστίχα σοπ να τα βρούμε παντού, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, γιατί όλα τα λέμε, αλλά πρέπει εμείς που είμαστε στην Αθήνα, δεν έχουμε στοιχείο να μπορέσουμε και να τα προμηθευτούμε. Τα συμπληρώματα διατροφής λοιπόν, τα οποία ενισχύουν όλο το κομμάτι και το γαστρεντερολογικό, αλλά νομίζω ότι έχουν και άλλες ιδιότητες. Βοηθούν και σε άλλα.
1: Γενικά, η ενσωμάτωση της μαστίχας χείου στην καθημερινότητά μας, σε οποιαδήποτε μορφή, μόνο καλό μπορεί να μας κάνει.
0: Λοιπόν, Μέρη, μην εδώ, μην φύγεις, πάμε σε διάλειμμα. Τι είναι αυτό, αχ, υποβρύχιο. Καλέ, δεν το πιστεύω. Δεν θα φεύγω. Δεν θα φύγω αύριο, αλλάξω την πτήση. Εδώ θα μείνω. Λοιπόν, μου φαίνεται και υποβρύχιο εδώ να δοκιμάσω. Με παγωμένο νερό νιώθω σαν να είμαι 7 ετών και να μου έχει φέρει η γιαγιά μου να φάω μπαστίχα με παγωμένο νερό στο μπαλκόνι. Αυτό θυμήθηκα τώρα. Και έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Να πω ότι εκπέμπουμε από τυχείο. Έχουμε μαζί μας την παρέα μας την υπεύθυνη του κέντρου έρευνας Μαστίχας, την αγαπητή μου κυρία Μέρη Γιαννακάκη, ιδιαίτερα επικοινωνιακή και ιδιαίτερα κοινωνική και ιδιαίτερα από τους εξαίρετους επιστήμονες που έχουμε στην Ελλάδα. Όπου αν δεν ήταν το κέντρο έρευνας Μαστίχας, δεν θα ήταν στοιχείο. Θα έπρεπε για να συνεχίσει τη δουλειά της αυτή την εξαιρετική που κάνει, ήταν να βρεθεί στην Αθήνα, θα πάει στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν και κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να έρχονται μεγάλα μυαλά στον τόπο μας.
1: Εντάξει, υπερβάλλεται λίγο.
0: Άσε να υπερβάλλουμε εμείς, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να δουλεύουμε πάνω στο αντικείμενο που σπουδάσαμε από τον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσοι θέλαμε να γυρίσουμε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ιδρύθηκε το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας και μπορούμε από εδώ να βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας στο επιστημονικό κομμάτι γύρω από τη Μαστίχα.
0: Ποιο είναι το μέλλον της Μαστίχας, τι περιμένουμε, τι ονειρευόμαστε, τι θέλουμε να δούμε?
1: Είναι πολλά υποσχόμενο, δηλαδή πρέπει και η Μαστίχα κάποια στιγμή να πάρει την αναγνώριση που της αξίζει, γιατί είναι πραγματικά ένας μοναδικός θησαυρός που έχει πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία μας. Και θεωρούμε ότι και με το κέντρο έρευνας θα πολλαπλασιαστεί η προστιθέμενη αξία της Μαστίχας προς όφελος πάντα των μαστιχοπαραγωγών, γιατί το κέντρο έρευνας θα προσφέρει και τη βοήθειά του και στον καλλιεργητή και στον μαστιχοπαραγωγό και στο συνεταιρισμό της Μαστίχας προφανώς, αλλά και στη βιομηχανία που θέλει να επενδύσει στη Μαστίχα.
0: Πώς είναι η μαστιχοπαραγωγή?
1: Είναι περίπου 5.000 αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι όλοι στην Ένωση, πες μας και λιγάκι και δύο πράγματα γι' αυτό.
1: Ναι, είναι ο συνεταιρισμός της Μαστίχας, mm-hmm. η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, mm-hmm. που προστατεύει τη Μαστίχα και τους μαστιχοκαλλιεργητές προφανώς. Οι εγγεγραμμένοι μαστιχοκαλλιεργητές είναι περίπου 5.000.

0: Ποια είναι η ωραιότερη παραλία για σένα της Χίου εδώ, που πας εσύ, που με την οικογένεια, τι αγαπάς πιο
1: καλά,
0: πολύ?
1: Καλά, οι παραλίες στα νότια είναι άπαιχτες.
0: Μα δεν έχω πέρα, δεν πρόλαβα να τις δω, την επόμενη φορά.
1: Αγαπημένη οικογενειακή δική μας είναι η Αυλωνιά στα Μεστά.
0: Ναι.
1: Και τα Σαλάγωνα στους Ολύμπους.
0: Την τιμητική τους, ε. Πώς λέγεται η άλλη?
1: Σαλάγωνα στους Ολύμπους.
0: Είναι οργανωμένοι, είναι, πώς είναι, γιατί εγώ θέλω και εξαπλώστα,
1: ναι,
0: πονάω.
1: Είναι οργανωμένα, μπορείς να βάλεις και τα δικά σου πράγματα, αλλά είναι οργανωμένα.
0: Είναι οργανωμένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορείς να κάτσεις δηλαδή, πολύ ωραία. Εγώ αυτό που είδα στην ερχόμενη στοιχείο, τώρα κλείνω 24 ώρο, να ξέρεις, τώρα κλείνω 24 ώρο, είναι ότι έχετε τη δυνατότητα πραγματικά, μέσα και από τη μαστίχα, μέσα και από την ναυτιλία, μέσα και από πάρα πολλά πράγματα. Θα έρθει σε λιγάκι και η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων να μιλήσουμε και για το κομμάτι του τουρισμού. Είναι ένας προορισμός ο οποίος αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτείς και να γευτείς και τη μαστίχα. Επίσης, να πω ότι τώρα το έμαθα. Δεν ήξερες για τη μαστίχα ότι έχει και λικέρ. Ναι, το ήξερα, αλλά ότι έχει βγει και ποτό με μαστίχα, το οποίο είναι τύπου βότκα, τύπου βαρύ, τύπου.
1: Είναι dry ποτό. Είναι dry ποτό.
0: Μεθάς δηλαδή.
1: Μεθάς, με όλα μεθάς.
0: Άμα πιεις ένα κιλό λικέρ, εγώ δεν πίνω και καθόλου. Εγώ μεθάω και με την πορτοκαλάδα.
1: Το πίνεις τον ίδιο τρόπο που θα έπινες μία βότκα, ένα τζιν.
0: Το συνδυάζεις και με άλλα, δηλαδή φτιάχνεις κοκτέιλ και διάφορα.
1: Μπορείς να φτιάξεις κοκτέιλ, μπορείς να το πιεις σκέτο με πάγο, μπορείς να το πιεις με λεμόνι.
0: Κατάλαβες,
1: είναι πολύ ωραία.
0: Θα πίνουν.
2: Πόσο ενόπνευμα μέρη?
1: 40% αυτό. Είναι
2: κανονική βότκα.
1: Ναι.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Θα σου λέει ο άλλος, γιατί πίνεις, βέβαια, παιδί μου, θα λες και να το κάνω για το στομάχι μου. Μου κάνει καλό. Έχει ευεργετικές ιδιότητες.
2: Θα κάνει και αυτό.
0: Θα λες, έχει ευεργετικές ιδιότητες, κατάλαβες. Δεν είναι ότι πίνω και μέθησα. Αυτό φαντάζομαι ότι φαίνεται και στα αλκοτέστ και λοιπά, αφού έχει τόσο τα 100.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Ναι, καλέ, είναι καλό.
0: Τονικό ντάι.
2: Απόσταξη δηλαδή.
1: Είναι 100% απόσταγμα μαστίχας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το δοκιμάσετε. Μπορείτε και στην προκυμαία να το πείτε.
0: Ωραία, θα πάω μετά το βράδυ που φύγω, μπαίνοντας στο αεροπλάνο, θα πάω να δοκιμάσω το απόσταγμα το συγκεκριμένο. Δεν πίνω που δεν πίνω, κουρούμπελο θα φύγω από εδώ πέρα. Να σας πω, στο φαγητό.
1: Ναι.
0: Σε πιο αλμυρί βερσιό. Α, μου κεράσανε και κάτι λουκούμια επίσης να πω. Τα φάγα όλα. Όλα τα λουκούμια.
2: Τα λουκούμια είναι γλυκά.
0: Ναι, τα όλα αυτά, εγώ γιατί είμαι του αλμυρού. Πού συνδυάζεται, πού μπορώ να το βάλει στο φαγητό την μαστίχα? Έφαγα και το τυρί σας, έχει και μια σχέση το μαστέλο με το.

0: Με τη μαστίχα, όχι.
1: Όχι, γιατί το έφαγα το τυρί. Πολύ ωραίο και το τυρί. Πάρα πολύ ωραίο το τυρί, μου άρεσε πάρα πολύ. Η μαστίχα λοιπόν μπαίνει και σε αλμυρές συνταγές.
0: Σε αλμυρές συνταγές. Είναι φανταστικός ο συνδυασμός της μαστίχας με το ελαιόλαδο.
1: Δηλαδή,
2: αρωματισμένο
0: ελαιόλαδο με μαστίχα χείου και μετά απογειώνει όσπρια, σαλάτες.
1: Α, δεν το είχα.
2: Θα πάρει ελαιόλαδο.
0: Τα γεύματα.
2: Θα βάλω μαστίχα και θα το βάλει στη σαλάτα.
0: Το βρίσκει έτοιμο.
1: Ναι. Α, υπάρχει
0: το
1: έτοιμο.
2: Βεβαίως.
0: Το έχουμε.
1: Τι να πω.
0: Υπάρχει αρωματικό αλάτι με μυθινόκακο.
1: Αλάτι με μαστίχα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
1: Που αυτό δεν το πήρα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτό έπρεπε να πάρω.
0: Ναι.
2: Κυκλοφορεί ψωμί με μαστίχα. Κυκλοφορεί καφέ με μαστίχα. Κυκλοφορεί. Καλά, σοκολάτες εντάξει, με μαστίχα είναι στα αγγλικά.
0: Στα αλμυρά μπορεί να βρει.
1: Όχι, και τα αγγλικά
0: σάλτσα,
1: που είδα αυτά είναι.
0: Πικάντικη σάλτσα ντομάτα, σάλιμα μελιτζάνα με μαστίχα. Είναι πάρα πολύ ωραίοι συνδυασμοί που μπορεί να του δοκιμάσει.
1: Μάλιστα.
2: Πόσου κωδικού έχει το μαστίχα σοπ?
0: Προϊόντα παραγωγής είναι πάνω από 100 προϊόντα που παράγονται στην εγκατάσταση της καλυμασιάς που έχει να κάνει με τρόφιμα.
2: Πάνω από 100 σου λέει.
1: Παιδιά, δεν πρέπει να φύγω με φορτηγό.
0: Παράγονται στην καλυμασιά.
1: Και δεν μπορώ να τα βάλω και στο αεροπλάνο. Τι να κάνω, θα πάω τα φακελάκια τα οποία τα μεταφέρω έτσι κι αλλιώς.
0: Και μετά προφανώς είναι τα προϊόντα που παράγονται στο κέντρο έρευνας και τα προϊόντα που παράγονται στις εγκαταστάσεις ενός μαστιχοπαραγωγών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε διάλειμμα. Και μπράβο σας, θα το πω, θα το ξαναλέω. Αυτή η χώρα, αν καταλάβουμε τι δίνει, αυτό το έδαφος εδώ τι δίνει, θα πρέπει να το σεβαστούμε ακόμα περισσότερο. Εδώ το σέβονται απόλυτα, το αγαπάνε και το προσέχουν. Λέω για τα υπόλοιπα τα μέρη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς.

Οι σοβαροί άνθρωποι και οι σοβαροί δημοσιογράφοι δεν τρώνε όταν κάνουν εκπομπή. Αλλά τι να κάνω εδώ που μου φαίνεται η μαστίχα και με έχουν κεράσει και δεν μπορώ. Είμαι και άνθρωπο, είμαι και εγώ λιχούδα. Είμαι και λιχούδα. Τι να κάνω. Μοναδικό. Μοναδικό. Ξαναλέω, να έρθετε να επισκεφτείτε την πανέμορφη Τυχείο. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί και πιο πολύ με στεναχωρεί. Που το ίδιο έπαθα και με την Ιθάκη. Πήγα στην Ιθάκη, την αγάπησα. Δηλαδή, μοναδικό μέρος. Με στεναχωρεί το ότι δεν έχουμε γυρίσει την Ελλάδα ακόμα περισσότερο όπως θα έπρεπε. Και πάμε και σε κάποια μέρη που. Εντάξει, είναι τα κλασικά που μας αρέσουν πάρα πολύ και που τα αγαπάμε. Εγώ με τη Σαντορίνη έχω ιδιαίτερη αγάπη έτσι κι αλλιώς. Και δουλειές και φίλους και οικογένεια κάτω που έχουμε χτίσει στη Σαντορίνη. Αλλά υπάρχουν τόσοι προορισμοί σε αυτή τη μοναδική τη χώρα. Θα το λέω και το ξαναλέω, που ξεκινάνε από το πιο μικρό χωριό μέχρι το πιο όμορφο νησί και το ανάποδο. Αξίζει να την γυρίσετε και να την επισκεφτείτε. Έχουμε ένα δώρο που εντάξει, θα το ξαναπώ, θα γίνω κουραστική. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε αντιληφθεί. Τι δώρο είναι αυτό το οποίο μας έχει δώσει η φύση και μας έκανε να γεννηθούμε πάνω σε αυτό το πανέμορφο μέρος. Σύζυγος ποδοσφαιριστή πέθανε σώζοντας ζωντανά την κόρη τους από το σεισμό, βλέπω εδώ στη Βενεζουέλα. Γιατί έρχονται και αυτές οι ειδήσεις που βγαίνουν τώρα, που θυσιάστηκε για να σώσει την κόρη της. Κάλυψε με το σώμα της τη στιγμή της κατάρρευσης το μωράκι, το παιδάκι, το οποίο κατάφερε να σωθεί. Για τον ανίποτο πόνο μιλάει ο πατέρας και για όλα αυτά. Γιατί ξέρετε, αυτά είναι έτσι μέσα στη ζωή. Απ' τη μία βλέπουμε τις ευχάριστες και τις όμορφες στιγμές. Απ' την άλλη βλέπουμε τον πόνο, το τι συμβαίνει, την θλίψη, τις τραγωδίες που γίνεται ανά τον κόσμο. Πορτοκαλί είναι ο συναγερμός για πυρκαγιές σήμερα. Στο επίπεδο 4 είναι η Αττική, η Πελοπόννησος και η Εύβοια είναι Κυχείος. Έτσι, είπαμε και εδώ. Η πυροσβεστική λοιπόν απευθύνει έκκληση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που να μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Βλέπετε πώς είναι τα πράγματα, βλέπετε πώς είναι ο καιρός. Δεν νομίζω ότι είναι η μέρα για να πάει κάποιος να κάψει χόρτα, για παράδειγμα, ή να πετάξει το τσιγάρο του έξω από το παράθυρο. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε το θέμα της άγνοιας, το οποίο δεν υπάρχει πια τόσο ενημέρωση που προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, η αφέλεια και η επιπολαιότητα δεν θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει όταν μιλάμε για τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πορτοκαλί είναι οι περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου. Πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σας παρακαλώ, για να μην θρηνήσουμε και πανέμορφες περιοχές και επίσης ανθρώπους και θύματα. Λέει εδώ πέρα, για να ξέρετε, δεν είναι μόνο τα χόρτα τα ξερά. Κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, και αυτό, μη σας έτσι ξαφνικά να κόψετε το κλαδί, δεν είναι ανάγκη να γίνει σήμερα, δεν θα πέσει, τόσο καιρό δεν έπεσε. Ας μην το κόψουμε με τους σπινθήρες σε επίπεδο 4, λέω εγώ τώρα. Συσκευές συγκόλησης, να μην πάτε να κάνετε barbecue επίσης σήμερα στην παραλία. Δεν είναι καλή ημέρα. Φυσάει. Θα φύγει το μπιφτέκι, θα πάει απέναντι. Δεν θα φάτε και καλά, θα περάσετε και καλά. Το κάπνισμα μελισσών, επίσης μη σας έρθει τώρα να την καπνίσετε τη μέλισσα σήμερα. Δηλαδή είναι και κρίμα. Λυπηθείτε και τη μέλισσα από τη μία. Η ρήψη αναμένων τσιγάρων, αυτό με διαολίζει. Δεν μπορώ αυτό να το δω. Δεν μπορώ να το δω ακόμα και στην συγκρού. Βλέπω, πετάει απ' έξω άλλο το τσιγάρο. Το βλέπω. Είμαι από πίσω. Γι' αυτό δεν οδηγώ, να ξέρεις. Ένας λόγος που δεν οδηγώ, η ειρήνη είναι αυτός. Θα ήμουν κάθε μέρα στο αυτόφορο. Κάποια θα τα έκανα κι εγώ κατά λάθος, γιατί επειδή μιλάω πολύ, όπως έχεις αντιληφθεί, μπορεί να πάταγα και κανέναν άνθρωπο κατά λάθος. Επειδή λοιπόν θέλω να μην είμαι κινητή κίνδυνος, προσπαθώ να το διαφυλάτω. Αλλά και σαν συνοδηγός ή δίπλα σε ένα ταξί, κάτι που βλέπω να πετάνε τα τσιγάρα έτσι απ' έξω, τις κάπνες και αυτά, τις κάφτες και αυτά, αυτό αν είσαι στο Λαγονίσι, είναι πιθανό να πιες φωτιά. Στο συγκρού δεν θα πιάσει ακόμα, γιατί δεν έχει μείνει και κανένα δέντρο. Αλλά μην το κάνουμε. Λοιπόν, σταματάω να γκρινιάζω. Θα πάμε σε τραγούδι και θα επανέλθουμε, μιας και έχουμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα. Μέχρι τις 10 είμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Γιατί είναι όπως είναι και τα τηλεοπτικά ζευγάρια. Είσαστε κι εσείς ραδιοφωνικό ζευγάρι, Ειρήνη.
1: 8 με 9. Εδώ και 29 χρόνια.
0: Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? 29. Ξεκινήσαμε έτσι, είναι υπό τη σιγά
1: μου. 32.
0: 32 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εδώ το θα πιάσω άλλη συζήτηση. Πώς κατάει ένας γάμος 32 χρόνια?
1: Με φροντίδα.
0: Υποχωρήσεις
1: αμοιβές. Άμα δεν θες να υποχωρήσεις, μην μείνεις με άλλον άνθρωπο. Κάτσε μόνος σου.
0: Και 32 χρόνια πρέπει να έχεις και πολύ αγάπη και σεβασμό, φυσικά, γιατί τον είδα, είναι εξαιρετικός ο σύζυγος, αλλά και η Ειρήνη ακόμα πιο εξαιρετική. Αλλά μάλλον υπάρχει και αυτή η σύμπνοια, το να θες το ίδιο πράγμα, τα ίδια πράγματα.
1: Εντάξει. Συνηθίζεις πια ο ένας τον άλλον και καταλαβαίνεις πριν μιλήσει ο ένας τι θέλει ο άλλος.
0: Ναι, και καταλαβαίνεις πότε δεν πρέπει να μιλήσει, μάλλον.
1: Ναι, και εγώ και εκείνος.
0: Πιο πολύ νομίζω. Ο Γιάννης νομίζω ότι έχει εδώ γυναίκα με πολύ προσωπικότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 89. Έχουμε την πολύ χαρά και τιμή και καλή διάθεση να εκπέμπουμε από την πανέμορφη Τυχείο και να μας υποστηρίζει το ράδιο Αλήθεια. Ωραίος τίτλος επίσης.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Του Γιάννη, βέβαια. Ο Γιάννης
0: Εδώ μόνο αλήθειες που λέει.
1: Ο Γιάννης από μικρός θέλει να γίνει δημοσιογράφος. Τον καιρό βέβαια που εκείνος τελείωσε το εξατάξιο, τότε γυμνάσιο, δεν υπήρχε σχολές δημοσιογραφίας, ούτε καν ιδιωτικές. Οπότε τελείωσε κάτι άλλο, αλλά δεν έκανε ποτέ το κάτι άλλο, έκανε την αγάπη
0: Γιάννη,
1: του.
0: Γιάννη, έλα μέσα να σου κάνω συνέντευξη. Τι ήταν το κάτι άλλο που τελείωσε?
1: Οδοντοτεχνίτης.
0: Ναι, δεν ταιριάζει. Πονάει το δόντι, πονάει δόντι, βγάζει δόντι που λέμε και εδώ. Πονάει το δοντάκι μας και στη δημοσιογραφία πολλές φορές, γιατί πρέπει να χειριστούμε πράγματα ακριβώς όπως πρέπει. Άλλο αν τα καταφέρνουμε κάποιες φορές και κάποιες
1: φορές. Μπορεί να έχει βέβαια παραπάνω χρήματα αν συνέχιζε αυτό το επάγγελμα.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαια.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Έκανε αυτό που ήθελε.
0: Αυτό που αγαπάς πρέπει να κάνεις, και στο έλεγα και νωρίτερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα.
1: Και με πολύ τρέλα, έτσι. Γιατί φαντάσου τώρα σε ένα νησί να ανοίξεις αρχικά εφημερίδα, μετά ραδιόφωνο, μετά τηλεόραση. Ήταν τα ραδιόφωνα.
0: Είναι καναλάρχης δηλαδή. Είναι παράγοντας.
1: Τα πρώτα στο. Ιδιωτικά στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Φοβερό. Φοβερό.
1: Η εφημερίδα το 87, το ραδιόφωνο το 88, η τηλεόραση το 90.
0: Πάρα πολλά χρόνια πριν. Γιατί δεν, ναι, πραγματικά από τα πρώτα που ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι. Ήταν το Μέγκα και μετά εμείς.
0: Ωραία. Αυτό είναι καλό. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, βρισκόμαστε σε ιστορικό τόπο. Εδώ είμαστε και εκπέμπουμε στον Αλφα Ρέντιο 989 και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Να πούμε λοιπόν επίσης ότι θα είμαστε. Μετά θα πάω και στις Συνούσες. Αύριο έχω να σας κάνω ρεπορτάζ για το τι είδα στις Συνούσες. Και μάλιστα μου είπανε, κάτσε Βρέλη να σε πάμε και στο Τσεσμέ. Αλλά δεν, τι να προκάμω, έχω να κάνω και δουλειές κι εγώ. Άλλη φορά, όταν θα ξανάρθω. Φυσάει λίγο, θα φτάσουμε στις Συνούσες. Δεν θα βγω στο Τσεσμέ απευθείας.
1: Όχι, όχι. Θα απολαγκάμε.
0: Θα πάμε με ένα θαλάσσιο ταξί, μου είπανε.
1: Βεβαίως, μια χαρά θα πάτε. Θα κουνηθείτε λίγο, αλλά.
0: Καλά, κουνημένοι είμαστε και γεννητοί, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Ώσπου να το καταλάβει, θα έχετε φτάσει.
0: Είναι κοντά. Και,
1: ναι, ναι.
0: Και είναι και μαγικό μέρος επίσης. Θα δω και τον Δήμαρχο να περιμένει, Δανίλη.
1: Τον εφοπλιστό.
0: Α, ωραία, εκεί θα πάω. Και θα πάω να αναπτυχθώ κι εγώ, όπως καταλαβαίνετε, με πάρα πολλούς τρόπους. Λοιπόν, επίσης να πω ότι αυτό μου είπανε χθες. Γιατί τους λέω, παιδιά, με τον τουρισμό πώς θα πάτε? Μου λέει, κοίτα να δεις, επειδή μας ενδιαφέρει η ναυτιλία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κομμάτι της μαστίχας, ο τουρισμός είναι σε δεύτερη φάση. Υποδεχόμαστε Έλληνες του εξωτερικού χιώτες που έρχονται, υποδεχόμαστε εσωτερικό τουρισμό. Έχει τη σημασία του και το ενδιαφέρον του. Να το, για τουρισμό μίλαγα, ήρθε η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων. Καλά, δεν βλέπω. Γιατί
1: η
0: δεν
1: κυρία Μίτση Παϊδούση, βέβαια.
0: Καλώς την. Ελάτε μέσα, ελάτε, για τουρισμό μιλάμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε διάλειμμα. Τραγούδι, τι να βάλουμε από όλα μέχρι να την υποδεχθούμε? Τι επιμένει?
1: Έχεις ακόμη ένα λεπτό.
0: Έχω ακόμα ένα λεπτό. Τι είναι ένα λεπτό? Εγώ μπορώ να μιλάω τουλάχιστον 4 ώρες. Ασταμάτητα, χωρίς διακοπή. Αλφα Ρέντιο 89, λοιπόν. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Ορέστης Παπάς. Συζητάμε, σχολιάζουμε, μιλάμε, βλέπουμε διάφορα. Τι είναι αυτό, μου ήρθε και δώρο. Θα πάρω και δώρο. Όχι άλλα γλυκά. Έχω φάει τα πάντα από χθες. Μαστίχα.
2: Και μανταρίνι.
0: Μανταρίνι θα φάω γιατί μου το είπανε. Ότι λέει είναι ιδιαίτερα μυρωδάτο.
1: Μα είναι το χιώτικο μανταρίνι.
0: Γεια σας και χαρά σας. Α, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ διέτηση είναι όλα αυτά. 8 κιλά θα γυρίσω πίσω. Καθίστε, αγαπητοί μου, εξαιρετικά. Ποιο είναι το μανταρίνι, το στρογγυλό?
2: Ναι.
0: Καλά, να ζηλέψετε.
2: Έχει το αλλεργικό μου και είμαι χάλια.
0: Να ζηλέψει, μια χαρά είστε. Τέλεια. Διαλύνει λίγο. Είναι λίγο το ματάκι εγώ, αλλά είναι τη συγκίνηση που μας είδατε.
2: Λοιπόν,
0: το στρογγυλό είναι το μανταρίνι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
0: Για να φάω και το μανταρίνι, καταλαβαίνετε. Πάμε.

0: Στάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: 1, 2, 3, 4. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα

0: Επέστρεψε, θα λένε 7 κιλά περισσότερο. Δεν επέστρεψε απλά. Να φάτε μανταρίνι χιωτικό, θα πείτε κατέβηκε ο Θεός. Έχουμε λοιπόν εδώ μαζί μας την αγαπητή κυρία Μίτση Παϊδούση, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Τι είναι αυτό το μανταρίνι? Μου το είπαν ότι είναι αρωματικό και υπέροχο, αλλά τι μανταρίνι χιωτικό είναι αυτό?
1: Είναι από τα σπεροειδή μας του κάμπου.
0: Πω, πω.
1: Είναι το μοναδικό μανταρίνι. Αυτό το μανταρίνι δεν υπάρχει πουθενά.
0: Μα ούτε η μαστίχα υπάρχει πουθενά, ούτε το μανταρίνι. Τι, δηλαδή όλα τα έχετε εδώ, δεν υπάρχουν πουθενά. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Μόνο στοιχείο υπάρχει αυτό το μανταρίνι.
0: Και πώς λέγεται, έχει συγκεκριμένη ονομασία?
1: Χιωτικό μανταρίνι.
0: Ναι, ναι, δεν το ξέρεις, αυτό δεν υπάρχει. Μοναδικό.
1: Χιωτικό μανταρίνι, το οποίο είναι μοναδικό με το άρωμά του.
0: Παιδιά, το
2: έχει, έχει κουκούτσια.
1: Και έχει κουκούτσια.
0: Δεν είναι σαν το άλλο, πώς το λένε, το... που είναι χωρίς κουκούτσια, πώς είναι.
1: Που σε πολλούς δεν αρέσει, γιατί έχει κουκούτσια.
0: Ναι. Δεν πειράζει, άμα το μυρίσετε θα καταλάβετε, γιατί ξέρεις επίσης
2: πώς... Τα κλιμεντίνια λες.
0: Κλιμεντίν, μπράβο. Ναι. Εμένα μου αρέσουν, τα τρώω. Αλλά πραγματικά εντάξει, εδώ τρώω στο μανταρίνι και καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μανταρίνι. Την κλιμεντίνη τρώω στην κλιμεντίνη και νομίζω ότι μπορεί να φας και χαρτί. Δεν μπορεί, καταλαβαίνεις, να ξέρετε, στην Αθήνα τι τρώμε.
1: Και εδώ τα έχουμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, κυρία Παϊδούση μου, αγαπημένη μου Μίτση, το Μίτση μου είπε ότι βγαίνει από το πλουμί, πότε γιορτάζει?
1: Δεν γιορτάζω. Είναι των Αγίων Πάντων. Ναι. Δεν γιορτάζω. Είναι χιώτικο όνομα, το οποίο το είχε η γιαγιά μου και το κληρονόμησα και εγώ.
0: Μικρά ασιατική καταγωγή.
1: Η γιαγιά μου ήταν. Ναι, ήταν από τη Μικρά Ασία.
0: Και εγώ, και η δική μου. Έβλεπα λοιπόν. Το είπα και με το που κατέβηκα. Αρχικά είδα μια εξαιρετική ποιότητα ανθρώπων και στον τομέα και τη φιλοξενία και τη υποδοχή και σε όλα. Το δεύτερο που είδα ότι ήταν πεντακάθαρο το νησί. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έχετε κάποια θέματα. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ τι είδα, λέω. Αν εσείς βλέπετε άλλα σημεία, εγώ αυτά που είδα ήταν όλα πεντακάθαρα. Τρίτον, επειδή επισκέφτηκα και το ίδρυμα Τσάκος και τη Μαστίχα, το κέντρο έρευνας Μαστίχας και όλα τα υπόλοιπα, τους είπα με τον τουρισμό πώς θα πάμε. Γιατί είσαστε νησί, πανέμορφο, και μου είπαν ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε επιλέξει να έχουμε έναν τουρισμό τον οποίο να είναι πιο.
1: Ποιοτικό.
0: Ναι.
1: Ποιοτικό.
0: Και μπράβο σας.
1: Όποιος επιλέξει μπράβο να έρθει σας. Στοιχείο, είναι επιλογή του.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί γνωρίζω τον πολιτισμό, την ιστορία και θα έρθει γι' αυτό το λόγο στοιχείο. Είναι ο πολιτισμός μας πλούσιος, έχουμε την ιστορία, έχουμε τα μουσεία μας, έχουμε τα μεσονικά χωριά μας, έχουμε μέρη UNESCO, έτσι όπως είναι ο Ανάβατος, είναι η Νέα Μονή, είναι ο Κάμπος, είναι ο Ταξία, έχουμε...
0: Τα μεστά που όλα βαθιά είδα.
1: Πήγα τα μεστά που χτες. Είναι ο ταξιάρχης εκεί, ο μοναδικός.
0: Υπέροχο μέρος.
1: Υπέροχος.
0: Σαν να είσαι σε μεσαιωνικό χωριό, ναι. Σαν να είσαι στη Μάλτα. Δηλαδή, περπάταγα τα Καλντερίμια και έλεγα, μα πού βρίσκομαι, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το μέρος, και αυτό το μέρος μάλιστα, στην πανέμορφη τη χώρα μας και να μην αντιλαμβανόμαστε σε πόσο όμορφη χώρα. Το λέω από χθες.
1: Στο πυργί πήγατε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Με ταξιστά?
0: Όχι.
1: Το μοναδικό είναι η Ολύμπη, είναι η Βέσα, όλα αυτά τα χωριουδάκια.
0: Στου Ολύμπιου πήγα. Το πυργί πώς είναι, ταξιστά τι είναι δηλαδή?
1: Ταξιστά είναι μια τεχνική η οποία είναι. Τι είναι τώρα, είναι.
2: Βάζουν το σοβά και μετά κάνουν γεωμετρικά σχήματα. Το ξύνουνε. Το άσπρο και φαίνεται από κάτω ο μαύρος ο σοβάς. Οπότε γίνονται σχέδια ασπρόμαυρα.
0: Και είναι σε όλο το νησί. Σε όλο το χωριό.
1: Είναι μοναδικό και αυτό.
0: Γιατί το είδα και στα μεστά. Το κάνετε αυτό και είναι μοναδικό επίσης σαν φαινόμενο στην περιοχή. Είναι ένα ολόκληρο χωριό το οποίο δεν είναι, παιδί μου, αυτά που βλέπουμε σε διάφορα άλλα μέρη. Να είναι ασύμετρο, να είναι διαφορετικά κτισμένο. Έχει μία.
2: Ναι, ήταν. Γι' αυτό τα λένε μεσαιωνικά χωριά. Ήταν τα χωριά κάστρα, δηλαδή γύρω.
0: Για τους πειρατές.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Λόγω της μαστίχας δεχόταν επιθέσεις των πειρατών.
0: Ερχόντουσαν.
2: Φυσικά.
0: Το ξέρανε.
2: Ναι. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς είναι έτσι χτισμένα. Οπότε τα εξωτερικά σπίτια ήταν χωρίς παράθυρα, χωρίς τείχος. Ήταν το τείχος μάλλον της περιοχής. Και τα προστάτευε. Γι' αυτό το λόγο είναι χτισμένα με αυτόν τον τρόπο.
0: Και με τα μικρότερα παράθυρα και με τα όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Και τα μαστιχόδεντρα, δεν ξέρω αν τα είδατε, που είναι μόνο εκεί. Είναι το χώμα εκεί που είναι μόνο σε αυτό το σημείο.
0: Τα είδα και μου έκανε και εντύπωση και αυτό τους έλεγα ότι πώς γίνεται να υπάρχει μόνο εκεί. Για ποιο λόγο? Όχι, είναι το μικροκλίμα, η παράδοση, όλος ο τρόπος καλλιέργειας και συγκομιδής και όλα αυτά. Τι τουρισμό έχετε συνήθως όταν επιλέγουν ένα?
1: Εμείς έχουμε ποιοτικό τουρισμό. Δηλαδή, περισσότεροι είναι οικογένειες, είναι άνθρωποι, διαβασμένοι άνθρωποι, θα έλεγα, που έρχονται και θα κάτσουν και μία εβδομάδα και δύο εβδομάδες για να δουν τα μουσεία μας, για να δουν το.
0: Χθες, σε διακόπτω, συγγνώμη, χθες που ήμασταν εκεί στα μεστά, ήταν ένας κύριος, ο οποίος είχε έρθει από την Αργεντινή και μάλιστα με την οικογένειά του κλπ. Και μας είπε ότι εγώ έχω έρθει γιατί μου αρέσει και ήθελα να τη δω τυχείο. Θα μείνω 15 μέρες. Όλο το κόνσεπτ. Οπότε αυτός ο άνθρωπος αντιλαμβάνομαι ότι αφήνει και ένα οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Σωστά. Το οποίο είναι και αυτό το οποίο χρειάζεται. Χωρίς να κάνει εντός και εκτός αγωγικών, συγγνώμη για τη λέξη φύρα. Καλώς τον, καλώς ήρθατε. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το νησί και δεν του δημιουργεί τα οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει σε άλλες περιοχές.
1: Ακριβώς. Έχουμε τις παραλίες. Είναι παρθένες οι παραλίες. Και έχεις επιλογές. Θα πας σε οργανωμένες παραλίες, θα πας σε μια. Οικογενειακό, θα πας με την ομπρέλα σου. Είναι και βόρεια. Είναι και η περιοχή βόρεια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει καθόλου. Που είναι η Βολισσός, είναι το Πιτιός, είναι το Άγιο Γάλας. Ανάβατο οπωσδήποτε να πάτε, Νέα Μονή. Τα Καρδάμιλα, όλες αυτές τις περιοχές, δηλαδή το κάθε μέρος, το κάθε χωριό, η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιστορία. Δεν είναι κάτι που επαναλαμβάνεται.
0: Έχει τιμές για όλα τα βαλάντια. Είναι και μια οικογένεια η οποία μπορεί να θέλει να έρθει, μπορεί να βρει.
1: Έχει
0: οικονομικά
1: επιλογές ο καθένας, αναλόγως το τι ζητάει. Mm-hmm. Μπορεί να βρει από το φτηνό μέχρι και το ακριβό. Mm-hmm. Εντάξει, αναλόγως το τι παροχές θέλει ο καθένας, μπορεί να βρει. Τα πάντα.
0: Έχετε αεροπορικός, έχετε και ακτοπλοϊκός.
1: Έχουμε στοιχείο. Αεροπορικός και έχουμε, ναι. Αυτό βέβαια που θέλουμε και ζητάμε χρόνια είναι τα δρομολόγια, εκτός ότι ναι, οι τιμές είναι στα ύψη και τα δρομολόγια, τα ακτοπλοϊκά θέλουμε να αλλάξουν λίγο οι ώρες γιατί έρχονται ξημερώματα. Και είναι λίγο δύσκολο και για τους τουρίστες και εμείς. Πολλές φορές ερχόμαστε σε δύσκολη θέση όταν έχεις μια οικογένεια
0: και
1: περιμένει. Έτσι, πολλές φορές, αν μπορούμε, τους εξυπηρετούμε κιόλας.
0: Και ώστε να μένουν και κάποιες και λίγο παραπάνω για να μην χάνουν και το.
1: Έτσι, ναι, γιατί είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε ευθύς αμέσως εδώ στον Αλφαρέντιο 989.

0: Μαζευτήκαμε. Ξεκίνησαμε, μαζευόμαστε. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον πολύ αγαπητό μου φίλο, εξαίρετο βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλώς μας ήρθατε κι εσείς.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Σας βλέπω. Καλώς σας βρήκα.
1: Ξυπνήσαμε πρωί.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ξυπνήσατε το πρωί, αλλά μου έχετε έρθει όλη την ίδια ώρα εντωμεταξύ. Και τώρα μεταξύ 9 με 10 θα έχουν όλοι όσους έχουν
1: καλέσει. Θα αποκαλύψω ότι σε όλους έλεγε θέσει, έλατε σε 9.
2: Είναι πάντως πρωινό τύπο, μπορώ να επιβεβαιώσω.
0: Καλέ, όχι μόνο αυτό. Τον αγαπώ και αγαπώ ιδιαίτερο και τη σύζυγό του και το ξέρει την κυρία Μηταράκη, την κυρία Δουρίδα. Τι κάνει το κορίτσι μου, δεν είναι εδώ.
1: Είναι μια χαρά με την οικογενειακό σου.
0: Πολύ ωραία. Να μου τη φιλήσετε όταν τη δείτε. Και επίση έχουμε και τον αγαπητό μου τον κύριο Γύρι για μα. Για μα. Τι ωραία,
2: Γιαμά.
0: Γιαμά. Ναι, γιατί μου λέει, του λέω πώς λέγεται, μου λέει για μας. Για ποιους λέω, για μας μου λέει. Για μας το επώνυμο λέω, τώρα δεν κατάλαβα, καλώς ήρθατε.
3: Για μας, για εσάς, για όλους σας, καλημέρα σας.
0: Και για τους τρίτεκνους κυρίως.
3: Φυσικά.
0: Ωραία, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, κύριε Μηταράκη, πότε θα γίνουν εκλογές? Είναι βραδάσιμο.
1: Νομίζω ότι το μόνο θέμα που δεν απασχολεί σήμερα εδώ την Ομίγυρη που έχει έρθει για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο το οποίο έγινε χθες. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αναφερθεί από τις 7 το πρωί.
0: Θα το κάνουμε τώρα σε λίγο που έχει έρθει και ο κ. Πάντος που να παίξω, αλλά σε λίγο περισσότερο. Πιο αναλυτικά.
1: Πάντως το δημογραφικό είναι μια τεράστιο θέμα, αλλά να πω το εξής. Υπάρχουν 4 μεγάλες τεκτονικές μεταβολές στη δυτική κοινωνία. Το σοβαρεύω για ένα λεπτό. Mm. Η πρώτη σοβαρή μεταβολή είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν τις χειρονακτικές δουλειές που κάνανε οι παππούδες μας.
0: Mm.
1: Η δεύτερη μεγάλη μεταβολή είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να ζήσουν στην επαρχία, σε μικρά χωριά απομακρυσμένα, θέλουν να ζήσουν εκεί που υπάρχει περισσότερη ζωή και περισσότερη ένταση. Και αυτό, όπως υπόθηκε από έναν ομιλητή χτες, το βιώνουμε ακόμα και στη Χίο. Ο μισός πληθυσμός του νησιού έχει έρθει στο αστικό κέντρο της χώρας. Η τρίτη μεταβολή είναι ότι οι άνθρωποι επιλέγουν, παρότι είμαστε πλουσιότεροι από ό,τι ήταν οι παππούδες μας, να έχουν λιγότερα παιδιά.
0: Να.
1: Είναι μια κοινωνική επιλογή. Και όπως ορθά είπε ένας ομιλητής τεστ, τα κίνητρα από μόνο τους δεν αλλάζουν κοινωνικές καταβολές. Το τέταρτο, το αισιόδοξο, γιατί υπάρχει ένα αισιόδοξο, ζούμε περισσότερο. Και δεν μιλάω περισσότερο από άποψη του μέσου προσδόκιμου ηλικίας, αλλά ένας 50 ή ένας 60 πριν 2 γενιές θεωρείται ο υπερήλικας για να αποσυρθεί στο σπίτι.
0: Τώρα ξαναπαντρεύεται και κάνει παιδί.
1: Τώρα ζει τη ζωή του. Αλλά αυτό έχει και μια επίπτωση στο δημογραφικό που υπόθηκε επίσης από ένα ομιλητή, ότι πολλά ζευγάρια που αρχίσαν να δουλεύουν στα 18 πριν 50 χρόνια, παντρευόντουσαν στα 22 και κάναν παιδιά στα 24, τώρα τελειώνουν σπουδές στα 25, αρχίζουν να δουλεύουν στα 26, παντρεύονται στα 35 και προσπαθούν να κάνουν παιδιά στα 40.
0: Σωστά.
1: Και αυτό προφανώς έχει μια επίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και θα κλείσω με αυτό γιατί έχουμε και πολλούς εξαιρετικούς συνομιλητές
0: εδώ στο τραπέζι. Έχουμε και τους τρίτεκνους που θα μας πούν ακριβώς το τι συμβαίνει.
1: Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες. Mm-hmm. Υπάρχουν καταρχήν οικονομικά επιδόματα για τη γέννηση παιδιών. Υπάρχουν αφορολόγητα για τους τρίτεκνους, για τους πολύτεκνους, αρκετά σημαντικά. Υπάρχουν προγράμματα στήριξης της οικογένειας, από τους μεγαλύτερους ανθρώπους με το βοήθεια στο σπίτι, τώρα νεότερους με τον ταντάδε στη γειτονιά. Mm. Είναι πρωτοποριακά προγράμματα που δεν τα έχουν πολλές χώρες. Για τη στήριξη επαρχίας, είναι πλέον αφορολόγητο το ένφια σε αυτούς που μένουν εκτός αστικών ιστών. Στα νησιά του Αιγαίου υπάρχει επιστροφή του νησιωτικού ΦΠΑ, 30% λιγότερο δηλαδή, κατά συνέπεια 7% περίπου λιγότερο κόστος διαβίωσης για τους κατοίκους και το μεταφορικό ισοδύναμο. Πάρα πολλές χώρες στον κόσμο έχουν δώσει κίνητρα. Μέχρι στιγμής πάντως, μεταστροφή του δημογραφικού από τα κίνητρα. Να είμαι ειλικρινής, γιατί είμαι πολύ επιφυλακτικός. Μου λέει, να είμαι πολύ επιφυλακτικός. Είναι δύσκολο να πεις ένα νέο παιδί σήμερα, σήκω, φύγε από τη χώρα και πήγαινε και ζήσε σε ένα χωριό με 100 κατοίκους και το βράδυ το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να πας, αν έχει καφενείο, με άλλους τρεις, αν δεν έχει σπίτι τηλεόραση.
0: Και εντάξει, το καλοκαίρι που μπορεί να υπάρχει και περισσότερο κόσμο, το χειμώνα
1: το καλοκαίρι
0: είναι εντελώς.
1: Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχω δίπλα μου μια από τις πιο πετυχημένους ξενοδόχους του νησιού μας, ότι η τουριστική ανάπτυξη επιτρέπει στη δημιουργία θέσεων εργασίας εκτός αστικού ιστού. Ο κάμπος, ας πούμε, της Χίου που παλιά μεσουρανούσε με τα μανταρίνια, που πλέον δεν τα μαζεύουμε. Αν δεν υπήρχαν 5-10 προσπάθειες ανθρώπων να δημιουργήσουν πάρα πολύ αξιόλογα καταλήματα σε μια πολύ ιστορική περιοχή, η οποία προσελκύει τουρισμό και όχι μόνο το καλοκαίρι. Η Χίος, δεν ξέρω αν το υπόθηκε πριν, έχει την τύχη τα τελευταία χρόνια να έχει 12μηνο τουρισμό. Mm. Γεμίζει η χώρα τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο από αφήξεις από τη γειτονική μας χώρα.
0: Ναι, ισχύει στη... και η Παϊδούση. Είδα και με πάρα πολλούς τουρίστες από την Τουρκία.
1: Χάρη στη Visa Express που έχει θεσμοθετηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, έχει διευκολυνθεί η έλευση πολιτών από την Τουρκία, οι οποίοι βρίσκουν τη χώρα μας φτηνή για ψώνια. Έρχονται και ψωνίζουν στο ελληνικό σούπερ μάρκετ γιατί το θεωρούν σαφώς φθηνότερο από το τουρκικό και φεύγουν με σακούλες.
0: Ναι, βέβαια τώρα μην αδειάσω τη συζήτηση για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, γιατί αυτό θα στεναχωρήσει ο κόσμος.
4: Έρχονται αυθημερών, έρχονται το πρωί και φεύγουν το βράδυ γεμάτα τα αυτοκίνητά τους με ψώνια.
0: Είδα, ξέρετε.
4: Εκτός από τα τοπικά προϊόντα, έτσι, γιατί ψωνίζουν και τα τοπικά προϊόντα, σούπερ μάρκετ, τα πάντα.
0: Αυτό που είπε ο κ. Μηταράκης, που είναι πάρα πολύ σωστό σχετικά με το 12μηνο τουρισμό, το οποίο έχουμε τις δυνατότητες ολόκληρη χώρα. Εγώ έχω γυρίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και μαζί με τον κύριο Πάντο που κάνουμε τις ημερίδες για το δημογραφικό, αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολλά που έχουν πάρει σε πάρα πολλά μέρη με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που κάνουμε. Έχω δει μέρη μοναδικά. Έχουμε την πολύ. Αυτή την ευλογία να ζούμε σε αυτή τη χώρα, κύριε Μηταράκη. Αν καταφέρουμε λοιπόν και δώσουμε κίνητρο, όπως είπατε, στους νέους, κάποιο κινητό λίγο να απομακρύνουμε, ναι, το δικό μου φταίει. Κάποιο κινητό να απομακρύνουμε για να μην κάνει, γιατί κάνει παρεμβολές. Αν το καταφέρουμε να δώσουμε κινητά, θα τα καταφέρουν. Ξέρετε, υπάρχει το πρόβλημα της στέγης, το οποίο υπάρχει και στην Αθήνα, υπάρχει και στην επαρχία, ακόμα περισσότερο στην Αθήνα. Όλο αυτό το οποίο ένα νέο ζευγάρι, το λέγαμε και χθες, ένα νέο ζευγάρι δύσκολα μπορεί να επιβιώσει. Εκεί πρέπει να δώσετε, νομίζω, ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα σαν.
1: Κοιτάξτε, είχαμε ένα θέμα στα νησιά, το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο είχε μια θετική διάσταση και μια αρνητική. Στοιχείο πρέπει να έχουν δημιουργηθεί πάνω από 1000 επιχειρήσεις Airbnb τα τελευταία χρόνια.
4: Είναι ανεπίσημα, είναι 3.000 περίπου.
1: Ναι.
4: 3.000 έχουμε φτάσει.
1: Έχει προσθεθεί, λέω.
2: Στα επίσημα είναι 920.
4: 900, στα ανεπίσημα είναι 3.000. Όλα μαζί είναι 3.000.
1: Αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη αύξηση εσόδων στη μέση χιώτικη οικογένεια. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι χιλιάδες αφίξ που έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο από την Τουρκία, που ξοδεύουν αρκετά εκατομμύρια κάθε Σαββατοκύριακο, δεν πάνε σε έναν που έχει ένα ξενοδοχείο 10.000 δωματίων. Πάνε σε χιλιάδες επιχειρηματίες που έχουν ένα δωμάτιο, δύο δωμάτια, μία ταβέρνα, ένα μαγαζάκι. Αυτή είναι η θετική διάσταση. Η αρνητική διάσταση, ναι, είναι ότι αυτός που έχει ένα διαμερισματάκι στην πόλη, το οποίο, μικρούλι, το οποίο παλιά τον νίκιαζε 300 ευρώ το μήνα, 12 μήνες, 3.600.
0: Σε ένα φοιτητή, σε ένα δημόσιο υπάλληλο.
1: 3.600. Ναι. Σου λέει, αν το βγάλω 100 ευρώ την νύχτα, 40 νύχτες το χρόνο να το δώσω, εγώ τα λεφτά μου τα έβγαλα. Και δεν θα το δώσω 40, θα το δώσω 60.
0: Και θα το έχω και για παραπάνω και όπου θα τον νοικιάσω.
1: Και θα το έχω και άδειο να φθείρεται λιγότερο.
0: Σωστά.
1: Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και γι' αυτό έρχεται το νέο χωροταξικό του τουρισμού, mm-hmm, να δημιουργήσει περιορισμούς στην ανάπτυξη του Airbnb. Εγώ θεωρώ, και ίσως αυτό είναι, διαφωνώ με κάποιους από άλλα κόμματα, η Golden Visa έκανε καλό στην εργατική.
0: Συμφωνώ.
1: Η Golden Visa.
0: Συμφωνώ μαζί σας για την Golden Visa.
1: Και στην οποία βέβαια δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί είμαι ο υφυπουργός που θεσμοθέτησε το 2013.
0: Παρ' όλα αυτά συμφωνώ μαζί.
1: Η οποία Golden Visa έφερε περίπου 8 δις στην Ελλάδα. Η Golden Visa δημιούργησε και πολλά διαμερίσματα για ενοικίαση. Mm-hmm. Γιατί ερχόντουσαν επενδυτές από το εξωτερικό, αγοράζαν και τα νοικιάζανε. Το Airbnb είχε πολλά καλά και πολλά κακά. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή πώς το αντιμετωπίζουμε. Πάντως, στοιχείο, νομίζω θα συμφωνήσει και η Παϊδούς μαζί μου, ότι τα έσοδα του τουρισμού διαμοιράζονται. Διαμοιράζονται σε πολλούς. Αλλά αυτό που τώρα απαιτεί να γίνει στοιχείο και είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης φάσης, είναι, καθώς το νέο αεροδρόμιο της ΧΙΟ ολοκληρώνεται το 2027, ήδη από πέρυσι λειτουργεί το νέο κτίριο, από του χρόνου θα έχουμε τον πλήρη διάδρομο με την επέκταση και πλέον θα μπορέσει και η ΧΙΟ να μπει στο χάρτη, το τσάρτερ ξανά. Παλιότερες δεκαετίες είχαμε τσάρτερ. Υπό διαφορετικές συνθήκες. Τώρα να ξαναμπούμε σε αυτό το χάρτη, απαιτεί διαφορετικού τύπου επενδύσεις τουριστικού προϊόντος από το προϊόν που έχουμε, που απευθύνεται στη βραχυχρόνια μονοήμερη ή διήμερη παραμονή στο αστικό ιστό, για να φέρεις τουρισμό από το εξωτερικό, το οποίο θέλουν να μείνουν μια εβδομάδα ή 10 μέρες και να κάνουν πιο κλασικό μεσογειακό τουρισμό, ναι, απαιτεί και αυτό από μας και αναβάθμιση προϊόντος και νέες επενδύσεις.
0: Ωραία, κύριε Παϊδούση, για να πάω και στον κύριο Γιαμά, γιατί θέλω να προλάβουμε να μιλήσουμε όλοι. Χρειάζεται, είπαμε ότι η Χίος, αυτό που αντιλήφθηκα και εγώ, είναι ένα νησί το οποίο πραγματικά είναι ποιοτικού τουρισμού. Το αντιλαμβάνομαι. Έρχονται και το προσέχουν λόγω και της ποιότητας των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Χρειάζεται να γίνει, πιστεύετε, και κάτι επικοινωνιακά ακόμα μεγαλύτερο, προκειμένου να προσελκύσει και άλλους τουρίστες από το εξωτερικό, ή είμαστε εντάξει έτσι όπως είμαστε και πορευόμαστε?
4: Αυτό θέλω να πω, γιατί το είχαμε συζητήσει και πριν. Η Χίος μας είναι ένα ιδιαίτερο νησί, μοναδικό νησί, και πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο πρέπει να το προβάλλουμε. Δηλαδή πηγαίνουμε εξωτερικό και πολλοί δεν ξέρουν, όχι εξωτερικό, και στην Ελλάδα, ναι. Τώρα είδατε, ήρθατε εσείς για πρώτη φορά και μου λέτε δεν περίμενα αυτό το
0: έτσι. Αγάπησα, και όχι μόνο αυτό, σας το είπα και τους ανθρώπους.
4: Έχουν έρθει πολλοί,
0: πιο πολλοί ακόμα.
4: Και Έλληνες και από το εξωτερικό, και έχουν μείνει, και γιατί δεν το έχουμε προβάλει, δεν το έχουμε προωθήσει. Πρέπει αυτό κάτι να γίνει για να μπορέσουμε να διαφημίσουμε, να προωθήσουμε το νησί μας. Να βγει προς τα έξω.
0: Σε εκθέσεις μεγάλες.
4: Εκτός από τις εκθέσεις, πρέπει κάτι δυνατό να κάνουμε για να μπορέσουμε να το προβάλλουμε προς τα έξω.
0: Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίξαμε και αυτή τη συζήτηση. Κύριε Γιαμά, πόσα παιδάκια έχετε?
3: Τρεις κόρες.
0: Αχ, τρεις κόρες και τη σύζυγο, τέσσερις γυναίκες.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Είσαστε λοιπόν πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκτων Οικογενειών της Χίου και αντιδήμαρχος παιδικής Μέμνας, γιατί βέβαια, αν δεν είσαστε εσείς ο αντιδήμαρχος παιδικής Μέμνας, ποιος θα ήταν? Τι είναι αυτά τα οποία ζείτε και βλέπετε λοιπόν? Τρία παιδιά, τρία κορίτσια. Είσαστε σε έναν ευλογημένο τόπο, αλλά δεν είναι και εύκολα τα πράγματα όπως αντιλαμβάνομαι.
3: Δεν είναι εύκολα, έχουν όμως τη δική τους ομορφιά, και να ξεκινήσουμε θετικά και να κλείνουμε πάντα θετικά, ότι η οικογένεια έχει μια άλλη χαρά που δεν την έχει ένα σπίτι, με ένα μικρό σπίτι, ένα κάπως άδειο σπίτι, να το πω. Δηλαδή έχουμε τη χαρά και το προνόμιο κάποιοι να χαιρόμαστε ένα γεμάτο σπίτι, ένα τρελό σπίτι.
0: Παιδικές φωνές.
3: Ακριβώς, με τα θετικά του και τα αρνητικά του, αλλά κυρίως κρατάμε τα θετικά. Τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει γενικά η κυβέρνηση, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά θετικά μέτρα. Σίγουρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Έχει ασχοληθεί η κυβέρνηση.
3: Φυσικά. Θα έπρεπε βέβαια αυτά τα μέτρα όλα να έχουν γίνει πριν από 20 και 30 χρόνια. Και δεν το ρίχνω, δεν το λέω κομματικά σε αυτή την κυβέρνηση, κρατικά, για να έχουμε αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Γιατί ένα μέτρο που θα πάρουμε αυτή τη στιγμή θα έχει απόδοση στην επόμενη γενιά, δηλαδή μετά από 20-30 χρόνια.
0: Ποιο είναι αυτό το μέτρο όμως το οποίο εσείς θα ζητούσατε το να γίνει άμεσα, αύριο το πρωί, και ας γίνει μετά, όποτε γίνει τέλος πάντων?
3: Σίγουρα δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά εάν επικεντρωθούμε όχι σε οριζόντια μέτρα, αλλά σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν μεγάλη οικογένεια. Αυτοί είναι εκείνοι που θα δώσουν το κίνητρο, την όθηση, και όχι αν κάποιος θέλει να κάνει ένα παιδί και του δώσει εσύ ένα κίνητρο για το ένα παιδί, ό,τι και να του δώσει, εκείνος θα μείνει στο ένα παιδί. Οπότε σε κάποιον ο οποίος επιθυμεί να κάνει την οικογένεια παραπάνω, εκεί είναι εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε. Τα κύρια προβλήματα, δύο: εργασία, κατοικία.
0: Αυτό που είπαμε και στην αρχή.
3: Σε αυτά τα δύο, εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, δεν θα πω τι, κοινωνικές εργασίες, σταθερότητα στην κατοικία, άδειες γονικές, υπάρχουν κάποια μέτρα, σίγουρα όχι ένα, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε σε πολλά, ούτως ώστε να δοθεί αυτό το κίνητρο σε όσους επιθυμούν.
0: Επειδή φαντάζομαι συνήθως και εδώ στη Χίο, αλλά και γενικώς, στις περισσότερες περιπτώσεις εργάζονται και οι δύο γονείς. Έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση αυτή τη δράση με τις δαντάδες, αλλά φαντάζομαι ότι αν κάποιος έχει και τρία παιδιά, εδώ το ένα και θα δυσκολευτείς, τα τρία παιδιά, και να μην έχεις παππούδες ή γιαγιάδες να το υποστηρίξουν, ή να έχουν άλλες, να λείπουν, να είναι στο χωριό, οτιδήποτε. Και εκεί φαντάζομαι ότι πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη μέρα.
3: Ακριβώς. Και ένα από τα προβλήματα του δημογραφικού και της γύρανσης ηλικίας είναι ότι κάποτε οι γιαγιάδες ήταν 40-45 χρονών.
0: Σωστό.
3: Και βοηθούσαν τις μαμάδες.
0: Σωστό.
3: Αυτή τη στιγμή οι γιαγιάδες είναι 60-70-80.
0: Σωστό.
3: Δεν έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν.
0: Σωστό, τα κουράγια που λέγαμε.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, να πάμε μια μουσική ανάσα σιγά-σιγά. Αγαπημένη μου Ειρήνη, είμαστε στον Alpha Radio 989. Είμαστε μέχρι τις 10 σήμερα και αύριο, και για τις ότι επόμενα Σαββατοκύριακα, μιας και έχει διαμορφωθεί λίγο διαφορετικά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου λόγω διακοπών. Να σας πω ότι εκπέμπουμε από τη Χίο με την υποστήριξη του Ράδιο Αλήθεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη αγκαλιά που μας υποδέχτηκε εδώ. Θα ακολουθήσει να μιλήσω με τον αγαπητό μου, τον κύριο Πάντο, που θα έρθει εδώ, είναι απ' έξω, που θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία αφορούν το δημογραφικό.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να αρχίσω το καθημερινό πρόγραμμα.
0: Ωραία, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, αγαπητέ μου κύριε Μηταράκη. Να ξέρετε ότι θα ανταμώνουμε αλλού, αλλά θα ξανανταμώσουμε, και είναι δική μου η ευθύνη το να το οργανώσω αυτό.
1: Τώρα που ανακαλύψατε τυχείο, σας περιμένουμε πιο συστηματικά.
0: Με ανακάλυψε και αυτή, αυτό είναι το πρόβλημα, να ξέρετε. Λοιπόν, άντε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Άμα κάνετε εκλογές τον Οκτώβριο, θα μου χαλάσετε το συνέδριο. Αυτό έχω να σας πω.
1: Δεν έχω τέτοια αίσθηση.
0: Εντάξει, και εγώ αυτό εύχομαι. Λοιπόν, σας φιλώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφα-Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Είμαστε στοιχείο. Μιας και χθες είχαμε μία, ακόμα μία μάλιστα, ημερίδα ανά την Ελλάδα που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου. Αμάν, τα μπερδέψαμε. Υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου. Με θεματικό, κεντρικό θέμα το δημογραφικό. Και το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, και ήδη όπως είδατε έχουμε ξεκινήσει και το συζητάμε και με τον αγαπητό κύριο Γιαμά για τους τρίτεκνους και γενικότερα με τα κίνητρα. Ξέρετε, το δημογραφικό δεν είναι μόνο θεματικό πρόβλημα. Έχει πάρα πολλά τα οποία τα βλέπουμε, τα αναλύουμε και τα συζητάμε. Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτά όλα με τον αγαπητό μου, τον εκλεκτό μου φίλο και έναν από τους καλύτερους γιατρούς. Δεν μπορώ να πω καλύτερο γιατί θα πει ότι δεν είμαι αντικειμενική και είμαι υποκειμενική, τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, με ευθεία γυναικολόγο. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν γι' αυτό, γιατί, και πάω σε διάλειμμα. Όταν μου είπε ο γιατρός για την άμμη και την εξέταση, πήγα κι εγώ να κάνω εξέταση στα 17 μου, όχι στα 40 και εντάξει τώρα γιατρέ, θα δούμε και την ηλικία. Και κατάλαβα ότι πρέπει λίγο να βιαστώ και του έχω πάει και του έχω μπαστακωθεί. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε να συζητήσουμε για το πολύ αυτό σημαντικό θέμα.

0: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
1: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: Για πες μας, κύριε Γιαμά, αυτό που είπες πριν από λίγο εκτός αέρα.
1: Προσπαθούμε όλοι να κάνουμε καινούρια σχολεία και καινούριους παιδικούς σταθμούς και προχωράμε πραγματικά σε αυτό το οποίο ζητάει η κοινωνία. Αλλά μία διαπίστωση είναι ότι σε 10 χρόνια από σήμερα δεν ξέρω πόσα από αυτά τα κτίρια θα είναι αναγκαία. Πρέπει να δώσουμε αυτά τα κίνητρα λοιπόν, ούτως ώστε να κρατήσουμε γεμάτα τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς και όχι μόνο να ζητάμε να κάνουμε περισσότερες τέτοιες δομές. Αυτό είναι μία διαπίστωση που. Μακάρι να βγω λάθος, αλλά με αυτό που ζούμε σήμερα, ναι, σε 10 χρόνια θα υπάρχει πολύ μεγάλο κενό θέσεων σε σχολεία και σε παιδικούς σταθμούς, αντίθετο από σήμερα που σκίζονται όλοι να βρουν μια θέση.
2: Και μπορώ να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Πρέπει να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στοιχείο. Πρέπει να κρατήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε και με ποιο τρόπο να ανοίξουν θέσεις καινούριες εργασίας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη νεολαία στοιχείο.
0: Λοιπόν, κύριε Πάντο μου, αγαπητέ μου γιατρέ, πόσες ημερίδες έχεις κάνει σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο γυρνάς για το δημογραφικό και με την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής έχει πάρει πάνω του αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη να ενημερώνει τον κόσμο και πραγματικά το βλέπω κι εγώ ότι όπου και να πηγαίνουμε, που έχουμε πάει και σε πολλά μέρη και μαζί, βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει όλα αυτά τα οποία τους περιγράφεις, τα επιστημονικά δεδομένα αρχικά. Για πες μας δύο λόγια.
3: Ναι, είναι αλήθεια ότι ως επιστημονική εταιρεία μαζί με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχουμε επισκεφτεί τώρα τουλάχιστον 40 δήμους την προηγούμενη εβδομάδα στην Καλλιθέα, σήμερα εδώ, χτες και σήμερα. Το Σεπτέμβριο θα πάμε στα Φάρσαλα και μετά στην Άρτα επάνω, τον Οκτώβριο, όπου μας καλούν οι δήμοι. Όπου μας καλούν οι Δήμοι για να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε για αυτό το φλέγον ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά πιο σύνθετο. Φαίνεται ότι είναι μια στάση ζωής. Μια στάση ζωής ότι θα αποκτήσω το παιδί όποτε αποφασίσω, όποτε θελήσω, αφού βέβαια εκπληρώσω όλα τα υπόλοιπα που έχω ως προτεραιότητα. Αυτή η στάση ζωής όμως πηγάζει από ένα και μοναδικό θέμα. Ότι υπάρχει μια τέλεια άγνοια όσον αφορά τα όρια της φύσης στην αναπαραγωγή. Όπως στην εκδήλωση της Ιθάκης, πριν από ένα μήνα, είπε ένας υπουργός ότι φαίνεται ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο η απόκτηση παιδιού με το ευκατάστατος. Δηλαδή, όσο πιο ευκατάστατος κάποιος, τόσο λιγότερα παιδιά αποκτά. Και αυτό βέβαια δεν είναι παράλογο, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί για να γίνει κάποιος ευκατάστατος, περνάνε κάποια χρόνια. Συνήθως έτσι μετά τα 45 χρόνια του, όχι πριν. Βέβαια, το να μην έχεις το όραμα να γίνεις ευκατάστατος όπως γίνεται στην Αιθιοπία αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι δεν έχεις κάποιες προτεραιότητες στο να αποκτήσεις πλούτο. Ξέρεις ότι θα είσαι σε αυτό το επίπεδο που θα είσαι και γι' αυτό ο μέσος αριθμός παιδιών στην Αιθιοπία είναι 4,2 παιδιά ανά οικογένεια. Εδώ όμως, για να γίνεις ευκατάστατος, όπως είπα, θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Η φύση έχει κάποια όρια. Τα όρια αυτά λένε ότι και οι κανόνες ότι μέχρι την ηλικία των 35 το 95% του οθηγικού αποθέματος

0: εντυπωσιαζόμαστε, γιατί δεν το αντιλαμβανόμαστε.
1: Ακριβώς, και το θετικό απόθεμα σημαίνει ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο αδειάζουν οι οθήκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι γόνιμοι, αλλά είναι ένα καμπανάκι. Ένα καμπανάκι ότι πάρε μέτρα νωρίς για να διαφυλάξεις τη γονιμότητά σου, να την προστατέψεις, ή εφόσον έχεις το σύντροφό σου, να αποκτήσεις παιδί έστω και μία ώρα αρχίτερα. Η αντίληψη όμως των γυναικών στην κοινωνία μας, γιατί αυτό το διαπιστώθηκε από μία έρευνα που έγινε από την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, όπου η MRB έκανε μια δημοσκοπική έρευνα για να δούμε τις αντιλήψεις, φαίνεται ότι 80% των γυναικών θεωρούν ότι όσο έχουν κύκλο, περίοδο, είναι και γόνιμες. Ότι μόνο μία στις 10 αντιλαμβάνεται ότι η γονιμότητα μειώνεται μετά τα 35 και η πλειοψηφία θεωρούν ότι η γονιμότητα μειώνεται μετά τα 46. Κάτι το οποίο είναι τελείως αναλυθές.
0: Και να πούμε και το εξής επίσης και σε αυτό, γιατί και εγώ στον ίδιο μύθο έπεσα. Ότι δεν αντιλαμβανόμαστε, μπορεί να έχουμε, όπως είπαμε, κύκλο εμείς οι γυναίκες, μπορεί να έχουμε οάρια που λέμε, είναι η ποιότητα αυτών που οδηγούν σε μια επιτυχημένη κοίηση και σε μια ολοκληρωμένη εγκυμοσύνη. Αυτά είναι το πιο σημαντικό.
2: Και η ποιότητα, συγγνώμη που παρεμβαίνω, είναι και για τους άντρες.
0: Για τους άντρες, μπράβο.
1: Και για τους άντρες, βεβαίως. Υπάρχει και λανθασμένη αντίληψη και για τους άντρες. Η έρευνα συμπερίλαβε και άντρες, βέβαια, να δούμε τις αντιλήψεις των ανδρών. Και όπου θεωρούν ότι η γονιμότητα μειώνεται μετά τα 56, ενώ στην πράξη μειώνεται μετά τα 40. Οπότε είναι σύνθετο το πρόβλημα.
0: Και υπάρχει, δημιουργεί όμως και προβλήματα επίσης στην ποιότητα και στα χρωμοσώματα. Η ηλικία του άντρα.
1: Μετά την ηλικία των 40 στις γυναίκες και μετά την ηλικία των 45 στους άντρες, οι μεταλλάξεις, οι γενετικές βλάβες στο γενετικό υλικό αυξάνονται κατακόρυφα. Η κοινωνία μας έχει αλλάξει και έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και μάλιστα έχει αλλάξει μέσα σε μία γενιά. Εγώ θυμάμαι το 1990, όταν μάλιστα επέστρεψα από Αυστραλία τότε και ξεκίνησα ως γιατρός πλέον να ασκώ την προσπάθειά μου να βοηθήσω τα υπογόνιμα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί. Είχα μία εγκυμοσύνη τότε σε 46 ετών γυναίκα. Ήταν πρωτοσέλιδη είδηση στην Καθημερινή. Wow, 46 χρονών σε γυναίκα. Έγκυος γυναίκα 46 ετών. Σήμερα είναι η μέση ηλικία. Σήμερα δεν αποτελεί είδηση. Και όχι μόνο δεν αποτελεί είδηση, μία 46 σήμερα, 35 χρόνια μετά, θα αισθανθεί και προσβεβλημένη, αν της πούμε ότι είναι μεγάλη, διότι θεωρεί τον εαυτό της απόλυτα γόνιμη. Το ίδιο είναι και για τους άντρες. Βλέπουν οι άντρες, οι 50, για παράδειγμα, μια 40 γυναίκα, 45 δίπλα τους, σύζυγο, σύντροφο, δραστήρια, δυναμική, όμορφη, κατά τα άλλα τη θεωρεί και γόνιμη, και στην πράξη δεν είναι έτσι. Και όταν βέβαια το συνειδητοποιούν και θέλουν να αποφασίσουν ένα παιδί, βρίσκουν δυσκολίες που ενδεχομένως να μην υπήρχε κανένας λόγος να αντιμετωπίσουν αν είχαν πάρει απόφαση νωρίτερα, και απ' την άλλη άντε να κάνουν και ένα παιδί. Ενώ για να διατηρήσουμε τον πληθυσμό θέλουμε 2,2 παιδιά ανά οικογένεια. Και όλα αυτά συνδέονται με την προσπάθεια του κάθε ενός να γίνει ευκατάστατος. Ο Υπουργός είχε απόλυτα δίκιο. Μόνο που εκεί θα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία να ενημερώσει. Να ενημερώσει πού, στα σχολεία για παράδειγμα, όπου υπάρχει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα λύκεια. Έτσι, δεν υπάρχει καμία μνήμα όμως για την φυσιολογία της γονιμότητας. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σημαίνει μη μείνει έγκυος για να μην κάνει έκτρωση μια κοπέλα. Φυσιολογία σημαίνει να ξέρεις τα όρια της φύσης για να διαφυλάξεις τη γονιμότητά σου έγκαιρα. Και μάλιστα σε μια κοπέλα η οποία θέλει να γίνει γιατρός, θέλει να γίνει καριέρα, την δικηγόρος, θέλει τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά και όλα αυτά που καθυστερούν την απόφασή της για να αποκτήσει παιδί, και φτάνει στην ηλικία των 40 και λέει τώρα είμαι έτοιμη.
0: Θα τακτοποιήσεις, πάμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι ήδη αργά.
1: Είναι ήδη αργά. Υπάρχει και αυτό το θέμα ανέβρεσης συντρόφου, γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία στις ημέρες μας, και γι' αυτό υπάρχουν βέβαια και τα οικονομικά. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν. Αλλά μπροστά στα οικονομικά, έτσι, η γνώση όσον αφορά τους περιορισμούς που θέτει η φύση, έτσι, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Και αυτό αποδείχτηκε σε μια έρευνα που έγινε στην Πορτογαλία, όπου εκεί εντάχθηκε η ΆΜΗ, ο δείκτης γονιμότητας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Φάνηκε ότι 8 στις 10 γυναίκες παίρνουν απόφαση, αλλάζουν αναπαραγωγική τους απόφαση αμέσως την επόμενη μέρα.
0: Εγώ το έκανα αυτό.
1: Αφού συνειδητοποιούν την ΆΜΗ.
0: Μου λέει, πήγαινε κάνε μια ΆΜΗ να δούμε επιτέλους τι γίνεται, μου λέει ο γιατρός. Πήγατε, λέμε, του λέω τώρα γιατί έχει χαμηλώσει η ΆΜΗ. Πρέπει να πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Πάμε, γιατί θα πω και άλλα τα υπόλοιπα τα προσωπικά μου και καλύτερα να διακόψω. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε στον Αλφα Ρέντιο 989.

Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρότητα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.

0: Εγώ το είπα και στην αρχή αυτής της εκπομπής, εδώ στον Αλφαρέντιο 989, μιας και εκπέμπουμε από την πανέμορφη την Χίο, με αφορμή το συνέδριο που κάνουμε για το δημογραφικό. Χθες λοιπόν που μίλαγα με τον πολύ καλό μου φίλο, τον Γιάννη το Ρεβίθη, που μας ήρθε και μας βοήθησε πάρα πολύ και μας στήριξε πάρα πολύ στο να γίνει αυτό το συνέδριο, του είπα πολύ ωραία είναι όλα αυτά που λέμε για την οικογένεια και να μεγαλώσει η οικογένεια και να κάνουν περισσότερα παιδιά. Και για πού θα βρουν σπίτι, Γιάννη μου? Πού θα βρουν σπίτι να μείνουν και τι ενίκιο, άμα παίρνει ένα χιλιάρικο και ένα χιλιάρικο άλλο, με 2.000 μισθό στο ταμείο το κοινό, και να κάνουν το σπίτι 700 στάρικα για να μείνουν αυτοί και δύο παιδιά, πώς θα βρουν σπίτι για να πάνε να κάνουν οικογένεια?
1: Καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα, καλημέρα Χίος. Καλή ακροαματικότητα.
0: Έχουμε.
1: Πιστεύω ότι η ημερίδα που έγινε χτες, υπό την επίβλεψη, θα έλεγα, του εξαίρετου γιατρού κύριου Πάντου, είχε μεγάλη απήχηση. Ήταν, παρότι κάτσαμε 4 ώρες, αγαπητέ κύριε
0: Πάντο, δεν έφευγε κανείς,
1: διότι ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ακούσει, και πιστεύω ότι πρέπει να επαναληφθεί όχι μόνο στο Χίο αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι, το κάνουμε ήδη, εσύ δεν έχεις έρθει σαλαμί.
1: Ναι, ναι, θα είμαι δίπλα σας και θα είμαι και αρρωγός σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και βέβαια από τις αλήθειες που ακούσαμε, η μεγαλύτερη αλήθεια που αφορά και το δημογραφικό είναι ότι η νέα οικογένεια, ένα θέμα που φοβάται, θα έλεγε κάποιος, να προχωρήσει, είναι κατοικία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αλλά και στην Ελλάδα, είναι το στεγαστικό. Πρώτη φορά είδαμε απεργία πορεία στο κέντρο της Ισπανίας, στη Μαδρίτη. Ο κόσμος διαμετρείται για φτηνή στέγη. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει άμεσα από την κυβέρνηση, να υπάρχουν άμεσα μέτρα, ώστε να υπάρξει κοινωνική αντιπαροχή και μέρημνα για φθηνή κατοικία.
0: Μια οικογένεια για γιαμά με 3 παιδιά. 2 παιδιά, αλλά εγώ λέω τα 3 μια και είσαστε τον τρίτεκνον. Πόσο εύκολο. Εντάξει, εσείς είσαστε στοιχείο, ντόπιο, μπορεί να είχατε το σπίτι ή να το έχετε κληρονομήσει. Ναι. Σκεφτείτε μια οικογένεια με 3 παιδιά, πόσο δύσκολο είναι να βρει ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας ή σε κάποιο άλλο σημείο.
2: Τον τελευταίο καιρό, ειδικά με την αύξηση των ενοικίων, όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ κοστοβόρο. Είναι ένα τεράστιο αντικίνητρο για να δημιουργήσω άλλο οικογένεια. Και το έχω ακούσει και από πολλούς φίλους και εδώ στη Χίο, δυστυχώς, ότι δεν πάω σε παραπάνω παιδί γιατί θα πρέπει να αλλάξω σπίτι. Με αυτό το σπίτι το οποίο έχω, μπορώ με το 1, maximum 2 παιδιά. Εδώ να πούμε λίγο γενικά του στρατού, γιατί έχω μιλήσει και με τους εδώ αξιωματούχους ταξιάρχους τα τελευταία χρόνια, να βοηθήσουν λίγο στη δημιουργία ενός παιδικού σταθμού στη Χίο. Να βοηθήσουν στη δημιουργία μεγάλων στρατιωτικών κατοικιών. Γιατί πολύ σωστά βγαίνει ο στρατός και διαφημίζει ότι παρέχουμε σπίτια. Τα σπίτια τα οποία παρέχουν είναι για ένα ζευγάρι. Μία οικογένεια στρατιωτικών δεν μπορεί να ζήσει αυτή τη στιγμή. Ο διευθυντής του στρατιωτικού παιδικού σταθμού εδώ στη Χίο, που δυστυχώς παίρνει μόνο από 2,5 ετών και άνω, ενώ θα έπρεπε να παίρνει και τα μικρότερα, είναι πολύτεκνος. Έχει 4 ή 5 παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορεί να μείνει σε ένα σπίτι που προσφέρει δωρεάν ο στρατός. Δεν έχει τη δυνατότητα. Οπότε και ο ίδιος ο στρατός, το ίδιο το κράτος, θα πρέπει να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα όχι με όλες τις κατοικίες, αλλά να προβλέψει και αυτές τις οικογένειες.
0: Αυτό λοιπόν που βλέπω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το πρόβλημα του δημογραφικού, κύριε Πάντο, είναι πολύπλευρο. Δηλαδή είναι το θέμα της, το θέμα το επιστημονικό, της γονιμότητας, της άγνοιας που δεν ξέρουμε τόσο πολλά πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι το θέμα το οικονομικό, είναι το θέμα το κοινωνικό, είναι το θέμα της καριέρας, είναι το θέμα που αφορά την επιλογή συντρόφου, γιατί δεν είναι κάνω παιδί. Εγώ, επειδή έχω δοκιμάσει τη διαδικασία του γάμου, ανεπιτυχώς κάποιες φορές, δεν είναι πάντα βρίσκεις τον άνθρωπό σου που τελικά. Εντάξει, καλός ή κακός.
1: Δεν θα ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου.
0: Ναι. Και όχι μόνο το υπόλοιπο της ζωής σου, του να τον επιλέξεις για πατέρα του παιδιού σου.
1: Συμφωνώ.
0: Το οποίο είναι η πιο σημαντική δέσμευση που μπορεί να έχεις με έναν άνθρωπο. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά επίσης. Και το ανάποδο φυσικά. Και ο άντρας για να βρει. Και εκεί βλέπουμε, έχουμε δει το τι συμβαίνει και έκτροπα τα τελευταία χρόνια. Τι θα έπρεπε να γίνει, γιατί θέλω να υποδεχθώ και στην παρέα μας και το Δήμαρχο Χίου που να παίξω, θα πάρει τη θέση σας, κύριε Γιαμά. Τι θα έπρεπε να γίνει, θέλω να μου πείτε μια γνώμη και οι τρεις, πάνω σε αυτό το θέμα, το πολύπλευρο λοιπόν και το συγκεκριμένο.
3: Από τη δική μου την πλευρά πιστεύω ότι λόγω και του συνεδρίου, με αφετηρία του συνεδρίου στην Ιθάκη, δημιουργήθηκε το Ithaca Demographic Forum, το οποίο σκοπό έχει να επαναλάβει αυτές τις ενέργειες και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, και όχι μόνο Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, να αποτελέσει και μια πλατφόρμα να μιμηθούν και οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, άλλα κράτη, διότι στην Ιθάκη είχαν μαζευτεί και 27 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν σε αυτή τη μερίδα, σε αυτό το συνέδριο, υπό την αιγίδα της Προεδρεύουσας Κύπρου. Και βέβαια σε αυτό το Ithaca Forum συμπεριλαμβάνουμε όλους αυτούς τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν στο να αντιμετωπιστεί αυτό το μείζον θέμα, μεταξύ των οποίων και η στέγαση, έτσι με την παρουσία του κ. Ρεφίτη. Από την άλλη βέβαια θα είναι και επιστήμονες, ο επιστημονικός φορέας, πολιτικοί, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, διότι το πρόβλημα είναι σύνθετο πράγματι, πηγάζει όμως κατά την άποψή μου, έτσι, κυρίως από την Άρνια, και μετά έρχονται πάνω εκεί και δομείται όλο αυτό το αφήγημα, ότι μπορώ να αποκτήσω παιδί όποτε αποφασίσω, όποτε θα γίνω ευκατάστατος μετά τα 45, και εκεί βέβαια έχουν και όλες οι υπόλοιπες δυσκολίες, ανέβρεση συντρόφου, τη στέγαση, τα οικονομικά, έτσι, που όλα μαζί συνθέτουν, έτσι, και βοηθούν στο να συνεχίζει αυτή η δημογραφική κατάρρευση και η υπογεννητικότητα, που θα, πράγματι θα μας φέρει σε μια πολύ δύσκολη θέση τα επόμενα χρόνια ως κράτος.
0: Κύριε Δεβίθη μου.
1: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Πάντο, αλλά όλα αυτά τα συνέδρια και όλες αυτές οι ημερίδες
0: σε γλωσσοτών.
1: Ναι. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αλλά και αυτών των ημερίδων πρέπει να τα ακούει και η κυβέρνηση. Δηλαδή να έχετε άριστη σχέση με την πολιτεία.
0: Να πω κάτι εδώ όμως για να πω και τα θετικά. Να το πω αν μου επιτρέπετε. Πριν από λίγο καιρό, μιλώντας με τον κύριο Πάντο, συζητώντας για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το δημογραφικό, μου λέει, επειδή υπάρχει και αυτό στη χώρα μας πια, υπάρχει δυνατότητα του να επιλέξει μια γυναίκα να γίνει μητέρα με δότη. Πριν από λίγο λοιπόν καιρό, μιλήσαμε με τον κύριο Πάντο και μου λέει, βρε παιδί μου, όταν είχε γίνει με αφορμή και το θέμα που είχε προκύψει με το δότη από το εξωτερικό, μου λέει, κοίτα να δεις, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση από την ερμηνεία της νομοθετικής ρύθμισης από την αρχή αναπαραγωγής, που δεν επιτρεπόταν ο γνωστός δότης. Μου το είπε λοιπόν ο κύριος Πάντος, επικοινώνησα με το Υπουργείο Υγείας με προτροπή του κύριου Πάντου, με τον Υπουργό. Μου κάνει εντύπωση και το λέω θετικά, άλλαξε μέσα σε ένα δίμηνο, και να το πούμε, να πούμε και τα εύσημα αμέσως, να το καταλάβανε. Αλλά και αυτό ήταν θέμα άγνοιας. Δηλαδή δεν το γνωρίζανε, και αυτό είναι επίσης.
3: Ακριβώς. Η σχέση με την κυβέρνηση, με την πολιτεία, υπάρχει πολύ καλή σχέση. Και μάλιστα η κυβέρνηση ακούει κιόλας. Διότι στην πρόταση ότι να μπει άμεσο εθνικό σύστημα υγείας, ήδη το υιοθέτησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Την εξήγηλε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το 24. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί. Φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσχέρεια στο να εφαρμόζουμε αυτά που λέμε. Καλό είναι η κυβέρνηση έτσι να παίρνει πιο γρήγορα και άμεσα τα μέτρα.
0: Συγγνώμη λοιπόν, σε διέκοψα, Γιάννη μου.
1: Και δεν έχω ακούσει από ούτε την αντιπολίτευση αλλά ούτε και από την κυβέρνηση το θέμα το δημογραφικό. Είναι τρομερό. Χτες εγώ εντυπωσιάστηκα, τα οποία αυτά δεν τα είχαμε ακούσει. Δηλαδή 50% υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Αυτό είναι εξωπραγματικό. Και δεν ξέρω τώρα αν μασώνουν, δεν μασώνουν οι ροές από το εξωτερικό, και εκεί τα balance είναι διαφορετικά.
0: Και αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Έτσι, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά πρέπει η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση να πάρουν άμεση θέση και όλοι τους τα προγράμματα που πρέπει εσείς να μεριμνήσετε, όλοι οι φορείς που ασχολείστε με το δημογραφικό, να μεριμνήσετε, ώστε από τα πρώτα τα οποία θα ανακοινωθούν στις εκλογές να είναι το δημογραφικό.
0: Και ποια είναι η θέση
1: πολύ,
0: του
1: πολύ σημαντικό.
3: Ακριβώς, και γι' αυτό.
1: Και να τους φέρετε από κοντά, να τους φέρετε σε ένα πάλι συζητήσεων, δηλαδή προεκλογών, να ηγηθείτε σε ένα πάλι συζητήσεων με τους αρμόδιους φορείς και όλους τους αρμόδιους των κομμάτων, να δούμε τις θέσεις τους.
0: Ωραία, λοιπόν, κύριε Γιαμά, πες μου και σε ένα σχόλιο για να πάμε σε διάλειμμα.
2: Πιο ενεργό κράτος, πιο ενεργοί πολίτες είναι το βασικό για να αλλάξει πολλά πράγματα. Μην τα ζητάμε μόνο από την πολιτεία. Σίγουρα η πολιτεία πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει και εμείς να ενεργοποιηθούμε. Να σκεφτούμε τι είναι αυτό το οποίο με συγκεκριμένα βήματα θα μας βοηθήσει. Να κλείσω μόνο με ένα πράγμα. Βέβαια. Όσο υπάρχουν παιδιά, υπάρχει ελπίδα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό να το έχουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας. Είναι το μέλλον μας.
0: Να πω εδώ, πριν πάμε σε διάλειμμα, μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα λίγο νωρίτερα ή σε τραγούδι για να αλλάξουμε τα κόζα που λέμε και στο χωριό μου. Να πω κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να το πω, γιατί είμαι γυναίκα. Πρέπει να είναι και η συνειδητή επιλογή, ναι, η απόφαση ενός παιδιού. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι κάνουμε παιδιά και τα κάνουμε και δεν καταλαβαίνουμε τι να κάνουμε.
1: Επίσης, ποιοι υιοθετούν, πώς υιοθετούν.
0: Επίσης πολύ σημαντικό.
1: Και επίσης, να μην μένουν παιδάκια χωρίς.
0: Έτσι, ή να περνάνε και πολλές φορές δύσκολες στιγμές. Κύριε Γιαμά, εδώ θα είμαι. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, στην παρέα μας ήρθε και ο Δήμαρχος Χίου. Τι να κάνει, τον πρόλαβα και τον μέσα στο 1 εκατομμύριο θέματα που πρέπει να τρέξει με το Δήμο. Πρόλαβε να έρθει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μαλαφή. Ο Γιάννης ο Μαλαφής, λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας συζητώντας για τα θέματα τα οποία αναλύουμε εδώ με αφορμή το δημογραφικό. Αλλά κατέβηκα χθες από το αεροπλάνο. Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά. Έχω και το μάτι το δημοσιογραφικό που κοιτάει. Βλέπω μέσω στο στραβό να ξέρει δήμαρχε. Δεν είδε ένα σκουπίδι. Αυτό έχω να πω. Δεν συζητάω για το πανέμορφο το μέρος, τους πολύ καλούς ανθρώπους, τη φιλοξενία, όλα αυτά. Μπράβο θα πω για το επίπεδο καθαριότητας. Δεν ξέρω τι σου λένε οι υπόλοιποι. Εγώ που έχω πάει σε πολλά άλλα μέρη, αυτό που είδα είναι άξιο προς συγχαρητηρίων.
1: Ακούστε. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Καλά, φυσικά.
1: Και σε αυτό το τομέα υπάρχουν πάντα. Πολλά περιθώρια να γίνεις ακόμα καλύτερος, ειδικά τις εποχές τις δύσκολες της full season που ο κόσμος τριπλασιάζεται στο νησί. Είναι δύσκολα, καταπονούνται οι άνθρωποι της καθαριότητας. Γενικώς η διαχείριση στο θέμα των απορριμμάτων είναι δύσκολη. Είναι το πιο δύσκολο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει κάποιος και ποτέ δεν είσαι ευχαριστημένος.
0: Να πω εδώ επίσης ότι εγώ, επειδή δεν είχα ξανά έρθει στοιχείο, είναι ένας ευλογημένος τόπος και αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτεί κάποιος που μας ακούει, μιας και θα δει ομορφιές μοναδικές που δεν θα τις βρει σε άλλα μέρη της χώρας μας. Πώς πάτε φέτος, πώς πάει η τουριστική σεζόν?
1: Καλά πάει. Άρχισε καλά το Μάιο. Είχαμε ένα πολύ καλό Μάιο με γεμάτη την πόλη σχεδόν και αρκετά από τα καταλήματα τα περιφερειακά. Δεν είχαμε καλή πλήρωση στα πολύ περιφερειακά.
0: Okay.
1: Τώρα αυτό θα αρχίσει να
0: ανεβαίνει.
1: Γίνεται αναστροφή, να ανεβαίνει.
0: Και πιστεύω. Ο πόλεμος έχει επηρεάσει.
1: Ο πόλεμος έχει επηρεάσει καταρχήν τους πάντες και τα πάντα, ειδικά πάνω στην τιμή των καυσίμων. Μόνο από το Δήμο μπορώ να σας πω ότι θα είναι συν 500.000 τα καύσιμα από αυτά που ήταν κάθε χρόνο.
0: Φοβερό.
1: Και αυτό επηρεάζει όλο τον κόσμο.
0: Τι είναι αυτό το οποίο ονειρεύεστε, κύριε Μαλαφή μου, για τυχείο?
1: Ονειρεύομαι, και το έχω ζήσει κιόλας παλιά που ήμουν δήμαρχος στην Αμανή, ονειρεύομαι πολύ περισσότερους μήνες σεζόν, με να είναι ο κόσμος που έρχεται Ιούλιο-Αύγουστο να είναι σκορπισμένος μέσα στους μήνες αριστερά και δεξιά, να μπορεί να εξυπηρετηθεί, να μπορεί να πάει στα μνημεία που πρέπει να πάει να δει, γιατί ξέρετε, έρχονται πολλοί και με το pressing αυτό του Ιουλίου και του Αυγούστου δεν πάνε τελικά στις φοβερές αυτές ομορφιές της Χίου, αλλά τη βγάζουν είτε μέσα στην πόλη μόνο, είτε γύρω από την πόλη.
0: Όχι, πρέπει να πάνε στα μεστά αρχικά που πήγα.
1: Πρέπει να πάνε σε όλη τη Χίο.
0: Αλλά εγώ είπα γύρω στα μεστά που τα είδα.
1: Πολύ μεγάλο νησί η Χίος. Πρέπει να μπορέσουν να γυρίσουν όλη τη Χίο και να δούνε τουλάχιστον 30-40 μνημεία που πραγματικά αξίζει τον κόπο
0: μνημεία.
1: Και που είναι και
0: πολλά.
1: Μοναδικά. Πολύ περισσότερα είναι, αλλά σας λέω τουλάχιστον 30-40 μνημεία που είναι και μοναδικά.
0: Μου έκανε ένα παράπονο η κυρία Παϊδούση στην αρχή, η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, σχετικά με τις ώρες που έρχονται τα δρομολόγια τα ακτοπλοϊκά. Μιας και υπάρχει πιθανόν να χρειάζεται να μείνει λίγο παραπάνω, να μην βολεύει τις οικογένειες κλπ. Να το πούμε και αυτό, μπας και μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Με το αεροπλάνο που θα εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, κοιμήθηκα με το αεροπλάνο, έφτασα σε 40 λεπτά. Αλλά χρειάζεται να το πούμε και αυτό. Νομίζω, γιατί τη είπα ότι θα το πω και ενώπιον του Δημάρχου, να το διορθώσουμε όσο μπορείτε. Και αυτό δεν εξαρτάται από εσάς μόνο, αλλά να το πούμε και εμείς αυτό για να μπορέσουμε.
1: Ακούστε,
0: να
1: όλα τα νησιά δεν είναι ευχαριστημένα τη στιγμή που το ίδιο πλοίο πηγαίνει. Δεν γίνεται να είναι όλα ευχαριστημένα την ίδια ώρα που προσεγγίζει το πλοίο στο λιμάνι. Καλό θα ήταν να γινόταν μια εναλλαγή όσον αφορά τις προσεγγίσεις, έτσι ώστε αυτό να μην έχεις πάντα.
0: Και μετά πάει με τη λίνη, μου λέει εδώ.
1: Ακριβώς. Να μην έχεις πάντα αυτές τις ώρες προσέγγιση, αλλά να γίνεται μια εναλλαγή.
0: Να. Λοιπόν, χθες γνωριστήκαμε με αφορμή που είχατε και την αιγίδα του Δημοχείου και ευχαριστούμε. Με αφορμή την εξαίρετη αυτή μερίδα που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και είχα τη χαρά να συντονίζω μαζί με τον κύριο Μαρή. Κύριο Μαρή, είδωλο. Δεν τον ήξερα.
2: Άνκορμαν.
0: Μορφή. Τον θέλω δηλαδή συμπαρουσιαστή σε σοου, πώς το λένε, μουσικής, όχι ενημερωτικό.
2: Θα καθόμαστε άλλες δύο ώρες άμα τον
0: αφήσουμε. Καλέ, άνετα. Και αυτός και εμένα. Μέχρι τώρα θα κάναμε ημερίδα. Αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που αφορά το δημογραφικό, δημαρχέ μου, πες μου ένα σχόλιο και εσύ, γιατί σιγά σιγά κλείνουμε.
1: Ακούστε, ήταν καταπληκτική καταρχήν η εκδήλωση. Επιστημονικά πολύ δυνατή. Και σαν γιατρός έχω τύχει σε πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις που είναι και για το κοινό, πάρα πολύ δυνατή, πολλά level πάνω. Ακούστε, αν και ηχείος δεν είναι μέσα στους υψηλούς δείχτες διακινδύνευσης, είναι στη μεσαία κλίμακα προς τη μικρή, πρέπει να ζουμάρουμε αυτό και το ΙΤΑ, η τοπική, η ΚΕΔΕ δηλαδή, αυτή τη μελέτη που είχε κάνει το 24, δεν έχει ζουμάρει στο ότι όλος αυτός ο κόσμος που φαίνεται να κρατάει σταθερή τη Χίο, την πόλη δηλαδή, έχει φύγει από την περιφέρεια. Από την περιφέρεια της Χίου, από τα χωριά, έχει ραγεί εντελώς ο κοινωνικός ιστός. Δεν υπάρχουν νέα άτομα, δεν υπάρχει πλέον πρωτογενής τομέας που αυτό στήριζε και το νησί. Αυτός ο πρωτογενής τομέας στήριζε το νησί. Και αυτό είναι η μεγάλη απειλή, ότι δεν υπάρχει το μεγάλης διακινδύνευσης ή μεσαίας ή μικρής. Είναι το πού υπάρχει πρόβλημα στο κάθε νησί, μεγάλο ή μικρό, για να γίνουν ειδικές πολιτικές εκεί, να κρατηθεί και να ξαναγίνει αυτός ο κοινωνικός ιστός, αν μπορεί βεβαίως να ξαναγίνει. Γιατί αν το αφήσεις θα ερημώσει εντελώς, μια πλήρη ερήμωση, και θα μείνει ηχείως με τα δύο περιαστικά κομμάτια της και τίποτα άλλο. Αυτό είναι κακό για όλα.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, υποψιάζομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα. Να ξέρετε ότι έχετε ακόμα έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά αγάπησε πολύ τη Χίο και θα είμαι δίπλα σας οτιδήποτε χρειάζεστε από άποψη επικοινωνιακή από τη δική μας την πλευρά. Θα πάω πρώτα στον κύριο Ρεβίθη να μου πει ένα τελευταίο σχόλιο και μετά, κλείνοντας με τον κύριο Πάντο, θα μιλήσουμε για την κρυοκατάψυξη οαρίων, που είναι το πιο σημαντικό που μας είπε και εδώ η Ειρήνη. Για πες μου, Γιάννη μου.
3: Καταρχάς, η καταγωγή μου είναι από τη Χίο, πατέρα μου από τη Χίο. Εγώ βέβαια δεν μεγάλωσα, ερχόμουν παραθεριστικά. Το αγαπώ το νησί και γι' αυτό συναισθηματικά έχω δημιουργήσει ένα γραφείο κτηματομιστικό.
0: Εξαιρετική Ευαγγελία.
3: Που εδώ και τρία χρόνια με μια καταπληκτική συνεργάτη. Και το στοίχημα είναι ότι οι επενδύσεις με την ολοκλήρωση του αεροδρομίου και όχι μόνο, μαρίνα κτλ., είναι σίγουρο ότι θα εκτοξεύει, αν θέλετε, τις επενδύσεις. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος κάνει μια σπουδαία δουλειά. Βέβαια, πρέπει να τα ακούσει αυτό, κύριε Δήμαρχε, ότι η είσοδο της πόλης, δηλαδή όταν έρχεται κάποιος από το εξωτερικό, πρέπει να αλλάξει. Και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο του Δημάρχου. Ναι. Είναι της περιφέρειας, είναι των φορέων, είναι του επιμελητηρίου, είναι της κυβέρνησης, των κατοίκων. Ναι. Λοιπόν, πρέπει και το κυκλοφοριακό, αλλά και η είσοδο της πόλης να αλλάξει. Mm-hmm. Πηγαίνεις απέναντι παράλια σε κάποια λυσιά και βλέπεις από το τελωνείο και όλες τις διαδικασίες. Εκεί βρισκόμαστε λίγα χρόνια πίσω, αλλά αυτό πιστεύω ότι θα αλλάξει. Πιστεύω ότι θα αλλάξει. Βέβαια, η Χίο έχει ένα άριστα κυκλοφοριακό, έχει πολύ καλούς δρόμους, πάρα πολύ καλούς δρόμους. Πρέπει να τα επισκεφθεί σίγουρα ο επισκέπτης όλα τα μέρη. Και βέβαια, αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι η αστιφιλία δεν έχει γίνει σε όλο το μεγαλείο της, όπως στην Αθήνα το 55% βρίσκεται στην Αττική. Αυτό το βλέπουμε και στα νησιά και στις μεγαλύτερες πόλεις. Δηλαδή, ο κόσμος πια βρίσκει δουλειά στην πρωτεύουσα ή στις κομοπόλεις. Γι' αυτό βλέπουμε να ερημώνει η περιφέρεια, να ερημώνουν τα χωριά και να έχουμε έλευση κατοίκων περισσότερο στις κομοπόλεις. Αυτό γίνεται και στη Χίο. Βέβαια, η Χίο προχωράει, θα τη βοηθήσουμε όλοι. Συγχαρητήρια και στο Δήμαρχο και στους φορείς, αλλά θέλει περισσότερο έργο.
0: Το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, το είπαμε και εδώ θα είμαστε και εμείς να βοηθήσουμε. Λοιπόν, κύριε Πάντο, μία κοπέλα που μας ακούει τώρα και είναι 30, συνομιλική μου, και είναι 30 κάτι. Πρέπει να πάει να κάνει κατάψυξη οαρίων. Ναι. Και δεν έχει βρει σύντροφο, δεν θέλει τώρα, δεν την ενδιαφέρει, ούτε εμένα με ενδιαφέρει στα 30.
4: Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά και ως ελληνική εταιρεία αναπαραγωγικής ιατρικής θέλω να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Χίου, γιατί και για τη φιλοξενία από τη μία, αλλά και για την προσπάθεια να αναδείξει αυτή την ημερίδα και το συνέδριο προς όφελος των πολιτών. Και βέβαια, εγώ θα έλεγα για την κοπέλα που θέλει για κατάψυξη ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει πρώτα απ' όλα μία άμμη με ένα δίχτυ γονιμότητας για να ευαισθητοποιηθεί, για να καταλάβει τι γίνεται με τη φύση. Και βέβαια, εφόσον δεν είναι στην άμυση, στις άμεσες προτεραιότητες να αποκτήσει παιδί, τότε μπορεί να διαφυλάξει τη γονιμότητά της, να καταψύξει, να κρυοσυντηρήσει ο Άρη. Αυτό πρέπει να γίνει όμως, καλό είναι να γίνει σε ηλικίες κάτω των 35 ετών. Όχι ότι μία 38 δεν μπορεί, μία 40 δεν μπορεί, μπορεί και αυτή, αλλά θα χρειαστεί πολύ περισσότερο ο Άρη σαν αριθμό για να μπορέσει να έχει πετύχει κάποια καλή πιθανότητα επιτυχίας αργότερα στη ζωή της, ενώ άνω των 20-30 ο Άρη.
0: Να πω λοιπόν εδώ κλείνοντας, αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ειρήνη που είναι εδώ μαζί μας, την κυρία Αναγνώστου, με την υποστήριξη του ραδιοφώνου, του Ράδιο Αλήθεια, και το σύζυγό της, το Γιάννη. Πώς είναι το επώνυμο?
5: Τζούμας.
0: Συγγνώμη, Γιάννη, συγγνώμη, αλλά η Ειρήνη μου έκλεψε την καρδιά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας υποστήριξε σήμερα και εκπέμψαμε πρώτη φορά και όχι τελευταία για την αποτυχία, την πανέμορφη. Θα ξανάρθουμε οπωσδήποτε. Να πω το εξής, αν μου επιτρέπεις, γιατί πριν κλείσω, ότι και μια κοπέλα που μας ακούει και είναι 40, 45 και 50. Γιατί επίσημα μέχρι ποια ηλικία μπορεί να κάνει παιδί μια γυναίκα?
4: Μέχρι τα 54.
0: Μέχρι τα 54.
4: Αλλά αυτό είναι νομικό όριο.
0: Άλλο θέλω να πω. Υπάρχει πάντα ελπίδα. Έτσι, να κλείσουμε έτσι. Υπάρχει ελπίδα σε οποιαδήποτε ηλικία, ειδικά αν είναι ο γιατρός υπεύθυνος, όπως είναι ο κύριος Πάντος, και προτείνει αυτά τα οποία πρέπει να ακούσει. Θα ακούσει και τα σκληρά, θα ακούσει και τα. Σημασία έχει ότι θα ακούσει με ειλικρίνεια τι πρέπει να γίνει για το καλό της και για το καλό της υγείας της. Ακολουθεί, αγαπητή μου Βασιλική Γιούτσου, την περιμένω στοιχείο, τώρα θα ξανάρθω. Και Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Πέρασα καταπληκτικά. Παμινούσες. Παμινούσες, να τις δούμε. Αύριο δυστυχώς θα είμαι στο ραδιοθάλαμο του Αλφα Radio 989. Ευτυχώς που θα είμαστε στο αγαπημένο ραδιόφωνο Αλφα Radio 989, 7 με 10 το πρωί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271020.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, εκφωνεί Ειρήνη Αναγνώστου. Διήμερη επίσκεψη στο νομό μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, εκτός της παρουσίας του αύριο Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Περιφέρειας. Σήμερα στοιχείο θα ασχοληθεί με το θέμα εξυπηρετήσεως των επεραστικών συγκοινωνιών της νήσου μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των επεραστικών κτέλ Χίου. Θυμίζουμε την παρέμβαση στο ράδιο Αλήθεια του επιχειρηματία τουρισμού Κώστα Μπολά, που δήλωσε ότι εφόσον το ανατεθεί, έχει τεχνικά τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει την υπεραστική λεωφοριακή συγκοινωνία του νησιού. Μία εφόλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στο ράδιο Αλήθεια ο τέος Δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρμαντης, αποδίδοντας τη Δημοτική Αρχή απραξία και χαρακτηρίζοντας το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Εκτός όμως των αυτοδιοικητικών, ο Σταμάτης Κάρμαντης απάντησε και στα σενάρια που τον φέρουν υποψήφιο βουλευτή του Κυοφορούμενου Κόμματος Σαμαρά ή της Μαρίας Καριστιανού. Τα ακούω και εγώ και γελάω, απάντησε ο τέος Δήμαρχος. Εκτιμώ τον Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, αλλά εγώ δεν θα είμαι υποψήφιός του. Όσοι τα διακινούν αυτά ξεχνούν ότι παρέδωσα βουλευτική έδρα για να υπηρετήσω την αυτοδιοίκηση. Και για να τελειώσω τη συκοφαντία μιας και έξω, κατέληξε ο τέος Δήμαρχος, ο Σταμάτης Κάρματζης θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Χίου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δήμο Χίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τους νομούς Λέσβου και Χίου. Πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ επέβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου στον Αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Μπουσέκα για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων, με τον Αντιδήμαρχο να ασκεί ένσταση και να μειώνει το πρόστιμο στο μισό. Για απαράδεκτη πρακτική από την πλευρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έκανε λόγο ο Δήμαρχος Χίου κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου, λέγοντας ότι θα σταλούν επιστολές στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, στο Αρμόδιο Υπουργείο αλλά και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Τελικά τα κατάφερε η ομάδα Starts του 3ου Πειραματικού Λυκείου Χίου και μετά την πανελλήνια διάκρισή της και την πρόκρισή της στον τελικό του 1ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής, πήρε την πρώτη θέση, κάνοντας το νησί μας και τη χώρα μας υπερήφανους. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του διαγωνισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 22 ευρωπαϊκές χώρες, 9.096 μαθητικές ομάδες, 28.832 μαθητές και 2.293 σχολικές μονάδες από ολόκληρη την Ευρώπη. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από σήμερα Σάββατο μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδό στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής, από τη συμβολή των οδών Κανάρι με τη λεωφόρο Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρεύσης Αποχέτευσης Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της οδού 25ης Μαρτίου, πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χυμών Χίου. Επί της οδού αυτή είναι κλειστή λοιπόν μέχρι και 20 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα. Το πρόγραμμα ψεκασμών τώρα για το ΔΑΚΟ είναι το εξής. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στα Μεστά, την Τρίτη 30 Ιουνίου σε Μεστά, Ολύμπους, Πυργή, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την Πέμπτη τα συνεργεία θα είναι σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισό, Πυραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβωση. Και το Σάββατο σε Έξω Διδήμα, Μέσα Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών από την εταιρεία Πυλώνας, γίνεται γνωστό ότι θα εκτελεστούν εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στον αναμεταδότη ΕΡΤ Θολοποταμίου και στις περιοχές Αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσας Διδήμας, Αντιλιοστάσιο Σικελιάς, Αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρι Πλησίων Φράγματος, Φωτοβολταϊκό Πάρκο Περιοχής. Τη Δευτέρα τώρα, 29 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σε Μυρμήγκη, μέσα διδήμα, έξω διδήμα. Την Τρίτη πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα, στην Κεραία Βόνταφων και στο Θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου πάλι σε Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, αλλά και σε Καρίντα, κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λιναρά, Ολύμπων και αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα, την 5η δηλαδή, στα Ψαρά, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, στην περιοχή του Λιμεναρχείου του Τελωνίου και στην αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη η Μεδαπός 26 Ιουνίου στοιχείο, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα στο οποίο ο συλληφθής απασχολούταν ως προσωρινά υπεύθυνος, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο. Δικογραφία αυτόφορης διαδικασία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός ακόμη ατόμου ως υπεύθυνου λειτουργίας της προαναφερόμενης επιχείρησης. Ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά με τον Κώστα Βούκουνα, διευθυντή του πρώτου επαγγελματικού λυκείου Χίου, το θέμα της σωστής επιλογής σχολής από τους υποψήφιους φοιτητές και ποια πρέπει να είναι τα κριτήριά τους, στην εκπομπή Κατευθυνθήτω σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την οδό Δημοσθένη Κονίδη στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Σήμερα 7.30 το απόγευμα είναι ο πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου και 9 και 4 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Θα ακολουθήσει λαμπαδιδρομία και παρουσίαση του χρονικού του ολοκαυτώματος με αναπαράσταση της ανατίναξης της Σπυρίτιδαποθήκης καθώς και ρήψη πυροτεχνημάτων. Αύριο Κυριακή 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου θα έχουμε όρθρο και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 10.30 δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών. Θα ακολουθήσει εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. 11 και 4 το πρωί αύριο, Τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις. Ο Σύνδεσμος Κυριών Περιθάλψεως Απόρων Ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του Συνδέσμου στις 29 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα, 6.30 το απόγευμα, στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγων, σε Γενική Συνέλευση με αρχιερεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πηξίδα, ο Φάρος και η Αρταίων Εκδοτική παρουσιάζουν το βιβλίο του Παναγιώτη Δημητρόπουλου «Τα Χάρτινα Σπίτια» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελπινίκη Καλαγκιά, η Ευγενία Φίκαρη και ο συγγραφέας. Συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Φάρου Βαρβασίου που θα παρουσιάσει μικρασιατικούς χορούς. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριου Αθλητικού Κέντρου. Στην εκδήλωση αυτή θα παρουσιαστούν ελληνική παραδοσιακή χορή και τραγούδια από όλα τα τμήματα του Γεωργίου Βούρου και με την ορχήστρα του Μαρκέλου Πούπαλου. Προσκεκλημένη είναι ακόμη η Πρόοδος Καλλιμασιάς και η Χή εν χορό. Στην αρχή της εκδήλωσης θα τιμηθούν για την προσφορά τους στα γράμματα και στον πολιτισμό οι Γιάννης Κολιάρος και Δημήτρης Μελαχρινούδης. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου σήμερα και αύριο 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο. Αύριο Κυριακή 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος του Νεοχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεοχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Ο Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, αύριο Κυριακή 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στο Φιλοπρόοδο Ομίλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουπεϊρόν σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Η θεατρική ομάδα του εκπολιτιστικού σωματείου Καλλιμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» αύριο Κυριακή 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Η διέμφυση της χοροδίας είναι της Φέδρας Γιαννέλου. Στο πιάνο θα είναι η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων» το απόγευμα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου στις 7 στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα Ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Αλένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Ο Γιώργος Ντόσκας ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Για πρώτη φορά στη Χίο διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από την Αθήνα, αλλά και από την Τουρκία. Συμμετέχουν περί τους 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, για σήμερα Σάββατο, ο καιρός στη Χίο είναι αίθριος, η άνεμη από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 59%. Για αύριο Κυριακή προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειη εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 23 έως 64%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Νιτάκη στην οδό 11 Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22 242 και 6944.

0: 781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Κιος Ράδιο Αλήθεια

Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10:30 το πρωί.

Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Σήμερα, όπως θα καταλάβατε, συντροφιά μας είναι ο Μιχάλης Βιολάρης. Ο Μιχάλης Βιολάρης θεωρείται ο πρώτος Κύπριος στάρ του νέου κύματος που έκανε και δισκογραφική δουλειά στην Ελλάδα. Εκτός όμως από τραγουδιστής, ήταν και τραγουδοποιός, συνεργάστηκε με τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής της τότε εποχής, όπως το Γιώργο Σπανό, τη Σότια Τσότου, το Βοσκόπουλο, τη Ρένα Κουμιώτη, την Ποπέ Στεριάδη και πολλούς άλλους. Σήμερα έχει αποσυρθεί στο πατρικό του σπίτι στην Αγία Βαρβάρα στη Λευκωσία και απολαμβάνει τη ζωή του. Ας τον απολαύσουμε και εμείς.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με τη φωνή του Μιχάλη Βιολάρη. Δύο στοιχεία βιογραφικά που μου έκαναν εντύπωση προετοιμάζοντας την εκπομπή αυτή είναι ότι ο πατέρας του Μιχάλη Βιολάρη δίδασκε βυζαντινή μουσική και είναι ο διδάσκαλος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου της Κύπρου. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Μιχάλης Βιολάρης είναι εκείνος που βοήθησε πρώτος την Άννα Βύση να ξεκινήσει δειλά-δειλά τα βήματά της στο μουσικό στερέωμα. Εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας με αγαπημένα τραγούδια του Μιχάλη Βιολάρη χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις.

κλείνουμε το απόψινό μας ταξίδι με το ούλα χαλάλιν σου και ούλα χαλάλιν σας, αγαπητοί ακροατές. Μέχρι το επόμενό μας ταξίδι, να είστε καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

Γεια σας μικρή και μεγάλη, καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Εδώ που οι γάτες μιλούν ή μήπως όχι. Σηκώστε το χέρι σας αν έχετε μιλήσει ποτέ σε μια γάτα και σας απάντησε με ένα βλέμμα που έλεγε «Τι δες πάλι». Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Σήμερα θα γνωρίσουμε τη Ρίνα, μια γάτα που δεν μιλούσε αλλά ήταν expert στις γρυμάτσες. Ελάτε κοντά, η ιστορία ξεκινά. Η φίλη μας η Ρίνα ήταν μια πανέξυπνη γάτα με γλυκό χαρακτήρα. Είχε ένα μικρό μυστικό όμως. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Αυτό δεν την εμπόδισε ποτέ να ζει με περιέργεια και κέφι, αν και κάποιες φορές οι προσπάθειές της να επικοινωνήσει προκαλούσαν ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Μια μέρα, η Ρίνα σκέφτηκε. «Ωχ, πεινάω πολύ σήμερα. Τι να κάνω για να το καταλάβουν οι φίλοι μου? Α, θα κάνω μια παράσταση». Η Ρίνα άρχισε να παριστάνεται λιοντάρι. Βρυχόταν, κυνηγούσε φανταστική λεία και έκανε όλα τα ζώα να γελάνε. Όταν τελείωσε, όλοι την χειροκρότησαν. Και τι της έδωσαν? Ένα μήλο. «Μπράβο, λιονταρίνα, ήσουν καταπληκτική», είπε ο Μίτσος η μαϊμού. Η Ρίνα σκέφτηκε. «Μήλο, τουλάχιστον έκανα καλή εντύπωση». Οι φίλοι της Ρίνας την αγαπούσαν πολύ και ήθελαν να τη βοηθήσουν να επικοινωνήσει. Η σοφή κουκουβά για Μαριλίτα είχε μια ιδέα. «Πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα της Ρίνας. Ας προσπαθήσουμε να την καταλάβουμε καλύτερα». Έτσι η Ρίνα άρχισε να χρησιμοποιεί χειρονομίες, μιμήσεις και αστείες γρυμάτσες. Όταν ήθελε να παίξει, κυνηγούσε την ουρά της, κάνοντας όλες να γελούν μέχρι δακρύων. Μια μέρα στο σχολείο, η Ρίνα, εκτός από το Μίτσο του Μαϊμού, γνώρισε και νέους φίλους, τη Φιφή το Φίδι και τον Πέτρο τον Παπαγάλο. Όλοι μαζί έπαιζαν και γελούσαν. Μια μέρα ο Μίτσος κόλλησε σε ένα δέντρο. «Βοήθεια! Θα γίνω μαϊμού μπανάνα, δε με κατεβάσετε!» Η Ρίνα, σαν αστραπή, σκαρφάλωσε στο δέντρο. Η Φιφή τύλιξε την ουρά της γύρω από ένα κλαδί και μαζί βοήθησαν τον Μίτσο να κατέβει. «Σας ευχαριστώ, αλλά πού είναι η μπανάνα μου?» είπε ο Μίτσος. Η Ρίνα και οι φίλοι της έμαθαν κάτι σημαντικό. Η αγάπη και η φιλία δεν χρειάζονται λέξεις. Η σοφή κουκουβαγιά τους το εξήγησε καλύτερα. «Δεν χρειάζονται λέξεις για να δείξεις την αγάπη σου. Η Ρίνα μας το διδάσκει αυτό κάθε μέρα». Κι έτσι η Ρίνα έμαθε να εκφράζεται με δημιουργικούς τρόπους. Έγραφε μηνύματα στην άμμο, έκανε αστείες γκριμάτσες και έβρισκε πάντα τον τρόπο να κάνει τους φίλους της χαρούμενους. Παιδιά, τώρα ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, σωστό ή λάθος. Θα σας λέω προτάσεις και εσείς θα πρέπει να μου πείτε αν είναι σωστές ή λάθος. Πάμε στην πρώτη. Η Ρίνα μπορούσε να μιλήσει, σωστό ή λάθος? Μπράβο, η Ρίνα δεν μπορούσε να μιλήσει. Πάμε στη δεύτερη. Η Μαριλίτα ήταν μια σοφή κουκουβάγια. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Πάμε στην τρίτη. Η Ρίνα έμαθε να γράφει μηνύματα στην άμμο. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Μπράβο σας, είστε όλοι υπέροχοι. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

0: Και τώρα μια πληροφορία για τις γάτες. Ξέρατε ότι οι γάτες επικοινωνούν περισσότερο με τη γλώσσα του σώματος παρά με νιαουρίσματα? Τα νιαουρίσματα χρησιμοποιούνται κυρίως για να επικοινωνούν με τους ανθρώπους, ενώ μεταξύ τους οι γάτες βασίζονται στις κινήσεις της ουράς, τις τάσεις του σώματος και τις έκφρασεις των ματιών τους. Είναι πραγματικοί καλλιτέχνες της σιωπηλής επικοινωνίας. Και να θυμάστε, δεν χρειάζονται λόγια για να δείξετε την αγάπη και την καλοσύνη σας. Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στις καρδιές σας. Όπως οι γάτες, έτσι και εμείς μπορούμε να δείξουμε τα συναισθήματά μας με πράξεις, χαμόγελα και αγκαλιές. Η μικρή Ρίνα μας δίδαξε πως η σιωπή μπορεί να είναι γεμάτη μαγεία. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθό κουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να γελάτε, να αγαπάτε και να δημιουργείτε τη δική σας μαγεία κάθε μέρα. Γεια σας! Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να ζωντανεύει στην εκπομπή μας. Οι παραμυθακουβέντες σας περιμένουν.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί Light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χουνάι λέγοντας. Εννοείς ρε παιδί μου, θέλω να πω είναι σεισμός ή... Δεν μπαίνει θέση. Εντάξει.
1: Καλά, δεν έμαθες τι έγινε.
0: Από ό,τι φαίνεται...
1: 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα ισοπαίδωσαν πόλεις και χωριά.
0: Άρα αναφέρεις στο σεισμό, γιατί με σένα ποτέ δεν ξέρει κανείς.
1: Όταν κουνάει η γη.
0: Εσύ μπορεί να μας πεις ότι έχει αλλάξει και τροχιά, να πούμε. Έχεις τέσσερις πηγές.
1: Όχι, όχι. Πολύ μεγάλη καταστροφή στην χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής. Οι νεκροί είναι χιλιάδες.
0: Η οποία, να θυμίσουμε ότι ούτως ή άλλως αντιμετώπιζε διάφορες δυσκολίες.
1: Ναι, ναι, αλλά ευτυχώς ο Ντόναλντ είναι μεγάλη καρδιά και θα βοηθήσει τώρα.
0: Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει πολλές φορές και δεν μας κάνει εντύπωση.
1: Για τον ουρανό που σας έλεγα ότι θα πέσει στο κεφάλι, δεν είναι ακριβώς αστεροειδής. Είναι που θα περάσει από κοντά μας. Μεθαύριο. Χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης, αν και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
0: Το πέρασμα κοντά στη γη ενός αντικειμένου τέτοιου μεγέθους δεν συμβαίνει παρά κάθε μερικά χρόνια, αν και αυτή τη φορά η λαμπρή και κοντινή σελήνη μπορεί να εμποδίσει την παρατήρηση τη στιγμή που θα συμβεί. Ο αστεροειδής θα βρίσκεται πιο κοντά, προειδοποιεί στη σχετική ανακοίνωση ο κ. Χουάν Λούις Κάνο του Γραφείου Πλανητικής Άμυνας της ΕΖΑ.
1: Πρόκειται για ένα βραχώδες διαστημικό σώμα μεγέθους περίπου 750 με 1650 μέτρων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που βασίζονται στην εκτίμηση της λεκάβιας του. Λεκάβια είναι η ποσότητα του ηλιακού φωτός που ανακλά.
0: Ανακαλύφθηκε το 1997 και βαφτίστηκε με το όνομα 1997 NC-1.
1: Σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς αυτής της λεκάβιας, μπορεί εν τούτης να είναι πιο μικρός. Θα περάσει πάντως πιο κοντά στη γη Σάββατο μεσημέρι, με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
0: Θα βρίσκεται τότε σε απόσταση 2.559.461 χιλιόμετρων από τον πλανήτη μας.
1: 559.000. 2.559.461
0: χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας.
1: Το χιλιάδες δεν είπες, γι' αυτό το λέω.
0: Θες να το πω ξανά άλλη μια φορά, θα σε βοηθήσει αυτό, εντάξει. 2.559.461 χιλιόμετρα, εντάξει, από τον πλανήτη μας, δηλαδή 6,66 φορές την απόσταση γης-σελήνης, γεγονός που μηδενίζει την πιθανότητα σύγκρουσης.
1: Θα μπορεί να παρατηρηθεί από τις περιφέρειες του βόρειου ημισφαιρίου στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης σχεδόν από παντού, τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη γη.
0: Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα, θα μπορεί θεωρητικά να το θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια, ακόμα και με μεγάλα κιάλια. Εμείς δεν θα έχουμε νύχτα, θα έχουμε μεσημέρι.
1: Μεσημέρι τώρα τι να δεις?
0: Δύσκολα τα πράγματα. 14 και 14. Λοιπόν.
1: Μάλλον μπύρες θα πίνουμε.
0: Όποιος είναι τυχερός και το δει, να μας πει πώς θα το φανεί. Διαφημίσεις και ξανά εδώ παρέα.

τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-5.

0: 70 97 16. My μετακόμιση Χίος, η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. My μετακόμιση Χίος, χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Αφήνουμε τον αστεροειδή με το περίεργο όνομα και πάμε στο Δέδαλο. Δέδαλος που υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, μπορεί να το ξέρετε, να το έχετε ακούσει σαν ΕΔΙΤΕ, και είναι φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας υπερυπολογιστής που κατατάσσεται μάλιστα στις διεθνείς λίστες Top 500 και Green 500 υπερυπολογιστών.
0: Πού δημοσιεύτηκαν στο Αμβούργο της Γερμανίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας υπολογιστών υψηλής απόδοσης.
1: Ο Δέδαλος λοιπόν, ο δικός μας ελληνικός υπερυπολογιστής, κατέλαβε την 31η θέση της λίστας στο Top 500 και την 23η στη λίστα Green 500.
0: Ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνή χάρτη της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και της ενεργειακά αποδοτικής υπερυπολογιστικής. Εξού λοιπόν και το Top 500 και το Green 500.
1: Θα εγκατασταθεί στο Λαύριο και εντάσσεται ανάμεσα στα ισχυρότερα συστήματα της EuroHPC μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές όπως ο Jupiter της Γερμανίας, ο Lumi της Φιλανδίας, ο Leonardo της Ιταλίας και ο Arrhenius της Σουηδίας.
0: Σημειώνεται ότι το σύστημα του Δέδαλου βασίζεται στην αρχιτεκτονική της Hewlett Packard Enterprise με επιταχυντές NVIDIA και τεχνολογία άμεσης υγρής ψήξης, ενώ η μετρούμενη επίδοσή του είναι 85,69 πεταφλόπς.
1: Πρόκειται δηλαδή για το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα στην Ελλάδα έως σήμερα, αλλά και για την πρώτη ένταξη της χώρας σε ανάλογες λίστες.
0: Ο Δέδαλος και το νέο κέντρο δεδομένων θα εγκατασταθούν στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στο ιστορικό κέντρο του πρώην ηλεκτρικού σταθμού, αναγνωρισμένο μνημείο της σύγχρονης βιομηχανικής κληρονομιάς.
1: Η υποδομή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη βιωσιμότητα, αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προηγμένα συστήματα ψήξης με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Θα τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα στη διάθεση της ελληνικής και ευρωπαϊκής ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα.
0: Η λίστα των 500 καταντά στους 500 ισχυρότερους υπερυπολογιστές στον κόσμο, με βάση τη μετρούμενη υπολογιστική τους επίδοση στο διεθνώς αναγνωρισμένο benchmark LINPACK.
1: Αποτυπώνεται η μέγιστη σχετική ταχύτητα βάσει της οποίας τα υπερυπολογιστικά συστήματα εκτελούν πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς.
0: Η λίστα Green 500 κατατάσσει τα συστήματα της Top 500 με βάση την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, δηλαδή την υπολογιστική ισχύ που παράγουν σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνουν.
1: Και η παρουσία του Δέδαλου και στις δύο λίστες αναδεικνύει το συνδυασμό υψηλής υπολογιστικής ισχύος και βιώσιμης λειτουργίας.
0: Να του ευχηθούμε καλούς υπολογισμούς του Δέδαλου.
1: Του δώσαμε και ελληνικό όνομα.
0: Και
1: πάλι καλά.
0: Κυριολεκτικά είναι αυτό που λέμε, καλά αποτελέσματα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 29 91.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Για το Δέδαλο λέγαμε και τον ελληνικό υπερυπολογιστή, αλλά συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα, τον υπερυπολογιστό. Είναι δωμάτια.
0: Ένας υπερυπολογιστής στην Κίνα ξεπέρασε πλέον τους Αμερικανούς ανταγωνιστές του και κατατάσσεται ως ο ισχυρότερος στον κόσμο.
1: Είναι η πρώτη φορά από το 2017 που ένας κινέζικος υπερυπολογιστής μάλλον βρίσκεται στην κορυφή μιας λίστας που συχνά θεωρείται δείκτης της τεχνολογικής ισχύος ενός κράτους. Μα τώρα οι Αμερικάνοι έχουν και άλλες δουλειές, ρε παιδί μου.
0: Ο υπερυπολογιστής LineSign που βρίσκεται στην Shenzhen εκτόπισε από την πρώτη θέση τον Αμερικανό υπερυπολογιστή El Capitan σύμφωνα με την κατάταξη Top 500 που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
1: El Capitan είναι το λειτουργικό της, ένα από τα λειτουργικά της Apple. Ο LineSign διαφέρει από άλλους υπερυπολογιστές υψηλών επιδόσεων καθώς λειτουργεί αποκλειστικά με συμβατικούς επεξεργαστές, δηλαδή CPU, και όχι με επεξεργαστές γραφικών GPU, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την κατάταξη, απαιτεί περίπου 42,2 μεγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος για τη λειτουργία του. 42,2. Για να καταλάβουμε, ηχείος ολόκληρη χρειάζεται 10.
0: Για ποιο χρονικό διάστημα?
1: Για ένα μήνα. 13 νομίζω θέλουμε το μήνα μας.
0: Άρα είναι 4 φορές παραπάνω περίπου.
1: Παναγία μου. Είναι δωμάτιο, δεν μου απάντησες. Δωμάτια, δωμάτιο, τι, πόσο μεγάλη είναι, πώς τους λένε οι υπερυπολογιστές? Έχουν φάρδος, μήκος, ύψος?
0: Είναι πολλά κομμάτια συνδεδεμένα. Μπορείς να δούμε φωτογραφίες.
1: Χίλιες.
0: Και μία νύχτες, τι χίλιες?
1: Φορές, ταχύτεροι.
0: Οι υπερυπολογιστές είναι περισσότερο από 1000 φορές ταχύτεροι από ένα συνηθισμένο υπολογιστή και χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Δεν σας λέμε παραμύθια τώρα, αυτά είναι σοβαρά. Όπως η αναζήτηση νέων ιατρικών ανακαλύψεων, η προσομοίωση κλιματικών συστημάτων, η προσομοίωση πυρηνικών εκρήξεων, η πρόληψη ανθρώπινης συμπεριφοράς και οι εικονικές δοκιμές οπλικών συστημάτων.
1: Έχω μια ένσταση.
0: Αναρωτιέστε, και αμέσως θα ακούσουμε την ένστασή σου, πώς μπορεί να μοιάζει η χρήση ενός υπερυπολογιστή, μπορείτε να ακούσετε το podcast με τον κύριο Γρηγοριάδη. Δεν θυμάμαι ποιον αριθμό είναι, αλλά θα το δείτε εκεί στα τεχνολογικά με θέμα την υπολογιστική
1: προσομοίωση
0: και μας εξηγεί πώς ακριβώς ένας Έλληνας ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπερυπολογιστή. Ο συγκεκριμένος είναι στην Κύπρο, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
1: Η ένστασή μου είναι η εξής. Οι υπερυπολογιστές, μπράβο τους, καλά κάνουν.
0: Πολλά συγχαρητήρια. Ναι,
1: αλλά μη μου πείτε τώρα ότι μπορεί να προβλέψει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτή είναι απρόβλεπτη.
0: Κοίταξε να δεις. Η πρόβλεψη πάντοτε έχει να κάνει με τη στατιστική. Δηλαδή, αυτό που θεωρείς απρόβλεπτο στον άνθρωπο είναι αυτό που λέμε οι outliers. Είναι αυτοί που είναι οι εξαιρέσεις, ας το πούμε έτσι. Η κεντρική ιδέα που η στατιστική φανερώνει υπάρχει και μπορείς να την προβλέψεις. Πώς γενικά αντιδράμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Και βλέπεις ότι είμαστε ένα είδος που είναι αρκετά σταθερό και μέσα στους αιώνες σταθερό.
1: Και προβλέψιμο.
0: Και προβλέψιμο σε κάποια πράγματα.
1: Ναι, αλλά τώρα, είμαστε και απρόβλεπτοι.
0: Από εκεί και πέρα το αγαπημένο σου ρητό, πώς το λες αυτό με το Λολοστεφανί και τα λοιπά. Ισχύει.
1: Ό,τι του φανεί, το Λολοστεφανί. Δεν είναι δικό μου.
0: Ισχύει αυτό. Ναι. Είναι από τα αγαπημένα σου, το λες πολύ συχνά. Και όντως εκεί είναι απρόβλεπτο και όμως το σταθερό εντοπίζει η στατιστική, αυτό που επαναλαμβάνεται και φτιάχνει ένα μονοπάτι.
1: Στους περισσότερους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει.
0: Ή τις περισσότερες φορές στους περισσότερους ανθρώπους.
1: Ναι. Θυμάστε πριν που λέγαμε για το Δέδαλο ότι είναι σε πέταφλοψτα. Πώς το λένε, η επίδοσή του. Εδώ μιλάμε για εξαφλοψ.
0: Είναι η επόμενη μονάδα.
1: Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε αυτά τα νούμερα. Ο El Capitan, ο Αμερικανός, είναι δεύτερος. Έχει
0: και λίγο στεναχωρημένος.
1: Έχει ακόμη δύο υπολογιστές αμερικανικούς και στην πέμπτη θέση είναι ο Jupiter της Γερμανίας.
0: υπερυπολογιστική η σημερινή εκπομπή, τουλάχιστον για την ώρα. Θα αλλάξουμε όμως θέμα μετά.
1: Θα πάμε στα γυαλιά της μετά. Θα τα πάρουμε αυτά. Είναι
0: τα έξυπνα τα γυαλιά.
1: Ναι, 299 δολαριάκι.
0: Και ωραία η μπάνη. Ωραία.
1: Αλλή μόνο.
0: Έτσι.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια,

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιοαλήθεια.
1: Το λοιπόν τώρα το καλοκαίρι που φοράμε γυαλιά ηλίου, μην βιαστείτε αν χρειάζεστε να αγοράσετε. Και εντάξει, $299 είναι και μια περιουσία. Θέλω να πω και έξυπνα να μην είναι. Πάνω από 100 έχουν.
0: Έχει του κόσμου τα χαζά που είναι πανάκριβα και τώρα μου συζητάς για τα έξυπνα.
1: Η Meta λοιπόν ανακοίνωσε ένα νέο σετ έξυπνων γυαλιών αξίας $299, δηλαδή 260 ευρώ.
0: Τουλάχιστον $80 φθηνότερα από την τιμή των γυαλιών Ray-Ban Meta δεύτερης γενιάς, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Mark Zuckerberg συνεχίζει την προώθησή του στα wearables.
1: Τα Meta Glasses διαθέτουν νέα σχέδια και κατασκευάζονται σε συνεργασία με την Essilor Luxottica, μητρική εταιρεία της Ray-Ban. Αλλά δεν διαθέτουν το λογότυπο Ray-Ban ή
0: Oakley. Θα στεναχωρηθούμε και θα κλαίμε άμα που δεν έχει το λογότυπο.
1: Ναι, πολύ.
0: Εγώ ειδικά τα μπαίνει γυαλιά, δεν το λογότυπο.
1: Η Meta προωθεί πάντως επιθετικά τα έξυπνα γυαλιά της στους καταναλωτές, γιατί ο ανταγωνισμός στα γυαλιά αυξάνεται και οι καταναλωτές βρίσκουν μεγαλύτερη αξία στις συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας.
0: Αν και η αγορά των έξυπνων γυαλιών είναι ακόμα μικρή, η Meta και η Essilor Luxottica, κάπως έτσι, κυριαρχούν με εκτιμόμενο μερίδιο αγοράς άνω το 80% και εκατομμύρια πωλήσεις μονάδων από την πρώτη κυκλοφορία τους το 2021, παρακαλώ.
1: Εντάξει, μια πενταετία είναι. Τα γυαλιά Meta δεν διαθέτουν οθόνη, αλλά περιλαμβάνουν κάμερα και προσωπικά ηχεία. Οι χρήστες μπορούν να μιλήσουν με την τεχνητή νοημοσύνη της Meta για να μεταφράσουν ή να κατανοήσουν τι βλέπουν γύρω τους ή να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο από το περιβάλλον τους.
0: Τα στέλεχη της εταιρείας έχουν δηλώσει ότι βλέπουν τα ελαφριά έξυπνα γυαλιά ως ένα βήμα προς μια πιο προηγμένη συσκευή που περιλαμβάνει οθόνες στους φακούς με υπολογιστικές δυνατότητες.
1: Η Meta πέρσι ανακοίνωσε γυαλιά που ονομάζονται γυαλιά Ray-Ban Display, τα οποία κοστίζουν $799 και περιλαμβάνουν ενσωματωμένη οθόνη.
0: Ο Zuckerberg έχει σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία στα έξυπνα γυαλιά παρά στα σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας, τα οποία ήταν το κλειδί για την αλλαγή του ονόματος της εταιρείας από Facebook σε Meta, αν θυμάστε, το 2021.
1: Η εικονική πραγματικότητα συνέχισε να αποτελεί μια εξειδικευμένη αγορά, κυρίως για gamers, αλλά ο Zuckerberg επικεντρώνεται στην κατοχή μιας πλατφόρμας υλικού για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Να πούμε ότι το περίφημο Metaverse είναι ένα project το οποίο εγκαταλείφθηκε από τη Meta, έτσι, παρότι είχε παρουσιαστεί ως το απόλυτο project για το μέλλον.
1: Λοιπόν, όσοι θέλετε, τα παραγγέλνετε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
9: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
10: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Ανακαλύφθηκε σε παρθένο δάσος το δέντρο που αγγίζει το φεγγάρι, μεταφορικά.
0: Μία δεκαετής αναζήτηση στα απομακρυσμένα δάση της Ταϊβάν οδήγησε στην ανακάλυψη του ψηλότερου δέντρου της Ανατολικής Ασίας και εκατοντάδων άλλων γιγαντιαίων δέντρων. Πρόκειται για ένα δέντρο ύψους 84 μέτρων που παραδόξως είναι εύκολο να περάσει απαρατηρητό.
1: Κρυμμένα μέσα στα απότομα βουνά και τα πυκνά παρθένα δάση της Ταϊβάν βρίσκονται μερικά από τα ψηλότερα δέντρα της γης, συμπεριλαμβανομένων γιγάντιων κονοφόρων που ξεπερνούν σε ύψος ένα κτίριο 25 ορόφων.
0: Για χρόνια αυτοί οι γίγαντες παρέμειναν σχεδόν άγνωστοι, κρυμμένοι σε απομονωμένες κοιλάδες που ελάχιστοι άνθρωποι επισκέπτονται.
1: Από το 2014 όμως οι αποκαλούμενοι κυνηγοί δέντρων της Ταϊβάν αναζητούν και καταγράφουν αυτά τα εντυπωσιακά δάση. Η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες αναρριχητές δέντρων, οικολόγους, γεωλόγους και ειδικούς στην τηλεπισκόπηση.
0: Ύστερα από σχεδόν μια δεκαετία ερευνών, το 2023 ανακάλυψαν ένα έλατο Ταϊβάνια ύψους 84,1 μέτρων,
1: το οποίο αναγνωρίζεται πλέον ως το ψηλότερο γνωστό δέντρο της Ανατολικής Ασίας.
0: Οι αυτόχθονες ρουκάοι αποκαλούσαν εδώ και πολύ καιρό αυτά τα τεράστια δέντρα με ένα πιο ποιητικό όνομα. Το δέντρο που αγγίζει το φεγγάρι.
1: Οι συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη τέτοιων γιγάντων οφείλονται στην εξαιρετική γεωγραφία της Ταϊβάν. Αν και το νησί καλύπτει μόλις περίπου 36.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου όσο η Ελβετία, διαθέτει 258 κορυφές πάνω από τα 3.000 μέτρα, δημιουργώντας ένα τοπίο με βαθιές κοιλάδες, απόκριμνες πλαγιές και μεγάλη ποικιλία κλιμάτων.
0: Αυτό το τραχή ανάγλυφο υποστηρίζει μια εξαιρετική βιοποικιλότητα. Υπολογίζεται ότι περίπου 5.000 είδη αναπτύσσονται σε οικοσυστήματα που εκτείνονται από τροπικά δάση στο επίπεδο της θάλασσας ως αλπική τούνδρα κοντά στις υψηλότερες κορυφές.
1: Περίπου το 60% της Ταϊβάν παραμένει καλυμμένο από δάση, τα οποία φιλοξενούν περίπου 950 εκατομμύρια δέντρα. Και παρότι η βιομηχανική υλοτομία από το 1912 έως το 1991 κατέστρεψε μεγάλο μέρος των αρχικών δασών, οι πιο απόκριμνες και δυσπρόσιτες περιοχές προστάτευσαν πολύτιμα τμήματα αρχαίγονου δάσους από την εκμετάλλευση.
0: Η αναζήτηση ξεκίνησε επίσημα τον Αύγουστο του 2014, όταν ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών της Ταϊβάν πραγματοποίησαν αποστολή στην προστατευόμενη περιοχή Σιλάν. Στόχος τους ήταν να μελετήσουν τις θρυλικές τρεις αδελφές του Σιλάν, μια ομάδα γιγάντιων ελάτων Ταϊβάνια, που ήταν γνωστά στους ντόπιους αλλά δεν είχαν ποτέ μετρηθεί και καταγραφεί επιστημονικά.
1: Το ψηλότερο από αυτά έφτανε τα 69,3 μέτρα και είχε κορμό σχεδόν 3 μέτρων σε διάμετρο. Το διεθνές ενδιαφέρον αυξήθηκε το 2017, όταν αναρριχητές από την Αυστραλιανή ομάδα The Tree Projects ταξίδεψαν στην Ταϊβάν για να φωτογραφίσουν τα δέντρα, προβάλλοντας τα εντυπωσιακά δάση του νησιού στο παγκόσμιο κοινό.
0: Ενθαρρυμένη από αυτά τα ευρήματα, η ομάδα στράφηκε σε μια πιο απομακρυσμένη περιοχή κοντά στο όρος Μπένια, όπου πιστεύονταν ότι υπήρχε η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελάτων Ταϊβάνια. Η περιοχή κοντά στην ιερή μεγάλη λίμνη των πνευμάτων απαιτούσε 4 ημέρες δύσκολης πεζοπορίας για να προσεγγιστεί.
1: Η αποστολή αυτή άλλαξε την πορεία του προγράμματος. Οι ερευνητές συνειδητοποίησαν ότι ο ακριβής εντοπισμός των ψηλότερων δέντρων από το έδαφος ήταν σχεδόν αδύνατος. Στα πυκνά παρθένα δάση, οι οπτικές εκτιμήσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές. Αν και κατάφεραν να αναρριχηθούν σε ένα δέντρο ύψους 71,7 μέτρων, αντιλήφθηκαν ότι χρειαζόταν μια πιο αξιόπιστη μέθοδος.
0: Η αναζήτηση λίγων γιγαντιαίων δέντρων ανάμεσα σε 950 εκατομμύρια δέντρα έμοιαζε με αναζήτηση βελόνα σε άχυρα. Για να βελτιώσουν τη διαδικασία, οι ερευνητές συνεργάστηκαν με ειδικούς τηλεεπισκόπησης από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τσενκούνγκ και υιοθέτησαν την τεχνολογία LIDAR, η οποία αποτελεί τη τεχνολογία στην οποία βασίζονται τα αυτόνομα αυτοκίνητα.
1: Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί παλμούς λέιζερ για τη δημιουργία λεπτομερών τρισδιάστατων χαρτών και επιτρέπει την εκτίμηση του ύψους των δέντρων σε μεγάλες εκτάσεις.
0: Ωστόσο, το απότιμο ανάγλυφο της Ταϊβάν δημιουργούσε προβλήματα. Οι αυτοματοποιημένες μετρήσεις συχνά υπερεκτιμούσαν το ύψος των δέντρων, ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονταν δίπλα σε γκρεμούς ή άλλα έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι ανθρώπινοι παρατηρητές αποδείχθηκαν πολύ πιο αποτελεσματικοί στην αναγνώριση αυτών των ψευδεστήσεων.
1: Το 2020 το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε πρωτοβουλία επιστήμης των πολιτών, με εκατοντάδες εθελοντές να εξετάζουν τις εικόνες LIDAR και να αποκλείουν λανθασμούς εκφρασμένους υποψήφιους. Η συμβολή τους αποκάλυψε ότι το 93% των δέντρων είχε μετρηθεί λανθασμένα από το αυτοματοποιημένο σύστημα.
0: Χωρίς αυτή τη βοήθεια, η ομάδα θα είχε σπαταλήσει χρόνια επισκεπτόμενη δέντρα που τελικά ήταν πολύ χαμηλότερα από ό,τι φαίνονταν. Μέχρι το τέλος του 2022, η συνεργασία αυτή είχε οδηγήσει στη δημιουργία του χάρτη γιγαντιαίων δέντρων της Ταϊβάν, ο οποίος εντόπισε 941 δέντρα ψηλότερα από 65 μέτρα.
1: Κατά τη διάρκεια των εορτών του ελληνιακού νέου έτους τον Ιανουάριο του 2023, η ομάδα χρησιμοποίησε το νέο χάρτη για να εξετάσει τον επικρατέστερο υποψήφιο για το ψηλότερο δέντρο της Ταϊβάν. Η προσέγγιση του αποτελούσε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή με διάσχιση ποταμού μήκους 20 χιλιόμετρων και 2 ημέρες ανάβασης σε απότομες πλαγιές.
0: Αφού οι αναρχητές έφτασαν στην κορυφή και κατέβασαν μια μετροτενία μέχρι το έδαφος, επιβεβαίωσαν ότι το ύψος του ήταν 84,1 μέτρα. Το δέντρο ονομάστηκε Ουράνιο Σπαθί του ποταμού και αναγνωρίστηκε επίσημα ως το ψηλότερο γνωστό δέντρο της Ταϊβάν και ολόκληρης της Ανατολικής Ασίας. Διαφημίσεις και πάλι μαζί σας.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και

0: Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε τώρα να σας διαβάσουμε τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, ο Σάτια Ναντέλα. Ένας άνθρωπος που συνέβαλε όσο λίγη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και τώρα στρέφεται εναντίον του τρόπου με τον οποίο αυτή εξελίσσεται.
0: Εξαπέλυσε λοιπόν σφοδρή κριτική στο σημερινό μοντέλο ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι οι κοινωνίες δεν θα αποδεχθούν έναν κόσμο όπου λίγες εταιρείες και λίγα πανίσχυρα μοντέλα θα συγκεντρώνουν όλη τη γνώση, την ισχύ και τα οικονομικά ωφέλη της νέας τεχνολογικής επανάστασης.
1: Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Ναντέλα αμφισβήτησε ευθέως το αφήγημα που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Όπως είπε, οι εταιρείες δεν μπορούν από τη μία να προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαφανίσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας γραφείου ή ότι μπορεί να εξελιχθεί ακόμα και σε όπλο, και από την άλλη να ζητούν ολοένα περισσότερους πόρους και γιγαντεία κέντρα δεδομένων για να επεκτείνονται χωρίς όρια.
1: Δεν μπορείς να λες ότι χάνονται όλες οι δουλειές γραφείου και ταυτόχρονα να απαιτείς όλη την ισχύ για να χτίζεις νέα data centers, τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Αν και δεν κατανόμασε άμεσα την OpenAI, την Anthropic και την Google, ήταν σαφές ότι οι παρατηρήσεις του στόχευαν τις εταιρείες που ηγούνται σήμερα της κούρσας για τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Οι δηλώσεις του αντανακλούν και μια σημαντική μετατόπιση της στρατηγικής της Microsoft. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανικός κολοσσός παρουσίασε νέα μοντέλα χαμηλότερου κόστους, επιδιώκοντας να μειώσει τις δαπάνες των επιχειρήσεων που βλέπουν τους λογαριασμούς χρήσης τεχνητής νοημοσύνης να εκτοξεύονται.
0: Παράλληλα, η Microsoft προωθεί το Copilot Cowork, ένα αυτόνομο ψηφιακό βοηθό που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανάλογα με τις ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένων και οικονομικότερων λύσεων.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει υπηρεσίες της κινέζικης

0: DeepSeek, της εταιρείας που έχει αναστατώσει την αγορά προσφέροντας μοντέλα εξαιρετικά χαμηλού κόστους.
1: Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εντείνει τον ανταγωνισμό και να πυροδοτήσει ένα παρατεταμένο πόλεμο τιμών απέναντι σε εταιρείες όπως είναι η OpenAI και η Anthropic. Από σύμμαχος λοιπόν της OpenAI αλλάζει στρατηγική η Microsoft και γίνεται υποστηρικτής της δημοκρατικοποίησης, ας το πούμε έτσι.
0: Η τοποθέτηση πάντως του Ναντέλα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί η Microsoft ήταν ο βασικότερος χρηματοδότης της OpenAI, μην ξεχνιόμαστε.
1: Γεγονός αυτό. Τα δισεκατομμύρια που επένδυσε συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας και στην ανάπτυξή της έναν από τους ισχυρότερους παίχτες της νέας εποχής.
0: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις των δύο εταιριών πέρασαν αρκετές δοκιμασίες, ενώ πρόσφατα συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο συνεργασίας που επιτρέπει στην OpenAI να αναπτύξει στενότερους δεσμούς και με άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.
1: Όπως υποστηρίζει ο κύριος Ναντέλα, υπάρχει χώρος για όλους τους παίκτες της αγοράς, αλλά η επόμενη φάση τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να βασιστεί σε ένα πιο ανοιχτό και πιο δημοκρατικό μοντέλο ανάπτυξης.
0: Ένα από τα πιο αιχμηρά σημεία της παρέμβασής του αφορούσε την αγορά εργασίας. Ο επικεφαλής της Microsoft επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη κυρίως ως εργαλείο μείωσης προσωπικού και περικοπής κόστους.
1: Κατά την άποψή του, οι επιχειρήσεις του μέλλοντος θα χρειάζονται δύο εξίσου σημαντικά κεφάλαια. Ανθρώπινο κεφάλαιο και αυτό που αποκάλυψε κεφάλαιο tokens, δηλαδή εσωτερικές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Η πρόκληση δεν είναι να αντικατασταθούν οι εργαζόμενοι, αλλά να δημιουργηθούν νέοι τρόποι συνεργασίας ανθρώπων και μηχανών μέσα στους οργανισμούς.
1: Ο Ναντέλα πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πλέον τεχνολογικό, αλλά πολιτικό και κοινωνικό.
0: Οι εταιρείες, όπως λέει, δεν αρκεί να υπόσχονται ωφέλη, πρέπει να αποδείξουν στην πράξη ότι οι πολίτες διατηρούν τον έλεγχο και ότι οι οικονομικές ευκαιρίες κατανέμονται ευρύτερα.
1: Καμία επικοινωνιακή αφήγηση δεν αρκεί από μόνη της, σημείωσε. Πρέπει να αποδείξουμε στην πράξη ότι οι άνθρωποι έχουν λόγο, επιλογές και οικονομικές προοπτικές. Πρέπει να κάνουμε τη δύσκολη δουλειά για να κερδίσουμε την κοινωνική άδεια.
0: Η παρέμβαση του επικεφαλής της Microsoft αποτυπώνει μια νέα γραμμή μέσα στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι λιγότερη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά περισσότερος ανταγωνισμός, μεγαλύτερος έλεγχος από τους χρήστες και μια προσπάθεια να μην συγκεντρωθεί η ισχύς της νέας τεχνολογίας στα χέρια ελάχιστων εταιριών.
1: Ένα μήνυμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν προέρχεται από έναν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν περισσότερο στη δημιουργία της σημερινής επανάστασης.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Ο Κάτσκαρτ. Το Πακαλά.
0: Η γήτο της δημοφιλούς πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων της ΜΕΤΑ.
1: Για σχεδόν 7 χρόνια.
0: Συνέβαλε στην ανάπτυξη των λειτουργιών ιδιωτικής επικοινωνίας σε περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.
1: Κάτσκαρτ. Σε αναρτήσεις του λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, για άνθρωπο λέμε.
0: Δήλωσε.
1: Μην μπερδεύεστε έτσι.
0: Ότι παρότι η πλατφόρμα βρίσκεται στην ισχυρότερη θέση που είχε ποτέ.
1: Εκείνος ένιωσε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνει ένα βήμα πίσω.
0: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στην ηγετική ομάδα της ΜΕΤΑ.
1: Αλλά ο Κουνάλ Σαχ, ιδρυτής της Ινδικής startup Cred, αναλαμβάνει επικεφαλής του WhatsApp.
0: Ο ιδρυτής του Facebook και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΑ, Mark Zuckerberg, δήλωσε ότι ο Σαχ δημιούργησε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες της Ινδίας μέσω της Cred.
1: Πρόσθεσε ότι διαθέτει την νοοτροπία του δημιουργού και τη διεθνή οπτική που χρειάζονται για να διοικήσει τη μεγαλύτερη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στον κόσμο.
0: Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Κουνάλ, ώστε το WhatsApp να συνεχίσει να είναι η καλύτερη υπηρεσία για δισεκατομμύρια ανθρώπους και εκατομμύρια επιχειρήσεις, δήλωσε ο Zuckerberg.
1: Η Cred με έδρα την Μπελγκάλουρου επιδιώκει να αλλάξει τον κλάδο των πληρωμών στην Ινδία μέσω μιας υπηρεσίας μόνο για μέλη, η οποία επιβραβεύει άτομα με υψηλά εισοδήματα όταν εξοφλούν εγκαίρως τις πιστωτικές τους κάρτες.
0: Πριν ιδρύσει την Cred το 18, ο Σαχ δραστηριοποιήθηκε ως επενδυτής και σύμβουλος σε διαφορετικές startups στην Ινδία και την Νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.
1: Ο ίδιος έγραψε ότι θα παραμείνει μέτοχος της Cred, ενώ αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα στη WhatsApp. Επίσης πρόσθεσε ότι η Cred έχει αντλήσει επενδύσεις ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Meta.
0: Σύμφωνα με το Bloomberg, η επένδυση αυτή δίνει στη Meta ποσοστό περίπου 20% στην εταιρεία.
1: Ο Σαχ διευκρίνησε ότι παρότι η ΜΕΤΑ θα συμμετέχει ως μειοψηφικός επενδυτής στην Cred, δεν θα έχει καμία πρόσβαση στα δεδομένα των μελών.
0: Η αλλαγή ηγεσία στη WhatsApp έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΜΕΤΑ επιδιώκει να ενισχύσει περισσότερο την ήδη ισχυρή παρουσία της εφαρμογής στην Ινδία.
1: Το WhatsApp ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών της ΜΕΤΑ μαζί με το Facebook, το Instagram και το Messenger, τα οποία εξυπηρετούν δισεκατομμύρια χρήστες. Η εταιρεία προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά της μέσω διαφημίσεων, συνδρομητικών υπηρεσιών επιπληρωμή και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.
0: Η εφαρμογή χρησιμοποιείται ευρέως στην Ινδία με περίπου 853 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με στοιχεία του World Population Review.
1: 850 εκατομμύρια χρήστες. Και είναι πόσοι Ίνδοι? 2 δις.
0: Κάπου εκεί.
1: Δεν έχει και πολλούς. Η WhatsApp έχει βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο ελέγχων και επικρίσεων πάντως στην Ινδία σχετικά με ζητήματα ιδιωτικότητας και διαμοιρασμού δεδομένων με τη μητρική εταιρεία τη Meta. Α, τώρα θα δείτε τι είναι. Αλίμονο αν όλοι αυτοί οι μεγιστάνες δεν απλωνούντουσαν και σε τέτοιες χώρες. Εξάλλου με την Κίνα δεν τα πάνε καλά, οπότε σου λέει ας πάμε στην Ινδία. Η Ινδία περνάει και σε πληθυσμό την Κίνα, άρα κάτι κερδίζουν.
0: Αυτών λεχθέντων, άλλο ένα ψηφιακό υγείο, έφτασε στο τέλος του.
1: Μέχρι την επόμενη φορά.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

Και λαλά. Και λαλά. Μα ο Παρίζι είναι καμό βαλασσά. Σε κρέρε καμό βατσό σαν καμάρα. Σε κρέρε καμό βατσίσκε πόβεις πάρα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, εκφωνή Ειρήνη Αναγνώστου. Διήμερη επίσκεψη στο νομό μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, εκτός της παρουσίας του αύριο Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Περιφέρειας. Σήμερα στοιχείο θα ασχοληθεί με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών της νήσου μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ Χίου. Θυμίζουμε την παρέμβαση στο ράδιο Αλήθεια του επιχειρηματία τουρισμού Κώστα Μπολά, που δήλωσε ότι εφόσον το ανατεθεί, έχει τεχνικά τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει την υπεραστική λεωφοριακή συγκοινωνία του νησιού. Μία εφόλιστη ύλη συνέντευξη παραχώρησε στο ράδιο Αλήθεια ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη δημοτική αρχή απραξία και χαρακτηρίζοντας το δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Εκτός όμως των αυτοδιοικητικών, ο Σταμάτης Κάρματζης απάντησε και στα σενάρια που τον φέρουν υποψήφιο βουλευτή του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά ή της Μαρίας Καριστιανού. Τα ακούω και εγώ και γελάω, απάντησε ο τέος δήμαρχος. Εκτιμώ τον Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, αλλά εγώ δεν θα είμαι υποψήφιός του. Όσοι τα διακινούν αυτά ξεχνούν ότι παρέδωσα βουλευτική έδρα για να υπηρετήσω την αυτοδιοίκηση. Και για να τελειώσω τη συκοφαντία μιας και έξω, κατέληξε ο τέος δήμαρχος, ο Σταμάτης Κάρματζης θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Χίου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δήμο Χίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τους νομούς Λέσβου και Χίου. Πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στον αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Μπουσέκα για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων, με τον αντιδήμαρχο να ασκεί ένσταση και να μειώνει το πρόστιμο στο μισό. Για απαράδεκτη πρακτική από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας έκανε λόγο ο δήμαρχος Χίου κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου, λέγοντας ότι θα σταλούν επιστολές στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, στο Αρμόδιο Υπουργείο αλλά και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Τελικά τα κατάφερε η ομάδα Starts του 3ου Πειραματικού Λυκείου Χίου και μετά την πανελλήνια διάκρισή της και την πρόκρισή της στον τελικό του 1ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής, πήρε την πρώτη θέση, κάνοντας το νησί μας και τη χώρα μας υπερήφανους. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του διαγωνισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 22 ευρωπαϊκές χώρες, 9.096 μαθητικές ομάδες, 28.832 μαθητές και 2.293 σχολικές μονάδες από ολόκληρη την Ευρώπη. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από σήμερα Σάββατο μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από το τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής, από τη συμβολή των οδών Κανάρι με τη λεωφόρο Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου εκτελούνται εργασίες εξ σκαφών επί της οδού 25ης Μαρτίου, πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χυμών Χίου επί της οδού αυτή είναι κλειστή λοιπόν μέχρι και 20 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα. Το πρόγραμμα ψεκασμών τώρα για το ΔΑΚΟ είναι το εξής. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στα Μεστά, την Τρίτη 30 Ιουνίου σε Μεστά, Ολύμπους, Πυργία, Αρμόλια, Νενιτούρια, Χάλανδρα, Αφροδίσια. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου σε Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Κέραμο, Λεπτόποδα. Την Πέμπτη τα συνεργεία θα είναι σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισό, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτάκι, Πουργές, Διευχά, Κατάβωση. Και το Σάββατο σε Έξω Διδήμα, Μέσα Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών από την εταιρεία Πυλώνας, γίνεται γνωστό ότι θα εκτελεστούν εργασία στη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Οδό Ινουσών. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στον αναμεταδότη ΕΡΤ Θολοποταμίου και στις περιοχές Αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσας Διδήμας, Αντιλιοστάσιο Σικελιάς, Αντιλιοστάσιο Φράγματος Καλαμωτής, περιοχή Μαυροθέρη Πλησίων Φράγματος, Φωτοβολταϊκό Πάρκο Περιοχής. Τη Δευτέρα τώρα, 29 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σε Μυρμήγκη, μέσα διδήμα, έξω διδήμα. Την Τρίτη πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κέντρο υγείας Πυργίου, στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα, στην κεραία Βόνταφων και στο θερμοκήπιο Χαλιά. Την 5η 2 Ιουλίου πάλι σε Πυργή, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, κεραία Βόνταφων, θερμοκήπιο Χαλιά, αλλά και σε Καρίντα, κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λιναρά, Ολύμπων και αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα, την 5η δηλαδή, στα Ψαρά, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, στην περιοχή του Λιμαναρχείου, του Τελωνίου και στην αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη με δαπός 26 Ιουνίου στοιχείο, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα στο οποίο ο συλληφθής απασχολούταν ως προσωρινά υπεύθυνος, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό είχαν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα χωρίς τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο. Δικογραφία αυτόφορης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος ενός ακόμη ατόμου ως υπεύθυνου λειτουργίας της προαναφερόμενης επιχείρησης. Ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά με τον Κώστα Βούκουνα, διευθυντή του πρώτου επαγγελματικού λυκείου Χίου, το θέμα της σωστής επιλογής σχολής από τους υποψήφιους φοιτητές και ποια πρέπει να είναι τα κριτήριά τους, στην εκπομπή Κατευθυνθήτως σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Την οδό Δημοσθένη Κονίδη στο Φραγκοβούνι περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Σήμερα 7.30 το απόγευμα είναι ο πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου και 9 και 4 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Θα ακολουθήσει λαμπαδιδρομία και παρουσίαση του χρονικού του ολοκαυτώματος με αναπαράσταση της ανατείναξης της Σπυρητιδαποθήκης καθώς και ρήψη πυροτεχνημάτων. Αύριο Κυριακή 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου θα έχουμε όρθρο και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 10.30 δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών. Θα ακολουθήσει εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. 11 και 4 το πρωί αύριο, Τρισάγιο, στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη, ο Σύνδεσμος Κυριών Περιθάλψεως Απόρων Ασθενών Χίου καλεί τα μέλη του Συνδέσμου στις 29 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα, 6.30 το απόγευμα, στην ενοριακή αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγων, σε γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πηξίδα, ο Φάρος και η Αρτέων Εκδοτική παρουσιάζουν το βιβλίο του Παναγιώτη Δημητρόπουλου «Τα χάρτινα σπίτια» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελπινίκη Καλαγκιά, η Ευγενία Φίκαρη και ο συγγραφέας. Συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Φάρου Βαρβασίου που θα παρουσιάσει μικρασιατικούς χορούς. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριου Αθλητικού Κέντρου. Στην εκδήλωση αυτή θα παρουσιαστούν ελληνική παραδοσιακή χορή και τραγούδια από όλα τα τμήματα του Γεωργίου Βούρου και με την ορχήστρα του Μαρκέλου Πούπαλου. Προσκεκλημένη είναι ακόμη η Πρόοδος Καλλιμασιάς και η Χή εν Χορό. Στην αρχή της εκδήλωσης θα τιμηθούν για την προσφορά τους στα γράμματα και στον πολιτισμό οι Γιάννης Κολιάρος και Δημήτρης Μελαχρινούδης. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου σήμερα και αύριο 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο. Αύριο Κυριακή 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος του Νεοχωρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Καμάρι 2026 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεοχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Ο Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, αύριο Κυριακή 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στο Φιλοπρόοδο Ομίλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουπεϊρόν σε σκηνοθεσία της Νίτσας Κλούβα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» αύριο Κυριακή 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Η διεύθυνση της χοροδίας είναι της Φέδρας Γιαννέλου. Στο πιάνο θα είναι η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων» το απόγευμα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου στις 7 στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα Ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Αλένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Ο Γιώργος Ντόσκας ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Για πρώτη φορά στη Χίο διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από την Αθήνα, αλλά και από την Τουρκία. Συμμετέχουν περί τους 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, για σήμερα Σάββατο, ο καιρός στη Χίο είναι αίθριος, η άνεμη από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 59%. Για αύριο Κυριακή προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειη εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 23 έως 64%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Νιτάκη στην οδό 11 Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1920, οι χιώτες δάσκαλοι πραγματοποιούν συνέδριο και εκδίδουν ψήφισμα υπέρ της καθιέρωσης της δημοτικής γλώσσας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Και σε κυρία Αυτοπροσώπος, αυτή την εβδομάδα με τον βουλευτή Χίου της Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, πρώην υπουργό, τον οποίο έχω δίπλα μου και με τον οποίο θέλω να κάνουμε μια έτσι όμορφη και ζεστή κουβέντα για την καυτή μας έτσι και αλλιώς πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, έχω πει και άλλες φορές ότι, και δεν είναι κομπλιμέντο αυτό, έτσι το αισθάνομαι, σας θεωρώ διεθνή παίκτη. Με την έννοια αυτή θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε το σχόλιο σας σχετικά με τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στην περίπτωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Πώς ακριβώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη εσείς?
2: Οπωσδήποτε είναι ένα θετικό βήμα. Ευχαριστώ κύριε Τζούμα για την ερώτηση. Ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσει σε μία πτώση της τιμής ενέργειας με θετικές επιπτώσεις στον πληθωρισμό, κυρίως με θετικές επιπτώσεις στην παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτό όμως δεν ανατρέπει το γεγονός ότι βιώνουμε μια ιδιόμορφη γεωστρατηγικά εποχή ταχαίων αλλαγών, αμφισβήτησης βασικών αρχών του τρόπου που λειτουργούσε το διεθνές περιβάλλον τις προηγούμενες δεκαετίες, να αμφισβητούνται μεγάλες συμμαχίες, ο χαρακτήρας τους στη Ευρωατλαντική Συμμαχία, η ανάγκη της Ευρώπης να παίξει ένα πιο καταλυτικό ρόλο, όλα αυτά είναι τεκτονικές αλλαγές που στη χώρα μας απαιτούν σταθερότητα, εγρήγορση και ηγεσία που μπορεί να αντιληφθεί το βάθος αυτών των μεγάλων εξελίξεων.
1: Ναι. Ξέρετε, υπήρχε η ελπίδα ότι με τη συμφωνία αυτή, αν τελικά υπογραφεί και πότε θα υπογραφεί κλπ, ότι θα αρχίσει να γίνεται το ανάποδο, δηλαδή να κατεβαίνουν οι τιμές. Μέχρι στιγμής αυτό δεν φαίνεται να έχει συμβεί.
2: Προφανώς δεν θα συμβεί άμεσα, αλλά ότι θα είναι από πληθωριστικές οι τάσεις αν επέλθει οριστικά συμφωνία, γιατί σας θυμίζω ότι αυτό που υπεγράφηκε στις Βερσαλίες είναι μια προσωρινή συμφωνία εν ώψη μιας ουσιαστικότερης διαπραγμάτευσης, η οποία στις πρώτες μέρες τουλάχιστον έδειξε να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα άρνησης συνάντησης των αντιπροσωπιών. Ακόμα υπάρχει το ανοιχτό μέτωπο στην Ουκρανία, το οποίο δεν έχει επιληθεί, και βλέπουμε να υπάρχουν και εξάρσεις κατά καιρούς στις επιθετικές ενέργειες των δύο πλευρών. Άρα δεν έχουμε ακόμα φτάσει να μπορούμε να μιλήσουμε για μια βέβαια εποχή, έστω και βραχυπρόθεσμα, σταθερότητας. Μπορούμε όμως να πούμε ότι στο θέμα της ενέργειας το πιθανότερο είναι ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Ήδη όμως είδαμε αρνητικές επιπτώσεις και στον πληθωρισμό και στην αύξηση επιτοκίων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ευελπιστούμε να μην προχωρήσει σε αντίστοιχη επιπλέον αύξηση μέσα στο 2026.
1: Ναι. Ξέρετε, δεν το ανέφερα τυχαία αυτό. Το αντιλαμβάνεστε. Διότι θεωρώ ότι αντιλαμβάνεστε επίσης ότι η ακρίβεια είναι η αχίλιος πτέρνας σας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ένα μέτωπο το οποίο έχει κυβέρνηση που φαίνεται δεν το ελέγχει πλέον. Δεν ξέρω αν μπορεί να το ελέγξει. Και πραγματικά είναι κάτι για το οποίο ο κόσμος υποφέρει, όσες πλατφόρμες και αν εφευρεθούν για να δει κανείς τιμές κλπ. Η ακρίβεια είναι αυτή τη στιγμή ανεξέλεκτη και ένα μεγάλο κομμάτι του οικογενειακού εισοδήματος πηγαίνει εκεί.
2: Δεν υπάρχει κανείς που θα διαφωνήσει με αυτό που λέτε. Πράγματι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και για όλες τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών, ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι το μέγιστο ζήτημα που απασχολεί. Να είμαστε ειλικρινείς, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει τη τιμή του πετρελαίου, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει σε μεγάλες διεθνές αγορές προϊόντων. Αυτό που έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα είναι πρώτον να αυξήσουμε ουσιαστικά την απασχόληση με 550.000 νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί σε αυτή την εφταετία, επιτρέποντας την αύξηση οικογενειακών εισοδημάτων, να μειώσουμε 83 φόρους, να προχωρήσουμε σε αυξήσεις μισθών και συντάξεων και ως προς το θέμα της αγοράς να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία, όχι να μειώσουμε τις τιμές, αλλά να αποφύγουμε φαινόμενα σκοκέρδειας να εκμεταλλευτούν τις πραγματικές πιέσεις που υπάρχουν

0: ότι θέλετε να είστε αυτοδύναμοι για άλλη μια τετραετία. Είναι η Αχίλλειος πτέρνα, δηλαδή μπορεί από εκεί να έχει ένα ποσοστό το οποίο όταν θα χάσει θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, συν την φθορά την οποία δημιουργούν στη Νέα Δημοκρατία διάφορα κομμάτια γύρω γύρω που αποσπώνται, φεύγουν ή δεν ξέρω τι επίκειται να γίνουν. Δεν θέλω να μου πείτε για το Σαμαρά αν δεν επιθυμείτε να πείτε κάτι, αλλά δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι ευάλωτη και βίλια.
1: Είναι μια πολύ ιδιόμορφη πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Ίσως είναι η πρώτη φορά από συστάσεως του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μετά, που δεν υπάρχει πολιτικό δίπολο. Αν θυμάστε, κύριε Τζούμα, πάντα στην πολιτική υπήρχαν δίπολα. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Παπανδρέου ή Μητσοτάκης. Καραμαλής ή Παπανδρέου. Υπήρχαν δίπολα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, πέρα της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται στην εκτίμηση ψήφου να υπερβαίνει το 30%, να απέχει μένα από την αυτοδυναμία, αλλά όχι πάρα πολύ, γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη για τις θέσεις 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά στο τέλος, όταν φτάνουμε σε εκλογές του 2027, οι Έλληνες θα κληθούν να κάνουν μια επιλογή. Αυτή είναι η δημοκρατία. Να επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποιο κόμμα θα κυβερνήσει. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει απέναντι στη δημοτικότητα που εξακολουθεί να είναι σημαντικά αυξημένη του Κυριάκου Μητσοτάκη παρά τα 7 χρόνια πρωθυπουργίας και τα 10 χρόνια στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, δεν φαίνεται να υπάρχει το πρόσωπο αυτό που συγκεντρώνει τη στήριξη αυτών που διαφωνούν με την κυβέρνηση.
0: Είναι αλήθεια ότι δίπολο δεν υπάρχει. Αν το πει κανείς αυτό, θα είναι.
1: Ότι θα γίνει μια μάχη ακόμα και σε περιοχές σαν Τυχείο για αυτό που ονομάζουμε τη δεύτερη ή την τρίτη θέση.
0: Ναι, λέω λοιπόν ότι θα είναι έξω από πραγματικότητα αν κάποιος πει ότι υπάρχει δίπολο. Δεν υπάρχει δίπολο. Απ' την άλλη όμως δεν φαίνεται και εύκολη η αυτοδυναμία.
1: Προφανώς δεν είναι εύκολη. Τρίτη συνεχόμενη θητεία αυτοδύναμης κυβέρνησης είναι κάτι σπάνιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα το 2026-27 που το συζητάμε, αλλά το γεγονός ότι η χώρα μας έχει μια σταθερή κυβέρνηση σε μια εποχή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες πασχίζουν να δημιουργήσουν κυβερνήσεις συνεργασίας χαμηλής αποτελεσματικότητας, είναι ένα πλεονέκτημα για τη χώρα μας, ιδιαίτερα για να το συνδέσω και με την αρχή της συζήτησής μας, σε αυτή τη ρευστή εποχή που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο.
0: Ο Σαμαράς θα κάνει κομματικά.
1: Κοιτάξτε, μόνο σεβασμό έχω για τον Αντώνη Σαμαρά. Μας συνδέει μια οικογενειακή σχέση, μια προσωπική σχέση. Με λυπεί βαθύτατα που βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πιστεύω, να ελπίζω ότι δεν θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ζήτημα στο κόμμα στο οποίο τον τίμησε και το τίμησε ως πρωθυπουργό στην περίοδο 12-15.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω να μείνω στα κεντρικά, αν και νομίζω ότι δίνεται απαντήσεις πολύ σημαντικές, γιατί τα τοπικά μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και στα οποία καλείστε να απαντήσετε. Πολλές φορές πρέπει να το ομολογήσω αυτό, απολογούμενος. Ένα στοιχείο που ας πούμε διακρίνω είναι ότι κάθε μήνα θα κάνετε ένα μηνιαίο δελτίο να πείτε έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Δηλαδή κάπως σαν εργολάβος, ας πούμε, επιτρέψτε μου τη φράση. Δηλαδή,
1: κοιτάξτε,
0: πού είναι το κάθε έργο, ας πούμε.
1: Για να δούμε για τυχείο το εξής.
0: Ναι.
1: Πρώτον, πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Χίο σήμερα ζει μια από τις καλύτερες περιόδους της μεταπολίτευσης. Ζει μια περίοδο που αντιμετώπισε τη μεγάλη κρίση του μεταναστευτικού, κράτησε τον ισοτικό ΦΠΑ που κινδυνεύσαμε να χάσουμε επί ΣΥΡΙΖΑ, προχωράει τα μεγάλα έργα υποδομών, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027, θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση αναλυτικά, προχωράει στο νέο πολυδομικό σχεδιασμό, αλλά κυρίως και χάρη στη Visa Express, την οποία αυτή η κυβέρνηση θεσμοθέτησε, βλέπουμε ρεκόρ τουριστικής ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή η Μαστίχα καταφέρνει να πετυχαίνει πολύ υψηλές τιμές και να απορροφά την παραγωγή που δημιουργούν με τον κόπο τους οι μαστιχοπαραγωγοί. Στην ναυτιλία βλέπουμε το νησί μας να έχει γίνει πόλος, οικοσύστημα ναυτικής εκπαίδευσης με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Η ανεργία στο νησί μας να είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία αν κάποιος πάει 10 ή 20 χρόνια πίσω βλέπει την πολύ μεγάλη διαφορά. Από εκεί και

0: πέρα θέλω να πω το εξής. Οι Χιώτες, και αυτό νομίζω είναι μια επιτυχία της δικιάς μου θητείας, έχουν γίνει πολύ πιο απαιτητικοί και πολύ πιο αυστηροί από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Χαίρομαι γι' αυτό. Είναι υποχρέωσή μου να απολογούμε κάθε μήνα για τα πεπραγμένα μου ως βουλευτής. Αλλά θα πω ότι για κάποια έργα, όταν παλιά βλέπαμε το χρόνο με τις δεκαετίες που περνούσαν, σήμερα κάποιοι το παρακολουθούν με την ώρα ή με τη μέρα. Παρ' όλα αυτά, και με την ώρα και με τη μέρα, τα έργα προχωράνε στους ρυθμούς που τόσες φορές έχω πει δημόσια ότι προχωράνε.
1: Ναι. Βέβαια, παρουσιάστηκε μια εικόνα εξοραϊσμού. Αλλά εντάξει, εγώ θα
0: παρουσιάζω μια εικόνα συγκριτική. Ναι. Θέλετε να συγκρίνουμε το 2016 με το 2026?
1: Όχι, θα μπορούσα
0: να συγκρίνουμε το 2006 με το 2026 και να δούμε πώς αυτή τη στιγμή είναι το νησί μας, σε τι κατάσταση βρίσκεται, σε θέματα κεντρικής κυβέρνησης. Εγώ αναφέρομαι. Εκεί που η κυβέρνηση μπορεί να επηρεάσει. Χωρίς να μπαίνω στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που κάνα περίοδους ηχείως έχει πάει καλύτερα ή έχει πάει χειρότερα. Σε θέματα κεντρικής κυβέρνησης, τα μεγάλα ζητήματα του νησιού αντιμετωπίζονται. Προφανώς κάθε τόσο θα υπάρχουν ζητήματα. Λογικό είναι, ανθρώπινο είναι, και εμείς ο ρόλος μας είναι όπου υπάρχουν ζητήματα να μπορούμε να βρούμε τις λύσεις.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε?
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Να σε ρωτήσω βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους.
10: καρδιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
12: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
13: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
14: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
15: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
16: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
17: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
18: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης.
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι μια άλλη εικόνα, ας πούμε, έτσι, γιατί αναφέρατε εσείς 1, 2, 3, 4, εγώ θα προσπαθήσω να πω μια άλλη εικόνα.
2: Παρακαλώ.
1: Έργα τα οποία είναι ατελείωτα, 1, 2, 3, 4, 5, τα οποία αραχνιάζουν, περιμένουν. Έχετε βέβαια δώσει μια ημερομηνία το 27. Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος.
2: Καταρχήν, να σας διακόψω εδώ.
1: Ναι.
2: Κανένα έργο αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν αραχνιάζει. Ας κάνουμε ένα γρήγορο γύρο. Ξεκινώντας γεωγραφικά. Το νέο κτίριο.
1: Το τελωνείο το οποίο αγιάσαμε ξεκίνησε.
2: Αφήστε με να τα πάω ένα. Το νέο κτίριο του αεροδρομίου της Χίου παραδόθηκε το 2024 και το 2025 τελικά και λειτουργεί. Ένα έργο που συζητάγαμε 40 χρόνια, ξεκίνησε και τελείωσε επί κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Βέβαια, άλλο μέγεθος είχε και άλλο έγινε.
2: Ένα-ένα θα πάμε. Ο διάδρομος του αεροδρομίου. Η έκταση παραδόθηκε πλήρως στον εργολάβο το Φεβρουάριο του 26. Το Μάρτιο του 26 ξεκίνησε η εργασία της ένωσης των μεγάλων χωματουργικών με τον υφιστάμενο διάδρομο. Είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Λειτουργεί και ο τελευταίος δανειοθάλαμος και το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027, είμαστε εντός αυτή τη στιγμή του χρονοδιαγράμματος. Το δικαστικό μέγαρο μέρα με τη μέρα προχωράει, αργότερα από ό,τι θα έπρεπε, δεν τρέχει το εργοτάξιο στο ρυθμό που πρέπει. Το Υπουργείο Υποδομών καθημερινά προσπαθεί και συνδράμει και με τον εργολάβο για να παραδώσει το έργο. Θέλω να πιστεύω στις εκλογές αυτό το έργο θα έχει παραδοθεί. Και έχει γίνει και ο διαγωνισμός για την επίπλωση του δικαστικού μεγάρου και είναι έτοιμα αυτά να παραδοθούν. Το Νοέμβριο είναι η ημερομηνία που υπάρχει στο σχεδιασμό της ΚΤΥΠ να παραδοθούν για να μπορέσει να λειτουργήσει το νέο δικαστικό μέγαρο. Το φράγμα Κόρης Γεφύρη τελείωσε κατασκευαστικά το 2023. Ο οποίος περάσει με το αυτοκίνητο βλέπει ένα πλήρες φράγμα, πλήρες κατασκευασμένο. Κατατέθηκε το Μάιο όπως έπρεπε να κατεθεί ο φάκελος αδειοδότησης. Κατατέθηκε ο φάκελος περιβαλλοντικής λειτουργίας. Κατατέθηκε το αίτημα του Δήμου Χίου μετά από. Αίτημα του Υπουργείου Υποδομών ώστε να οριστεί η ΔΕΙΑ ως φορέας λειτουργίας. Αναμένεται μέσα στο 26 να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση για να μπει το πόμα και να γίνουν κάποια μικρά έργα που απαιτούνται για να λειτουργήσει το φράγμα μέσα στο 2027. Το τελωνείο της Χίου ήρθε ο εργολάβος, εγκαταστάθηκε ο μηχανικός. Θα δείτε τις επόμενες μέρες να περιφράσεται ο χώρος για να αρχίσει η αποψήλωση του έργου. Αυτό είναι η παλιά ιχθυόσκαλα. Ως προς το κτίριο το υφιστάμενο. Είναι θέμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να το αδειάσει για να το παραδώσει στον εργολάβο. Άρα, για το τελωνείο, να είμαι ξεκάθαρος. Το κτίριο που είναι άδειο, ο εργολάβος ήδη είναι εδώ. Ο μηχανικός έχει έρθει που θα εγκατασταθεί εδώ πέρα. Μπαίνει η περίφραξη, μπαίνουν οι εργάτες.
1: Ο εργασμός έγινε.
2: Μπαίνουν οι εργάτες τις επόμενες μέρες. Οι οποίοι αρχίζουν την αποψήλωση. Ξέρετε, μην πάμε με τη μέρα τώρα. Έγινε 1η Ιουνίου, ενώ πρέπει να γίνει στις 10 Ιουνίου ο αγιασμός και μπήκαν οι μηχανικοί στις 12 αντί να μπουν στις 11. Ωραία, μπορούμε να πάμε μέρα με τη μέρα. Αυτό το έργο το συζητάμε δεκαετίες. Εδώ είναι οι εργολάβοι, έχουν υπογραφεί η σύμβαση, έχουν δοθεί τα λεφτά, ξεκινάμε. Το κτίριο της παλιάς ηχθειόσκαλας άμεσα, το κτίριο το λειτουργών κτίριο του τελωνίου, όταν το παραδώσει, ετοιμάζεται τώρα το λιμενικό ταμείο με τον εργολάβο, θα βρουν τις λύσεις τις τεχνικές, γιατί πρέπει να υπάρξει, προσέξτε, πρέπει να μεταφερθούν και όλες οι οπτικές ίνες και τα συστήματα, δεν μπορούν να σταματήσουν να εκδίδονται βίζες στους Τούρκους που έρχονται, άρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Τώρα κάποια στιγμή εγώ θα πω το εξής για το τελωνείο και ίσως είναι λίγο πιο οραματικό. Μαζί με το όλος ο λιμενοβραχίωνας θα πρέπει κάποια στιγμή μάλλον να δοθεί για τις αφήξεις εξωτερικού. Και ίσως και το κτίριο του Μπούρτζη κάποια στιγμή θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να χρησιμοποιηθεί και αυτό ως χώρος αναχωρήσεων, αφήξεων. Γιατί αν συνεχίσει ο τουρισμός από την Τουρκία να αυξάνεται στους ρυθμούς που βλέπουμε, ήδη δυσκολεύεται ο λιμένας να χωρέσει τα καράβια. Όχι τις υποδομές εδάφους, τις υποδομές της θαλάσσιας. Δηλαδή όταν έρχονται 5 ή 6 πλοία, έχουμε πίεση. Άρα όλα αυτά τα έργα υποδομής τελειώνουν το 27. Είναι έργα τα οποία συζητάμε από το 80-90. Ξέρετε ποια είναι η σωστή κριτική. Εγώ θα δεχτώ την κριτική. Ότι κύριε Μηταράκη, το 19 που ήρθε η κυβέρνησή σας δεν βρήκε τίποτα. Το 20-21 υπέγραψε τις συμβάσεις ή έδωσε τις χρηματοδοτήσεις. Τα έργα έπρεπε από το 21 να έχουν τελειώσει το 25. Και αντί το 25 τελειώνει το 27. Αυτό είναι μια τίμια κριτική. Να τη δεχτώ. Ότι τα έργα πρέπει να τελειώσουν το 1980 θα τελειώσουν το 27 αντί το 25. αυτό είναι δίκαιο. Και υπήρξαν ζητήματα. Υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά του Νότου Μηταράκη με πολιτικούς άλλων εποχών? Εγώ δεν παίρνω τα προβλήματα και τα χρησιμοποιώ ως δικαιολογία για να μην γίνει κάτι. Να πω, α, εγώ προσπάθησα. Όχι. Κάθε πρόβλημα που έβρισκα με πείσμονε ακόμα περισσότερο, καμιά φορά με εκνεύριζε και ακόμα περισσότερο, δούλευα περισσότερες ώρες, πιο συστηματικά, πιο οργανωμένα, με μια καταπληκτική ομάδα συνεργατών που έχω και στην Αθήνα και στη Χίο, οι οποίοι έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά αυτά τα χρόνια, παρακολουθώντας συστηματικά, οργανωμένα τα έργα της Χίου, με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και όλους τους συναδέλφους υπουργούς που βοηθήσανε, ώστε κάθε πρόβλημα που βρέθηκε να υπήρξε μια λύση γι' αυτό πολύ σύντομα.
1: Μάλιστα. Επαναλαμβάνω λοιπόν εγώ ότι απέναντι σε αυτή την εικόνα εξοραϊσμού θα μπορούσε να πει κάποιος: δεν έχετε τελειώσει κανένα έργο.
2: Έχουμε τελειώσει το αεροδρόμιο. Το κτίριο του αεροδρομίου έχει τελειώσει το 25. Με το σχέδιο το οποίο προβλέπεται από το 2017.
1: Το κτίριο ήταν πολύ πιο μεγάλο.
2: Όχι, μισό λεπτάκι, να τα λέμε ένα-ένα, γιατί αυτά είναι κάποιες ασυναρτησίες που λένε από την αντιπολίτευση εδώ πέρα. Έπρεπε να γίνει μια πολύ μεγάλη απαλωτρίωση το 2012. Οι τότε δυστυχώς απέτυχαν να τις κάνουν. Δεν πληρώθηκαν οι απαλωτριώσεις στο χρόνο που έπρεπε και ακυρώθηκαν με υπουργική απόφαση του 2017. Δεν υπήρχαν τα στρέμματα, τα επιπλέον για να γίνει καινούριο κτίριο όπως οραματίστηκαν κάποιοι πριν 30 χρόνια. Είχαμε δύο λύσεις το 2019. Ή να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα νέο γύρο απαλωτριώσεων και να ξεκινήσουμε το έργο του κτιρίου περίπου το 2035, ή να κάνουμε αυτό που η ΕΠΑ μπορούσε να κάνει με το οικόπεδο που είχε και με το συντελεστή δόμης που είχαμε. Εξαντλήσαμε λοιπόν τη δυνατότητα στον υφιστάμενο χώρο να αυξήσουμε το κτίριο κατά 40%. Πόσο αντέχει αυτό το κτίριο παραπάνω αφήξεις? Αντέχει εύκολα 5 με 6 πτήσεις τσάρτερ την ημέρα, το οποίο απαιτεί για να τις έχουμε 45 καινούρια ξενοδοχεία στο μέγεθος του Χανδρίση του Πέρλ.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι, είναι
2: άρα,
1: μια...
2: άρα, αυτή τη στιγμή, το αεροδρόμιο της Χίου, επίσης, θέλω να σας πω, είναι κλειστό σχεδόν τις περισσότερες ώρες ημέρας. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν δουλεύει όλη μέρα, δουλεύει σε συγκεκριμένα χρόνους. Ναι. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες πολλών περισσότερων πτήσεων αυτό το αεροδρόμιο από αυτές που κάνει σήμερα.
1: Έχετε πει βέβαια κατά καιρούς ότι...
2: Ναι. Ένα πολύ μεγαλύτερο κτίριο σημαίνει και μεγαλύτερο κόστος, σημαίνει ακριβότερα εισιτήρια, γιατί αυτό, το κόστος αεροδρομίου μπαίνει στα εισιτήρια.
1: Μα τα εισιτήρια είναι ήδη ακριβά.
2: Όχι, το εισιτήριο έχει και ένα τέλος αεροδρομίου. Τα τέλη αεροδρομίου επηρεάζονται από τις επενδύσεις που γίνονται. Τα εισιτήρια των νησιών μας σε σχέση με διεθνείς πτήσεις πράγματι είναι ακριβά και έχουν να κάνουν με τον όγκο πολλές φορές των μετακινούμενων.
1: Έχετε πει
2: και
1: πάντως,
2: γι' αυτό πιστεύω το καινούριο αεροδρόμιο θα μας επιτρέψει να έρχονται μεγαλύτερα αεροσκάφη. Άρα να υπάρχει λιγότερο κόστος ανά άτομο για αυτές τις πτήσεις, με αποτέλεσμα να μπορέσει να υπάρξει με τον ανταγωνισμό πλέον που έχουμε και πέρα της μίας εταιρείας που παλιά πετούσε. Τώρα έχουμε δύο πολύ συστηματικά, δύο εταιρείες που πετάνε πολύ συστηματικά, να έχουμε πίεση προς τα κάτω των τιμών.
1: Έχετε πει πάντως ότι τα έργα έχουν πολλούς νονούς όταν γίνουν και...
2: Προφανώς. Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η στρατηγική της αντιπολίτευσης για το αεροδρόμιο που ανέφερα πριν, ότι όταν δεν το είχαμε, δεν το είχαμε και όταν έγινε δεν μας αρέσει. Αυτή είναι μία στρατηγική, θα τη δούμε στις εκλογές. Η άλλη στρατηγική είναι, θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή και στις προηγούμενες εκλογές υπήρξαν πολλοί στοιχείο που προσπαθήσαν με μια τοξικότητα να επιτεθούν στη Νέα Δημοκρατία και σε μένα προσωπικά, τότε για το μεταναστευτικό σας θυμίζω, ο Χιώτης Πολίτης, όταν ήρθε στις εκλογές το 2023, έδωσε τη δική του απάντηση.
1: Μάλιστα. Επειδή κάνατε μια αναφορά τώρα στο θέμα της αντιπολίτευσης, θέλω να μου κρίνετε το Σταύρο του Μιχαηλίδη.
2: Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος
1: ωραίες ποντά.
2: Να λέμε και αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα. Δεν έχω κάτι αρνητικό να πω για τον Σταύρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν στην εικόνα εξοραϊσμού λέγοντας ότι ο αντίλογος λέτε, στο τέλος δεν έχει τελειώσει τίποτα και όχι μόνο αυτό, αλλά πάμε και πίσω. Και ένα από τα πίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι χείες είναι χωρίς συγκοινωνίες. Δεν υπάρχει και αστική συγκοινωνία, τέλος Ιουνίου δεν θα υπάρχει και αστική. Βέβαια έχετε το επιχείρημα ότι αυτό δεν αφορά την κυβέρνηση αλλά αφορά την αυτοδιοίκηση. Και αν η αυτοδιοίκηση, κύριε Μηταράκη, αδρανεί όπως συμβαίνει στην περίπτωσή μας, τι θα γίνει, θα μείνει ο κόσμος χωρίς συγκοινωνίες? Δεν αφορά την κυβέρνηση αυτό? Δεν αφορά τον κυβερνητικό βουλευτή αυτό το πράγμα?
2: Προφανώς αφορά όλους μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συγκοινωνία. Η συγκοινωνία, από ό,τι φαίνεται, χρεοκόπησε κυρίως και λήψη επιβατών. Γιατί η περαστική συγκοινωνία της Χίου, σύμφωνα με τα λεγόμενα, έκοβε σε όλο το νησί 7 εισιτήρια την ημέρα. Δεν ξέρω αν το νούμερο είναι πραγματικό ή πώς το διαχειρίζεται. Η κυβέρνηση δίνει πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο μέσω επιδότησης κοινωνικής μεταφοράς προς το αστικό και στο επιραστικό κτέλ. Και θέλω να σας πω επίσης, γιατί ίσως ο κόσμος δεν το ξέρει, το 2024 η κυβέρνηση ενέκρινε, δεν έχουν ακόμα αγοραστεί από ό,τι καταλαβαίνω, 1,5 εκατομμύριο ευρώ προς το Δήμο Χίου για να αγοράσει λεωφορεία. Έχει εγκρίνει η κυβέρνηση από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 1,5 εκατομμύριο ευρώ προς το Δήμο Χίου για την αγορά λεωφορείων. Η κυβέρνηση λοιπόν δίνει λεφτά για να αγοραστούν λεωφορεία, δίνει περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο για να στηρίξει μεταφορές. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να έρθει η κυβέρνηση και να οδηγούμε μόνοι μας τα λεωφορεία. Δηλαδή να φέρω ένα λεωφορείο εδώ και να το οδηγώ εγώ. Και το αστικό κτέλ, θέλω να σας πω, γιατί έκανα και αυτή η συζήτηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είχε υποβάλει κάποιο αίτημα, δεν ζητάει κάτι. Το κτέλ λέει εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε άλλο. Το να έρθει κάποιος να το λύσει από επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, πέρα από αυτές τις 2 χρηματοδοτήσεις που σας λέω, που είναι πραγματικές. Περάσαμε διάταξη νόμου για να δώσουμε και τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να μισθώσει λεωφορεία. Από εκεί και πέρα πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Πρέπει να κάνει τις επιλογές της. Για τον προϋπολογισμό που έχει, τα λεφτά που εισπράττει, κυρίως από την κεντρική κυβέρνηση και κάποια λεφτά από τους δημότες μέσω των δημοτικών τελών, να επιλέξει πώς θα τα επενδύσει. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι στην Ελλάδα που πολύ πετυχημένα λειτουργούν δίκτυα δημοτικής κοινωνίας.
1: Εδώ υπάρχει όμως.
2: Εδώ στοιχείο υπάρχει τώρα ένα λεωφορείο που έχει βάλει ο Δήμος και πάει στη Βολισσό. Ναι. Από ό,τι μαθαίνω, έχει περίπου 1 επιβάτη την ημέρα και αυτό κοστίζει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες το χρόνο. Και έχει 1 επιβάτη την ημέρα. Επίσης υπάρχουν λεωφορεία του Δήμου τα οποία εκτελούν τοπικά δρομολόγια από χώρους στάθμευσης στο κέντρο. Mm. Θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση, εκμεταλλευόμενη τα κονδύλια που δίνει το κράτος και για αγορά λεωφορείων και για λειτουργικές δαπάνες, που δίνουμε μέσω της επιδότησης, ξαναλέω, κοινωνικών μεταφορών, να σχεδιάσει αυτό το δίκτυο. Μακάρι να σας πω κάτι, μακάρι να μπορούσα να το κάνω εγώ. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω εγώ. Προσωπικά, δηλαδή να μου το αναθέσουν ο Δήμος, να μου πει, έλα εδώ, ανέλαβε το εσύ. Πες μας πού να βρούμε τα κονδύλια μέσα στον προϋπολογισμό μας, κάνε τις αλλαγές που εσύ νομίζεις και βάλε λεωφορεία. Με χαρά μεγάλη να το κάνω.
1: Πάμε στο διάλειμμα μας. Splash, splash, και θα τρελαθεί.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης.
11: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Νότη Μηταράκη. Είμαστε στο σκέλος που αφορά τα τοπικά ζητήματα. Μιλήσαμε για τα έργα, μιλήσαμε για το θέμα των λεωφορείων. Επιμένει ότι δεν είναι δικό
12: τους. Αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλάμε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης, η κυβέρνηση είναι πάντα αρρωγός όταν ζητηθεί σωστά, ενώ τεκμηριωμένα.
11: Υπάρχει αντίλογο.
12: Να σας πω ένα παράδειγμα. Το τρίτο γυμνάσιο.
11: Ο Γιάννης Ομαλαφής είπε.
12: Δεν
11: τους έχετε δώσει τους πόρους που έχετε υποσχεθεί. Είναι σημαντικό αυτό. Αν ο άλλος ανοίγει ένα πεδίο λεωφορείων και τελικά δεν πληρώνεται από την κεντρική.
12: Η κεντρική κυβέρνηση δεν πληρώνει πέρα αυτών των δύο που σας είπα. Δίνουμε 1,5 εκατομμύριο για να πάρει λεωφορεία και 1 εκατομμύριο το χρόνο για μεταφορές. Αυτά δίνει η κεντρική κυβέρνηση. Αν με αυτά τα 2,5 εκατομμύρια δεν μπορούν να βάλουν 3 λεωφορεία, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μπορώ να σας πω όμως ότι βοηθάμε και εκεί που ίσως δεν θα έπρεπε να βοηθάμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν θα έπρεπε, όχι ως προς το αντικείμενο, ως προς διαδικασίες. Ενέκρινα εγώ ως υπουργός 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το τρίτο γυμνάσιο. Γιατί ήρθε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου και είπε ότι για να το φτιάξουμε αυτό το σχολείο θέλουμε τόσο. Αλλάζει η δημοτική αρχή, η ίδια τεχνική υπηρεσία έρχεται και λέει για να το φτιάξουμε δεν θέλουμε 1,5, θέλουμε 5,5. Η ίδια τεχνική υπηρεσία. Το 1,5 εκατομμύριο το οποίο το είχαν στο ταμείο τους, το μισό το είχαν εισπράξει, ήταν μετρητά στο ταμείο. Δεν το χρησιμοποίησανε. Να κάνουν αποψηλώσεις, να κάνουν τις πρώτες ενέργειες, τις πρόδρομες ενέργειες για το τρίτο γυμνάσιο. Υποβάλανε ένα νέο αίτημα για 5,5 εκατομμύρια, 5.200 αν θυμάμαι ακριβώς το ποσό. Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, την προηγούμενη Δευτέρα το ενέκρινε. Έδωσε 5 εκατομμύρια στο Δημοχείο. Ήρθαμε, γιατί σας το είχα πει και σε παλιότερη συνέντευξη, ότι το χρωστάμε στα παιδιά. Και παρότι είναι μεγάλο το ποσό, παρότι είναι πολλαπλάσιο του αρχικού προϋπολογισμού, παρότι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες για αυτό το έργο, ήρθε η κυβέρνηση και έδωσε ένα σημαντικότατο ποσό και ελπίζω να ξεκινήσουν γρήγορα οι εργασίες για να ανακατασκευαστεί ένα αξιοπρεπέστατο σχολείο που είναι στο κέντρο της πόλης μας, που οφείλουμε στα παιδιά μας.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν την ξέρουμε την είδηση αυτή, μας τη λέτε εσείς, δεν έχει υποθεί αυτό από το Δήμο, μακάρι να είναι έτσι. Λοιπόν, αυτό ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο δικαιώθηκε ο Μαλαφής που έλεγε ότι θα τα πάρει τα λεφτά αυτά.
12: Η κυβέρνηση έδωσε αυτά τα λεφτά για τα παιδιά που δυστυχώς περνάνε τα ωραία χρόνια τα μαθητικά μέσα σε κοντέινερ. Και είναι απαράδεκτη η κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο.
11: Ναι.
12: Είχα επισκεφτεί πολλές φορές το σχολείο, υποσχέθηκα ότι θα βρεθεί λύση. Βρέθηκε η λύση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θάνο τον Πλεύρη, ο οποίος ενέκρινε το διάδοχό μου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που ενέκρινε ένα τέτοιο σημαντικό ποσό για το νησί. Όπως σας είπα, έχουμε εγκρίνει και λεφτά και για τα λεωφορεία. Όλα αυτά έχουν εγκριθεί. Από εκεί και πέρα, και στο σχολείο, το ερώτημα είναι πλέον είναι θέμα του Δήμου και μόνο του Δήμου να κάνει το διαγωνισμό και να μπει ο εργολάβος.
11: Ναι, εντάξει, ναι, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι δεδομένο αυτό.
12: Αλλά... Εμείς πάντως ως κυβέρνηση.
11: Ξέρετε κάτι, είναι.
12: Εμείς ως κυβέρνηση στηρίζουμε πάντα την εκάστοτε περιφερειακή και η δημοτική αρχή.
11: Ισχύουν,
12: είναι υποχρέωσή μας.
11: Είναι μερικά αστεία πράγματα. Για παράδειγμα, μιλάμε για πρόβλημα δημογραφικό σήμερα στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, τεράστιο, υπογεννητικότητα κλπ. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε αίτημα μαθητών να πάνε στο μουσικό γυμνάσιο και το μουσικό δεν έχει θέσεις. Και τους βγάζει έξω. Δηλαδή, κάπου υπάρχει παραλογισμός.
12: Εντάξει, πάρα πολλά σχολεία που είναι πρότυπα, πειραματικά, ειδικού σκοπού, είναι σχολεία τα οποία έχουν και ένα και μια δυνατότητα. Δυνατότητα από άποψη υλικοτεχνικών υποδομών, προσωπικού. Αυτά είναι ειδικά σχολεία.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, δεν είναι απεριόριστα.
11: Θέλω να αλλάξουμε αντικείμενο, να πάμε στο θέμα του τουρισμού, διότι από τον καιρό που σας ακούω ότι υπάρχει ανάπτυξη τουριστική ή δεν έχουμε ξενοδοχεία κλπ. Ταυτόχρονα υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα, την οποία την απέδειξε προθέσει Καθημερινή, η οποία δημοσίευσε τα στοιχεία της ΑΔΕ σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Ούτε λίγο ούτε πολύ βγάζει για τυχείο για την βραχυχρόνια μίσθωση 970 καταλήματα. Το οποίο σημαίνει, όπως έβαλα εγώ ένα τίτλο, ότι ο μεγαλύτερος ξενοδόχος σήμερα στοιχείο είναι ο κανένας. Διότι αν έχουμε 970 δηλωμένα, με συγχωρείτε, αλλά τα δήλωτα είναι όλα τόσα. Άρα
12: δύσκολο πλέον στις εποχές που όλες οι κρατήσεις γίνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είναι πολύ δύσκολο πλέον να έχεις αδήλωτα καταλήμματα,
11: ναι.
12: Γιατί δεν μπορείς να τα πουλήσεις. Γιατί πλέον δεν είναι όπως παλιά.
11: Καλά, ας μείνουμε σε αυτά λοιπόν.
12: Και έτσι, θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες που πηγαίναμε διακοπές σε νησιά,
11: ναι,
12: που δεν είχαμε κλείσει δωμάτιο. Και μόλις φτάναμε και βγαίναμε από το καράβι, περιμέναν διάφοροι ξενοδόχοι με φωτογραφίες του ξενοδοχείου για να συνοηθείς να σε πάει στο δωμάτιο. Πλέον όλα αυτά γίνονται από τις πλατφόρμες όπου όλα φαίνονται. Να πω το εξής για τον τουρισμό. Επειδή είπα σε πρόσφατα.
11: Είναι χίλια και αυτά είναι πολλά.
12: Το έχω αναφέρει, ναι. Το έχω αναφέρει σε ομιλία μου ότι έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ τα Airbnb στοιχεία. Αυτό δείχνει όμως και ένα θετικό μήνυμα ότι η διάχυση από τους πόρους που υπάρχουν κάθε εβδομάδα έρχονται στοιχείο χιλιάδες τουρίστες από τη γείτονα και κάθε Σαββατοκύριακο αφήνουν εκατομμύρια ευρώ στο νησί μας. Εκατομμύρια ευρώ κάθε Σαββατοκύριακο. Και αυτά πάνε σε χιλιάδες επιχειρηματίες, εργαζόμενους, μαγαζάτορες, οι οποίοι σήμερα κάνουν μια βόλτα στην πόλη, στα μαγαζιά. Και ρώταξε σε πάρα πολλά μαγαζιά που δεν τα σκεφτώσουν μερικά. Λέω, σε Τούρκους πουλάτε, όλοι μου είπαν ναι. Και μαγαζιά πουλάνε τρόφιμα, όχι μόνο μαγαζιά πουλάνε, ξέρω εγώ, είδη τουριστικά, ίσως το λιγότερο. Αυτά είναι
11: έσοδα. Πάνε οι άνθρωποι, δεν πάνε.
12: Όλα πάνε και σε μαγαζιά τροφίμων, τι διάφορα. Αυτά είναι έσοδα για όλο το νησί. Δείτε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στοιχείο. Στον τουρισμό. Αποκτήσαμε το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Έχει ήδη ανακοινώσει το Pearl την επέκτασή του. Φτιάχνουν άλλα τόσα δωμάτια. Στο όμορο οικόπεδο. Αρχές Ιουνίου εγκρίθηκε από τη Διευπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων η ανανεωμένη αίτηση αδειοδότησης στα Κεραμεία μιας επένδυσης 171 εκατομμυρίων ευρώ.
11: Έμαθα ότι για να ξεκινήσουν θέλουν κανένα χρόνο.
12: Πιθανότατα, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ότι αποφασίσαν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κάνει την αίτηση το 2014. Επί ΣΥΡΙΖΑ λόγω μεταναστευτικού και έλλειψη αεροδρομίου, το είχαν πει οι άνθρωποι. Δεν έχουν
11: το είχαν πει.
12: Δεν κάνουμε ξενοδοχείο.
11: Ναι.
12: Τώρα πιστήκανε οι επενδυτές που βάζουν τα λεφτά ότι λύθηκε το μεταναστευτικό, που είναι μια αλήθεια. Μιλάμε τώρα μια ώρα, δεν με έχετε ρωτήσει για το μεταναστευτικό. Παλιά όταν ερχόμουν εδώ, η μόνη ζήτηση ήταν το μεταναστευτικό. Και δεύτερον, το αεροδρόμιο είναι πεπισμένοι οι άνθρωποι ότι το αεροδρόμιο τελειώνει. 10 μέρες πριν, 10 μέρες μετά τελειώνει. Εσύ δεν θα είναι έτοιμοι αυτοί πριν το. Θα σα πω και ένα διοδότησο. Την ίδια στιγμή όμως. Όταν λέω έκρηξη ιδιωτικών επενδύσεων, μου γράφαν κάποιοι από το Facebook που τις είδε. Να που τις είδα. Είναι τα χιλιάδες πλέον δωμάτια που δίνουν έσοδα σε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες χιώτες, οι οποίοι έχουν ένα δωμάτιο, δύο δωμάτια, τρία δωμάτια, ένα μαγαζί, μία ταβέρνα, οι οποίοι κάθε Σαββατοκύριακο, όχι όπως τα τουριστικά νησιά που Ιούλιο-Αύγουστο δουλεύουν και από Οκτώβριο μέχρι Μάιο κλειδώνουν. Εδώ έχουμε δουλειά και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Ο τουρισμός από το εξωτερικό, ενώ όχι από την Τουρκία, αλλά από την Ευρώπη, το έχω πει πολλές φορές και γίνομαι δυσάρεστος, κύριε Τζούμα. Απαιτεί διαφορετική υποδομή. Άλλο αυτός που έρχεται για 2 μέρες, 3 για βόλτα και ψώνια, που πολύ ωραία μένει σε ωραία δωμάτια Airbnb, μένει σε ωραία μέρη, και άλλο οι οικογένειες που θέλουμε να φέρουμε με τσάρτερ, άρα κατά εκατοντάδες, που θέλουν 1.000 ή 2.000 δωμάτια ξενοδοχειακά. Σε ωραία ξενοδοχεία, κοντά στο νερό, να κολυμπάνε, να κάνουν διακοπές, όπως καταλαβαίνουμε τις διακοπές. Γιατί αυτοί θα φέρουν τα τσάρτερ, οι τουρίστες ειδικού σκοπού, δηλαδή αυτοί οι 100 που θέλουν να περπατήσουν, οι 100 που θέλουν να πάνε να δουν τις λαλάδες, αυτοί πάντα θα υπάρχουν. Αλλά αυτοί βέβαια δεν θα γεμίσουν το αεροδρόμιο. Ανάλογα ποιος είναι ο στόχος μας. Άρα αυτή τη στιγμή οι υποδομές μας πρέπει να εκμεταλλευτούν. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Να εκμεταλλευτούμε τα καλά χρόνια με την Τουρκία. Και τα έσοδα που μας φέρνουν και να επενδύσουμε ιδιωτικά στις κατάλληλες ξενοδοχειακές και υποδομές εστίασης που απαιτούνται για να προσελκύσουμε ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό κοινό. Γιατί φαντάζομαι στοιχείο, θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν ψάχνουμε τον τουρίστα με το σάκο και το 1 ευρώ την ημέρα. Λέμε ότι είμαστε ένα ποιοτικό νησί και θέλουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Ο ποιοτικός τουρισμός θέλει.
11: Άρα βάζετε κάτι καινούργιο τώρα. Βάζετε θέμα υποδομών ξενοδοχειακών μαζικής.
12: Δεν θα λέγω μαζικής, θα έλεγα ποιοτικής.
11: Εντάξει, ναι.
12: Δεν μιλάω για ξενοδοχεία των χιλιάδων.
11: Κακό δεν είναι.
12: Δεν μιλάμε για ξενοδοχεία των χιλιάδων.
11: Δεν θα γίνουν όμως που η χωροταξία δεν επιτρέπει.
12: Γι' αυτό λοιπόν τώρα.
11: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
12: Εγώ πιστεύω μέσα στο 2027 θα βγει
11: το. Το 27.
12: Θα βγει το προεδρικό διάταγμα για τα Κεραμεία. Τα Κεραμεία πράγματι είναι μια δύσκολη διαδικασία. Γιατί η χωροθέτησή τους εγκρίθηκε επί της αρχής, αλλά το τελικό πολεοδομικό σχέδιο θέλει προεδρικό διάταγμα. Εκεί εμπλέκει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι μια πολύ βαριά και δύσκολη διαδικασία. Είναι ένα ειδικό τύπο προεδρικό διάταγμα που λέγεται ΕΣΧΑΣΕ. Ναι. Ειδικό σχέδιο χωροταξικής ανάπτυξης.
11: Γιατί τι έχει αυτή η περιοχή.
12: Το οποίο έτσι να δείτε, αυτό ήταν δικιά μου νομοθετική ιδέα με το νόμο 41-46 του 2013 που ως Υφυπουργός Ανάπτυξης θεσμοθέτησε αυτά τα ειδικά προεδρικά διατάγματα που επιτρέπουν κατά παρέκκληση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού για ειδικές μεγάλες επενδύσεις που θέλουμε για στρατηγικούς λόγους να έχουμε ειδικούς όρους. Αυτοί οι ειδικοί όροι όμως πρέπει να κριθούν πρώτα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, γι' αυτό πιστεύω θα γίνει μέσα στο 27. Επίσης το 27, για να τελειώσω αυτά που είπα για τον τουρισμό, ένα άλλο έργο το οποίο είχε υπογραφεί πριν πολλών ετών, αλλά δεν ξεκινούσαν οι άνθρωποι. Γιατί δεν ξεκινούσαν, και για λόγους αδειοδότησης, αν θέλετε εγώ λέω και για λόγους εμπιστοσύνης, είναι η Μαρίνα. Που και η Μαρίνα πιστεύω το καλοκαίρι του 27 θα λειτουργεί.
11: Είναι η μόνη που θα γίνει.
12: Δεν είναι η μόνη που θα γίνει. Όλα θα έχουν γίνει. Και επειδή οι εκλογές εγώ πιστεύω θα γίνουν το καλοκαίρι του 27, όταν φτάσουμε την ημέρα των εκλογών, οι πολίτες της Χίου θα δουν όλα αυτά τα έργα που συζητάμε.
11: Ξέρετε, 27 δεν είναι κοντά, δεν είναι μακριά.
12: Όχι. Και γι' αυτό παρακολουθώ τα έργα όχι σε εβδομαδιαία βάση, σε ημερήσια βάση. Κάθε ένα και ξέρω για κάθε έργο τι έγινε σήμερα, αν προέκυψε κάποιο ζήτημα και αν προέκυψε κάποιο ζήτημα, τι πρέπει να γίνει για να επιληθεί.
11: Είναι δουλειά του βουλευτή αυτή.
12: Εγώ θεωρώ ότι έχω υποχρέωση.
11: Δηλαδή θέλω να πω στρατηγική.
12: Κοιτάξτε, δεν βλέπω το ρόλο μου, δεν βλέπω το ρόλο μου με την παραδοσιακή. Ότι με μια πιο θεωρητική διάσταση. Ο βουλευτής έχει ένα εθνικό ρόλο. Ξέρετε, ο βουλευτής δεν είναι μόνο τοπικός. Παίζει ένα ρόλο σε ένα εθνικό επίπεδο. Αλλά απ' την άλλη, έχω την επιλέξει να κάνω και τη διαχείριση του έργου στο βαθμό που. Χωρίς να παρέμβω προφανώς στα αρμόδια υπουργεία, αλλά έχοντας πλήρη γνώση του που βρίσκεται και έχοντας, θέλω να το ξαναπώ αυτό, μια εκπληκτική συνεργασία με τους αρμόδιους υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς, τους οποίους έχω ζαλίσει σε καθημερινά τηλέφωνα, ξέρω όμως τι ψάχνω. Δεν παίρνω να πω τι γίνεται στο αεροδρόμιο, παίρνω να πω ότι προχτές η ΔΕΛΤΑ 15 έστειλε αυτό το ερώτημα στη ΔΕΛΤΑ 13. Θέλω να επιβεβαιώσουμε ότι η ΔΕΛΤΑ 13 θα απαντήσει σήμερα για να μπορέσει το Υπουργείο Οικονομικών να στείλει αυτό για να γίνει αυτό. Ξέροντας λοιπόν τη διαδικασία πολύ λεπτομερώς, μπορώ να βοηθήσω.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
14: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
15: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
14: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
15: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
14: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
15: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
16: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
17: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
18: Α, Μαστροπαντελής.
17: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
18: Μαστροπαντελής.
17: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
18: Μαστροπαντελής.
17: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
19: mastropantelis.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
20: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
19: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. mastropantelis.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
21: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
22: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
21: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
22: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
21: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
22: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
23: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης.
1: Αφού δημόσιες τις λεπτομέρειες πόσους μήνες σας έχουν τώρα υποσχεθεί για τον κόλμισμά του, το παλιό κτίριο εννοώ.
2: Στο συγκεκριμένο κτίριο
1: ο υπουργός μέσα στη Βουλή δεσμεύτηκε.
2: Δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει. Δεν έχει προχωρήσει ως έργο.
1: Τρεις μήνες είναι εκεί.
2: Υπάρχουν αντιδράσεις πάντως, θέλω να σας πω αυτό, από το τελωνείο εδώ πέρα. Το θέμα αυτό δεν είναι τόσο εύκολο εσωτερικά εδώ πέρα. Επίσης, να σημειώσω ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχει αυτή η πολιτική απόφαση. Έχω ζητήσει το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή. Άρα δεν έχουν αργήσει σε κάποια υπόσχεση. Είναι ένα έργο το οποίο δεν ήταν όριμο, πρέπει να το οριμάσουμε. Θα το οριμάσουμε.
1: Πάντως δεν έχουν δώσει ακόμα χρονοδιάγραμμα.
2: Όχι.
1: Και έχουν περάσει τρεις μήνες, επαναλαμβάνω.
2: Δεν έχουν δώσει. Συμφωνώ.
1: Έτσι. Συμφωνώ. Αυτό όμως το λέω για να το βάλετε και αυτό στην λίστα παρακολουθήσεως.
2: Είναι στις προτεραιότητες, δεν είναι στην ίδια προτεραιότητα που είναι το αεροδρόμιο.
1: Όχι, είναι βέβαια. Δεν είναι. Σαφώς. Αλλά απλά λέω και μην ξεχαστεί το λέω.
2: Δεν ξεχαστεί.
1: Για να μην ξεχαστεί.
2: Και έχω κάνει ερώτηση στο Υπουργείο γραπτή. Για να πάρω γραπτά το χρονοδιάγραμμα.
1: Ναι, όπως υπάρχουν και αιτήματα για παράδειγμα, ας πούμε, του νοσοκομείου, τα οποία είναι, τα έχουν τεθεί πάρα πολλές φορές.
2: Να πω ένα πράγμα.
1: Η τελευταία, να τελειώσω τη σκέψη μου, η τελευταία παρέμβαση του κ. Μελιτζάνη και του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν, και του κ. Ροϊλού, ήταν να προσφύγουν σε ιδιώτες για να δώσουν δωρεές. Γιατί το κατάλαβα, γιατί.
2: Το νοσοκομείο κατά 99% χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Οι δωρεές έχουν βοηθήσει σε κάποια πράγματα επικουρικά. Πάντα είναι χρήσιμο να υπάρχουν και σας θυμίζω οι Χιώτες είναι γνωστοί εθνικοί ευεργέτες που έχουν βοηθήσει πάρα πολλά σημαντικά έργα. Κατά καιρούς υπάρχουν προσωπικότητες στοιχείου που συστηματικά έχουν βοηθήσει το νοσοκομείο, όπως και ο Μητροπολίτης Χίου πρέπει να υποθεί, αλλά και διάφοροι εφοπλιστές οι οποίοι με πολύ αγάπη έχουν χρηματοδοτήσει συγκεκριμένα πράγματα. Η μελέτη για τη νέα παθολογική επίσης. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στοιχείο έκανε χρόνια για να τελειώσει.
1: 7.
2: Κατατέθηκε πρόσφατα, πέρασε από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας. Αυτό είναι ένα νέο, ίσως δεν ξέρω αν έχει γραφτεί. Και αυτό είναι ένα θέμα να ολοκληρωθεί τώρα και να επικυρωθεί η μελέτη, ώστε να μπορεί αυτό το έργο πλέον να χρηματοδοτηθεί και να σφασιοποιηθεί. Αλλά η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην κεντρική κυβέρνηση και προς τιμήν του ο κ. Βρουλής, όταν κάποια στιγμή είχε πει αργεί το Υπουργείο, όταν έμαθε τι έχει γίνει, βγήκε και είπε: η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο δεν την έχει λάβει καν. Θα γίνουν επιπλέον προσλήψεις από την ΔΥΠΕ, έχουμε συνοηθεί. Αναμένονται διάφορες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί δυστυχώς σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και πιθανόν και στοιχείο να βγουν άγονες. Οπότε θα γίνει μια δεύτερη κύκλος προκηρύξεων κρίσιμων ειδικοτήτων που έχει γίνει μια συνεννόηση μεταξύ της ΔΥΠΕ και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Αυτά πιστεύω θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
1: Ξέρετε, εμέσως πλην σαφώς κάνετε μια κριτική.
2: Πάντως για το νοσοκομείο, θέλω να πω το εξής. Yeah. Διαβάζω από το 2019. Yeah. Από το 2019. Κάθε εβδομάδα μια ανακοίνωση το νοσοκομείο καταραίει. Καταραίει. Πέρασε το 19, πέρασε το 20, το 21, το 22, το 23, το 24, το 25, το 26 και τώρα μπούμε στο αυτοκίνητο και πάμε στο νοσοκομείο και θέλουμε να πάμε στα επίγοντα, στο νέο κτίριο των επίγοντων.
1: Η αναμονή είναι 5 ώρες.
2: Η αναμονή, εγώ
1: όχι, αυτή είναι η αναμονή.
2: Έχω βρεθεί στα επίκοντα με φιλικά πρόσωπα κατά καιρούς. Δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη εξυπηρέτηση, να το πω ξεκάθαρα αυτό. Δεν έχω δει αναμονές. Δεν ξέρω σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουν συμβεί, αλλά σημαντικές αναμονές. Και ξέρετε και τα νοσοκομεία στα επίκοντα διεθνώς κάνουν αυτό που ονομάζεται τριάζ. Κρίνουν αμέσως, μόλις φτάσεις, πόσο σοβαρό είναι το περιστατικό σου. Αν είναι ένα περιστατικό κάποιου που μπορεί να έχει μια καρδιακή κρίση, περνάει στο λεπτό. Αν πάει κάποιος και πει, με πονάει λίγο εδώ το αυτί μου, και έχουν άλλα 10 περιστατικά εκείνη τη στιγμή που κινδυνεύει ο κόσμος, μπορεί να περιμένεις στο Λονδίνο, μπορεί να περιμένεις και 12 και 15 ώρες. Μπορεί να μην σου δώσουν καμία σημασία όταν πεις πονάει το αυτί μου. Θα σε δούνε αύριο. Γιατί τα επίγοντα προτεραιοποιούν αυτό που κινδυνεύει.
1: Εντάξει.
2: Αυτό δεν είναι ελληνικό.
1: Ο μέσος όρος πάντως είναι εκεί και είναι πάρα πολύ.
2: Αυτό το στοιχείο δεν ξέρω από πού το έχετε. Σαν
1: από τον κόσμο που μας παίρνει τηλέφωνο, που μας το λέει, που μας ενημερώνει.
2: Αν πάνε 100 άτομα την ημέρα και σας πάρει ένας, σημαίνει ότι η μέση αναμονή είναι χαμηλή.
1: Δεν το λέγαμε αν ήταν Έλληνας. Υπάρχει μια γενικότερη κατάσταση.
2: Όντως τώρα στα νοσοκομεία, δεν ξέρω αν έχει εφαρμοστεί στοιχείο, μπαίνει το βραχιολάκι στα επίγοντα τη στιγμή που φτάσεις,
1: ναι,
2: και με συστήματα σκαναρίσματος παρακολουθεί ακριβώς το σύστημα. Και όταν έβγαλε ο Άδωνης τα στοιχεία πανελλαδικά, ανά νοσοκομείο, ανά ασθενή, ανά ειδικότητα, τον πραγματικό χρόνο αναμονής, τα νούμερα δεν ήταν αυτά τα νούμερα που κατά καιρούς λέγανε οι συνδικαλιστές της αριστεράς.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να μείνω στο νοσοκομείο, γιατί θα ήθελα να κλείσουμε, να μας μείνει χρόνος δηλαδή. Δεν θέλουν να κλείσουμε, να μας μείνει χρόνος για τη δημογραφικό, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάτε για εξυγχρονισμό, βραχιολάκια είπατε, αυτά.
2: Δύο μεγάλα ζητήματα υπάρχουν. Επειδή λέτε μόνο το ένα, θα σας πω και το άλλο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει το μεγάλο θέμα,
1: ναι,
2: που θα αλλάξει τη ζωή μας και είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι. Είναι το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνα.
2: Όταν σε 5 χρόνια π.χ., λέω παράδειγμα,
1: ναι,
2: είσαι 10. Δεν είναι πολλά.
1: Όχι, βέβαια.
2: Όλα τα αυτοκίνητα είναι αυτοκινούμενα χωρίς οδηγό και δεν υπάρχουν πλέον οδηγοί να δουλεύουν. Όταν πάρα πολλά επαγγέλματα σήμερα επιστημονικά γίνονται αυτόματα.
1: Το φανάρι οδηγού στοιχείο.
2: Ναι.
1: Λέω.
2: Πάρα πολλά επιστημονικά επαγγέλματα θα είναι πλήρως αυτόματα. Πάμε σε μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές της ανθρωπότητας. Και το ιδιόμορφο είναι ότι ακόμα δεν έχουμε την εικόνα πώς αυτό θα επηρεάσει τη ζωή μας. Και δεν μιλάω τη ζωή των εγγονών μας. Μιλάμε μέσα στην δεκαετία που είμαστε τώρα. Πόσες μεγάλες αλλαγές μπορεί να έχουμε που θα επηρεάσουν τον τρόπο που ζούμε, θα επηρεάσουν και ακόμα και το που ζούμε, θα επηρεάσουν τα εισοδήματά μας, αν θα έχουμε δουλειές, τι δουλειές θα έχουμε, πώς θα λειτουργήσει η κοινωνία. Μπαίνουμε σε πολύ μεγάλα υπαρξιακά ζητήματα σε βάθος 5-10 ετών.
1: Μάλιστα.
2: Και το λέω γιατί είναι από τα θέματα που συζητάμε στην αναθεώρηση συντάγματος. Θέλω να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος Έλληνας πολιτικός που βγήκε και το συζητάει ως θέμα.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί.
1: Μπράβο σας.
2: Και επιμένω σε αυτό.
1: Αλλά διαπιστώνω μία αντίφαση. Δηλαδή, από τη μία προβλέπεται την επόμενη δεκαετία να έχουμε αλλαγή επαγγελμάτων κλπ. Αυτοματισμούς κλπ. Αυτοκίνητα κλπ. Και από την άλλη, ψηφίσατε ένα νόμο για τις τοπικές τηλεοράσεις. Για να έρθουμε σε αυτό, γιατί είστε εδώ φιλοξενούμενος, όπως είναι και όλοι οι πολιτικοί, και εσείς. Και η αλήθεια ήταν πάντα ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Και μια στιγμή ψηφίζεται λοιπόν ένα νόμο στον οποίο μας καθορίζεται ποιο είναι το προσωπικό το οποίο πρέπει να έχουμε. Και λέτε για τυχαίο, για παράδειγμα, ότι πρέπει η αλήθεια να έχει 10 εργαζομένους, τους οποίους θα τις πληρώνει ποιος. Και ποιος μας λέει ότι χρειάζονται 10 εργαζόμενοι, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή μπορούν και οι 4 κάμερες εδώ να δουλέψουν χωρίς ανθρώπους. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Θα σας πάω ένα βήμα παραπάνω. Υπάρχει, ίσως το ξέρει ο συνεργάτης σας που είναι στα τεχνολογικά, software που διαβάζει μόνο του την επικαιρότητα,
1: εντάξει,
2: και κάνει τηλεοπτική εκπομπή με πρόσωπο που δεν είναι πραγματικό και παρουσιάζει δελτίο ειδήσεων που μόνο του το σύστημα επιλέγει τι θα πει. Δηλαδή του λες, δες τι γίνεται στοιχείο σήμερα, και μπαίνει στο Facebook, στο ίντερνετ, στο ένα στο άλλο, και έχει ένα ψεύτικο πρόσωπο, το Θανάση, ο οποίος λέει, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτές,
1: ναι, αλλά ψηφίσετε ένα σοβιετικό μοντέλο εσείς πριν από μερικές μέρες στην Βουλή. Για τις τηλεοράσεις. Αυτό το μοντέλο είναι σοβιετικό. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Ψηφίσαμε ένα μοντέλο που ενισχύει τον ανθρώπινο παράγοντα σε μια εποχή αυτοματοποίησης.
1: Ωραία απάντηση. Δηλαδή είναι φοβερό.
2: Το δημογραφικό από εκεί πέρα.
1: Επίσης, ναι, πάμε στο άλλο θέμα.
2: Το δημογραφικό θα σας πω.
1: Δεν βολεύει.
2: Όχι, κοιτάξτε. Έχουμε τρεις πολύ μεγάλες αλλαγές.
1: Να σας πω κάτι για το δημογραφικό, γιατί θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Έχετε, για παράδειγμα, έχετε εγκρίνει μερικά θετικά πράγματα που τα βρίσκει ο άλλος στη ζωή του. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο καρκινοπαθής σήμερα, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο, έχει 100% έχει μηδενική συμμετοχή στα φάρμακά του.
2: Και το οποίο τα παίρνει σπίτι με κούριερ.
1: Μάλιστα. Σημαντικό. Την ίδια στιγμή.
2: Και έχει βοήθεια στο σπίτι που έχετε κάποιος να βοηθήσει.
1: Είπα, σημαντικό. Την ίδια στιγμή υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα, για παράδειγμα, και αν ανοίξετε να δείτε τις τιμές των βρεφικών ειδών, θα τρελαθείτε. Δηλαδή, αν κάποιος θα αποφασίσει να κάνει ένα παιδί, θα πρέπει να βρει και άλλη μια δουλειά.
2: Για πρώτη φορά υπάρχει επίδομα γέννησης που δεν υπήρχε ποτέ για κάθε παιδί που δίνει αυτή η κυβέρνηση από το 2019 και μετά. Κοιτάξτε, για το δημογραφικό θα πω το εξής. Γιατί καμιά φορά συζητάμε θέματα έχοντας την ψευδαίσθηση ότι είναι απλό να τα αλλάξουμε. Το λέω γιατί είναι μια ψευδαίσθηση καμιά φορά της κοινωνίας. Έχουν αλλάξει τρία πράγματα σε σχέση με τη γενιά των παππούδων μας. Πρώτον, έχει αλλάξει τι δουλειές θέλουμε να κάνουμε. Οι χειρονακτικές, αγροτικές, όλες αυτές τις δουλειές, τα νέα τα παιδιά σε πολύ μικρότερο βαθμό ενδιαφέρονται να τα κάνουν. Το δεύτερο έχει αλλάξει και πάλι πρόσφατα το πού θέλουμε να μείνουμε. Θέλουμε να μείνουμε εκεί που έχει πιο πολύ ζωή, πιο πολύ ένταση, πιο πολλές ευκαιρίες.
1: Πόλεις. Ναι.
2: Και αυτό το βλέπουμε και μέσα στο νησί τώρα. Βλέπουμε κόσμο να μετακομίζει όχι από τα πολύ απόμακρα χωριά, από πιο κοντά χωριά προς την πόλη, τα νεότερα παιδιά κυρίως, για να έχουν αυτή την καθημερινότητα τη ζωή. Και τρίτον, έχει αλλάξει το μέγεθος της οικογένειας που εμείς επιλέγουμε. Δεν επιλέγουν πλέον εύκολα κόσμο στα 5-6 παιδιά. Υπάρχουν πολλές οικογένειες που δεν επιλέγουν το ένα. Όχι δεν μπορούν, γιατί δεν το επιλέγουν. Αυτές είναι μεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της δυτικής κοινωνίας. Αν αυτή τη στιγμή κάναμε αυτή τη συνέντευξη σε ένα ελβετικό κανάλι ή σε ένα βελγικό κανάλι, τα ίδια ερωτήματα θα λέγαμε. Δεν είναι ελληνικά ζητήματα.
1: Ναι,
2: και δεν είναι ζητήματα που αύριο το πρωί λες θα δώσω 100 ευρώ παραπάνω και ξαφνικά αυτός που ζει με ένα παιδί στην πόλη θα πάει να κάνει άλλα 4 παιδιά, θα πάει σε ένα χωριό και από εκεί που δουλεύει σε μια τράπεζα θα πάει να δουλέψει σε ένα χωράφι.
1: Απλό δεν είναι.
2: Δεν αλλά είναι απλό.
1: Αλλά δεν πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα.
2: Μέτρα παίρνεις, παραδείγματος χάρη. Ναι. Όταν στη φετινή ΔΕΘ είπαμε ότι όσοι μένουν εκτός αστικών κέντρων δεν θα πληρώνουν έμφυα για το σπίτι τους. Όσοι έχουν οι πολύτεχνοι θα πληρώνουν πολύ λιγότερη φορολογία. Όσοι είναι τρίτεκνοι θα πληρώνουν λιγότερη φορολογία. Όσοι είναι νέα παιδιά κάτω των 25 και θέλουν να δουλέψουν, σας θυμίζω παλιά τα παιδιά δουλεύανε και νωρίτερα. Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω στα 11. Καλοκαίρι με τον μπαμπά σε μια δουλειά, αλλά ήταν μέρος της κουλτούρας τότε. Δηλαδή, ο πατέρας μου το θεωρούσε αδιανόητο, δεν θα δουλέψω εγώ το καλοκαίρι. Δεν θα κάθομαι. Να βλέπω τηλεόραση, θα δουλέψω.
1: Έτσι μεγάλωσε αυτή η γενιά όλη.
2: Και το περνάω και στη δικιά μου οικογένεια ότι πρέπει να δουλεύουμε το καλοκαίρι. Και το κάνουμε στη δικιά μου οικογένεια και είμαι περήφανος γι' αυτό. Ότι τα νέα τα παιδιά δεν φορολογούνται μέχρι ένα σημαντικό ύψος εισοδήματος, ένα παιδί μέχρι τα 25 και περιορισμένη φορολογία μέχρι το 29. Όλα αυτά είναι μέτρα για να στηρίξουμε τις νέες γενιές, την περιφέρεια, η κατάργηση ή το νησιωτικό ΦΠΑ που το ξαναφέραμε σε πάρα πολλά νησιά του Αιγαίου, το έμφυα που έχει καταργηθεί στα μικρά νησιά.
1: Ήταν μια δεκαετία.
2: Στη Χίο καταφέραμε και το κρατήσαμε, δεν το χάσαμε ποτέ.
1: Όχι, κοίτα. Ξαλά, μιλάω και νούσες.
2: Είχε καταργηθεί πράγματι επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αλήθεια. Καταφέραμε και το επαναφέραμε. Και πιστεύω και στη ΔΕΘ του 2027 θα υπάρχει επιπλέον θετικά δημοσιονομικά μέτρα στις ίδιες κατευθύνσεις που έχουν το δημογραφικό ως βάση της σκέψης.
1: Λοιπόν, επειδή τελειώνει ο χρόνος, έχετε προετοιμαστεί τελικά αν δεν έχετε αυτοδυναμία?
2: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό δυνητικός συνεργάτης. Και θέλω οι ψηφοφόροι του Πασόκ να πιστέψουν τον Ανδρουλάκη, δεν λέει ψέματα, δεν τους κοροϊδεύει, δεν έχει κανένα.

Αγαπητοί φίλοι του Hero Radio Αλήθεια και τη ροκ μουσική, καλησπέρα σα. Είστε συντονισμένοι στο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Hero Radio Αλήθεια και από τώρα στι 6 για 3,5 περίπου ώρε κοντά στο Μανώλη Ζούντα και καθιερωμένη εδώ και χρόνια εκπομπή του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τραγούδια σχεδόν τα περισσότερα θα είναι γνωστά σε όλου σα, σε χαλαρού ρυθμού, δεν θα ροκάρουμε για τα γαλιά. Θα ακούσετε τραγούδια από του Doors, βλέπω εδώ ZZ Top, Dr. Feelgood, Jethro Tull, T-Rex, Dennis Kirner, λοιπόν και διάφορα σου ωράγια, έχει μερικά ωραία τραγούδια. Επιτρέψτε να ξεκινήσω με ένα 45 αράκι δισκάκι από το συγκρότημα του Barabbas και το Woman.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rock Line. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, λίγα λεπτά πριν τις 6, κάπου εδώ τελειώνει και σε μια εκπομπή Rock Line. Για 3,5 ώρες ήταν κοντά στο Μανώλη Ζούντας και τι δεν ακούσατε σήμερα. Καταπληκτικά, αγαπητοί φίλοι μου, τραγούδια. Τι να πω για το τελευταίο τραγούδι, ένα από τα αγαπημένα μου, η T-Rex, ο Mark Bolan, που έφυγε σε ηλικία 30 ετών σε ένα δυστύχημα στο Λονδίνο. Άκουσα και εγώ τραγούδια που είχα να τα ακούσω από το φοιτητή από το 1972-75. Λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή Rock Line, κάθε Σαββάτο μόνο από το Hero Radio Αλήθεια. Μπορείτε να ακούτε από τις 2.30 ως τις 6. Λοιπόν, να στείλω τις χαιρετισμούς μου στο φανατικό μας φίλο και ακροατή τον Ηλία από το Βασιλιώνικο. Ηλία, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είσαι από τους φανατικούς ακροατές και το εκτιμώ αυτό αφάνταστα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά. Ραντεβού το επόμενο Σαββάτο. Καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα οι βροχές ήταν πολύ ευεργετικές, τουλάχιστον για το νησί μας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, κάθε Σαββάτο 2.30 με 6, μόνο από το Hero Radio Αλήθεια, έχετε ευκαιρία να ακούσετε τέτοιου είδους τραγούδια. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.

0: Τόντερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Στην Ισπανική Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο TJ Shorts. Ο πρώην μπασκεμπολίστας του Παναθηναϊκού υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τον Αγγολέζο κεντρικό αμυντικό Νταβίτ Κάρμο.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ,
2: θα έρθει από μένα.
3: Αμέ,
1: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Κινατική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου τα 12 άνισα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
5: Έλα τελείωνε γιατί έχουμε φωτογράφηση, άσπα!

0: Δεν και το κάνα παράπονο.
1: Τι παράπονο στη Μιχαλάρα? Παράπονο στα Μιχαλάρα δεν έχει δικαίωμα να κάνει. Μεγαλώσαμε Μιχαλή Ρακιτζή.
0: Φτάσε με να το λες.
1: Σε σένα το λέω.
2: Αγαπάμε.
0: Μαρτυρά το χωρίς ξύλο, έλα. Λοιπόν, τον Μιχάλη τον ξέρω 26 χρόνια. Είμαι ο πρώτος το 2000.
1: Και εσύ ηγούμενος.
0: Τι?
1: Ηγούμενος, πρώτος.
0: Όχι. Α. Ρε παιδί, με αυτό το μπουφ.
2: Ναι.
0: Είναι η εκπομπή δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Επαναρχόμαστε. Ο Πούφ είχε κάτσει, είχε εξαφανιστεί, δεν ακουγότανε. Και το 2000 που έκανα στον...
1: Μισό. Αυτό να το λες στους υπόλοιπους. Όχι σε εμάς που ξέρουμε απ' έξω ό,τι τραγούδι κυκλοφορεί τη Μιχαλάρα.
0: Καλά, ναι, ναι.
1: Όχι καλά. Για τον Πούφ.
0: Επιμένει. Και κάπου εκεί στο 2000 που έκανα εκπομπή στον Alpha Sport, με μουσικό επιμελητή παρακαλώ μέσα, ναι. Τον Ανάση τον Καλλύρη, που είναι, ναι, και μουσικός. Ξάδερφος του Καλλύρη.
1: Το γνωστό Καλλύρη.
0: Ναι. Τον είχα πλάτη γιατί είχε φτιάχνει ατάκες, αυτά μου πέταγε. Ήταν σε κάναμε συμπαραγωγή. Και κάποια στιγμή στέλνει ένας ακροατής ένα μήνυμα και λέει: σιγά ρε τσαμού, έτσι όπως πας θα μας βάλεις και τον Μπουφ. Απαξιωτικά. Το πιάνει ο Καλλύρης, περνάει ένα-δύο τραγούδι και βάζει τον Μπουφ. Φίλε, έγινε χαμός. Την άλλη μέρα ξανά Μπουφ. Ξανά Μπουφ. Δύο μήνες παίζαμε και
1: ξέρει.
0: Ο κόσμος το ζήταγε. Και έψαξε ο Ρακιτζής να βρει ποιος είναι αυτός ο παραγωγός που ξανά βγάλε στην επιφάνεια τον Μπουφ. Και έτσι τον εγνώρισα τον Μιχάλη. Και με είχε καλέσει τότε να πάω και αυτά, πήγαινε αυτό και το μιλά, Μπουφ, Μπουφ. Έτσι και τον πήρα τηλέφωνο γιατί είδα το τρέιλερ με τη Χριστίνα τη Βίδου.
2: Ωραία συνέντευξη. Πολύ ωραία.
0: Με τον Μιχάλη Ρακιτζή. Ξαφνικά βλέπω τον Ρακιτζή και τη Χριστίνα, το Μιχάλη και τη Χριστίνα μέσα στο καμπριολέ.
1: Και τον Μπουφ ενδιάμεσα.
0: Και τον Μπουφ ενδιάμεσα και του στέλνω μήνυμα. Του λέω είναι δυνατόν. 26 χρόνια να μην έχω εγώ φωτογραφία με τον Μπουφ.
1: Ναι, πω.
2: Ζήλεψες. Ζήλεψες.
0: Πολύ ωραίο. Δεν φθόνησα, μου ζήλεψε.
2: Ναι.
0: Και με πήρα μέσα στο τηλέφωνο. Έλα, ρε τσάμο, δίκιο έχεις. Έλα, πει με καφέ να σου δώσω τον Μπουφ.
1: Θα έρθω κι εγώ. Θέλω φωτογραφία με τον Μπουφ.
2: Τι αγάπη ο Μπουφ.
1: Τα παιδικά μας χρόνια.
2: Πολύ ωραίο. Και διαχρονικό τραγούδι. Το αγαπάει δηλαδή και η νέα γενιά.
0: Χρόνια έφυγα. Επέστρεψα στο Sport FM. Εκπομπή με το Θαναϊλάκη τον Μπουφ. Αλλάξαμε σταθμό τον Μπουφ. Και έλεγε συγχωρημένος ο Μπόχτορ, ο Ιχολίπτης που είχαμε στο Sport FM. Έλεγε, του λέω βάλε τον Μπουφ, το ζητάνε, δεν τον έβαζε. Μου λέει αφού πιο πολύ ντόρο κάνει όταν δεν το βάζω. Επειδή στέλνουνε μηνύματα. Desire, Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μην ξεχνάτε την εκπομπή της Κωνσταντίνας κάθε Κυριακή. Μια μέρα με τον προσκεκλημένο. Τηλεφωνικό κέντρο, η φίρμα δεν σηκώνεται καν από την καρέκλα. Δεν κάνει μία κλίση για να μας δει. Η ρούλα με δύο τάφ. Βρετάκου κυρίες και κύριοι. 2-10-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Νικόλας Σταματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο Μινό.
0: Έχω να σου πω μαζί μας η Μαρίνα η Χαραλάμπους.
2: Γεια σου,
0: συνάδελφος.
2: Ξανά.
0: Γεια σου ξανά, δεν φύγεις από εδώ πέρα. Ρε φίλε, πάω σε δουλειές και αυτά και ακούω ένα μήνυμα.
2: Μα αφού σου ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Ναι, έχει μείνει τώρα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς από ποιος το έχω ακούσει.
1: Υπάρχει περίπτωση να με έχεις πάρει τηλέφωνο και να μην έχω απαντήσει έτσι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Παίρνω για να δω πώς είναι, για να δω την κατάστασή του, γιατί... Να δω αν θα είμαστε μαζί του φρούν. Πλάκα κάνω έτσι. Το ακαδημαϊκό έτος. Λοιπόν, τι έλεγα. Είπες για τον τερματοφύλακα ότι ήταν που είχε περάσει. Μιλάμε για Μουντιάλ τώρα, είχε περάσει από την Κύπρο.
2: Ο Βοζίνια, τον λέω σωστά.
0: Ναι.
2: Ωραία, είχε περάσει και αυτός από την Κύπρο. Ναι, πριν λίγα χρόνια στην ΑΕΛ. ΑΕΛ Λεμεσού η ομάδα.
0: Και λέγαμε
2: κάτι,
0: ότι
2: έχει,
0: Βοζίνια...
2: κάτι έχει. Εκεί βγάζει τα λιντάκια.
0: Α, τα νερά.
2: Λέγαμε ότι βγάζει ποδοσφαιριστές και την αναβύση.
0: Θα πας στη συναυλία της Ανούλας?
2: Βέβαια θα πάω. Να μην στηρίξω, είμαστε και από την ίδια πόλη. Λάρνακα.
0: Λάρνακα.
2: Εκεί που είναι το αεροδρόμιο.
0: Ναι. Mm. Μια ώρα από τη Λεμεσό. Γιατί εγώ πότε πάω στην Κύπρο λόγω ναυτιλιακού ρεπορτάζ. Πάω στη Λεμεσό. Που είναι...
2: Εκεί έπαιζε ο Βοζίνια. Δεν το ήξερε να τον παρακολουθήσει τότε. Όχι. Τώρα με το πράσινο ακροτήρι έχει γίνει φίρμα. Και μπήκαμε πριν από λίγο 17 εκατομμύρια.
0: Δεν το κάνει λίγο πιο έτσι να λίγο εγώ.
2: Ό,τι έκανα λάθο πριν. 17
0: λέγαμε
2: εκατομμύρια.
0: Λέγαμε πόσο είχε, λέει 500 followers, πήγε 5 εκατομμύρια. Το ψάχνει η Μαρίνα, λέει, παιδιά, 17 εκατομμύρια followers. Θα βγάλει λεφτά και από εκεί.
2: Σταματάει, θα σταματήσω που να είναι η καριέρα του.
1: 40 έχει πάει.
2: Θα έχει να κάνει άλλα πράγματα τώρα.
1: Πες και με την Αργεντινή τώρα το πράσινο ακροτήρι, να πιάσει και κανένα πέναλτι του Μέση και έχει να γίνει.
2: 35 εκατομμύρια θα είναι μέχρι το άλλο σουκού.
0: Για πες μας, αδελφούλη. Τι έχουμε από Μουντιάλ.
1: Από Μουντιάλ θα πει πριν μια
0: σφαίρα.
1: Δεν προσέχεις την άσπα και περιμένεις τώρα να στα πω εγώ.
0: Ρε φίλε, αφού έκανα σκηνοθεσία για να τραβήξω φωτογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Θα να τραβήξω φωτογραφία, έλεγε στα μάτια. Όχι εμένα, όχι εμένα. Ξαφνικά μου λέει ο σταματούλος, φέρε μου εδώ το κινητό να κάνω το φωτογράφο. Του λέει τρελός, ρε. Πρέπει να βγουν και την εκπομπή. Όχι, δεν θέλω να φέρε το κινητό. Του λέω να τραβήξει φωτογραφία, θα είμαι μόνος μου, θα την ανεβάσω και θα λένε η άλλη και την ψωνάρα τον Τζαμόπουλο. Έχει την απέξω το σταματέλο. Το κατάλαβα το πονηρό στο σχέδιο.
2: Έχει άλλο προφίλ ο κύριο Νίκο Σταματέλο, έτσι πιο σοβαρό. Είναι για λίγε εμφανίσει.
1: Για το Instagram λες.
2: Ναι, λέμε για το Instagram. Είδατε. Εσύ μηνά είσαι Instagramικός. Παρακολουθούμε reality.
1: Πρέπει
2: που πας,
1: να ανεβάζει από όπου πάει 42.000 φωτογραφίες.
2: Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Είναι influencer.
1: Τι χωρητικότητα είναι το κινητό σου να πάρω κι εγώ ένα ίδιο, γιατί το δικό μου δεν βγήκε καλό.
0: Σβήνω κιόλας, καθαρίζω. Τι, αυτή δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω.
1: Ναι, πες μου,
0: λοιπόν.
1: Με ρωτάς και μετά δεν με αφήνεις.
0: Έχω να σου πω ότι είμαστε μεταξύ δύο διευθυντικών στελεχών.
2: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Διευθύντρια χοληπτών.
2: Διευθυντής.
0: Καταπληκτική δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι εκείνη απέναντί μου, καταλαβαίνεις.
2: και
0: διευθυντής του αθλητικού. Και εγώ ένας απλός
1: εφοπλιστής.
0: Δημοσιογράφος.
1: Πλειοκτήτης.
2: Και εγώ τι είμαι? Εμείς οι απλοί δημοσιογράφοι, θα είμαστε δίπλα τους.
1: Πλειοκτήτης είναι.
0: Εμείς τραβάμε το κουμπί σαν τους Νορβηγούς.
2: Στη Βουλή.
0: Παντού. Για πες, συγγνώμη, κιόλας θα έπρεπε να το...
1: Μεσάνυχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά που λέει και ο Καπαδίας. Κροατία Γκάνα στις 12 και Παναμάς Αγγλία επίσης. Μπαμ. 2 με 2 και μισή Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
0: 2 με 2 και μισή.
1: 2 και μισή, όχι 2 με 2 και μισή. 2 και μισή και τα 2. Και στις 5 το πρωί για τους ξενύχτηδες.
0: Θα μας τραβήξεις βίντεο.
2: Ναι.
0: Να αναφωθούμε.
1: Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αργεντινή.
2: Τι ώρα είναι αυτό το πρωί?
1: 5 το πρωί.
2: Εντάξει, κάποιοι θα έχουν ξυπνήσει.
1: Για σένα που ξυπνάς να έρθεις στη ΦΕΗ.
0: Ναι. 5 ώρα είμαι εδώ. Ξυπνάω 4 όταν είμαι στη ΦΕΗ. Είμαι εδώ 5 με 5 και 4. Δεν μπορώ. Και βγαίνω 6.30.
1: Ωραία. Μέχρι να βγεις θα μπορείς να δεις και τον αγώνα.
0: Ναι, δεν βγαίνω αύριο.
1: Α, δεν βγαίνεις αύριο.
0: Το άλλο Σάββατο.
1: Κάτι θα έχει την άλλη εβδομάδα. Και αύριο βράδυ έχει το πρώτο νοκάουτ Νότια Αφρική-Καναδάς. Στις 10.
0: Αμφίροπο. Αυτά τα νοκάουτ είναι ένα παιχνίδι.
1: Συμφωνώ με αυτό.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Και δεν υπάρχει και κάποια ομάδα να πεις ότι είναι grande favori. Ότι δεν είναι η Ορδανία, η Αργεντινή.
0: Κάπου είδα ότι θα διασταυρωθούν η Βραζιλία με την Ιαπωνία.
1: Ναι, παίζουν τη Δευτέρα, 8 η ώρα.
0: Η ομάδα μου, με την ομάδα που έχω πει ότι θα πάει καλά στο Μουντιάλ.
1: Και με ποιον είσαι τώρα, με τη Βραζιλία.
0: Βραζιλία.
1: Δεν
0: αντίθετα θέμα τώρα.
1: Εγώ θα είμαι με τους μπλε καμικάζι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ποτέ δεν πήρε υποστήριξα φαβορή.
0: Δεν φαβορή. Εγώ η Βραζιλία από πιτσιρικάς με είχε εντυπωσιάσει. Δεν είχα καμιά σχέση με τη Βραζιλία.
1: Καλά, δεν σου πω ότι γεννήθηκε στο Ρίο ντι Τζανέιρο.
0: Έτσι.
2: Είναι μια κυρία από το Εκουαδόρ που κέρδισε ένα διαγωνισμό με ένα αναψυκτικό, το γνωστό. Και παιδιά, μπορεί να πηγαίνει στο Μουντιάλ για όλα τα χρόνια της ζωής της, πληρωμένα τα πάντα. Αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήριο για το Μουντιάλ. Μέχρι τώρα έχει πάει σε 7 Μουντιάλ. Το 1998. Αυτό δεν είναι
0: τύχη.
2: Από το Εκουαδόρ.
0: Ναι,
2: τότε ήταν εκεί στη Γαλλία. Ναι, ήταν και το πρώτο που πήγε. Και φέτος είναι το πρώτο που δεν θα πάει. Γι' αυτό ήρθε και ξανά έτσι στη δημοσιότητα η ιστορία της. Γιατί έχει κάποια θέματα υγείας και λέει είναι η πρώτη φορά που θα το δω από την τηλεόραση. Αυτά είναι, αυτό είναι να κερδίσεις.
1: Δώρο, όχι αστεία.
2: Δώρο, τα πάντα. Πληρωμένα, εισιτήριο όπου θέλει.
0: Ένα παιχνίδι, ευχαρίστω θα το βλέπα. Πού να πεις Βραζιλία.
2: Δεν θα πήγαινες κάθε χρόνο αν είχες κερδίσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, θα άφηνα το σταματήρο να κάνει εκπομπή και θα φύγα.
2: Θα σε άφηνε, εντάξει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μην το βλέπεις, είναι μεγάλο ψυχή, μην το βλέπεις έτσι. Ο Αλέξανδρος λέει καλησπέρα και πάλι Νίκο, γνωρίζουμε ποιος θα μεταδίδει τα εντός έδρας του Ολυμπιακού στο Sky.
1: Όχι ακόμα, είναι πολύ νωρίς.
0: Παίζει να σε ακούσουμε, αν μπορείς βέβαια να απαντήσεις.
1: Ναι, δεν αποκλείεται.
0: Όχι.
1: Επίσημο δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, αλλά σας λέω εγώ όχι, δεν θα μεταδίδει. Μόνο Δόξα Λευκάδας. Αν παίζει με τον Ολυμπιακό, θα το μεταδώσει. Και έχω την υποψία ότι θα μπουν στην πλατφόρμα και όλα τα παιδιά από τον Big Win Sport FM. Οπότε θα υπάρχει και ο Ζέρβας που μπορεί να περιγράψει.
1: Ο Ζέρβας, ναι, δεν ξέρω αν θα περιγράψει, θα κάνει. Μπορεί να κάνει πάγκο, φίλε, γιατί χρειάζεται και ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου.
0: Όχι πάγκο, Ζέρβας, ρε φίλε. Το θέμα είναι ποιος θα αντικαταστήσει τον Ζέρβα στον Big Win Sport FM, το ξαδερφάκι μας. Δεν θα γίνεται και ραδιοφωνικά η μετάδοση.
1: Ναι, σωστό. Γιατί όταν θα είναι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο Νίκος θα είναι η μετάδοση ή αγωνιστικό χώρο, κάποιος πρέπει να το κάνει.
0: Εκεί μπορεί να τρυπώσει.
1: Θα πάω εγώ.
0: Να πας.
1: Θα πάω.
0: Να πας.
1: Θα ξανάρθω, Ζήκο. Έλα, έστειλε από Χανιά ο Κώστας Ζιγούρης. Δικός σας είναι αυτός, φουνταριστός. Φουνταριστός
0: είναι...
1: χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Το λέει και στο
0: μήνυμα. Δεκαετίες.
1: Πρέπει από αυτός να ακούει φουνταριστούς πριν γνωρίσει τη γυναίκα του.
0: Καλησπέρα,
1: γνώρισε, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια.
0: Αυτό που σου έλεγα, ιστορία. Πριν βρέθαμε τον Γιώργο, ξαναβρέθηκα το 2003. Και ώρα 7 και 5 γεννιέται η πρώτη κόρη μου, γίνεται σεισμός και ακούω στο ακουστικό φουνταριστούς, φωνάζω έλα ρε πουφ, κόκαλο μάνα πεθερά και οι υπόλοιποι στην αίθουσα αναμονής, πουφ και φουντάρια είναι legends.
1: Μέχρι τελεία συμφωνώ με τον Κώστα. Μέχρι
0: τελείας. Γεια σου ρε Κώστα Ζιγούρη γίγαντα, κάτω στη Σούδα.
1: Χανιά, Σούδα, ωραία τα Χανιά.
0: Χανιά.
1: Το παλιό λιμάνι, το παλιό λιμάνι και το ενετικό λιμάνι, πολύ ωραίο για βόλτα. Όταν σουρουπώνει
0: και είχα πάει με το πολεμικό ναυτικό.
1: Με τι θα πας.
2: Το είδαμε πιο ρομαντικά. Εμείς.
1: Λέω εγώ όταν σουρουπώνει και εσύ μου λες πήγαμε το πολεμικό ναυτικό.
2: Μας γύρωσες.
0: Όταν σουρουπώνει, τι να σου κάνω τώρα. Και μάλιστα είχαμε πάει για επισκευή του πλοίου.
1: Συνεχίζεις.
0: Ναι, και είχαμε νοικιάσει και σπίτια, έξω δωμάτια. Να μην μπορούσαμε να μείνουμε στο πλοίο.
1: Λόγω επισκευής.
0: Ναι, ήταν ρημαδιό. Δηλαδή το είχαν ξυλώσει όλο για να το φτιάξουν. Και όποιος φύλαγε βάρδια, δεν είχαμε ούτε όπλο, ούτε κράνος, τίποτα.
1: Και πώς φύλαγε.
0: Σκάλα. Αφού ήταν διαλύμα, τι θα μπουν να πάρουν. Και ήμουν εγώ βάρδια και ήταν τα 50 χρόνια της μάχης της Κρήτης. Και περνάει ο ναύαρχος, ο διοικητής, με 300 από πίσω.
1: Κλασικά.
0: Περνάει, μπαίνει στην προβλήτα, που καθόμουν στην κλίμακα, χωρίς όπως το ένα γκλόμπιχα. Χωρίς αυτό περνάει, η ρίζη με κοιτάει. Πώς κοίταξα εγώ τη σταματίου. Με κοιτάει 2-3 φορές για να συνειδητοποιήσει τι βλέπει. Μου λέει, τι είσαι εσύ. Προσοχή εγώ. Τι είσαι εσύ. Τίποτα, εγώ τη σημουδιά με το γυαλί μου. Ναι, πού το καπέλο. Πού είναι το όπλο.
1: Άρα φορείς καπέλο.
0: Όχι. Αφού είμαστε σου λέω οικοδόμα. Το βγαίνει μια κρίση. Ένα μήνα μέσα. Τον οποίο συνάντησα αργότερα όταν ήμουν δημοσιογράφος, ήταν διευθυντής σε ναυτιλιακή.
1: Αφού δεν σε έστειλα μετρά στις Ολυμπιάδες, πάλι καλά.
0: Και με πήρε ο διοικητής μου και μου λέει: ρε μηνά, ένα μήνα μέσα στο πλοίο. Δεν λέω: κύριε διοικητά, τι να κάνουμε τώρα, μου τύχει στραβή. Καλά μου λέει: ντύσου και φύγε. Και τον συνάντησα διοικητή σε μια εταιρεία ναυτιλιακή διευθυντή μετά.
1: Τον Άβαρχο.
0: Ναι. Ο και μου λέει, ήμουνα, ναι, από το πνευματικό ναυτικό, ναύαρχος και αυτά, ναι, ήμουνα στην Κρήτη, στη Σούδα, λέω, ποια περίοδο, μου λέει, τάδε με τάδε. Και λέω, Θεέ μου, είναι ο ναύαρχος.
1: Ο Γελεμπουρδέζος.
2: Τώρα θα θυμόμαστε τη δική σου ιστορία, όποτε είμαστε στο λιμάνι. Θα θυμόμαστε αυτό το περιστατικό. Το είχαμε δει πιο ρομαντικά.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, θα το ξεχάσετε γρήγορα.
1: Ναι, να είσαι τώρα στο λιμάνι στα Χανιά και να θυμάστε την ιστορία του Μινά από το πολεμικό ναυτικό με το διαλυμένο πλοίο. Εντάξει, πρέπει να έχει πει ό,τι πίνετε.
0: Ο Ζιγούρης λέει και είμαι στο πολεμικό ναυτικό. Θέλω 18 μήνες για αποστράτευση. Παιχταρά μου!
1: Με το καλό, Κωστά.
0: Ακούω, λέει ο Άρης Ρολογάς, ότι στη Γαλλία ασφάζονται για την απόκτηση ενός air condition. Τα νοσοκομεία και τα μετρό, λέει, δεν έχουν air condition. Και εδώ έχουμε όλα τα καλά και είμαστε συνέχεια στην κρίνια. Ρε, λέμε, ο Μητσοτάκης θα κυβερνάει μέχρι να βαρεθεί με όλους αυτούς που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Καλά, δίκιο έχεις αυτό. Όχι για τα air condition και όλα τα άλλα, αλλά δεν έχει αντίπαλο.
0: Και στην Αγγλία δεν μπορεί.
2: Τρομερό πρόβλημα.
0: Γιατί στην Αγγλία πρέπει να πάρει άδεια από την πολεοδομία για πέσει.
1: Νομίζω και στο σχολείες. Βέλγιο ισχύει αυτό. Σε πολλές χώρες.
2: Γενικά τώρα σε όλη τη Δυτική Ευρώπη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Παιδιά με τον καύσωνα δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι.
0: Δεν μπορούν να βάλουν κοντίσιο.
2: Ναι, δεν μπορούν. Έχουν αγορεύεται. Δυσκολίες.
1: Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτός ο νόμος ψηφίστηκε όταν το καλοκαίρι είχε 25 βαθμούς στην Κεντρική
2: Ευρώπη.
1: Βέβαια.
2: Και τώρα με την κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται που δεν
0: έχουν. Να προσέχουν τα κτίρια του.
1: Να τα προσέχεις τα κτίρια σου.
2: Πεθαίνει κόσμος όμως, πραγματικά.
1: Να τα προσέχεις τα κτίρια σου. Αλλά δεν είπα να βάλεις τα ανάκτορα του Buckingham air condition. Σε μια καινούργια πολυκατοικία.
0: Αν βγάλεις μόνο στον Πάλχαμα απ' έξω το air condition, είσαι είσαι τρελός ρε! Μέχρι και Σταμαδίου. Γελάει.
1: Αυτά που λες.
0: Εσύ δεν φεύγεις, θα τερματίσουμε μαζί εδώ.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε μπραντ εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου, στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε νωρίτερα στα κρυονέργεια αναφέρον.

πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικά Αφγανιστάν. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων. Στον εντοπισμό και τη διάσωση δύο ατόμων που επέβαιναν σε εστιοφόρο, το οποίο ημιβυθίστηκε ανοιχτά της Νησίρου, προχώρησε το λιμενικό. Πρόκειται για ημεδαπούς που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Νησίρου καλά στην υγεία τους. Στη Ταϊλάνδη συνελήφθη ένας Αυστραλός υπήκοος για τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε βαλίτσα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής και άλλα αποδεικτικά στοιχεία προτού του απαγγείλουν κατηγορίες για απαγωγή ανηλίκου για σεξουαλικούς σκοπούς, ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόκρυψη πτώματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σου, σου, σου, δύο κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Πρώτο τελευταίο σουκού για τον ξενοδόχο. Πάει, γιατί οι δουλειές τρέχουν. Το ωραίο μας είναι ότι έχεις σταθερούς πελάτες. Σε προτιμούν, έρχονται από το εξωτερικό. Κοίτα που σε κοιτάει η Μαρίνα.
2: Χαμογελάω.
1: Το θέμα είναι μην ακούνε στην ΑΔΕ και έχουμε άλλα.
0: Και τι να έρθουν να σου βγουν το βράκι σου. Αφού όλα σε offshore τα έχεις. Τη μία offshore την έχεις Dorsey.
1: Τι την έχω?
0: Dorsey.
1: Και τις άλλες?
0: Fall και τέτοια.
1: Ο ένας έφυγε, ο άλλος ζητάει αύξηση. Κάνα μέσα στον Ολυμπιακό, δεν βρήκες?
0: Ο Φουρνιέ, συγγνώμη.
1: Φουρνιέ, Εβάν.
0: Εβάν, κάτι τέτοια. Και έχεις και μία σκακιστής. Περίμενε, να στείλω καλησπέρα. Καλησπέρα σας, παιδιά.
1: Τραλάλα, τραλάλα.
0: Ναι. Περίμενε λεπτά, γιατί στέλνουν παντού.
1: Ναι.
0: Και μου είχε έρθει ένα μήνυμα. Γεια σου, τι κάνεις σήμερα, όμορφε φίλε. Αυτό είναι απάτη. Αποκλεισμός.
1: Ωραία.
0: Αποκλείται να είμαι όμορφος. Όχι, αλήθεια λέω. Όμορφε φίλε. Να πω στον Χρήστο το Βρακά μια καλησπέρα, φίλος και κουρέας.
1: Κουρέας, μπαρμπέρης. Όχι κομωτής, μπαρμπέρης.
0: Ναι, μόνος του είναι.
1: Α, αυτά είναι.
0: Το χρυσό ψαλίδι. Εδώ δίπλα είναι. Έχει το δύο σούπερ μάρκετ. Αυτός με έφτιαξε έτσι.
2: Ωραία, σε έφτιαξε τώρα.
0: Άκου, άκου, Χριστάρα, άκου.
2: Μπράβο, Χρήστο.
0: Καλησπέρα στον καπετάν Νικόλα, τον Τζαμπραλή.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Άγο τον Πυθαγόρα. Γεια σου, Πυθαγόρα. Να είσαι καλά, φίλε. Για πες, συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα προλάβω, γιατί τα ξεχνάω κιόλας. Τι μου θύμισε ο Μινάς, λέει, Λαγός Δημοτήχου, στο Λαγό, ρε φίλε, στην Πινέζα πάνω. Μετά από δεκαήμερα σκηνάκια μέσα στη ζέστη, σκηνάκια είναι οι σκηνές. Γυρίζουμε και όλο το στρατόπεδο, είναι χύμα. Ακούστηκε ως φήμη ότι επέστρεψε ο διοικητής.
1: Ο Δίκας, αυτό είναι ακριβώς. Ναι, Δίκας, ναι, ο διοικητής είναι, αλλά το λέγαμε Δίκα.
0: Εγώ είμαι του πολεμικού ναυτικού. Ο Δίκας τον πίστεψε, αποτέλεσμα την επόμενη μέρα στην αναφορά της Παρασκευής, περισσότεροι ήταν λέει στον τάκο από αυτούς που ήταν κάτω.
2: Οχ.
0: Μεγάλα γέλια.
1: Τώρα, τότε δεν ξέρω πώς γελούσαν.
0: Ο GBU57 λέει: παιδιά, εκτός από εσάς που ακούω, περιμένω να ξεκινήσει το live ο Ευτύχης Μπλέτσα στο κανάλι του στο YouTube. Θα είναι σε κάποιον, λέει, που περιμένουμε έκπληξη. Γεια σου, ρε Μαράκι, να σε καλά. Μιχάλης Μιχαήλ, καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο.
2: Α, είδες, έχουμε.
0: Είδες, κουμπάρος.
2: Κοινό, κουμπάρος κι αυτός.
0: Νέα καμπάνια για τον τουρισμό προς Βορειοευρωπαίους. Ελάτε στην Κύπρο και στην Ελλάδα για να απολαύσετε δροσερό καιρό και καλοκαίρι.
2: Σωστός. Τώρα να σας πω κάτι με αφορμή αυτό.
0: Πες.
2: Στα ξένα μέσα λοιπόν έχει ξεκινήσει ένα θέμα για την Τενερίφη που λέγεται ο πόλεμος της Ξαπλώστρας. Τι κάνουνε τώρα και έχει γίνει viral με πολλά βιντεάκια. Πάνε στα ξενοδοχεία που έχουν πολλά που είναι all inclusive, δηλαδή πληρώνεις και περνάς όλη τη μέρα σου εκεί. Και στέκονται, περιμένουν στην ουρά παιδιά από τις 6 το πρωί για να βάλουν την πετσέτα τους στη Ξαπλώστρα.
1: Ο άνθρωπος και... που θα πάει, θα πάρει όλες τις πετσέτες που τις βάζουν από τις 6 το πρωί και θα τις πετάξει, θα μπει στην καρδιά μου.
0: Αυτό... Μα είναι εκεί.
2: Έχουν βάλει security κανονικά. Υπάρχουν εκεί.
0: Μην μπλακωθούν,
2: γιατί έχουν παρατηρήσει ότι κάνουν και καυγάδες κανονικούς. 6 ώρα να ξυπνήσω από τις διακοπές μου για να πάω να βάλω την πετσέτα.
1: Να πάω να βάλεις την πετσέτα όταν ξανακατέβεις στην πισίνα.
2: Ναι, δεν για να φύγεις. Τίποτα. Άδικο.
1: Παίρνεις την πετσέτα, παίρνεις όλες τις πετσέτες εκεί που βρίσκεις στις Ξαπλώστρες.
2: Τις πετάς.
1: Ναι. Και αράζεις. Δεν βρήκα τίποτα. Όλες. Το έχω πάθει αυτό.
0: Και άμα έρθει ο άλλος και είναι σαν το Σβατζενέκερ.
1: Δεν πάνε να είναι σαν το Σβατζενέκερ και το Σταλόνε μαζί.
2: Έλεγε σήμερα και ο Δημήτρης στην εκπομπή που ισχύει για όλους μας. Δεν σας έχει τύχει να έχετε πάει σε Ξαπλώστρα και να είναι και κάποιος άλλος εκεί και να είναι αυτό το άβολο βλέμμα τύπου θα καθίσω εγώ ή εσύ. Που είστε την ίδια στιγμή πάνω από την ίδια Ξαπλώστρα και δεν ξέρεις ποιος θα προλάβει.
0: Όχι.
2: Έχει τύχει σε καλοκαίρι, σε busy νησί, στάντα.
0: Όχι, γιατί εγώ αν θέλω Ξαπλώστρα παίρνω και κλείνω. Άμα δεν μου κλείσουν, δεν πάω.
2: Πώς με κράτησε, εννοείς.
0: Ναι.
2: Α, είσαι πολύ VIP εσύ. Πολύ δυνατό.
1: Μιλά, έχω κάνει κράτηση σε τραπέζι, σε εστιατόριο, αλήθεια. Σε νυχτερινό κέντρο. Για Ξαπλώστρα δεν
2: το δέχομαι, ούτε εγώ.
1: Δεν το έχω κάνει. Θα μου πεις, δεν είμαστε όλοι πλειοκτήτες. Το σέβομαι.
2: Και να πρέπει να αποφασίσω από την προηγούμενη μέρα πού θέλω να πάω, κανένας αυθορμητισμός στις διακοπές.
0: Εγώ κοίταξε, όταν πάω διακοπές, πάω για διακοπές. Δεν πάω για τουρισμό.
2: Εσύ πας σε VIP προορισμό.
0: Πάω, αράζω.
2: Ναι.
0: Και τραβάω, πάω και νωρίς, πάω κάτω τις 12.30.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχει πλακώσει και ο κόσμος και μου την κρατάνε άνετα.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι αυτό που έχει πάει 3 ώρα, είναι 30 άτομα τριγύρω και κρατάνε μια Ξαπλώστρα και ο άλλος έρχεται στις 4.
2: Και τι ώρα φεύγεις, ας πούμε.
0: 6,
2: απόγευμα.
0: 7.
2: Α, κάθεσαι, εντάξει.
1: Α, κλείνεις ο μεροκομματάκι κανονικό στην παραλία.
0: Παίρνω το βιβλίο μου, κάνω τις βουτιές μου, βγαίνω, ξαναπαίρνω το βιβλίο μου.
1: Θα είναι και ο coach στο νησί.
0: Ο coach έρχεται. Εγώ που coach, ο coach της καρδιάς μας, ο Θοδωρής ο Βλάχος. Δεν σου είχα πει μια φορά που δεν ξέρω πώς μου ήρθε, έβγαινα και βαριόμουν να σηκωθώ να περπατήσω να βγω και φρού σαν τα πιτσιρίκια. Έφτασα και προσάραξα. Σαν το Κίσαμος. Φτάνω εκεί, μπαπ. Πώς άραξε, στην
1: Μπουρκάνα. Ναι, εκεί που σκάει το κύμα.
0: Και ήταν δίπλα, ήταν μια εξέδρα για τα παιχνίδια, τα θαλάσσια, τα χύπλο. Ναι. Και ακούω μια φωνή. Τι έγινε, τσάμου, που λέει, τώρα κολυμπάμε στα ριχά. Και κάνω έτσι και βλέπω το Θοδωρή το Βλάχο. Ναι, έρχεται.
1: Έχει παγκόσμιο φέτος, Πάνε Αυστραλία, πάντως πάνε μακριά, δεν είναι εδώ κοντά το ταξίδι.
0: Αναλόγως τις μέρες του, πάντως έρχεται. Εκεί στα παιδιά, στους τζιμάνιδες, τους έχει δώσει μια μπάλα από το Τόκιο που είχαν πάρει το ασημένιο, σκουφάκι, αυτά και μπαίνει στο μαγαζί και βλέπεις την μπάλα που την έχουν σε πλαστικό γυάλα, όπως είναι έτσι, με σκουφάκια, υπογραφές και τέτοια.
1: Εντάξει, Τόκιο.
0: Τον αγαπάνε πολύ.
1: Τέλειο. Εντάξει, είναι και φοβερός άνθρωπος ο coach. Πέρα από όλα τα άλλα, ως προπονητής και φοβερός ως άνθρωπος.
0: Ξεκίνησε το live, λέει, είναι στη Σκιάθο τελικά.
2: Α, ωραία η Σκιάθος.
0: Έχεις πάει Σκιάθο?
2: Όχι. Έχω ακούσει πως είναι ωραία.
0: Στη Σκιά θα ήταν, στη Σκύρου που έχει το, το αεροδρόμιο. Στη Σκύρου.
1: Από κάθονται στην άκρη και τους πετάει τουρμπινά.
0: Για το πολεμικό.
1: Πάλι με το πολεμικό.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Δεν τις ξεχνάει αυτές τις ιστορίες.
0: Όχι είναι... γιατί, ε, που έχω κάπου εκεί απάνω στα...
1: Καλά, να διαβάσουμε λίγο την είδηση που, ότι έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη νέα Βίσα Εύρου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 3 αεροπλάνα με συνδρομή. Η συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Το πιο σημαντικό.
0: Παιδιά, με 8 μποφόρ κάνουμε το σταυρό μας αναμισάωρο. Αναμισάωρο.
1: 6 μποφόρ έχει εδώ στην παραλία.
0: Αναμισάωρο.
1: Ναι, κανονικά όπως το λες. 6 μποφόρ έχει στην παραλία.
2: Δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Στη Μιχαλακοπούλου έριξε δέντρο σε αυτοκίνητα. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Αναμισάωρο. Μιχάλης Ηράκλειο, Κρήτης. Γεια σου, ρε Μικέλε. Τι πάθανε και αυτοί με τη φωτιά στο εργοστάσιο Ξυλίας. Τι αξία έχει να ζεις αν δεν είσαι ΑΕΚΤΖΙΣ. Αντώνη Σαμαράς. Α, είναι που τα έχει με τον Αντώνη Σαμαρά. Τον ανεβάζει.
1: Προδότη τον ανεβάζει, προδότη τον κατεβάζει. Μην ξεχνάμε, τώρα που πάει να δημιουργήσει κόμμα και να κόψει θεωρητικά από τη Νέα Δημοκρατία, έριξε τη Νέα Δημοκρατία από κυβέρνηση και τον κάνανε πρωθυπουργό στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι. Γεια σου, Γιώργο Μεγαλιέ, καλησπέρα.
1: Ήχος και φως.
0: Ήχος και φως, ναι. Κάνει... πάει σε συναυλίες και αυτά τα στείνει όλα εκεί. Ξαπλώστρες έρχονται. Με ξέρει ο Μεγαλιό, ξέρει σε ποια ξαπλώστρα κάθομαι. Και έρχεται και με βρίσκει.
1: Την αξιοποιεί με ήχος και φως και όλα.
0: Όχι, έρχεται όχι. Και με τροβολία.
2: Σε ποιο νησί, σε ποιο νησί. Σε ποιο νησί.
0: Λοιπόν,
2: α, είναι, ξέχασα ότι σε VIP, οπότε
0: όχι,
2: δεν τα λες.
0: Θα μου φάνε την ξαπλώστρα.
2: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Δεν θα χάσω την ξαπλώστρα μου. Λοιπόν, πες τίποτα, ψάχνω εδώ.
1: Τι ψάχνεις να δεις?
0: Τίποτα, γιατί έρχονται μηνύματα.
1: Έρχονται μηνύματα, okay.
0: Ρε εσύ, βγήκε ο Αντετοκούνμπο και είπε ότι ήθελε να σταματήσει τον μπάσκετ το 2020 γιατί είχε θέματα ψυχικής υγείας. Και του είπε ο Θανάσης, τι λες ρε λαλάκα! Ναι, εγώ το λέω live, έτσι.
1: Ναι,
0: υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατύπη στο φεστιβάλ του Νιάρχος, Νόστος 26. Δηλαδή, έχετε δει, λες τώρα το κούμπο. Ένα παιδί που δεν είχαν να φάνε.
1: Και τώρα έχει λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Τώρα μέχρι τα δισεγγονά του. Και ο Θανάσης λεφτά.
1: Ναι. Όλη η οικογένεια.
0: Όλη η οικογένεια και καλά να είναι τα παιδιά. Και όλο αυτό το έχει ζήσει όλο. Δηλαδή, αφού έχει ζήσει, το έχει ξύσει τον πάντο του βαρελιού και ανέβηκε πάνω. Κι όμως,
1: στην κορυφή.
0: Κι όμως, γιατί αυτό το πράγμα δεν διακρίνει άντρες, γυναίκες.
2: Ακριβώς αυτό. Το bullying και οι κακές συμπεριφορές δεν διακρίνουν τίποτα.
0: Πλούσιους στοχούς.
1: Κατάθλιψη.
0: Δεν κάνει διάκριση.
1: Πίεση. Όχι, δεν υπάρχει. Ο Ινιέστα.
0: Ο Ινιέστα. Που έχει σηκώσει ό,τι κούπα κυκλοφορεί στο ποδόσφαιρο.
1: Στην Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα που χαιρόσαι να την βλέπει, εσύ δεν είσαι Μπαρτσελόνα.
0: Πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.
1: Και παγκόσμιο με την εθνική ομάδα.
0: Ό,τι υπήρξε στο ποδόσφαιρο το έχει στο σπίτι του.
2: Και είχε κάνει τέτοια δήλωση.
1: Κατάθλιψη κανονικά. Δεν μπορούσε. Δεν άντεχε την πίεση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν μας έλεγε ο coach εδώ που είχε έρθει ότι έχουν ψυχολόγο πλέον στην ομάδα.
2: Καλά, πολύ θετική εξέλιξη αυτή, τουλάχιστον. Σκέψου τα νέα παιδιά, τι μπορεί να περνάνε, που αυτοί έχουν και τη δύναμη να το πούνε και να δώσουν και ένα καλό παράδειγμα. Σκέψου
0: αυτό,
2: τα νέα παιδιά.
0: Αυτό το είπε ο Greek Freak.
2: Μπράβο στον Greek Freak. Και μακάρι τώρα που είναι στη νέα ομάδα να είναι καλύτερα.
1: Μαϊάμι.
0: Μαϊάμι Heat. Θα έχει εκεί και έχει και ομογενείς, γίνεται χαμός.
1: Καλά, ομογενείς έχει παντού.
0: Ναι, αλλά εκεί είναι, έχει παραπάνω.
1: Έχει περισσότερους.
2: Πώς το βλέπατε, το περιμένατε?
1: Ότι θα φύγει,
0: ναι. Ξέραμε,
2: αλλά
0: θα
2: όχι
0: φύγει.
2: Που θα πάει, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι. Περισσότερο
2: δεν
1: το είχα στο μυαλό μου για Νέα Υόρκη.
0: Νέα
1: Υόρκη. Για Βοστόνη. Προσπάθησαν κάποιοι να τον πάνε στη Νέα Υόρκη.
0: Αλλά δεν πήγε στο Μαϊάμι. Γιατί έχει πολλούς ομογενείς σου. Η Νέα Υόρκη στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να έχει μισό εκατομμύριο ομογενείς.
2: Α, γι' αυτό πίστευες ότι θα πάει εκεί.
0: Ναι.
2: Έκανε, είδε την αλλαγή.
0: Τι κομματάρα, βρε. Μπορεί να πει γιατί με κοιτά με poker face. Σταματή απευθύνομαι και μασά τσίχλα. Δηλαδή, τουλάχιστον να είναι ακαριέως ο θάνατος να τελειώνω.

0: Έχει απόψε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Κολομβία-Πορτογαλία. Ωραίο.
1: Ωραίο. Άρα και ο Ρονάλτο, ε.
0: Γεμάτο το γήπεδο. Και φαντάζομαι και ρόλο Ρονάλντο και σημασία αγωνιστική. Η μεταπόληση των εισιτηρίων, η μικρότερη, η πιο χαμηλή τιμή είναι 6.000 ευρώ.
2: Ναι, προσφορά και ζήτηση. Καπιταλισμό.
1: Ε, βέβαια. Ωραίο μάτσο όμω.
2: Φαντάζομαι ότι
1: θα είναι και η Σακύρα κάπου εκεί.
2: Σακύρα.
1: Να δει την Κολομβία.
0: Α. Εσύ το πήγε αλλού, έψαξε το αλλού. Ναι. Ναι, δεν σε ξέρω. 2.30.
2: 2.30. Αν φάω κάτι βαρύ το βράδυ.
1: Ίσως αντέξεις.
0: Αν φας κάτι βαρύ το βράδυ θα κοιμηθείς αμέσως, ίσως να προλάβεις το φινάλε.
2: Η πρώτη στιγμή που ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα ήταν όταν ήμουν παιδί και έβλεπα τους γονείς μου να δυσκολεύονται. Η δεύτερη γύρω στο 2020, όταν αντιμετώπιζα ζητήματα ψυχικής υγείας και ήθελα να απομακρυνθώ από τον μπάσκετ. Φανταστείτε πίεση, έτσι. Το έχω πει και στο παρελθόν, λατρεύω τον μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, εγώ ο αδελφός μου είναι διαφορετικός. Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου, είπατε το κούμπο. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, μόλις είχα αποκτήσει παιδί. Η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι στην πατρική, σαν πατρική φιγούρα για τον αδελφό μου. Επειδή είχαμε μόλις χάσει τον πατέρα μας, ταυτόχρονα έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω. Όμως κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη χαρά για αυτό που κάνω. Εκείνη τη στιγμή με διαμόρφωσε, λέει. Εκείνη τη στιγμή είμαι άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και άνθρωπος.
1: Πολύ σημαντική δήλωση.
2: Ο Θανάσης είναι πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας μου, ειδικά τη δεύτερη φορά που ένιωσα ότι ήθελα να απομακρυνθώ και το είπα στον εαυτό μου, τελείωσα, και ο Θανάσης μου είπε τελείωσε. Τι λέτε ρε μπιπ μπιπ. Είναι πιο ελεύθερο πνεύμα.
0: Ο Θανάσης είναι έξω καρδιά, φαίνεται.
2: Είναι που διαβάζω τότε που είχαμε πρωτοβιώσει το κούμπο και 7 ιστορίες που είχε πει ένας φίλος, τώρα ισχύει μοναστικός μύθος, τι να σου πω, ότι ήταν παρέα και ήταν αυτός σκασμένος. Και του λέει,
0: ο Γιάννης ή ο Θανάσης.
2: Ο φίλος τους.
0: Ναι. Α.
2: Και λέει, τι έχεις ρε Νίκο, άσε ρε, σου λέει. Τα βάζω κάτω και αυτά και δεν μπορώ να μαζέψω τα λεφτά που θέλω για να πάω μια εβδομάδα με την Ελένη στο νησί.
0: Ναι.
2: Μια κατή λέει, τρελέ, του λέει. Εμείς δεν έχουμε να φάμε, του λέει. Και εσύ στεναχωριέσαι γιατί θα πας 5 μέρες αντί για αυτά στο νησί.
1: Και είδες ότι μπορεί να μην πιέστηκαν τότε τόσο πολύ όσο μετά. Με την κοινωνική πίεση του πρέπει να είμαι ο καλύτερος, πρέπει να είμαι μπαμπάς, πρέπει να είμαι... Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Πατρική φιγούρα για τον αδερφό.
1: Βέβαια.
0: Του, δίπλα στη μάνα του.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Και καθόλου νομίζω τυχαίο το timing που κάνει αυτή τη δήλωση. Ίσως με την αλλαγή της ομάδας έτσι αφήνει πίσω του κάποιες δύσκολες στιγμές. Έχει αφήσει κάποια υπονοούμενα γενικά για την ομάδα που ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, σχάτως δεν παίρνουν στα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, και το έχει πει.
2: Στα ελάφια. Μαρίνα Χαραλάμπους μαζί μας, βοηθός αρχισυντάκτης στην εκπομπή Weekend Live.
1: Να μας δείτε αύριο, έχουμε πολλές τέτοιες ειδήσεις.
2: 2.30 με 4 και, Sky TV.
1: Δημήτρης Πανόπουλος, Μάρτζη Λαζάρου.
2: Χιλιάδες σκούτερ στους δρόμους της Ρώμης για τα 80 γενέθλια της θρυλικής Vespa. Εντυπωσιακές εικόνες από το Κολοσσέο. Έχουν βγει όλοι με μια Vespa. Vespa, ρε φίλε.
1: Καλά, σκέφτεσαι Ιταλός, Ρώμη.
2: Vespa.
1: Μια Vespa, ναι. Σε όλες τις ταινίες αυτό βλέπουμε.
2: Vespa σημαίνει σφίκα.
1: Α, ναι. Πόσα ξέρεις, μπράβο.
0: Παρφωμένος.
2: Πώς το έλεγε ο...
0: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά καρταρτισμένος είμαι εγώ.
2: Πώς το έλεγε ο Σταυρίδης με τον Γιονάκη. Να που πέσαμε και στην καζούρα. Ορίστε ρε γατάκια, βγήκε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας και λέει καύσωνας, υπερβολές. Το κρύο σκοτώνει περισσότερο.
0: Τι είπε ο Λεβέντης?
2: Μπορεί να βάλεις το YMCA.
1: Πώς σου ήρθε τώρα?
0: Τι είπε ο Λεβέντης?
2: Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τον έχω γνωρίσει, είχε έρθει εδώ σε κάτι συνέδριο.
0: Μπράβο.
2: Καύσωνας, υπερβολές.
0: Έλατε.
2: Το κρύο.
0: 41 έχει στη Γερμανία.
2: Προφανώς για τους θανάτους. Το κρύο σκοτώνει περισσότερο.
0: Α, ωραία. Αφού το κρύο σκοτώνει περισσότερο στη λογική, το σκότω και η ζέστη.
2: Chris Wright. Το βρήκε.
0: Μόνο Wright δεν είναι.
2: Είναι του αγοριού με το πορτοκάλι μαλλί.
0: Του αγοριού απέναντι.
2: Πείτε ό,τι θέλετε. Ξαναβοβάρτησε, γίνεται πάλι χαμός εκεί κάτω. Σας το είπα! Βγαίναν όλοι εκείνη την Πέμπτη και πανηγυρίζαν και μου λέγανε από την αυτιλία, Πέτρα, το μικρό καλάδι, έχουμε μπλέξει. Κάνε Κάλεσε ουσιαστικά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή.
1: Μα δεν είναι ανησυχία. Πεθαίνει ο κόσμος.
0: Τρόμος είναι. Ακριβώς πεθαίνει ο κόσμος. Μπορεί να το πει κάποιος ότι πεθαίνει ο κόσμος. Και ότι το κρύο μπορεί να σκοτώνει περισσότερους, όπως είπε ο Ράιτ, που μόνο ο Ράιτ δεν είναι.
2: Κρις, μην τον ακούς. Θα σου στείλω και φωτογραφία του να ξέρεις πως είναι. Ο Σταματέλος, Κρις. Ναι, γιατί περίμενε. Ο Υπουργός λοιπόν των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι υπερβάλλουν σχετικά με τους κινδύνους των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Έχει τερματίσει όλα τα κοντέρου, λέμε.
2: Πάντα περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν το χειμώνα από ότι το καλοκαίρι, επειδή το κρύο είναι μακράν μεγαλύτερος δολοφόνος από τη ζέστη. Και αναφέρθηκε ειδικά στο χειμώνα του 2022 στην Ευρώπη, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις όσον αφορά τους θανάτους ήταν καταστροφικές. Χαρτάκια.
0: Φελός κανονικός,
1: Ναι.
0: Κανονικός όμως.
2: Αποχώρα από το στούντιο.
0: Αποχώρα.
1: Τώρα σχολίασε αυτή τη δήλωση. Πες την αλήθεια. Τι είναι. Προκλητική, τουλάχιστον αστεία. Μην το στηρίζεις επειδή
0: έλα,
1: δώσε
0: φωτογραφία
1: τότε.
0: Το μανάκι το μαύρο να πάρει εμένα. Μην έχεις θέμαστε.
2: Καλά, είναι εύκολο να μας διακρίνεις γιατί είσαι ομορφάντρα μου. Σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ είναι, παιδιά, όλος γκρι.
1: Ισχύει.
2: Να, ορίστε.
1: Είδες, το γυναικείο κοινό μίλησε. Θα λέμε ο George Clooney του αθλητισμού, του αθλητικού ρεπορτάζ.
0: Το έχει κάνει ο Κούτρας. Το έχει ξεφτυλίσει ο
2: Χριστός.
0: Ναι.
2: Σε παρακαλώ λίγα για το Χριστάρα, γιατί.
0: Όχι, για προς Θεού, ο φίλος είναι ο Χριστός.
2: Το Τζούνος.
0: Και ο Τζούνος δίνει ωραία προγνωστικά του 1-0-5. Πέρα Παναγιά Μπαρτσελώνα, θα νικήσει η Μπαρτσελώνα. Όχι και over 2,5, θα νικήσει η Μπαρτσελώνα.
1: Στο Κολομβία όμως, Κολομβία-Βραζιλία. Πορτογαλία, Κολομβία, Πορτογαλία, τι πιστεύεις. Μας δώσεις προγνωστικά, τι πιστεύεις.
0: Κολομβία.
1: Κολομβία, Θα κλαίει πάλι ο Ρονάλτο ή.
0: Εντάξει, το 4.
1: Είναι ψύχρεμο
0: ακόμα. Μόνο Ζαγοράκης. Μπράβο, μόνο.
2: Σήμερα είναι η επέτειος από τον που αποκλείσαμε τη Γαλλία. Μου φαίνεται. Ναι.
0: Περίμενα να το ψάξω. Το 1-0 με την κεφαλιά του.
2: Του πέρασε όλου ο Ζαγοράκης από δεξιά και κάνει τη σέντρα.
1: Ρε, τι ωραίες στιγμές.
0: Περίμενε να το δούμε.
1: Τι ωραίες στιγμές. Τι θυμάμαι κι εγώ.

0: 25 Ιουνίου. 27 σήμερα.
1: Εντάξει, προχθές.
2: Προχθές το διάβασα και σήμερα έχω εκπομπή.
1: Άρα ήταν σαν να είναι τώρα.
2: Δεν φταίω εγώ.
0: Ναι, random plan.
2: Radio Gaga, φτάνουμε προς το τέλος, κυρίες και κύριοι, και αυτής της εκπομπής. Μαρίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, ήταν τέλεια παρέα σας.
2: Και η δικιά σου.
1: Ευχαριστώ.
2: Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Χαμογελαστή. Να διαβάσω και το όνομα, γιατί δεν το πολύ θυμάμαι, μπορώ να το ξεχάσω. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Όλη η ομάδα θα είναι και αύριο μαζί. Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου. Ακολουθεί η Άσπα Παναγοπούλου με δελτίο ειδήσεων και μετά.
0: Πετράν Κερκυλή με εκπομπή και μαγκαζίνο.
2: Από τη Μαρίνα Χαραλάμπου, τον Νικόλα Σταματέλο.
0: Και από τον Μινά.
2: Καλό Σαββατόβραδο.
1: Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Να δω.

0: ζήσετε!
1: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από την τάξη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία.

0: ξένος λοήχος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα και από αέρους 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στα κρεονέρια Ναυπακτία στην Αιτωλοακαρνανία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά είναι σε πυκνή δασική έκταση, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβία, στην Πέτρα Βιωτίας και στη θέση Κεραίες στην Βλαχέρνα Άρτας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο και Χίο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 πυρκαγιές από πρόθεση. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η διάσωση έγινε εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγήσα πόλη της χώρας, τη Λαγκουάιρα. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μια ώρα αργότερα. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με κατοίκους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάλη διάρκεια, ενώ ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Ένα Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μια μέρα μετά τη συμφωνία πλαίσιου που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανος. Το πλήγμα επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός, αναφέροντας πως είχε στόχο τρομοκράτες. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναϊμ Κασέμ, δήλωσε πως η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας. Δήλωσε παράλληλα πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ παραβιάζει κόκκινες γραμμές. Στην Τουρκία, 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν με κατηγορίες για τρομοκρατία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, επικαλούμενο ένα δελτίο τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο, από τους συνολικά 225 ανθρώπους που είχαν τεθεί υποκράτηση, οι 34 έχουν εφεθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Στην Ταϊλάνδη συνελήφθη ένας Αυστραλός υπήκοος για τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε βαλίτσα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής και άλλα αποδεικτικά στοιχεία προτού του απαγγείλουν κατηγορίες για απαγωγή ανηλίκου με σεξουαλικούς σκοπούς, ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόκρυψη πτώματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και τον Κονγκό το Ουσμπεκιστάν και στις 5 το πρωί η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Σε συμφωνία με την ΤΟΥΝ για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 φορ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
0: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυσμός, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγγελάτε.
9: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
10: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
11: Τα λόγια είναι πελτά, αλήθεια.
12: Θεωρείτε πιθανόν να κερδίσει το Πασόκ?
13: Θεωρώ ναι.
14: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Δεν τι ακούω απόψε.

Γεια σας βρε παιδιά, τι γίνεται, τι κάνετε. Είμαστε καλά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή και η Ρούλα Βρετάκου σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Πανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, P. Κυρκυλής σε Instagram και X και υπάρχει και email pkirkpapakitsbel.com. skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, όποιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9 θα σας ταλαιπωρεί, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.

0: Μας λυπήθηκε ο Θεός, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, και έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, αυτού να μην το ματιάσω, σε αυτά τα άγια τιμημένα χώματα, ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Βέβαια θα μου πεις πολύ νωρίς. Ναι, πολύ νωρίς, όμως προς το παρόν κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και για τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, που είναι μια πολύ άγρια κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται. Ναι. Έχει αέρα, και ο αέρας και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε διάφορες περιοχές της Αττικής και όχι μόνο, ολόκληρης της χώρας, θα πρέπει να μας έχουν σε μια κάποια εγρήγορση, σε μια κάποια επιφυλάκη, να έχουμε γενικότερα το νου μας με τις φωτιές, πάρα πολλά συμβάντα και σήμερα. Καλή δύναμη στο πυροσβεστικό το σώμα. Τώρα αρχίζει, ξεκινά ο Γολγοθάς για αυτούς τους ανθρώπους. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα τρέχουν να σβήνουν φωτιές, μικρές, μεγάλες, σε αστικό περιβάλλον, σε δάση, σε μεικτής χρήσεως περιοχές που είναι και πιο δύσκολες για να τις περιορίσουν. Παντού θα τρέχουν και αυτοί. Τι να πεις, κουράγιο παιδιά, κουράγιο. Είμαστε δίπλα σας, είμαστε στο πλευρό σας. Ας προσπαθήσουμε και εμείς ο καθένας από το δικό του μετερίζει να κάνει πιο εύκολο το έργο των ανθρώπων αυτών που κάνουν ούτως ή άλλως εξορισμό ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Επανέρχομαι στο θέμα. Θα πρέπει να αισθανόμαστε πολύ τυχεροί με το καλοκαίρι έτσι όπως έχει ξεκινήσει. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, βλέποντας και αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη, η οποία έχει γονατίσει από τη ζέστη, πραγματικά έχει γονατίσει. Δοκιμάζονται οι αντοχές των πολιτών, των συστημάτων υγείας, των δημόσιων υπηρεσιών, των υποδομών, θα έλεγε κανείς, αυτών των χωρών. Χώρες οι οποίες εμφανίζονται απολύτως απροετοίμαστες στο να διαχειριστούν αυτές τις νέες κλιματολογικές συνθήκες τις οποίες βιώνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό τώρα δεν είναι ένα φαινόμενο καινούριο ή δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν περίμενες ότι θα κλιμακώνεται μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, δεκαετία με τη δεκαετία. Οι επιστήμονες τα λένε εδώ και χρόνια, και η Ευρώπη δεν έχει πάρει τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχει λάβει. Και εδώ επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο που αφορά κάποιους συμπολίτες μας, κυρίως νεότερης ηλικίας. Η ίδια ζωή, η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα, θα έλεγε κανείς, έρχεται πολλές φορές και σου χτυπάει την πόρτα, και έρχεται στην περίπτωση αυτή να απομυθοποιήσει και πολλά από αυτά τα οποία έχουν μέσα στο μυαλουδάκι τους αρκετοί που είτε θέλουν να πάνε στο εξωτερικό, είτε βρίσκονται εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. Πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν με την προσδοκία ότι κάπου εκεί έξω βρίσκεται μια τέλεια κοινωνία, εδώ ότι υπάρχει το απόλυτο τίποτα, ότι ζούμε σε μια μπανανία. Αυτό πιστεύουν αρκετοί. Νομίζω πως γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συμπολίτες μας, ότι κάθε μέρος έχει τα δικά του τεράστια προβλήματα. Ένα δυσβάσταχτο κόστος ζωής, έλλειψη φθηνής στέγης, η ποιότητα της καθημερινότητας που δεν είναι πολλές φορές αυτό το οποίο σου έταξαν ή σου είπαν ή σου διηγήθηκαν, και το τι ακριβώς συμβαίνει υπό αντίξωες συνθήκες, πώς διαχειρίζεται ένα κράτος, μια κοινωνία, μια έκτακτη κατάσταση, μια κρίση όπως είναι αυτή με τον καύσωνα, και πώς το διαχειρίζονται αυτό οι Γάλλοι, οι Γερμανοί. Δεν λες τη διαχείριση αυτή υποδειγματική? Δεν τη λες όταν πεθαίνουν βρέφοι, όταν πνίγονται στα ποτάμια και τις λίμνες? Κάτι έχει πάει πολύ λάθος εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω πως όσοι προσπαθούμε έτσι να λειτουργήσουμε, αν θέλετε, ως ανάχωμα σε αυτό το κύμα φυγής στο εξωτερικό που ήταν πιο έντονο τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, και είχες και περισσότερους λόγους να φύγεις τότε ενδεχομένως από τη χώρα, νομίζω δικαιωνόμαστε με τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και την αδυναμία των ανεπτυγμένων χωρών, συνοδοιπόρων μας στο οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαχειριστούν τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και τόσο μεγάλα προβλήματα που προφανώς είναι μεγαλύτερα και από τον πόη τους και από τον πόη το δικό μας και από τον πόη όμως το δικό τους. Μην υποτιμάμε τόσο πολύ τη χώρα μας, το έχω πει και άλλες φορές. Εδώ δεν είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Δεν είναι ότι δεν έχουμε σημειώσει την παραμικρή πρόοδο στο οτιδήποτε. Ας πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές που έχουμε πολλές και σήμερα, το νου σας παιδιά ξαναλέω και το νου μας γενικότερα. Με τις φωτιές ο κρατικός μηχανισμός, ασχέτως κυβερνήσεως τώρα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, εγώ θα πω ότι ο καθένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι έτσι ώστε να έχει εξυγχρονιστεί ο κρατικός μηχανισμός, το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία και έχουν γίνει κάποια βήματα πρόοδου. Με το 112, τα ντρόουν, τα εναέρια μέσα, κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Οπότε αυτό θέλω να πω και εκεί θέλω να καταλήξω με αυτό το σχόλιο, ότι μην έχουμε την ψευδαίσθηση πως εκεί έξω θα βρούμε τη γη της επαγγελίας. Δεν υπάρχει παιδιά κάποιος παράδεισος επί της γης, ούτε στην Ελβετία, ούτε στην Αυστρία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία. Τέλειες χώρες δεν υπάρχουν και δεν πρόκειται να υπάρξουν, δεν υπάρχουν τέλειες κοινωνίες γενικότερα. Γι' αυτό βλέπετε και αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, εννοείται 100% δεν το συζητώ αυτό. Είναι όμως δυνατόν σε μια πολύ ανεπτυγμένη χώρα όπως είναι η Γερμανία ή η Γαλλία, η οποία έχει αυτό το φοβερό κοινωνικό κράτος το οποίο μας το έχει κοτσάρει εδώ και δεκαετίες, να μην έχουν προνοήσει να βάλουν ένα air condition στα νοσοκομεία? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν αυτό το τεράστιο δίκτυο μετρό που έχουν να μην έχει τον παραμικρό κλιματισμό? Και εμείς εδώ δεν έχουμε, θα μου πεις. Αλλά εμείς εδώ πες... Εντάξει, κάτι το καινούριο έγινε, το λάθος και δεν μπήκε κλιματισμός όταν το φτιάξαμε. Αργήσαμε να το καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειδικά για τους θερινούς τους μήνες, σε μια χώρα μεσογειακή όπως είναι η Ελλάδα. Όμως εκεί η απείρως πιο οργανωμένη και καλύτερα οργανωμένη και διοικητικά σε καλύτερη κατάσταση που έχουν και την τεχνογνωσία Γερμανοί, πώς την πάτησαν έτσι, μου λέτε? Και ξαναλέω, οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες προειδοποιούν ότι αυτή θα είναι πλέον η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας τα καλοκαίρια. Αυτό θα ζούμε, τέτοιες ακραίες τιμές θα βλέπετε ως προς τις θερμοκρασίες. Και προσέξτε τώρα πώς την έχουν πατήσει οι Ευρωπαίοι με τα κτίρια τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε μετά τις 7.30 με τον Στέφανο Παλατζά. Ο κύριος Παλατζάς είναι ο πολιτικός μηχανικός της καρδιάς μας. Τον έχω φιλοξενήσει και εγώ αρκετές φορές, και η Μαρία Δουρουδή και ο Άρης Πορτοψάλτε. Άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα των κατασκευών και των κτηρίων και πώς πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα οι κατάλληλες προσαρμογές έτσι ώστε να προσαρμοστούμε κτηριακώς στα νέα κλιματολογικά δεδομένα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Προσέξτε πως την πάτησαν οι Ευρωπαίοι. Τα περισσότερα σπίτια σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι παλιά. Είναι παλιάς κατασκευής, έχουν εκτιστεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και σχεδιάστηκαν για να παγιδεύουν τη θερμότητα κατά διάρκεια των παραδοσιακά κρύων χειμώνων. Εκεί ο χειμώνας είναι χειμώνας, δεν είναι όπως εδώ. Αυτό τώρα έρχεται και τους δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι επί της ουσίας το σπίτι, το ίδιο κτίριο, το ίδιο σπίτι, το καλοκαίρι μετατρέπεται σε μια παγίδα, διότι κρατάει μέσα στο σπίτι όλη αυτή τη θερμότητα, όλη αυτή τη ζέστη. Δεν μπορείς να σταθείς αυτά τα σπίτια όταν έχει 35 και 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι κλίβανος, ρουφάνε όλη τη ζέστη. Γι' αυτό βλέπεις και πολλούς και στη Γαλλία και στη Γερμανία να έχουν φύγει από τα σπίτια τους και να έχουν πάει σε ξενοδοχεία. Αναζητούν αίθουσες κλιματιζόμενες. Λοιπόν, μετά το να βάλεις κλιματισμό σε αυτές τις χώρες δεν είναι μια απλή, μια εύκολη διαδικασία. Δεν είναι όπως εδώ που το θεωρούμε κάτι το δεδομένο και σχεδόν το 100% των κατοικιών πια έχει κλιματισμό. Υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός. Δεν είναι ούτε τόσο φθηνό να το κάνεις όπως θα μας εξηγήσει ο κύριος Παλατζάς, ούτε τόσο εύκολο. Εκεί υπήρχε και ένας νομπισμός. Υπήρχε από τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Για δεκαετίες θεωρούσαν ότι το air condition είναι μια Αμερικανιά. Μπορεί να ξεκίνησε ως Αμερικανιά, αλλά όταν έχεις τόσο ακραίες συνθήκες καύσωνα να διαχειριστείς. Το air condition είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Τι θα κάνεις, αέρα με βεντάλια, ή θα ανοίξεις τα παράθυρα και θα περιμένεις με κάποιον μαγικό τρόπο να δροσίσει? Δεν δροσίζει με τίποτα. Όσες ώρες και ανοίξεις το σπίτι, μη σου πω όταν ανοίγεις τις πόρτες, τα παράθυρα, γίνεται και χειρότερα. Λίβας μπαίνει μέσα και ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Οπότε και αυτόν τον σνομπισμό πληρώνουν. Μην νομίζετε δηλαδή οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, διότι το air condition μπορεί να ήταν μια εποχή, μια σπατάλη. Τώρα όμως είναι κάτι το απαραίτητο, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα κλιματολογικά δεδομένα, κλιματολογικές συνθήκες, και τουλάχιστον για τις βασικές τους υποδομές. Ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα μεταφοράς, το μετρό, τα λεωφορεία, τα νοσοκομεία, θα έπρεπε να έχουν προνοήσει αυτοί που έχουν και πορτοφόλι γεμάτο με λεφτά. Εμάς, πες, οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι και περιορισμένες. Αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά, τι σκέφτηκαν να κάνουν για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση, για την οποία μας έχει πρίξει η Ευρώπη, παιδιά, εδώ και δεκαετίες. Και όλοι αυτοί που διοικούν μέσω των Βρυξελών την Ευρώπη και τις τύχες όλων μας, δεν προνόησαν να βάλουν ένα air condition στα νοσοκομεία, για να μην έχουν θέμα ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι. Λοιπόν, αυτά και για τον καύσωνα. Την καλησπέρα μου αυτό το απόγευμα Σαββάτου, 27 Ιουνίου, Σωτήριον έτος 2026, στην ελληνική ακτοπλοεία. Καλή σεζόν να έχετε, παιδιά, Έλληνες ακτοπλόοι, όσοι εργάζεστε εκεί, πληρώματα και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Έφτασε τελικά το πλοίο Κίσαμος στον προορισμό του με καθυστέρηση περίπου 8 ώρων. Not bad. Not bad at all, παιδιά. Από 8 ώρες το δρομολόγιο Πειραιάς, Μήλος και Χανιά το κάναμε 16, μια χαρά. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι ζούμε και την απόλυτη επιστροφή στα 90s, έτσι. Δηλαδή τα δρομολόγια μπορούν να γίνονται και σε τέτοιους χρόνους. Λοιπόν, σε τέτοιους χρόνους, Ροδάνθη, Νταλιάνα, δεν ξέρω ποιο άλλο πλοίο και ποιο άλλο δρομολόγιο σας έρχεται στο μυαλό. Μιλάμε για εποχές που πήγαινες στη Σαντορίνη και νόμιζες ότι έκανες υπερατλαντικό ταξίδι. Ναι, τα 90s ούτως ή άλλως είναι της μόδας, οπότε ούτως ή άλλως επιστρέφουμε εκεί. Είδες, αν δεν είδες, έχασες τι έγινε με τα ημισκούμπρια το περασμένο Σάββατο στα Νότια Προάστια, ο κακός χαμός. Μικρή, μεγάλη, πανικός. Και στο lifestyle επιστρέφουμε στα 90s. Οπότε γιατί όχι, παιδιά, και η ελληνική ακτοπλοεία να γυρίσει στα 90s. Αν και νομίζω πως ποτέ δεν έφυγε από τα 90s, από ό,τι φαίνεται. Διότι εδώ μιλάμε για έναν στόλο και πλοία που είναι της δεκαετίας του 90. Το σύστημα απλήν εξαιρέσεων δεν έχει εξυγχρονιστεί. Βεβαίως τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ξέρω, θα ακούσουμε διάφορες δικαιολογίες ως προς αυτό, όμως η πραγματικότητα είναι και η εικόνα την οποία έχει σχηματίσει ο κόσμος εδώ και πολύ καιρό, και δεν μπορείς να αλλάξεις έτσι εύκολα την άποψη του κόσμου, ο οποίος κάθε καλοκαίρι χρησιμοποιεί τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να πάει στον αγαπημένο του προορισμό, στο αγαπημένο του νησί. Η εικόνα του κόσμου λοιπόν είναι ότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τις εταιρείες είναι απαράδεκτες. Λοιπόν, και μην τυχόν γίνει και όποια σύγκριση με τις αεροπορικές εταιρείες, διότι εκεί θα πέσει πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο θα πέσει. Και με τα λιμάνια και τους χώρους αναμονής και με τα αεροδρόμια, πώς είναι Ελβενιζέλος, πώς έχει βελτιωθεί το αεροδρόμιο εκεί στο δικό μου το νησί, την Κέρκυρα, και πού βρισκόμαστε με τα λιμάνια, πού βρισκόμαστε, ΟΕΟ. Αυτά με τις υγείες μας και καλή υπομονή όσοι ταξιδέψετε με τα πλοία της γραμμής το φετινό καλοκαίρι. Τέτοια συμβάντα μπορεί να τα ξανασυναντήσουμε, να τα ξαναβρούμε μπροστά μας, να παθαίνει blackout το πλοίο, μετά προσάραξη και μετά να βγάλει άκρη με το λιμεναρχείο το πλοίο για να φτάσει μετά από 8 ώρες στο όποιο λιμάνι. Τέλος πάντων, αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Φύγαμε και να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, να έχει χρόνο άνθρωπος, μην τον φάω.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα χολ. Χολ, χολ το λένε.
0: Εγώ θα κάνω μία παύση, πρόεδρε, για να καλωσορίσω στην παρέα μας τον Στέφανο Μπάντιο Νικολαίδη. Πώς με βρίσκεις, φίλε, τι
2: κάνεις? Είσαι μέσα καλά. Στο πνεύμα πάντως, είσαι μέσα στο πνεύμα.
0: Στο πνεύμα των μεταγραφών του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Επειδή έχουν μπερδευτεί πολύ, ο παίχτης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από την ομάδα. Όχι, αυτό αποδέχεται.
2: Ναι, μένουν μόνο τα τυπικά από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι. Όχι και τόσο τυπικά θα έλεγα. Θα πρέπει να καταβάλει ο κύριος Γιαννακόπουλος και 1,5 εκατομμύριο. Αλλά εντάξει, δεν φύδεται χρημάτων γενικότερα για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δεν φύδεται χρημάτων ούτε εδώ δικός μας ο Γιάννης Αλαφούζος. Οπότε προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός και του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού Παναθηναϊκού και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
2: Έτσι, να μπαίνουν τα πράγματα λίγο.
0: Έτσι, μπαίνουν σε μια τάξη και σε μια σειρά, φίλε μου.
2: Ακριβώς. Βέβαια, σε αντίθεση με το Παναθηναϊκό, το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό, μάλλον δεν φαίνεται να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά σε ό,τι αφορά στα τη Μέση Ανατολή. Γιατί το Ιράν, Πέτρο, και αυτό το έχουμε στο πρώτο μας θέμα στο sky.gr, απειλεί εκ νέου τα πλοία στο στενό του Ορμούς. Η αρχή έγινε χτες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όπου υπήρξαν κάποια αμερικανικά πλήγματα εκεί γύρω, σε κάτι αποθήκες με ντρόουν, έτσι, ως αντίπεινα στα χτυπήματα της Τεχεράνης στο αμερικανικό δεξαμενόπλιο, αν θυμάσαι, χτες. Τώρα, οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις, όπως γράφουμε στο sky.gr, υπογράμμισαν ότι όλα τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό οφείλουν να επικοινωνούν και να συντονίζονται με το Ιράν. Αυτό βεβαίως δίνει νέα διάσταση στα πράγματα, διότι ξέραμε ότι το μνημόνιο κατανόησης, το πιο πρόσφατο, γιατί έχουν υπογραφεί, μιλάμε για καμιά δεκαριά έφτραψες και χείριες μέχρι να φτάσουμε στο τελικό κείμενο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, γράφει μεταξύ άλλων για πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς, απρόσκοπτη διέλευση.
0: Ναι, αλλά φαίνεται πως όλα αυτά είναι υπουργεία διαπραγμάτευση και ρευστά, και φαίνεται πως τα διαπραγματεύονται όλα αυτά οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, και σίγουρα όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, κάποια στιγμή φαντάζομαι θα τελειώσει, θα θέλουν να έχουν ένα ρόλο εκεί. Στα στενά του Ορμούζ Ιράνοι δεν θα σηκωθούν και να φύγουν και θα πούν ωραία τώρα περάστε όποιοι θέλετε και τα λοιπά. Είναι άλλα τα δεδομένα πλέον. Ναι.
2: Και ως προς αυτό
0: εμφανίζονται κερδισμένοι μουλάδες, δηλαδή.
2: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Ισχυροποιημένοι ως προς τον ρόλο τον οποίο θα παίζουν πλέον στα στενά του Ορμούζ, που δεν υπήρχε κάτι τέτοιο ως προς τη διεθνή ναυσιπλοεία μέχρι πρότινος. Άλλα θέματα που έχετε στην πρώτη σελίδα του sky.gr.
2: Άλλα θέματα. Πριν πάμε στα δικά μας, να σου πω ότι έχουμε συγκλονιστικές εικόνες από το άλλο σημαντικό μέτωπο εκτός συνόρων, τη Βενεζουέλα. Έχουμε πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο. Δηλαδή, να σου πω, 32 ώρες μετά τους σεισμούς, φαίνεται, αυτό ίσως έχει και τη σημειολογία του, έτσι, ότι μετά, ότι πάντα η ελπίδα νικάει στο τέλος. Ένα μωρό ανασύρεται ζωντανό από τις ομάδες 32 ώρες μετά τους σεισμούς. Την ίδια ώρα υπάρχει αγώνας με τον χρόνο βεβαίως για τον εντοπισμό των επιζώντων, με όλους τους ειδικούς να χαρακτηρίζουν τις επόμενες ώρες ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαντικές.
0: Μάλιστα, μας ενημερώνετε στο sky.gr επίσης λεπτό προς λεπτό για τα πολλά πυρήνα μέτωπα που έχουμε σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Ναι. Στα κρυονέργεια να σπακτείες, υπάρχει φωτιά σε δυσπρόσιτο σημείο που κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες και 4 εναέρια. Να σου πω ότι νωρίτερα συνελήφθηκε μια 45χρονη Ουκρανή για εμπρισμό από πρόθεση στα Χανιά. Και υπάρχει και στον Εύρο πυρήνο μέτωπο, με μεγάλη κινητοποίηση και εκεί, με 5 εναέρια για τη φωτιά στη Νέα Δύσα. Τώρα, αν δεις, έχουμε και ένα πολύ ωραίο θέμα, όπου στη φωτογραφία, αντί για φωτογραφία, έχουμε βιντεάκι για τη γιορτή της Βέσπα. Στη Ρώμη. Είναι χιλιάδες στους δρόμους.
0: Πολύ ωραίο βίντεο, πολύ ωραία εικόνα. Βλέπω χιλιάδες.
2: Κάτω από το Κολοσσέο.
0: Ναι. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές με τις βέσπες τους. Και από πίσω το Κολοσσέο. Ναι, να ξεπαμπάλει. Επιβλητικό το Κολοσσέο.
2: Είναι η 80η επέτειος του σκούτερ, Πέτρο, πρέπει να σου πω. Ναι. Οι επισκέπτες πάνω στις μηχανές τους συγκεντρώθηκαν εκεί στους πλακόστρωτους δρόμους της Ρώμης για να γιορτάσουν μια μάρκα που θεωρούν εξίσου διαχρονική. Τη Βέσπα.
0: Ναι. Παγκόσμιο μπραντ. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Στέφανος Νικολαίδης. sky.gr. Ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και οι τίτλοι ειδήσεων.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη, νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε δασική έκταση στα κρυονέρια Ναυπακτίας. Η φωτιά στα κρυονέρια είναι σε πυκνή δασική έκταση σε δύσβατο σημείο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας, στην Πέτρα Βιωτίας και στη θέση Κεραίες στη Βλαχέρνα Άρτας. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 25

0: εκτίμησαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο Ανατολικό Αφγανιστάν. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το Βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες. Νωρίτερα το απόγευμα στην Σαξονία Άνχαλτ το υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται ως και αύριο θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Στη Δανία καταγράφηκε ρεκόρ όλων των εποχών στην πόλη Όντενζε με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36,6 βαθμούς, υψηλότερη από την έναρξη των μετρήσεων το 1874. Στη Γαλλία το Παρίσι παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, αν και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει στους 36 βαθμούς, η κατάσταση στα νοσοκομεία εξακολουθεί να είναι τεταμένη. Η Τσεχία κατέγραψε σήμερα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στους 40,6 βαθμούς βορείως της Πράγας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
2: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
3: Κλειδικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
1: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
4: Με δαγκώνει!
5: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
6: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
7: Είναι κανίβαλοι.
8: Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
9: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κιάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
10: Θα πεθάνουμε όλοι με αυτούς.
11: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
12: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
13: Τελειώσατε, τελειώσατε.
14: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει, ε.
15: Ελατάκι, ο λαγοκέφαλος
16: είναι.
17: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην... Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.
18: You're gonna need a bigger boat.

Από το Λούμπεν το ηχητικό που ακούσατε, το οποίο δεν είναι, επαναλαμβάνω, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά όντως έχουν υποθεί δημοσίωσης, παιδιά. Τι χώρα, τι μέσα ενημέρωσης έχουμε όμως, μπράβο μας. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο στο protagon.gr η Λίλα Σταμπούλογλου, διαβάστε το. Ο τίτλος «Στα σαγόνια του λαγοκέφαλου» στυλιτεύει το πώς έχουν διαχειριστεί το θέμα τα ελληνικά μίντια. Έχουν παρουσιάσει το λαγοκέφαλο κάτι μεταξύ Godzilla, Λευκού Καρχαρία και εξωγήινων που θα έρθουν εδώ και θα μας τελειώσουν. Κάντε τον κόπο να διαβάσετε το άρθρο της Λίλας Σταμπούλογλου για το πώς αυτή η διαχείριση από τα ελληνικά μίντια είναι, και έχει πολύ δίκιο η Λίλα που το επισημαίνει, πιο επικίνδυνη από τον ίδιο το λαγοκέφαλο σίγουρα. Το φετινό καλοκαίρι μετράω συναυλίες στις οποίες θα ήθελα πραγματικά να παρευρεθώ να πάω και δεν μπορώ. Μία από αυτές η συναυλία των Gorillaz αυτή την εβδομάδα. Πολλοί κόσμοι είδα να πηγαίνει εκεί στο πλαίσιο του Release Athens. Ήρθαν στη χώρα μας. Ο Damon Albarn

0: Και έχουν βγάλει και καινούριο δίσκο οι Gorillaz. Λίγο πιο σκοτεινό, λίγο πιο σκοτικό, ναι. Μπορεί να είναι στις μαύρες τους, δεν ξέρω. Με ωραία τραγούδια όμως. Έχουμε παίξει πριν από κάμποσες εκπομπές. Αν προλάβουμε, θα παίξουμε και άλλο τραγούδι τους από αυτόν τον δίσκο, τον οποίο τον ετοίμησε το συγκρότημα και έπαιξε πολλά τραγούδια. 20.000 θεατές είχε στη συναυλία τους, χοροπηδούσαν σαν να μην υπάρχει αύριο και μπράβο τους. Μηνύματα πριν πάω στον επόμενο μας καλεσμένο. Γεια σου, συνονόματε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά και περαστικά, διότι μου λες πως είσαι και ασθενής. Περαστικά, ελπίζω να είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο αυτό το πρόβλημα υγείας που έχεις. Θάνο μου, με ρωτάς πως αισθάνομαι που ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ παίρνει ό,τι αφήνει ο Μπαρτζόκας. Μην ανοίγεσαι, διότι την τελευταία φορά που πήρα παίχτη από σένα από τον Ολυμπιακό, κατέληξα να παίρνω και πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Οπότε μην ανοίγεσαι. Γεια σου Άρη Ρολογάνα, είσαι καλά, καλησπέρα. Έχω βαρεθεί να ακούω τους εγκεφαλικά παράλυτους να βρίζουν τη χώρα τους. Είδαμε στη Γαλλία να παίζουν μπουνιές για ένα air condition, τα νοσοκομεία να μην έχουν κλιματισμό και το μετρό να βράζει. Έχω αηδιάσει με τους ανθέλινες και καλό είναι να τσακιστούν να φύγουν. Εντάξει, πολύ σκληρώσεις. Είπαμε, Άρη, είπαμε. Ο Ιάσονας, καλησπέρα Πέτρο. Συγκρίνεις διαχείριση καύσωνα όπως κάνουμε εμείς διαχείριση χιονιά στην Αττική Οδό? Τα ξεχνάς? Όχι, καλώς κάνεις αυτό τον παραλληλισμό, διότι και εμείς θα πρέπει ως προς αυτό το κομμάτι να βελτιωθούμε, διότι τέτοιο χιονιά σαν αυτόν που είχαμε πριν από μερικά χρόνια στην Αττική Οδό θα έχουμε πιο συχνά τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι η κλιματική κρίση, παιδιά. Τα άλλα που επισημαίνεις είναι γνωστές αντικοινωνικές συμπεριφορές πολλών, με τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν που να πάνε, με εμάς τους γονείς με τα καρότσια που επίσης δεν έχουμε πεζοδρόμιο για να κάνουμε τη βόλτα μας με την ησυχία μας. Αυτά είναι, ναι, μια ελληνική πραγματικότητα. Ο Χρήστος, να τελειώσει το αστείο από κάποιον που ζει πάνω από 10 χρόνια στην Αγγλία. Αν δεν το ζήσεις δεν το καταλαβαίνεις πως ανάλυτες είναι οι κυβερνήσεις. Και μοιράζεται μαζί μας ένα παράδειγμα. Ο Χρήστος μου λέει πως στην Αγγλία, ενώ έχουν air condition στα τρένα, δεν τα ανάβουν πάντα για οικονομία. Στα σπίτια δεν μπορείς να βάλεις air condition για υπηρεσίες υγείας. Η Ελλάδα είναι δεκαετίες μπροστά. Δείτε πως αντιμετωπίστηκε ο COVID μάλιστα. Ο έτερος Πέτρος. Λάθος η μη διάθεση κλιματισμού σε κράτη όπως η Γερμανία, κάτι τόσο αναγκαίο. Θα μου πεις σπάνια ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να όμως που προέκυψαν νεκροί. Ναι, και τουλάχιστον στις βασικές δομές τους θα έπρεπε να έχει air condition. Εντάξει, κάθε σπίτι, okay, το καταλαβαίνω. Για 5 μέρες να μην βάζεις αυτόν τον εξοπλισμό, να μην τον έχεις. Ο Γιώργος Κανίδης, η κλιματική κρίση μας δείχνει τα δόντια της. Βλέπουμε πως ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται τα καλύτερα μέρη για να μείνει κάποιος, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τα νέα κλιματικά δεδομένα. Ο Πασόκεμον, πάλι βρήκατε θέμα με τον καύσωνα. Με ελάχιστες θερμοκρασίες 24 βαθμούς και από μεθαύριο μέγιστες 25, αυτά είναι θερμοκρασίες που στη Μεσόγειο είναι ζεστούλα. Θα βάλει άλλο κλιματιστικό για 10 μέρες το χρόνο. Κιμανιάνα, καλησπέρα Πέτρο μου. Έχω ζήσει πολλά χρόνια Δυτική Ευρώπη. Είναι διαφορετικά τα κτίρια εκεί από τα δικά μας. Εννοείται πως πολλά είναι κάποιων αιώνων. Έχουν τεράστια παράθυρα χωρίς μπατζούρια. Δεν έχουν καλά-καλά σαν σερ. Εγώ στη Ζυρίχη, μου γράφει Μανιάνα, ανεβοκατέβαινα 57 σκαλιά. Θα είχαν κλιματιστικά? Ναι, απλώς το καραβάν υποτίθεται προχωράει και κάποια πράγματα αλλάζουν. Δεν μένεις στον 18ο και το 19ο αιώνα, διότι μόνο και μόνο ο καιρός έχει αλλάξει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτές τις ζέστες θα τις έχεις, άρα θα πρέπει και τα κτίρια να τα προσαρμόσουμε σε αυτά τα νέα δεδομένα, λέω εγώ τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Παλατζά, είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Γεια σου Στέφανε, καλησπέρα. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε εννοείται, διότι
1: καλησπέρα Πέτρο.
0: Τα έχουμε πει χίλιες φορές και εδώ στο Skype που έχεις έρθει και έχεις φιλοξενηθεί και από την Μαρία Δουρουδή. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά εγώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Τώρα, είναι πραγματικά πρωτόγνωρο αυτό το οποίο βιώνουν στην Δυτική Ευρώπη. Βεβαίως, να πούμε πως αυτό το κύμα ακραίας ζέστης έχει μετακινηθεί τις τελευταίες ώρες προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Έχουμε σήμερα ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Γερμανία. Στο Βερολίνο έχει κοντά 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, σαν να τους αφήνει ο καύσωνας, αφήνοντάς τους πίσω βέβαια πάρα πολλά προβλήματα, πολλούς νεκρούς. Πολλούς νεκρούς, μιλάμε για δεκάδες θανάτους που σχετίζονται με αυτό το κύμα καύσωνα. Και διάβαζα επίσης, θέλω να το μοιραστώ αυτό και μαζί σου και με τους ακροατές, ότι πάρα πολλοί κάτοικοι και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους αναζητώντας δροσιά σε ξενοδοχεία. Αυτή ήταν τελικά η λύση την οποία προέκριναν οι ίδιοι, μιας και από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπήρξε κρατικός μηχανισμός ο οποίος με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να μπορέσει να τους ανακουφίσει, να βρεθεί κάποιος χώρος κλιματιζόμενος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, αν όχι για κάποιες ημέρες, για τις ώρες που πραγματικά είχε τέτοιες θερμοκρασίες τις οποίες δεν μπορούσαν και αυτοί να σταθούν. Λοιπόν, τι λες?
1: Έτσι είναι. Η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω στο θέμα του κλιματισμού. Να φανταστείς ότι ο μέσος όρος των νοικοκυριών που έχουν κλιματισμό σε όλη την Ευρώπη δεν ξεπερνάει το 25%.
0: Ναι.
1: Στις νότιες χώρες όπως η Ελλάδα, στις μεσογειακές, είναι περίπου στο 50%. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ή με την Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των σπιτιών που έχουν κλιματισμό είναι στο 90%.
0: Ναι. Σε εμάς είναι τόσο χαμηλά, 50% είμαστε.
1: Εκεί περίπου είναι. Ναι. Στο μέσο όρο είναι εκεί. Αν βάλεις τώρα τα χωριά για αυτά που δεν έχουν κλιματισμό, ναι, είναι κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι στα αστικά κέντρα τα ποσοστά θα είναι υψηλότερα. Δηλαδή στην Αθήνα, φαντάζομαι δεν θα είμαστε στο 50%.
1: Παρόλα αυτά, δεν είναι μεγάλο και στην Αθήνα και δυστυχώς και πολλά κλιματικά.
0: Ναι. Είναι παλιά,
1: πολλά κλιματιστικά είναι παλιά τεχνολογία. Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν το δίκτυο ή να μην είναι αποδοτικά ή πολλοί κόσμοι να μην τα ανάβει. Εμείς την είχαμε κάνει αυτή την άσκηση πριν από 2 χρόνια, 2 καλοκαίρια, για το Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με το δίκτυο C40, σε 50 νοικοκυριά, ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας. Είχαμε πάει και είχαμε δει τι γίνεται τον Ιούλιο μέσα στον καύσωνα. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι ακόμα και νοικοκυριά τα οποία είχαν κλιματισμό δεν τον άναβαν. Mm. Οι μέσες θερμοκρασίες μέσα στα σπίτια ήταν της τάξης των 30 βαθμών και πάνω. Οι μέσες θερμοκρασίες, όχι οι ψηλότεροι. Με αποτέλεσμα αυτό να επιδεινώνει πάρα πολύ την κατάσταση των ανθρώπων μέσα στα σπίτια, να προσπαθεί να ανοίξουν τα παράθυρα νομίζοντας ότι κάτι θα κάνουν.
0: Ενώ επί της ουσίας διαχέεις περισσότερη ζέστη, θερμότητα στο σπίτι, έτσι δεν είναι?
1: Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι μαθημένοι. Πολύ περισσότερο εκεί οι δημόσιοι χώροι και τα δημόσια κτίρια δεν έχουν κλιματισμό.
0: Ή και πώς και δεν προνόησαν από την εμπειρία σου,
1: Στέφανε. Μα δεν υπήρχε αυτή.
0: Γιατί ξέρεις γιατί στο λέω. Εδώ ακούμε τον ΟΗΕ, πόσες περιβαλλοντικές οργανώσεις κάθε χρόνο να λένε, παιδιά, η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει ραγδαία κάθε χρόνο. Μήνα με το μήνα θα βλέπετε ότι θα είναι πιο ζεστό, πιο θερμό το κλίμα. Τα καλοκαίρια μας θα έχουμε κύματα καύσωνα που δεν τα έχετε διανοηθεί. Πώς και δεν προνοήσαν, έστω στα νοσοκομεία, ρε παιδί μου, δεν σου λέω εγώ να έχει παντού κλιματισμό.
1: Θα σου πω 2 παραδείγματα. Θυμάμαι προσωπικά ένα καλοκαίρι, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, αλλά θυμάμαι ότι ήταν ο μεγάλος καύσωνας στη Γαλλία και μετά το παγκόσμιο κύπελο στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είχα βρεθεί στο Μόναχο, ήταν ένας από τους πρώτους καύσωνες, τους μεγάλους που είχαν γίνει. Mm-hmm. Είχα βρεθεί στο Μόναχο και θυμάμαι ότι στο Deutsches Museum του Μονάχου δεν υπήρχε κλιματισμός παρά μόνο πάνω στο πλανητάριο. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Και μαθαίνω ότι και τώρα ακόμα δεν έχουν κάνει κάτι άλλο. Εξακολουθεί να είναι η κατάσταση έτσι
0: όπως έχουν περάσει 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα είναι ότι που έχει να κάνει κυρίως με επιστημονικό δίκτυο και ερευνητικό δίκτυο που συμμετέχω τα τελευταία χρόνια.
0: Πριν πάμε σε αυτό, κάτι το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα εκεί των ανθρώπων και τις δυνατότητες και τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους. Κάποιος στο σπίτι του στη Γερμανία μπορεί να βάλει, αν θέλει, κλιματιστικό, έχει αυτή τη δυνατότητα ή όχι?
1: Μπορεί, είναι μια διαδικασία βέβαια που θέλει άδεια. Το θέμα είναι ότι επειδή η αγορά είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή κανένας δεν πουλάει κλιματιστικά ζήτηση είναι ελάχιστη.
0: Ναι.
1: Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή,
1: φαντάζομαι ότι μια μονάδα κλιματιστική απλή του χιλιάρικου στην Ελλάδα εκεί μπορεί να κάνει και 3 και 4 χιλιάδες. Όχι, πιο ακριβή είναι η κατάσταση.
0: 3 και 4 φορές πάνω το κόστος.
1: Ναι, ναι, ναι. Τόσο πολύ. Και Φερό. Ακόμα πιο ακριβή είναι η εγκατάσταση, διότι η εγκατάσταση πρέπει να γίνει μένω, πώς το λένε, εγκαταστάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι ελάχιστη.
0: Α, είναι δισεύρετη, ναι.
1: Μιλούσα με ένα φίλο προχθές και μου έλεγε ότι προσπαθούσε να βάλει κλιματιστικό στον Ντάρμστατ. Το Ντάρμστατ είναι έξω από τη Φραγκφούρτη, 30 χιλιόμετρα, και ο εγκαταστάτης έπρεπε να έρθει από τη Φραγκφούρτη. Δεν υπήρχε στον Ντάρμστατ και του ζήτησε 1.500 ευρώ
0: τι
1: για
0: λες,
1: την εγκατάσταση.
0: Και άρα είναι ασύμφορο για κάποιον. Είναι μια κλειστή αγορά εκεί.
1: Αγορά.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει,
1: υπάρχει αγορά.
0: Οπότε είναι ασύμφορο για κάποιον να βάλει κλιματισμό στο σπίτι του. Σε διέκοψα όμως, έλεγε κάτι άλλο.
1: Μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Ναι, έλεγα κάτι άλλο για την Αγγλία. Στην Αγγλία έχουν σχεδόν μία δεκαετία που συζητάνε για το λεγόμενο overheating. Δηλαδή προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να, ακόμα και στα παθητικά κτίρια που φτιάχνουμε εμείς, να μην χρησιμοποιήσουν κλιματισμό, active cooling, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά να βρουν παθητικούς σχεδιασμούς και παθητικές λύσεις.
0: Υπάρχουν,
1: οι οποίες θα μπορούσαν.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, όχι. Εγώ ήμουν απόλυτος εδώ και μια δεκαετία, τους το έλεγα, το συζητάγαμε πάρα πολύ έντονα, γιατί εμείς ξέρουμε τον κλιματισμό και τον χρησιμοποιούμε σε παθητικά κτίρια στην Ελλάδα. Τους εξηγούσα ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, θα χάσουμε και τις πλεονεκτικές. Και τα πλεονεκτήματα που έχουμε στα παθητικά κτίρια, όπως για παράδειγμα τον νυχτερινό αερισμό, που σιγά σιγά ούτε αυτόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, διότι όπως ξέρεις και εδώ στην Αθήνα η θερμοκρασία το βράδυ δεν πέφτει τα καλοκαίρια όπως έπεφτε παλιά. Μένει στους 25, στους 28 βαθμούς, επομένως και να ανοίξει τα παράθυρα δεν μπορείς να φτιάξεις μια καλύτερη θερμοκρασία. Άρα θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιούμε το active cooling, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα, στο ερώτημα που βάλαν και κάποιοι ακροατές, οι οποίοι άκουγα πριν που διάβαζες τα μηνύματα, λέγανε μα θα βάλουμε ένα κλιματιστικό για 10 μέρες.
0: Ναι, αυτό μου το έχουν στείλει 2-3 ακροατές.
1: Η απάντηση είναι ναι, θα βάλουμε ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε το σπίτι μας έτσι, ώστε το ίδιο κλιματιστικό με μικρές καταναλώσεις να μας καλύπτει χειμώνα καλοκαίρι.
0: Εγώ παρότι δεν έχω τις γνώσεις και την εξειδίκευση τη δική σου που είσαι πολιτικός μηχανικός, ο πολιτικός μηχανικός της καρδιάς μας εδώ στο Sky, λοιπόν να το επαναλάβω, θα απαντούσα στους ακροατές ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν 5-10 μέρες, σε 10 χρόνια μπορεί να είναι 20-30 μέρες. Που χρειάζεται να βάλεις κλιματισμό στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον έτσι προβλέπουν οι επιστήμονες, δηλαδή.
1: Και εγώ να το αντιστρέψω το ερώτημα και να πω ότι σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, όλα τα καινούργια διαμερίσματα και καινούργιες οικοδομές έχουν ενδοδαπέδια θέρμανση.
0: Ναι, σωστό.
1: Μειώνεται ή δεν μειώνεται η ανάγκη θέρμανσης στην Ελλάδα τους χειμώνες που έρχονται?
0: Έχεις δει.
1: Μειώνεται. Ναι. Άρα και αυτή η δαπάνη.
0: Είναι περιττήρες.
1: Είναι μια μεγάλη δαπάνη, η οποία δεν αποσβαίνεται εύκολα. Άρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι. Πώς συνδέεται όλο αυτό? Ήθελα να μας το εξηγήσεις αυτό, ρε Στέφανε. Πώς συνδέεται όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι με τα σπίτια τους? Τα οποία σπίτια πάρα πολύ παλιά και τα είχαν κατασκευάσει έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται και το παραμικρό άνοιγμα του καιρού. Όταν είχε ήλιο, δηλαδή το χειμώνα, να ζεσταίνεται το σπίτι.
1: Αν σου μιλήσω ειδικά για την Αγγλία, διότι τυχαίνει στην Αγγλία να έχουμε κάνει πολλές μελέτες και έχουμε και ένα συνεργάτη ο οποίος έζησε χρόνια εκεί και έχει ασχοληθεί με το θέμα. Αυτά τα παλιά, τα βικτοριανά που λένε στην Αγγλία τα σπίτια, τα οποία είναι με το τουβλάκι απ' έξω και τα οποία προφανώς δεν μπορείς να τα αγγίξεις, δεν μπορείς να τα εύκολα να τα μονώσεις εξωτερικά. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη για να μπορέσεις να τα μονώσεις από μέσα και να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον το οποίο να είναι αποδεκτό, να μην έχει υγρασία και να μειώνει τις καταναλώσεις όσο γίνεται περισσότερο. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν μπορείς να τα λύσεις με μια, πώς θα το πω τώρα, με ένα γενάκ που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το λέω λίγο και με αφορμή τα προγράμματα εξοικονομώ και όλα αυτά που κυκλοφορούν. Δυστυχώς δεν γίνεται σοβαρή δουλειά από όλους τους συναδέλφους μηχανικούς. Ακολουθούν το μπούσουλα που λέει να ανεβάσω το κτίριο 2 κατηγορίες, ώστε να πάρω την επιδότηση, αλλά κανένας δεν σκέφτεται να σχεδιάσει αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Ναι, ποιο είναι το πραγματικό ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου. Ναι.
1: πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει το κτίριο τα καλοκαίρια, ναι, πώς θα μπορέσει να γίνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι. Επειδή, μου λένε εδώ ακροατές και για τις μεταλλικές στέγες σε πολλά από αυτά τα σπίτια στο εξωτερικό, ότι εγκλωβίζουν τη θερμότητα έτσι όπως mm-hmm. τα έχουν κατασκευάσει, τα έχουν φτιάξει. Και αυτό καταλαβαίνω είναι κάτι
1: και
0: το οποίο.
1: Τα μεγάλα ανοίγματα, ναι, και ναι, το ότι δεν έχουν σκίαση, έχουν, γιατί δεν τη χρειαζόταν.
0: Ναι, αυτό εκεί, μου το έλεγε και η Μανιάνα. Και η σύζυγός μου, η Σοφία, που έμεινε mm-hmm. σε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα στο Ντίσελντορφ, είχαν mm-hmm. κάτι παράθυρα τεράστια. Τεράστια παράθυρα, χωρίς μπατζούρια εννοείται, τεράστια παράθυρα, να μπαίνει όλο το φως μέσα, όλο το φως. Καταλαβαίνω πως εκεί δεν στέκεσαι τώρα, δεν στέκεσαι τώρα με 38-39 βαθμούς, θα είναι φούρνος.
1: Φαντάσου, οι νέες οικοδομές που χτίζονται στα νότια προάστια και έχουν και αυτές τόσο μεγάλα ανοίγματα, χωρίς ιδιαίτερα συστήματα σκίασης, τι θα γίνει ακριβώς. Θα μου πεις.
0: Α, λες εμάς τώρα, σε εμάς λες.
1: Θα καταναλώνουν κλιματισμό και βέβαια αυτοί που αγοράζουν διαμερίσματα εκεί κάτω δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη να πληρώσουν και 500 ευρώ.
0: Αλλά αυτό θα έπρεπε κάποιος να τους το πει, να τους ενημερώσει ότι παιδιά, ωραία το φτιάχνετε το σπίτι, αλλά το καλοκαίρι πώς θα γίνει δουλειά εδώ.
1: Δεν ξέρω αν τους ενημερώνει κανείς.
0: Ναι, μάλλον όχι.
1: Δεν ξέρω αν τους ενημερώνει. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι άλλο, γιατί είδα και σήμερα πάλι στο Sky το πρωί ένα άρθρο στο sky.gr το οποίο έλεγε πώς αντιμετωπίζουν οι πόλεις αυτούς τους καύσονες σε επίπεδο πόλης πια. Και βέβαια και σε επίπεδο αντιμετώπισης της λεγόμενης αστικής θερμικής νησίδας. Έχουμε πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό για αυτά τα πράγματα. Έχουμε τον Μάθο τον Σανταμούρη, ο οποίος είναι ένας λαμπρός επιστήμονας και έχει κάνει πραγματικά καταπληκτικά πράγματα σε πολλές πόλεις του κόσμου, δίνοντας λύσεις σε θέματα δημόσιου χώρου και πτώσης της θερμοκρασίας στο δημόσιο χώρο. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί ορισμένοι φαντάζουν ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα. Αυτά που προτείνουν οι επιστήμονες έχουν να κάνουν με την everyday κατάσταση. Δεν έχουν να κάνουν με τα heat wave, με τους καύσονες. Όταν η θερμοκρασία φτάνει στους 45 βαθμούς, που αν την κατεβάσεις από 45 στους 40, δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Εκεί ο άνθρωπος χρειάζεται ένα πραγματικότητα καταφύγιο. Και αυτό είναι το σπίτι του, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Μπράβο, πολύ εύστοχο αυτό που λες. Εκεί καταρχάς η λύση δεν είναι να πας για περίπατο στον πάρκο όταν έχεις 40-45 βαθμούς, έτσι δεν είναι. Εκεί είναι να μείνεις στο σπίτι σου, να έχεις
1: το air conditioner. Ούτε να πέσεις βέβαια στο ποτάμι. Ούτε να πέσεις στο ποτάμι, όπως στη Γερμανία.
0: Ναι. Όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί πολλές φορές όταν έχουμε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, πολύ σωστά αυτές στη γνώμη μου, οι αρχές λαμβάνουν κάποια μέτρα που μπορεί να είναι κλείνουμε παιδιά τα πάρκα. Αυτό είναι κάτι το λογικό να γίνει όταν έχεις καύσωνα και μια τόσο έκτακτη κατάσταση από πλευράς καιρικών συνθήκων.
1: Αντίστοιχα γίνεται και το χειμώνα. Δεν γίνεται. Κλείνουν τα σχολεία όταν πάει.
0: Ναι. Θέλω να πω, ο καύσωνας δεν είναι ότι για να τον αντιμετωπίσουμε πάμε στο πάρκο ή στην παιδική χαρά. Δεν γίνονται.
1: Πρέπει να μείνουμε σπίτι μας. Αλλά για να μείνουμε σπίτι μας, θα πρέπει στο σπίτι μας να έχουμε καλές συνθήκες.
0: Σωστό.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν γίνει ένα blackout πάνω σε ένα καύσωνα, τι θα συμβεί ακριβώς στα σπίτια, έχει σκεφτεί κανείς.
0: Ναι.
1: Μέσα στα σπίτια. Εμείς έχουμε κάνει μέχρι και τέτοια προσομοίωση και την έχουμε δώσει και στη δημοσιότητα. Τι θα συμβεί σε ένα συμβατικό σπίτι στην Αθήνα και πόσες ώρες θα αντέξει μέχρι κάτω από τους 30 βαθμούς ή αντίστοιχα ένα παθητικό εάν κοπεί το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Είτε το χειμώνα είτε
0: το παθητικό υπερτερεί κατά πολύ.
1: Το παθητικό θα αντέξει περίπου μια εβδομάδα κάτω από τους 30 βαθμούς. Το συμβατικό σπίτι μέσα σε λίγες ώρες θα έχει πάνω από 30.
0: Α, είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Και είναι, καταλαβαίνεις ότι το blackout δεν είναι ένα σενάριο το οποίο είναι επιστημονική φαντασία.
0: Όχι.
1: Σε τέτοιες εποχές.
0: Καλά, ειδικά στην Ελλάδα είναι κάτι στην ετήσια καλοκαιρινή διάταξη, θα λέγε κανείς. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέφανε.
1: Να είσαι καλά, Πέτρο.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα ωραία συζήτηση με τον Στέφανο Παλατζά, πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πρόεδρος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Τον ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς!
2: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 8.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Η Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μελίνα Σαμαραδέλ στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ρουλά Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βύση Αεύρου. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στα κρυονέργια ναυπακτία στην Αιτωλοκαρνανία. Η πυρκαγιά είναι σε πυκνίδαση και η έκταση σε δυσπρόσιτο σημείο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές. Σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Βίας, στην Πέτρα Βιωτίας και στη θέση Κερές, στη Βλαχέρνα Άρτας. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές με τον κίνδυνο εκδήλωσης να είναι κατηγορίας 4 και αύριο, δηλαδή πολύ ψηλός. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Από την 1η Ιανουαρίου οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 126 σύλληψεις που σχετίζονται με φωτιές. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνει υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Γερμανία, στη Σαξονία Anhalt, ο υδράργυρος έφτασε σήμερα τους 41,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένεται ως αύριο η θερμοκρασία να κυμανθεί άνω των 40 βαθμών. Στη Δανία, είχαμε ρεκόρ όλων των εποχών σήμερα στην πόλη Όντενζε, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36,6 βαθμούς, ενώ στη Γαλλία το Παρίσι παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, παρότι η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει. Στη Βενεζουέλα σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, με σχεδόν 1.000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, όπως εκτιμούν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης από ξένες χώρες έχουν ήδη φτάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Ρόδου, όπου και βρίσκεται στο πλαίσιο περιοδίας. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου. Ένα Ισραηλινό ντρόουν έπληξε την περιοχή Ναμπαντίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μία μέρα μετά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανο. Στην ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε πως η συμφωνία πλαίσιο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου. Στο αστυνομικό δελτίο και στα δικά μας και πάλι, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα, με το μαχαίρι το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο του εγκλήματος να μην ταυτίζεται με το φωνικό όπλο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι λίστευε ηλικιωμένες τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε πολυκατοικίες, κυρίως σε ασανσέρ. Με πολύ ωραία καθυστέρηση έφτασε τελικά στη Σούδα το πλοίο Κίσαμος, το οποίο τα ξημερώματα λόγω ηλεκτρολογικού προβλήματος προσάραξε σε αβαθή ανοιχτά της Μήλου. Στην Τουρκία 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν με κατηγορίες για τρομοκρατία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, επικαλούμενο ένα δελτίο τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Κροατία-Γκάνα, Παναμά-Αγγλία, Κολομβία-Πορτογαλία, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν, Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος και αρκούντος καλοκαιρινός θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και αυτήν την ώρα ξεκινάμε το δελτίο μας από το μέτωπο των πυρκαγιών. Η χώρα και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και αυτό έχει να κάνει και με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και με τους θυολαιώδες ανέμους που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα και χθες. Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων είναι πως και αύριο θα έχουμε ρηπές που τοπικά μπορεί να ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα είχαμε δεκάδες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καλούνται να επέμβουν σε πάρα πολλά σημεία. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Βρίσκεται στο πυροφυλάκιο, με συγχωρείτε, της Κεσαριανής. Θα μας μεταφέρει την εικόνα, τη συνολική εικόνα που έχει να κάνει και με τις πολλές φωτιές που είχαμε σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και βεβαίως τι σκοπεύει να κάνει τις επόμενες ημέρες. Θα είναι, εννοείται, σε αυξημένη επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα.
1: Είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που ο χάρτης βάφτηκε πορτοκαλί, δηλαδή σε κατάσταση συνεργασμού πορτοκαλί, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Και αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο 32 δασικές πυρκαγιές. Μάλιστα, οι τρεις σημαντικότερες που αντιμετώπισαν εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Η μία ήταν στη Βιωτία, η δεύτερη ήταν στη Διέμβεια και η τρίτη στην Άρτα. Εκεί πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Οι καιρικές συνθήκες δεν τους βοήθησαν καθόλου. Έπνεαν στην περιοχή ισχυροί άνεμοι, όμως οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν λάβουν αυτές επικίνδυνες διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο στην Βιωτία μια επιχείρηση με οικοδομικά υλικά τυλίχθηκε στις φλόγες και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, όπως και σε κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες. Σε όλα τα σημεία που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές έχουν σπεύσει κλιμάκια του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια. Και αυτό γίνεται σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, Χριστίνα. Χθες, μάλιστα, συνελήφθη μια 45χρονη υπήκοος Ουκρανίας στα Χανιά. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε φωτιά σε μια σωρό από αντικείμενα, σε ξερά χόρτα μέσα, δίπλα σε δασική έκταση. Απομακρύθηκε από το σημείο, όμως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να τη συλλάβουν και να ομολογήσει την πράξη της. Από την αρχή του έτους μέχρι και εχθές, Χριστίνα, έχουν σημειωθεί 126 συλλήψεις για εμπρισμό. Οι 118 από αυτές για εμπρισμό από αμέλεια και οι 8 από πρόθεση. Οι αρχές, όπως είπες και εσύ στην αρχή, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Θα βρίσκονται και αύριο, καθώς είναι επίσης πορτοκαλί ο συναργημός, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιφέρειες όπως η Αττική, η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος καθώς και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου. Ελάτε τώρα να σταθούμε σε μία από τις μεγάλες φωτιές που είχαμε σήμερα. Είναι η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Πλέον είναι καλά τα νέα τα οποία μας έρχονται από εκεί, καθώς το μέτωπο είναι σε ύφεση. Μιλάμε για μία φωτιά σε αγροτοδασική έκταση που απείλησε το συγκεκριμένο οικισμό, τον οικισμό Πέτρα. Για το λόγο αυτό, οι αρχές θεώρησαν σκόπιμο να στείλουν μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής να απομακρυνθούν. Αυτά συνέβησαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Μέρη Σκανδάλη.
2: Τρεις το μεσημέρι και η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας κατακαίει μεγάλες εκτάσεις. Μισή ώρα πριν οι κάτοικοι έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Κάτοικοι με κλαδιά αλλά και μάνικες προσπαθούν να βοηθήσουν στο έργο της πυροσβεστικής.
3: Φτάσει ο ελικόνος από πάνω. Αν περάσει φωτιά μέσα από το πέρασμα εδώ του καταράκτη, τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
2: Στο σημείο το μεσημέρι επιχειρούσαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενώ υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα ζώα αλλά και ζώα που κάηκαν.
3: Η Πέτρα είναι περίπου στο 1 χιλιόμετρο από εδώ. Τώρα θεωρώ ότι αν ο αέρας γυρίσει μπορεί και να κινδυνεύει, εννοείται.
2: Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο και λίγο πριν από το απόγευμα να το σβήσουν. στο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού βιωτίας έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της. Το πρωί έχει ξεσπάσει φωτιά και στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας με τους κατοίκους να λαμβάνουν και εκεί 112 για να είναι σε θυμότητα. Και η συγκεκριμένη πυρκαγιά έσβησε το μεσημέρι μετά την άμεση επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε επιφυλακή θα βρίσκονται και αύριο Δήμοι και Περιφέρειες, καθώς θα υπάρχει πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς επίπεδου 4, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήταν η πρώτη μέρα της φετινής αντιπυρικής περίοδου που είχαμε ένα μεγάλο μέρος της χώρας να βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ημέρες, είναι βέβαιο αυτό. Ελάτε όμως να σταθούμε σε αυτά τα οποία έρχονται τις επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, αν δηλαδή ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες θα βοηθήσουν, θα είναι αρρωγός στις προσπάθειες των πυροσβεστών. Η Λιάννα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
4: Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα πολύ ισχυρό μελτέμι με ισχυρές ρηπές ανέμου που ξεπερνούσαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Συγκεκριμένα στην Κάριστο είχαμε 111 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Χίο, στην Πεντέλη αλλά και στο Γεράκι Λακωνίας και πάλι ξεπερνάμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα, και ακολουθούν φυσικά και η Τίνος και η Αντίκυρα με 72 και 85 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μιλάμε λοιπόν για ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 8 μποφόρ. Και αύριο περιμένουμε την ίδια εικόνα με το μελτέμι να επηρεάζει κυρίως την Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια, την Αττική, τη Βιωτία αλλά και την Πελοπόννησο. Επίσης επηρεάζονται αρκετά έντονα και τα ορεινά, τα κεντρικά και τα ορεινά της Πελοποννήσου από ισχυρές ρηπές ανέμου.
0: Αυτά σε σχέση με τη χώρα μας. Εννοείται οτιδήποτε προκύψει από το πεδίο των πυρκαγιών θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, δοκιμάζεται εδώ και μέρες, τουλάχιστον 5 μέρες, από ένα ακραίο κύμα καύσωνα. Τα ρεκόρ καταρρύπτονται το ένα μετά το άλλο σε σχέση με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Τα συστήματα υγείας των χωρών πιέζονται και βεβαίως οι πολίτες προσπαθούν να κάνουν κάτι που δεν είναι εύκολο, να βρουν τρόπους να προστατευτούν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι τόσο διαδεδομένο μέσο προστασίας από τον καύσωνα ο κλιματισμός. Δεν υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες, δεν υπάρχει κλιματισμός ούτε σε βασικές δομές του κράτους, όπως τα νοσοκομεία ή τα μέσα μεταφοράς. Το ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει η Μαρία Καπύρη.
5: Με τον καύσωνα να σπυροκοπά για μία ακόμα ημέρα την Ευρώπη, η μία χώρα μετά την άλλη καταγράφει ιστορικά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Ιούνιο.
6: It's very hot and, just...
0: Κάνει πολύ ζέστη και απλά νερό. Χρειαζόμαστε νερό και ένα καπέλο για το πρόσωπο γιατί καίγεται, λέει μια τουρίστρια στη Ρώμη.
6: It's burning.
5: Στη Γαλλία ένας ακόμα άνδρας πνίγεται σε κανάλι του Παρισιού το βράδυ της Παρασκευής, με τους νεκρούς από πνιγμό να φτάνουν τους 55 σε όλη τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για 80% αύξηση των κλήσεων στα κέντρα άμεσης ιατρικής βοήθειας. Τα νοσοκομεία της χώρας καλούνται να διαχειριστούν αυξημένα περιστατικά κατ' όπου αντίξιους συνθήκες, αφού δεν διαθέτουν κλιματισμό.
0: Με την παραμικρή προσπάθεια νιώθεις ότι μπορεί να λιποθυμήσεις. Είναι πολύ δύσκολο για τους ασθενείς να το αντιμετωπίσουν, πιο δύσκολο από ό,τι για εμάς, λέει μια νοσοκόμα από ένα νοσοκομείο.
5: Ακόμα και στις Γαλλικές Άλπες οι ορειβάτες αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες συνθήκες, καθώς το χιόνι δεν παγώνει πια όπως παλιά, καθιστώντας τις αναβάσεις πιο επικίνδυνες.
0: Κάνει πολύ πολύ ζέστη, δεν υπάρχει πάγος. Στην πραγματικότητα είναι χιόνι και αυτό είναι πιο κουραστικό για αρχάριος όπως εγώ, λέει ένας ορειβάτης.
5: Η Γερμανία σπάει το ρεκόρ θερμοκρασίας της με 41,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς το κύμα καύσωνα μετακινείται προς τα ανατολικά. Ο Κάρστεν Μπραντ, ειδικός για το κλίμα, βυθίζει το θερμόμετρό του στις όχθες του Ρήνου και καταγράφει 30 βαθμούς Κελσίου.
7: Die Hitzewelle erreicht ihren
0: Ακούμε τον Κάρστεν Μπραντ, λέει πως ο καύσωνας θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς κατά πολύ.
5: 100% των σπιτιών της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό. Είναι πολλοί εκείνοι που επιλέγουν τους εσωτερικούς χώρους για να προφυλαχθούν. Οι εργαζόμενοι όμως σε εξωτερικούς χώρους παραμένουν εκτεθειμένοι σε αφόρητες συνθήκες.
0: Έξω μπορεί να έχει 40 βαθμούς, εδώ μέσα όμως έχει 50, λέει ένας πολιτής φαλάφελ.
5: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται δεκάδες πόλεις της Ιταλίας, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα τουρίστες και ντόπιοι συγκεντρώνονται μπροστά από κανόνια ψεκασμού νερού προκειμένου να δροσιστούν.
0: Έχω πάντα τη βεντάλια όλη την ώρα και πίνω πολύ νερό γιατί είναι αδύνατο να κάνω κάτι άλλο. Κάνει απίστευτη ζέστη, λέει μια τουρίστρια από την Γαλλία.
5: Η Παρασκευή ήταν η πιο ζεστή νύχτα Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στον Μπολτζάνο στις Ιταλικές Άλπεις. Με τις νυχτερινές θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 25,4 βαθμούς Κελσίου. Αρχές της Ουγγαρίας έχουν θέσει τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού μέχρι και το βράδυ της Τρίτης. Ενώ στη Βουδαπέστη οι επισκέπτες αναζητούν μια διαφυγή από τον καυτό ήλιο.
0: Ζω στην Ελβετία και κάνει πραγματικά πολύ ζέστη παντού. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, λέει ένας τουρίστας από την Ελβετία. Ακούμε και έναν τουρίστα από τη Σουηδία, λέει πως το νερό σε μορφή σπρέι είναι καλύτερο από τον κλιματισμό. Δεν συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
5: Δεν βασανίζουν μόνο εκατομμύρια πολίτες ανά την Ευρώπη, αλλά και χιλιάδες ζώα. Σε ζωολογικούς κήπους στη Ρώμη και στο Βερολίνο, οι εργαζόμενοι προσπαθούν να δροσίσουν τα ζώα με νερό, παγωμένα φρούτα και λαχανικά και περισσότερα σκυρά μέλι.
0: Και έχουμε ιστορικό ρεκόρ στη Γερμανία, πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Γερμανία. Η θερμοκρασία που καταγράφηκε 41,3 βαθμοί Κελσίου, πραγματικά αδιανόητο. Μιλάμε για τον Ιούνιο και μιλάμε για μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο με όλα τα δεδομένα γύρω από αυτόν τον αφόρητο καύσωνα τον οποίο βιώνουν οι Γερμανοί.
8: Βρίσκομαι έξω από τη γερμανική πρωτεύουσα, σε μια λίμνη όπου οι Βερολινέζοι προσπαθούν να βρουν λίγη υδροσιά. Στη γερμανική πρωτεύουσα 38 βαθμοί σήμερα, όμως η υψηλότερη θερμοκρασία σε νέο ρεκόρ καταγράφηκε στην Σαξονία Άνχαλτ με 41,5 βαθμούς Κελσίου. Το ένα ρεκόρ σπάει μετά το άλλο στη Γερμανία. Και ήδη η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι σε κόκκινο συναγερμό, γιατί πολλά γερμανικά νοσοκομεία δεν διαθέτουν κλιματισμό, ενώ ήδη έχει ασκηθεί και έντονη κριτική για τους χειρισμούς της γερμανικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτού του κύματος καύσωνα. Από την άλλη πλευρά, στη γειτονική Ελβετία σημειώθηκε θες κόρ όλων των εποχών με 38,8 βαθμούς Κελσίου για τον μήνα Ιούνιο. Μάλιστα, στα σύνορα με τη Γερμανία έχει κλείσει και ένας πυρηνικός σταθμός για λόγους ασφαλείας, ενώ στη Δανία έχουμε επίσης ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας όλων των εποχών με 36,6 βαθμούς. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία από τότε που έχουν ξεκινήσει να καταγράφονται οι θερμοκρασίες στους καλοκαιρινούς μήνες το 1874 στην Δανία. Και κλείνοντας να πούμε ότι και στη Γαλλία η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Έχει μειωθεί βέβαια η θερμοκρασία στη γαλλική πρωτεύουσα στους 36 βαθμούς. Ωστόσο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραίος καύσωνα σε πολλές περιοχές. Τα νοσοκομεία έχουν βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Αυτός ο ακραίος καύσωνας συνδέεται από τους επιστήμονες ευθέως με την κλιματική κρίση. Ο Γιώργος Φελίδης έχει όλα τα στοιχεία, όλους εκείνους τους αριθμούς που αποτυπώνουν την κατάσταση. Είναι μη βιώσιμη σε βάθος χρόνου αυτή η κατάσταση. Βεβαίως υπάρχει και ένα καμπανάκι το οποίο έχει εδώ και καιρό από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, αλλά και από άλλους φορείς σε σχέση με αυτό το οποίο έρχεται και δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό. Η ανάλυση των δεδομένων από το Γιώργο Φελίδη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου και τον Sky.
9: Οι ειδικοί προειδοποιούν, ενημερώνουν τις αρχές 24 ευρωπαϊκών κρατών και την Ελλάδα ότι ο διαβόητος θερμικός θόλος μετακινείται προς τα Βαλκάνια και τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν από 3 έως 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σε πολλές περιοχές θα σημειωθούν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών και ελάχιστες τη νύχτα άνω των 20 βαθμών. για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.
10: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα έρθει. Θα ήθελα όμως να δούμε αυτό που τώρα βιώνουν οι χώρες της Ευρώπης. Πολλές φορές οι αριθμοί αποτυπώνουν μια δραματική κατάσταση και δυστυχώς οι αριθμοί σημαίνουν και θάνατοι στην Ευρώπη.
9: Ο καύσωνας που σαρώνει τη Γυραιά Ήπειρο αυτόν τον Ιούνιο για δεύτερη φορά αποδεικνύεται πρωτοφανώς και φωνικός. Συγκρινόμενος με τον ιστορικό καύσωνα του 1976, βλέπουμε ότι μέσα σε μισό αιώνα οι μέρες μας έγιναν κατά 3,5 βαθμούς Κελσίου πιο ζεστές μεσοσταθμικά και οι νύχτες μας 2,4 βαθμούς Κελσίου πιο θερμές. Τα στοιχεία που συνέλεξαν από 850 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν πως το 45% των πόλεων αυτών σπάνε τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας. Μόνο μέσα μετά το καλοκαίρι του 2022 που είχαμε 60.000 θανάτους κυρίως στη Δυτική Ευρώπη από τον καύσωνα, το νέο στοιχείο φέτος είναι ότι ο μήνας Ιούνιος θερμαίνεται πολύ ταχύτερα. Σε σύγκριση δε με άλλες υπήρους, η Ευρώπη έχει διπλάσιο ρυθμό υπερθέρμανσης. Οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι ο καύσωνας είναι ο πιο θανατηφόρος φυσικός κίνδυνος στον πλανήτη, καθώς έχει περισσότερες ανθρώπινες απώλειες από όλες τις άλλες φυσικές καταστροφές μαζί.
0: Στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από την επικαιρότητα.
11: Kondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Kondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
12: Kondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Kondo Center. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Ωποπο! Κοίτα απέναντι! Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι!
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
13: Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Honda Center.
17: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
20: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, ζει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά και τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς. Ο αριθμός αυτός σίγουρα θα αυξηθεί κατά πολύ, διότι εδώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 51.000. Μιλάμε για σύλληπτα νούμερα αυτά τα οποία ακούμε, και είναι βεβαίως και πολύ μεγάλο το μέγεθος της καταστροφής. Μιλάμε για ολόκληρες πόλεις που έχουν καταρρεύσει. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Λουίζας Χροντήρη, και σε αυτό το ρεπορτάζ αποτυπώνεται και απόγνωση των κατοίκων για τα πολύ λίγα πράγματα που έχουν γίνει σε επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού της χώρας. Φαίνεται πως επιχειρησιακώς οι δυνατότητες είναι πολύ μικρές, και για το λόγο αυτό η απόγνωση σιγά σιγά μετατρέπεται σε οργή και σε θυμό, με όλο και περισσότερους κατοίκους της Βενεζουέλας να στρέφονται κατά της Προέδρου της χώρας. Η Λουίζα Κροντήρη με το ρεπορτάζ μείνει από λίγο στον Sky.
21: Εκκλήσεις που μένουν αναπάντητες. Ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα αυξάνεται αλματοδός. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 55.000. Στον αέρα πλανάται η μυρωδιά του θανάτου και η αίσθηση της απόγνωσης. Μαρία! Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η Ντάλια έχασε το γιο, τη νύφη και τα δύο εγγόνια της.
0: Είμαι συντετριμένη, λέει η Ντάλια Ραμίρες. Πονάω τόσο πολύ, έναν πόνο που δεν θα ξεπεράσω ποτέ. Λέω στο γιο μου ότι θα τον κουβαλάω στην καρδιά μου μέχρι την τελευταία μου πνοή.
21: Η Νατάσα αναζητά στα χαλάσματα τις δύο κόρες της, Λιονέλα και Σάσα, 22 και 23 ετών. Την ώρα του σεισμού εργάζονταν σε εμπορικό κέντρο που κατέρευσε.
0: Θέλω απλώς να εμφανιστούν, λέει η μητέρα αγνοωμένων.
21: Το ίδιο σκηνικό σε κάθε κτίριο που έχει διαλυθεί.
0: Όταν η κόρη μου βγήκε έξω να ψάξει το παιδί της, στο διπλανό σπίτι κατέρευσε και έπεσε πάνω της. Την σκέπασε, παγιδεύτηκε, λέει αυτός ο άνδρας.
21: Ο Άντωνη βρίσκεται στην είσοδο του συγκροτήματος κατοικιών όπου διέμενε στην Κάτια Λαμάρ. Εδώ βρίσκονται καταπλακωμένοι η σύζυγος και τα δύο παιδιά του.
0: Ξέρουμε ότι είναι ζωντανή. Είναι εδώ και είναι ζωντανή, λέει ο άνθρωπος.
21: Όλο το πρωί προσπαθεί να καλέσει σε βοήθεια, αλλά μάταια. Τα μηχανήματα και τα σωστικά συνεργεία δεν φτάνουν για όλα τα κτίρια.
0: Σε αυτή την πολιτεία, αναφέρεται στην πολιτεία La Guaira, τουλάχιστον 1.500 υποδομές έχουν καταρρεύσει, ανάμεσά τους κτίρια, σχολεία, καταστήματα και εμπορικά κέντρα, λέει η δημοσιογράφος του BBC.
22: Shops, malls.
0: Φτάσαμε πολύ αργά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ήδη πεθάνει και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, λέει ένας διασώστης.
21: Οι πολίτες σκάβουν με τα χέρια στα ερείπια.
23: Υπάρχουν άνθρωποι που στέλνανε μηνύματα στα κινητά ότι είναι κάτω από το τραπέζι με παιδάκια, αλλά δεν μπορούν να βγουν.
21: Διασώστες εντοπίζουν ζωντανή μια γυναίκα και καταφέρνουν να την επεγκλωβίσουν.
0: Okay. Αν κοιτάξετε, ο τείχος έχει χώρο. Αν σπάσετε την πόρτα, θα μετακινήσω τα πόδια μου εδώ. Βλέπετε ότι ο τείχος έχει χώρο, λέει μια γυναίκα η οποία έχει παγιδευτεί στα ερείπια.
21: Η ελπίδα είναι ακόμα ζωντανή μέσα στα χαλάσματα. Το ερώτημα είναι για πόσο ακόμα. Κάθε ζωή μετράει.
0: Το γεγονός ότι ένα ζώο βρέθηκε ζωντανό εδώ σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να υπάρχουν ζωντανοί και άνθρωποι, λέει η δημοσιογράφος του BBC Μάρθα Κέλνερ.
21: Σε μια μισογκρεμισμένη πολυκατοικία ένας άνδρας εμφανίζεται στο παράθυρο. Του φωνάζουν να κατέβει. Εκείνος όμως αρνείται γιατί η οικογένειά του είναι παγιδευμένη μέσα. Άλλοι παρακαλούν να έρθει η ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να πάρουν τις ορούς των δικών τους για να τις θάψουν.
0: Τον άφησαν εκεί από χθες μέχρι σήμερα. Δεν μπορούμε να τον επαναφέρουμε στη ζωή, αλλά τουλάχιστον να μας τον δώσουν αυτό. Εκεί θα σαπίσει, λέει ο συγγενής του θύματος.
21: Βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Το Sky News καταγράφει τραυματίες να περιθάλπονται στο δρόμο, καθώς υπάρχει φόβος μόλυνσης από τις ορούς μέσα στα νοσοκομεία. Είναι τόσοι πολλοί οι νεκροί που κάποιοι εναποτίθενται ακόμα και στο πεζοδρόμιο. Στη Λαγκουάιρα αναπτύσσεται στρατός. Αυτό όμως δεν σταματά το πιατσικό. Καταστήματα, αποθήκες και σούπερ μάρκετ λαιλατούνται από τους απελπισμένους πολίτες. Οι επιζώντες σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές για να πάρουν φαγητό, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης.
0: Κοιμόμαστε στον δρόμο ψάχνοντας για φαγητό, λέει μια δασκάλα. Ακούμε μια ακόμη γυναίκα που έχει πληγεί από το σεισμό. Οι εγκληματίες έκαναν παράνομες εισβολές σε σπίτια, περιμένοντας να φύγουν οι άνθρωποι για να μπουν και να πάρουν τα πράγματά τους.
21: Λέγοντας την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα για το λαό. Δεκάδες χώρες από τη Λατινική Αμερική μέχρι και την Ευρώπη, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνουν βοήθεια, διασώστες και εξοπλισμό.
0: Περιμένουν λοιπόν αυτή τη βοήθεια από το εξωτερικό στη Βενεζουέλα. Πάμε να συναντήσουμε τη Μαρία Καπύρη, έχει όλα τα νεότερα γύρω από το χάος που έχει αφήσει.

0: Η κοπέλα είχε εγκλωβιστεί σε πεσμένο κτίριο και οι διασώστες χρειάστηκε να σπάσουν δεκάδες τείχους για να την προσεγγίσουν. Σε σχετικό βίντεο βλέπουμε την κοπέλα να σχηματίζει μια καρδιά με τα χέρια της προς τους διασώστες.
1: Την ίδια ώρα η μάχη με τον χρόνο δυσκολεύει τους διασώστες και οι ελπίδες να βγουν κι άλλοι σώοι από τα συντρίμια όλο και λιγοστεύουν.
0: Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι και 920 επισήμως ως νεκροί. Οι οικογένειες μοιράζονται φωτογραφίες αγαπημένων τους προσώπων από τα οποία δεν έχουν ακόμη νέα τους. Τα νοσοκομεία δυσκολεύονται να περιθάλψουν τους τραυματίες μετά από δεκαετίες παραμέλησης του συστήματος υγείας της Βενεζουέλας, ενώ ολόκληρες κοινότητες καθαρίζουν μόνες τους τα συντρίμια από ουσία κρατικού μηχανισμού. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας λέει πως 1.600 μέλη ξένων ομάδων διάσωσης έχουν φτάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στην αναζήτηση επιζώντων. Η υπηρεσιακή πάντως πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες δηλώνει στην κρατική τηλεόραση ότι 10 ακόμη χώρες θα συμμετάσχουν στις προσπάθειες διάσωσης.
2: Αλλάζουμε θέμα. Στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ισορροπεί η περιοχή σε ένα τεντωμένο σχοινί, την ώρα που η διπλωματία επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο για αποκλιμάκωση μέσα και από την υπογραφή που είχαμε χθες ενός πλαισίου συμφωνίας για πάυση των εχθροπραξίων στο Λίβανο. Τα όπλα επιστρέφουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Όλα αυτά σε απάντηση επίθεσης που δέχθηκε εμπορικό πλοίο το οποίο πήγε να περάσει μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
3: Νύχτα της Παρασκευής, αμερικανικά μαχητικά F-16 και F-35 απονιώνονται για να πλήξουν στόχους μέσα στο Ιράν. Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για την ιρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ εν μέσω εκεχηρίας.
2: Θα απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς το Ιράν? Θα απαντήσουμε, θα το μάθετε, λέει ο Τραμπ.
3: Στον ιρανικό ακτών του Ορμούζ και στο νησί Κέσμ καταστρέφονται τοποθεσίες ραντάρ, αποθήκες πυράβλων και ντρόουν.
2: Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας με ανακοίνωσή του καταδικάζει τη σαφή αμερικανική παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης, δηλώνοντας θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας με όλη τη δύναμή μας, λέει η δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.
3: Επίπλων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή παρά την προειδοποίηση του Αμερικανού Αντιπροέδρου.
4: Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία εκεχηρίας. Την έχουμε τηρήσει. Αν έχουν διαφωνίες για τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Αλλά η βία θα αντιμετωπιστεί με βία.
3: Το Μπαχρέιν καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις με ντρόουν στο έδαφος του, λέγοντας ότι επιφυλάσσεται του πλήρους δικαιώματος να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την ασφάλειά του. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον υπογράφεται πλαίσιο συμφωνίας για πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο.
2: Όπως είπα σε όλα τα μέρη εδώ σήμερα, αυτή είναι η αρχή της αρχής, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση τη δυσκολία του έργου που έχουμε μπροστά μας. Και ακούμε την πρεσβευτή του Λιβάνου στις ΗΠΑ. Αναφέρεται στο τριμερές πλαίσιο το οποίο υπεγράφει. Κάνει λόγο για ένα πρώτο βήμα στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου. Και ακούμε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ παραμένει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο, λέει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα το διατηρήσουμε όσο η Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστεί και όσο κινδυνεύει το κράτος του Ισραήλ.
3: Η συμφωνία προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο, στο βαθμό που οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ και αποκαταστήσουν την ασφάλεια. Αλλά στη Βηρυτό, υποστηρικτές της ηττικής οργάνωσης βγαίνουν στους δρόμους και ο ηγέτης της απορρίπτει τη συμφωνία.
2: Σήμερα είχαμε μία ακόμη επίθεση σε τάνκερ στο στενό του Ορμούζ. Ο Γιώργος Φελίδης έχει περισσότερα και γι' αυτό το περιστατικό στη Μέση Ανατολή.
5: Το νέο θερμό επεισόδιο έγινε στο νότιο διάδρομο του στενού του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Σουωμάν, και το κατέγραψε το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δέχτηκε κλήση από πλοίαρχο δεξαμενοπλοίου που ανέφερε ότι το σκάφος του χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, αλλά ευτυχώς όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές. Επίσης, δεν έχει προκληθεί περιβαλλοντική διαρροή ή ζημιά στη θαλάσσια περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, γράφει πως οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη που στόχευαν εμπορικά πλοία. Περιττό να σημειώσουμε ότι η κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ άρχισε πάλι να αραιώνει μετά τις νέες σποραδικές εχθροπραξίες ένθεν κακήθεν.
2: Τώρα, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα στην Άγκυρα, εκεί θα δώσει το παρόν, θυμίζω, και ο Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχουν αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον από τις

0: πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας. Είναι κάτι το οποίο το έχει απαιτήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ ο κύριος Ερντογάν. Να δούμε τι θα πάρει στο τέλος της ημέρας. Η αντίδραση έχει έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς μιλάμε για τέσσερις Έλληνο-Αμερικανούς βουλευτές του Κογκρέσου που εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους σε αυτή την ενδεχόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Άγκυρας. Μιχάλης Ιγναντίου από την Ουάσιγκτον με όλο το ρεπορτάζ.
1: Αντιδρά με ισχυρό τρόπο η Έλληνο-Αμερικανική κοινότητα και οι βουλευτές της στην απαράδεκτη απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προωθήσει στο Κογκρέσο την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη τα ΚΑΑΝ. Τονίζουν και οι βουλευτές και οι οργανώσεις ότι θα αντιταχθούν και στην προσπάθεια του κυρίου Τραμπ να ανατρέψει τους αμερικανικούς νόμους για να παραχωρήσει 100 μαχητικά F-35 στον Ερντογάν, ενώ ψηφοφόροι του Προέδρου γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν θα ψηφίσουν τους υποψηφίους του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Η ανακοίνωση των 4 ομογενών βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αποτελεί ισχυρό μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ, διότι πρόκειται για φίλους του και πολιτικούς που τον υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή όταν άλλοι τάσσονταν εναντίον του. Εκφράζεται σχεδόν βεβαιότητα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει σημασία στην έκκληση της Νικόλ Μαλιωτάκη, του Γκάς Μπιλιράκη, του Μάη Χαριδόπουλου και του Τζίμι Πατρόνι. Πρόσφατα ο κύριος Τραμπ έχει υποστηρίξει δημόσια την επανεκλογή τους. Δυστυχώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει σε μια εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια, επειδή θα πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να προσφέρει δηλαδή δώρα στον Ερντογάν, και κακώς επέλεξε δώρα που επηρεάζουν την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής, Χριστίνα.
2: Τώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές εκφράζουν ισχυρές θέσεις στην κοινή δήλωσή τους για την αντιμετώπιση της Τουρκίας, αλλά και για τους κινδύνους για τις συμμαχικές χώρες της περιοχής. Και οι βουλευτές και οι οργανώσεις πέρα αυτών των ανησυχιών έτσι κάνουν λόγο για μια αποσταθεροποίηση.
1: Πολύ σωστά το λες. Και οι βουλευτές και οι οργανώσεις πέραν των ανησυχιών που εκφράζουν σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και για τους κινδύνους για την Ελλάδα και την Κύπρο, κάνουν λόγο για την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αναφέρουν ότι η Άγκυρα φιλοξενεί τη Χαμάς και αποτελεί το μοναδικό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι βουλευτές σημειώνουν τις εκτεταμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της Τουρκίας, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, σωστά την αναφέρουν, και τη ρητορική στοχοποίηση του Ισραήλ. Υπογραμμίζω ότι η Τουρκία συνεχίζει να λειτουργεί ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή και εμποδίζει, λένε, την ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε χώρο εμπορικής ανάπτυξης, ενεργειακής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας, προοπτική που, όπως αναφέρουν, έχει υποστηριχθεί ενεργά μέσω νομοθετικών πρωτοβουλειών στο Κογκρέσο και διπλωματικής εμπλοκής. Τονίζουν ότι οι ενέργειες και η ρητορική της Τουρκίας απειλούν όλο και περισσότερο αυτές τις προσπάθειες, τις αμερικανικές προσπάθειες, καθώς και τη σταθερότητα στην περιοχή και τους βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ.
2: Έχουν, Μιχάλη, τη δυνατότητα οι βουλευτές να συναντήσουν τον πρόεδρο Τραμπ και να του μιλήσουν?
1: Αυτοί οι τέσσερις βεβαίως έχουν. Είναι πάνω απ' όλα φίλοι του. Τους έχουμε δει και στο Air Force One, τους έχουμε δει και στο Λευκό Οίκο και στο Παραλάγκο. Σημειώνουν μάλιστα ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, προκειμένου, λένε, να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την πιθανή συμφωνία για τους κινητήρες και να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35. Να κλείσω λέγοντας ότι μέχρι τη στιγμή οι μόνοι που δεν αντέδρασαν είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και οι πλούσιοι ομογενείς που ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι του κυρίου Τραμπ.

0: Στη πολιτική επικαιρότητα τώρα, η αντιπαράθεση εξελίσσεται με φόντο τα όσα εξαγγέλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Υπάρχει ένα δίπολο το οποίο έχει αναβιώσει μεταξύ της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και μια νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά που καταγράφει κάποιες νέες ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Η Μαρία Τσιρινίκου με το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Σε θέση μάχης με φόντο τις εκλογές βρίσκονται τα κόμματα τα οποία ακονίζουν τα μαχαίρια. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται παροχές με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων.
2: Ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Είναι λοιπόν ένας κατά φαντασία εφοπλιστής, πλούσιος κτλ. Ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Αλλά Τεπενδρής είναι. Yeah. Κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Yeah. Τον Ελλήνων φορολογούμενο.
1: Το γάντι σήκωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, τονίζοντας πως ξεκινά μια ηθική επανάσταση.
3: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό.
4: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει νέα δημοσκόπηση της GPO με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 29,4% στην εκτίμηση ψήφου. Ανωδικά κινείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με 16,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να υποχωρεί σημαντικά.
5: Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιο είναι ο στόχο αυτό? Να συσπηρώσει γύρω τη ευρύτατε κοινωνικέ πλειοψηφίε για να κερδίσει τον στόχο της που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκε χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
6: Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
7: Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση του κόσμου. Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει τάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
1: Ραγδαίες εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτοιμα για άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ζητάει μειοψηφία. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να δώσει εντολή συνεδρίασης εντός των επόμενων 15 ημερών.
0: Στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, μια υπόθεση που έχει σοκάρει την ελληνική κοινή γνώμη. Ένα μαχαίρι το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο του εγκλήματος τελικά δεν φαίνεται πως είναι το φωνικό όπλο, το όπλο με το οποίο ο 17χρονος τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο, τον 15χρονο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νάκαρη αναφορικά και με τα όσα έχει υποστηρίξει ο 17χρονος, ποια είναι η εκδοχή δική του την οποία έχει δώσει στις αρχές.
8: Ο Σουγιάς που εντοπίστηκε σε παρτέρι πολυκατοικίας κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 15χρονος Πάρης, όπως προέκυψε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, δεν είναι αυτός από τον οποίο έπεσε νεκρός ο ανήλικος. Ο 17χρονος καθομολογεί ανδράς της υποστήριξης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας ότι το μαχαίρι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, τον οποίο ερεύνησε οι αστυνομικοί χωρίς να το εντοπίσουν.
9: Όταν έπεσα κάτω, αυτός με τον γκλομπ μου έριξε μια στο δεξί γόνατο. Μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι με αποτέλεσμα να την φάω στο αριστερό χέρι και εκεί τους φωνάζω: «Ρε, δεν είμαι οπαδός». Τότε ο δεύτερος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός για να προστατευτώ. Σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανε ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου στην κοιλιά ψηλά.
8: Στην απολογία του παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το πώς εκτελήχθηκε η συμπλοκή.
9: Ο Κώστας τους είπε: «Αράξτε μάγκες, εμείς δεν είμαστε οπαδοί». Άρχισαν να πλησιάζουν κι άλλο απειλητικά και μόλις είδαν το 16χρονο Χρήστο, ένας με μακριά μαλλιά που κράταγε πέτρα, είπε σε αυτόν: «Εσένα σε ξέρουμε, είσαι ***».
8: Ο 18χρονος που ήταν μαζί με τον ανήλικο παρέμεινε δίπλα του μετά την μοιραία μαχαιριά προκειμένου του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι άλλοι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή.
10: Ο όρθιος κρατούσε κάτι σαν ξύλο το οποίο πέταξε στο απέναντι περιφραγμένο οικόπεδο, ενώ ο καθιστός ξάπλωσε και ακουγόταν βαριά η αναπνοή του λέγοντας του «Δεν μπορώ». Με χαρτί που είχα μαζί μου προσπάθησα να του πιέσω την πληγή για να σταματήσω την αιμορραγία. Ρώτησα συνεχώς το όρθιο παιδί ποιος το έκανε και πώς λένε το τραυματία και μου απάντησε ότι μπήκε στη μέση για να τον προστατέψει και δεν τον ήξερε.
8: Οι 7 συλληφθέντες καθώς και ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που επέβαινε η τρίτη ομάδα που έφτασε από το πέραμα και παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν την Δευτέρα.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουν αντιληφθεί οι αρχές και από τα όσα τους έχει πει ο 17χρονος, ο δράστης, ο δολοφόνος και τις καταθέσεις των υπόλοιπων εμπλεκόμενων. Θυμίζω πως έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, τη συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο ενός 15χρονου.
11: Από την απολογία Χριστίνα του 17χρονου δράστη τις καταθέσεις εμπλεκόμενων στην φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, οι αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί τους αντίξαν παιδιά με απλανή βλέμματα που δεν είχαν καταλάβει σε τι συμμετείχαν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, λένε χαρακτηριστικά, και το περιστατικό ήταν σαν το έζησαν σε μια εικονική πραγματικότητα. Έμοιαζαν σαν να είχαν παίξει, Χριστίνα, ένα πολεμικό βιντεοπαιχνίδι δράστης, αναφέρουν οι αστυνομικοί.
6: Ποια ήταν τα στοιχεία στην κατάθεσή τους, υποθέτω, που δείχνουν τα παιδιά αυτά θεωρούσαν ότι όντως όλο αυτό δεν ήταν πραγματικό, γιατί είχαν αυτή τη συμπεριφορά?
11: Για παράδειγμα, ο 17χρονος δράστης, Χριστίνα, λέει σε κάποιο σημείο της απολογίας του: «Όταν την έφαγε, έκανε ένα βήμα πίσω, σήκωσε την μπλούζα του και τον είδα μέσα στα αίματα. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο και της είπα τι έγινε. Πιο αργά, στο TikTok, είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από μένα. Με πήρε όμως ο ύπνος στις 4 γιατί σκεφτόμουν το τι βλακία έχω κάνει». Ένας άλλος 18χρονος που ήταν μαζί του, Χριστίνα, τη μοιραία στιγμή, υποστηρίζει ότι φτάνοντας εκεί αρχίσαμε να βυζόμαστε και στη συνέχεια έπεσε ξύλο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ο ένας από εμάς έφαγε μαχαιριά από ένα άτομο ύψους περίπου 1,87, ελαφρώς εύσωμο, με κυλίτσα. Τα στοιχεία του παιδιού που πέθανε δεν τα γνωρίζω. Τον είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Ένας άλλος 18χρονος που είχε έρθει ως ενίσχυση με αυτοκίνητο, λέει: «Παίξαμε μπουλιές όλοι μαζί. Κυνηγήσαμε αυτά τα άτομα μέχρι ένα σημείο. Ο Παρούλης, το παιδί που έχασε τη ζωή του, μαζί με έναν άλλον, συνεχίζανε να τους κυνηγάνε. Φωνάζαμε το όνομα του Παρούλη, χωρίς όμως να μπορούμε να τον εντοπίσουμε». Και ένας 19χρονος κατηγορούμενος περιγράφει, Χριστίνα, ότι απλά έγιναν ένα μπουλούκι. Έκατσα πίσω με τον Ανδρέα για να του πω ότι θα γίνει χοντράδα και πρέπει να φύγουμε. Κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε ότι τον άλλο πιτσιρικά τον έχουμε αχαιρώσει.
6: Εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο γιατί, Παναγιώτη. Γιατί τα παιδιά χαραμίζουν έτσι τις ζωές τους? Τι υποστηρίζουν οι αστυνομικοί, τι εξηγούν?
11: Όπως εξηγούν, Χριστίνα, οι αστυνομικοί, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων και ευθυνών. Εκτιμούν ότι είναι το οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι, το διαδίκτυο και η εικονική ζωή μέσα από αυτό, τα πρότυπα που έχουν καλλιεργηθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, η μουσική που κάποια από αυτές προτρέπει σε γρήγορη ανέλυξη με κάθε παρανόμο τρόπο, πολλά λεφτά, πολυτελή σπίτια και γρήγορα αυτοκίνητα και ακριβά ρολόγια και ρούχα.
0: Τώρα, στη Θεσσαλονίκη κρίθηκε προφυλακιστέως ένας 26χρονος, ο οποίος λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες μέσα σε σανσέρ πολυκατοικιών. Η Μέρη Σκανδάλη με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Sky.
10: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 26χρονος που κατηγορείται ότι λίστευε ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε κυρίως σε σανσέρ πολυκατοικιών. Στην απολογία του, ο νεαρός ληστής παραδέχθηκε τις πράξεις του.
12: Έχασα πολλά λεφτά στον τζόγο. Χρωστούσα σε ανθρώπους του υποκόσμου και με απειλούσαν. Ήταν άνανδρο αυτό που έκανα. Ζητώ συγγνώμη, παραδέχομαι τις πράξεις μου. Θα προσπαθήσω να αποζημιώσω τα θύματα.
10: Από τις 10 Μαΐου έως και τις 3 Ιουνίου διέπραξε 4 ληστείες στη Θεσσαλονίκη. Η συνολική ηλία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τη Μαλφή. Στο βίντεο από κλειστό κύκλο ασφαλείας φαίνεται ο δράστης να περιμένει στις σκάλες και μόλις αντιλαμβάνεται ότι η γυναίκα μπήκε στο σανσέρ, κατεβαίνει από τις σκάλες, ανοίγει την πόρτα και τις επιτίθεται με σκοπό να τη ληστέψει. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ληστεία κατά εξακολούθηση, ενώ αντιμετωπίζει ακόμα τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας για τις οποίες θα δικαστεί τη Δευτέρα.
0: Επιστρέφουμε στο σεισμό στη Βενεζουέλα. Υπάρχουν νεότερα σε σχέση με τον αριθμό των θυμάτων. Έγιναν σχετικές ανακοινώσεις. Ο Γιώργος Φελίδης έχει τα στοιχεία. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Πριν από λίγα λεπτά, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες ανακοίνωσε ότι έχουν ανασυρθεί 1.430 θύματα από τα συντρίμια που άφησε πίσω το σεισμός. Σε 3.238 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι πάνω από 55.000 άτομα. Την ίδια ώρα, πάνω από 3.000 πολίτες παραμένουν άστεγοι. Στο μεταξύ, ένας από τους διάδρομους προσγείωσης του κεντρικού αεροδρομίου Μαϊκέτια ετέθη ξανά σε λειτουργία και αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια άρχισαν να προσγειώνονται στο Καράκας.
0: Στην οικονομική επικαιρότητα και τα θέματα της ακρίβειας, η ακρίβεια παραμένει ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, με τον πληθωρισμό να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον ετών. Το Μέγαρο Μαξίμου τώρα αναζητά τρόπους έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές στα ράφια. Μάλιστα, τη Δευτέρα θα υπάρξει μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή και των εκπροσώπων της βιομηχανίας των τροφίμων αλλά και των σούπερ μάρκετ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού.
14: Ο πληθωρισμός Απριλίου και Μαΐου που ήταν στο 5,4 και 5,2% αντίστοιχα αποτελεί ρεκόρ 38 μηνών, καθώς τον Φεβρουάριο του 2023 είχε φτάσει στο 6,1%. Ήδη το πρώτο πεντάμινο του 2026 έχει μέσο πληθωρισμό 3,9%, όταν πέρυσι ήταν στο 2,4%. Η αναστάτωση στην κυβέρνηση είναι μεγάλη, καθώς φοβάται παγίωση των υψηλών τιμών και τους επόμενους μήνες με τροφοδότη της αφίξης των τουριστών.
15: Δεν νομίζω ότι θα πούνε κάτι, ότι θα κάνουν κάτι. Και ποτέ δεν κάνανε.
14: Θέλοντας να δει σημαντική πτώση τιμών, ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα τον ΣΕΒ και τις ενώσεις βιομηχανιών τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Στόχος η δημιουργία μιας κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη.
16: Δεν ξέρω κατά πόσον θα κατέβουν οι τιμές και αν μπορούν να κατέβουν οι τιμές αυτή τη στιγμή.
14: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έδωσε το κυβερνητικό στίγμα.
17: Ο χώρος επιχειρηματικότητας, υγιούς επιχειρηματικότητας. Πρέπει να βάλει πλάτη, πρέπει να μειώσει το μεσοσταθμικό του κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ.
14: Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αποκάλυψε ότι η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους έχει οδηγήσει 2.000 κωδικούς προϊόντων σε μέση μείωση τιμών 5%. Ακόμη και έτσι πάντως, το τελευταίο δελτίο πληθωρισμού της Στατιστικής Υπηρεσίας κατέγραψε ετήσια άνοδο 17,6% στο Μοσχάρι και 16,2% στο Αρνί και Κατσίκι, 12,6% στα ψάρια και 6% στα πουλερικά. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ταχεία και πραγματική αποτύπωση στα ράφια της πτώσης των τιμών των καυσίμων, άρα και του μεταφορικού και ενεργειακού κόστους.

0: Την αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
1: Η ενίσχυση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται με το βαρύ πυροβολικό της πρωταθλήτριας Ελβετίας. Οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Μπουν για τον 24χρονο διεθνή επιθετικό από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο υψηλός όμως Φορκάτ έγραψε 15 γκολ και 5 ασίστ στη φετινή σεζόν και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το τριφύλι να χτυπάει δις μέσα σε 24 ώρες σε επίθεση και άμυνα. Αφού κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και εισάριθμα κύπελα με την Ίντερ, ο νταμπλούχος Ιταλίας Στέφαν Ντε Φράι θα αποτελέσει τον ηγέτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Ολλανδός Πύργος με τις 79 συμμετοχές και τα 4 γκολ με τους Οράνιε θα υπογράψει για ένα συν ένα χρόνο με τον Τριφύλι. Εκτός από τους Νερατζούρι, ο πολύπυρος 34χρονος στόπερ έχει αγωνιστεί σε Φέγενορ και Λάτσιο. Είπα Παναθηναϊκός είναι θετικά διακείμενη στις σκέψεις της ΚΑΕ για τη διεξαγωγή του τελικού του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος στο ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ. Σε έναν ιστορικό αγώνα που θα παραβρεθούν περισσότεροι από 65.000 φίλοι του Τριφυλιού και ο εκρηκτικός Μπράγκο Μπαντίο. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια και θα ανακοινώσουν την απόκτηση του 27χρονου Σενεγάλεζου, ενός εκ των κορυφαίων αμυντικών της Ευρωλίγκα, του MVP του 5ου αγώνα των play-off με τις νυχτερίδες.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: Κόκκιπε,
2: κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η ώρα είναι 9.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί πλέον ανέρχονται σε 1.430, ενώ περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Όπως εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης από ξένες χώρες έχουν φτάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Τις επόμενες 24 ώρες αναμένεται η άφιξη 25 επιπλέον πτήσεων με ομάδες διάσωσης, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι άμεσες ζημιές από τους σεισμούς θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Γερμανία, δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί αναζήτηση δροσιάς, ενώ οι θερμοκρασίες στη χώρα συνεχίζουν να καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Πρόκειται για ένα 6χρονο αγόρι που ανασύρθηκε σήμερα νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, όπου βούτυξε αναζητώντας δροσιά. Νωρίτερα το απόγευμα, στη Σαξονία Άνχαλτ, ο υδράργυρος έφτασε στους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται έως και αύριο θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Η Ελβετία κατέριψε για τρίτη συνεχή μέρα το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει καταγραφεί για μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 39 βαθμούς στη Βασιλεία, στο βορρά της χώρας. Στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός, το PAX, μειώνει την παραγωγή του λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στο Δούναβι. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, χθες και σήμερα συνελήφθησαν από ανακριτικά κλιμάκια 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Από την 1η Ιανουαρίου ως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 πυρκαγιές από πρόθεση. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσσα Εύρου, η οποία σύμφωνα με την πυροσβεστική μένεται πλέον με μικρότερη ένταση. Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε Χαράδρα, σε δασική έκταση στα Κρυονέρια Ναυπακτίας. Η πυρκαγιά είναι σε δυσπρόσιτο σημείο. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία. Νέα πλήγματα από Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη το απόγευμα τοπική ώρα νοτίως της πόλης Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Η κεντρική πλατεία του χωριού, όπως και η συνοικία Αλ-Μανζάλα, επλήγησαν νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια 4 Ισραηλινών επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 χρόνια σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έπειτα από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέρουν παράγοντες της δίκης. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 λαδοαπών που επέβαιναν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου, προχώρησε σκάφος της Frontex υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψη η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία Γκάνα και Παναμά Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής η Κολομβία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
10: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
11: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
12: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
13: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δίνεις καλύτερα.
14: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
15: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Είχα ξεχάσει τι είναι αυτό το ό,τι να είναι, ποιο είναι. Είναι το Σαββατιάτικο, ορίστε. Το Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Να μην χάσουμε καιρό, παιδιά, καθόλου. Να πάμε κατευθείαν στην ενημέρωση για τους λαγοκέφαλους. Τους λαγοκέφαλους, χάρη στους οποίους η κυβέρνηση βρήκε έναν ακόμα τρόπο να επιδοτήσει μια επαγγελματική ομάδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαι κακός άνθρωπος, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να προσφέρει στους άλλους και μόνον σε αυτούς 5,33 το κιλό το λαγοκέφαλο. Ένα επικίνδυνο είδος, πρέπει να εξαλειφθεί από τις, να εξαφανιστεί ή δυνατόν από τις θάλασσές μας, και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν δίνει 5,33 το κιλό σε οποιονδήποτε μαζέψει λαγοκέφαλους, αλλά μόνο στους αλλοίς. Θέλω να πω, ρε παιδιά, άμα το ζητούμενο ήταν η εξαφάνιση των λαγοκέφαλων, δεν θα ήταν καλό να εμπλακούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι? Λέω τώρα μια ιδέα, λέω. Ναι, όσο δυνατόν περισσότερο να τους εξαφανίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί μόνο οι αλλοίς? Γιατί να μπορώ να πάω εγώ με τον Νίκο να πάμε εκεί να μαζεύουμε λαγοκέφαλους? Θα μου πεις, τι θα μαζέψεις τώρα, δυο άσχετοι? Εντάξει, και ένα, και να πάρουμε 10 ευρώ ο καθένας. Γιατί όχι?
1: Μας δαγκώσουνε.
0: Μας δαγκώσουνε, τους πατήσουμε κάτω τους. Θέλω να πω, δεν είμαι Σόνι και καλά εναντίον των επιδοτήσεων επαγγελματικών ομάδων, για όνομα του Θεού. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και ευθέως, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ψαράδες δεν πρέπει να κυνηγήσουν τους λαγοκέφαλους. Θέλω να πω, δεν τους κάνουν κακό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, άμα δεν τους δώσει λεφτά η κυβέρνηση, θα τους αφήσουν. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σε καλή μεριά είμαι να ευχηθώ, να πω και κάνα δύο tip. Ο λαγοκέφαλος, άμα τον γεμίσεις με άμμο, ζυγίζει βαρύτερα. Λέω, η χαλίκια. Δίνω μια ιδέα, ρε παιδί μου, λίγη άμμο σε κάθε λαγοκέφαλο, μπορεί η ψαριά μας να διπλασιαστεί. Αφού πάει με το κιλό και δεν είναι για κατανάλωση, να μας πάρουν χαμπάρι. Λέω, μια ιδέα δίνω τώρα, όχι ότι γίνονται αυτά στην Ελλάδα, για όνομα του Θεού, την ηλάω κεφαλή μπαμπάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα, εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά με τους λαγοκέφαλους. Έχουμε έναν αρμόδιο κύριο. Δεν θα μπορούμε να πούμε το όνομά του, βέβαια, για την προστασία του, θα καταλάβετε γιατί. Κυρία μου, πείτε μας.
2: Πώς θα καταφέρουμε να εξαφανίσουμε την αλληλεία λαγοκέφαλους?
0: Μάλιστα. Θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία. Να παρακαλέσω τον κύριο Καραμαλή να μην μασάει τα τσίπς του δίπλα στον κύριο που θα... Sorry κιόλας. Αν μπορεί, ας πάει πιο πέρα να μασίσει. Λοιπόν, θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία και έφεραν τους λαγοκέφαλους. Δηλαδή, οι λαγοκέφαλοι είναι κατασκευασμένοι
2: στα εργαστήρια. Μπόλικο πράγμα.
0: Να μην μασάει ο Καραμαλής, λέω. Τέλος πάντων, μπόλικο πράγμα, κατασκευασμένη. Τώρα, εμένα θα κάνω το συνήγορο του λογικού. Για λίγο, δεν είναι κάπως δύσκολο να κατασκευάσουμε ψάρια ο Κροίδος? Και μάλιστα τώρα ψάρι που μοιάζει και με τον Κερίδη. Δηλαδή, θέλω να πω, πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό?
2: Δεν είναι τίποτα για αυτούς. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια,
0: ναι,
2: καλικάτζαρους, δαιμόνια. Να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες.
0: Γιατί εντάξει, τα απλά τα ούφο. Τα απλά τα ούφο, τα ούφα είναι σωστό. Τα απλά τα ούφα, εντάξει. Αλλά και με ηλικιώδεις ταχύτητες, εδώ θέλει εργαστήριο εξελιγμένο πάρα πολύ. Τους καλικατζάρους, να ορίστε, οι καλικάτζαροι. Που κοροϊδεύαμε τον άλλον της Νίκης που έλεγε ότι βγαίνουν οι καλικάτζαροι. Είναι κατασκευασμένοι και οι καλικάτζαροι, άρα δεν είναι αληθινοί. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί που φτιάχνουν όλα αυτά έχουν κάποιο σκοπό, κύριε μου.
2: Πώς θα κάνουμε τους ψαράδες να καταστρέψουν και όχι να πουλήσουν τις μαούνες, τα καΐκια, τις βαρκούλες? Όπως καταστρέψανε το εξόριξη, τα μηχανήματα αυτά με το λιγνίτι. τα ανατείναξαν. Τους δεν τα κρατήσανε.
0: Τους αλητές.
2: Για ώρα ανάγκης.
0: Για ώρα ανάγκης δεν κρατήσανε τα μηχανήματα μιας εξόρισης που πλέον αποδίδει ελάχιστα και η οποία εγκαταλείπει. Τέλος πάντων, τους αλητές. Τέλος πάντων, εκεί μας κατάντησαν οι αλητές. Θέλουν να καταστρέψουν οι αλήτες τα ψά. Έτσι, από κακία. Και μόνο δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο. Οπότε.
2: Οπότε η αντικατάσταση για τα ψάρια παλικάρια θα γίνει με τα μηχανήματα. Οπότε τα γελάδια, τα πρόβατα, λίγο-λίγο.
0: Με μηχανήματα θα τρώμε.
2: Ότι ήρθε η αρρώστια αυτή,
0: ναι.
2: Σκοτώστε τα που λέμε τα ζώα, το ζωικό βασίλειο. Και ήρθε η ώρα για τα ψάρια.
0: Ναι.
2: Και έλεγα μέσα μου, πώς θα τα καταστρέψουν αυτά αφού είναι δύσκολος ο ωκεανός, οι ωκεανοί είναι τεράστιοι. Και το χαροποιό εμφανίστηκε.
0: Το
2: λαγοκέφαλι.
0: Το χαροποιό εννοείται του χάρου, έτσι, όχι το χαρούμενο. Μάλιστα, θέλω να καταστρέψουν τα ψάρια, θέλω να καταστρέψουν τα γελάδια. Αυτή τι είναι, vegan. Να μην τα τρώμε, είναι για να μην τα τρώμε, είναι vegan. Α, είναι μια συνωμοσία των vegan που σκοτώνουν τα ζώα για να τα προστατεύσουν από το να τα φάμε. Τώρα, κάπως βέβαια ακούγονται λίγο, τώρα ξαναλέω, κάνω το συνήγορο του λογικού, κάπως παλαβά αυτά που μας λέτε. Θέλω να πω, είστε σίγουρος?
2: Υπήρχαν πολλά χρόνια
0: οι λαγοκέφαλοι?
2: Υπήρχαν ποτέ? Ποτέ.
0: Πολλά.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα ψάρια.
0: Τώρα τα δεις εσύ.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά. Γιατί τώρα και όχι εκατοντάδες χρόνια πίσω. Ξέρω εγώ, παλαιότερα.
0: Ναι, τώρα πώς να το πούμε. Αυτό είναι εύκολο, θέλω να πω, να απαντηθεί. Λέγεται κλιματική αλλαγή. Ζεσταίνονται τα νερά, φεύγουν τα ψάρια. Αυτά ζούσαν πιο κάτω, από κάτω. Και τώρα ανεβαίνουν πιο πάνω. Ζεσταίνονται τα νερά και εδώ. Του λέει, καλά είναι και εδώ. Ας πάμε και εκεί. Κατάλαβατε, είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής. Αλλά να μην σας διακόπτω, συνεχίστε το παραλήρημα, παρακαλώ.
2: Είναι χειρότερα από τα πυράγχας. Είναι δηλητηριώδης. Τα πυράγχας, γιατί δεν εξαπόστειλαν πυράγχας?
0: Έλατε, για πες.
2: Μήπως τρώγονται? Έτσι λίγο στα πλάγια.
0: Τρώγονται τα πυράγχας.
2: Γιατί δώσουν αυτό το ψάρι? Σου λέει, ποια θα καταστρέψουν,
0: ναι,
2: τα ψάρια, με αυτά θα τρέφονται. Ποια θα καταστρέψουν εντελώς την αλία, να μην μπορεί κανένας να πάει να ψαρέψει.
0: Γιατί έχουν πρόβλημα με τους ψαράδες? Έχουν κόλλημα, είναι κάποιος κακός που θέλει να καταστρέψει τους ψαράδες. Θα καταστρέψω τους ψαράδες. Γιατί αφεντικό έτσι? Τέλος πάντων, μπορεί να είναι όπως τα λέτε, κλιματική αλλαγή. Τώρα, Νίκο, που είπα κλιματική αλλαγή, εσύ που είχες ζήσει στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Δεν θα το ρωτήσω ευθέως από το ότι θα θέλω να ρωτήσω, γιατί το θέλω να ρωτήσω και είναι καλά, είναι η ανόητη Γερμανοί. Αλλά θέλω να πω, κλιματική αλλαγή πόσα χρόνια την ξέρουμε?
1: Αρκετά.
0: Ακούμε για την κλιματική αλλαγή, πολλά πρέπει χρόνια να προετοιμαζόμαστε χρόνια και χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Πόσο χρόνο παίρνει σε ένα Γερμανό να βάλει ένα air condition στο νοσοκομείο του? Θέλω να πω, δεν έχουν στα νοσοκομεία air condition.
1: Δεν έχουν.
0: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Θέλω να πω, οι Γερμανοί που είναι έτσι, που είναι αλλιώς οργανωτικοί και τέτοια, έρχεται η κλιματική αλλαγή. Κάθε καλοκαίρι βράζουνε. Θα βάλετε air condition στα ξενοδοχεία? Όχι. Γιατί δεν? Όχι. Θα πεθάνετε? Όχι. Ναι.
1: Ναι.
0: Να πεθάνουμε. Αρκεί να... Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι αυτή? Είναι βλαμμένοι, χαζοί.
1: Κανονικότατα.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι στο πλαίσιο αυτό που ο Γερμανός πάει ευθεία ό,τι και να συμβαίνει, και αφού αποφάσισε πριν από 50 χρόνια ότι δεν θα βάλει air condition, συνεχίζει ό,τι και να γίνει,
1: ναι,
0: μέχρι να πέσει πάνω στον τοίχο.
1: Στην οτροπία του είναι να ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Τι να ανοίξουμε τα παράθυρα? Κάνει χειρότερα. Να ανοίξουμε τα παράθυρα με κανονική θερμοκρασία. Στην κλιματική αλλαγή δεν ανοίγουμε τα παράθυρα, πρέπει να είσαι ανόητος. Και θέλω να πω, αν η κλιματική αλλαγή είχε ξεκινήσει πέρυσι, θα πω, οι άνθρωποι δεν προλάβανε. Δεν ήταν προετοίμαστοι, δεν έχουν air condition. Μετά από τόσα χρόνια, και δεν λέω στα σπίτια του, α μην βάλουν στα σπίτια, α κόψουν το λαιμό του. Σε νοσοκομεία που είχε αρρώστου, να μην βάζει air condition, είναι εγκληματικό. Τέλος πάντων, ωραία είναι να κουνάς το δάχτυλο στους Γερμανούς. Έχει μια άλλη ευχαρίστηση. Μουσική, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από τους λαγοκέφαλους και τους γερμανοκέφαλους, να πάμε στην προστασία των πολιτών, την τάξη και την ασφάλεια, την οποία μας παρέχει κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα βρακάκια της και μέχρι τον Αστράγαλο, γι' αυτό και δυσκολεύεται να περπατήσει, είναι λίγο πάει πιγκουινάτα. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε για άλλη μία φορά. Το βράδυ της ήταν Κυριακή, ήταν η Δευτέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Όταν, την επόμενη μάλλον μέρα, όταν ακούσαμε, τουλάχιστον εγώ που δεν ήξερα τι είχε γίνει, όταν άκουσα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κυρανάκη να λέει:
1: θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Και όλα αυτά τα καταδικάζουμε και θα τα σταματήσουμε μόλις γίνουμε κυβέρνηση, έπρεπε να συμπληρώσει ο Κυρανάκης. Εκατό-150 παραβατικοί χουλιγκάνοι κάνανε πορεία στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, ξεκίνησαν, πήγαν στην Αγίου Ιωάννου και πήγαν και βανδάλισαν τη γειτονιά ολόκληρη και την παραγγελία ανενόχλητη, παιδιά. Θέλω να πω, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τόσο κατεβασμένα τα βρακιά της μπροστά στις συμμορίες των παραβατικών και των τραμπούκων, που τους αφήνει ακόμα και τους δικούς της, να τραμπουκίζουν ακόμα και τους δικούς της. Δεν μπορεί να προστατεύσει όχι τους απλούς πολίτες, ούτε τον Περιφερειάρχη Αττικής. Τον αφήνει στις ορέξεις των χουλιγκάνων, οι οποίοι, για να μας διασκεδάσει μάλλον ο Κυρανάκης, λέει, οι οποίοι θα συλληφθούν.
2: Είναι καταληψίες και τους έχετε αφήσει εκεί και κάθονται.
1: Όχι, δεν τους έχουμε αφήσει καθόλου.
2: Πώς δεν τους έχετε αφήσει? Να πει μια κουβέντα, κύριε Σουστίνη.
3: Να συλλάβει πάντως τους ποινικούς που γνωρίζεται, αν η πολιτεία γνωρίζει.
1: Θα συλληφθούν φυσικά.
3: Ότι εκεί υπάρχουν ποινικοί, έχει πάει η αστυνομία του.
1: Βεβαίως έχει πάει. Βεβαίως έχει πάει. Και θα ξαναπάει όσες φορές χρειαστεί.
0: Μιλάνε για τα προσφυγικά, γιατί η αιτία του τραμπουκισμού, οι χουλιγκάνοι αυτοί υπερασπίζονται το δικαίωμα στην κατάληψη δημόσιων χώρων, δηλαδή της περιουσίας μας. Πήγανε κάποιοι και έχουν κλέψει την περιουσία μας, καταλαμβάνοντάς την. Έχουν τη συμπαράσταση του Δήμου Μπαχαλαίων, Δήμου Αθηναίων θέλω να πω, Μπαχαλαίων είναι το σωστό, και διαφόρων άλλων που εκμεταλλεύονται την αφέλεια των συμπολιτών για να παραστήσουν τους πονόψυχους. Και εκεί κρύβονται, όπως συνήθως συμβαίνει στις καταλήψεις στην Ελλάδα, και διάφοροι ποινικοί, τους οποίους και αν έχεις, βεβαίως θα τους συλλάβουμε, γιατί η αστυνομία πάει συνέχεια εκεί και θα πάει όσες φορές χρειαστεί. Ποτέ η απάντηση. Να πω ότι εγώ είμαι κάπως αμφίθυμος για τα προσφυγικά. Δηλαδή, από μια καταλαβαίνω ότι ένα κράτος στοιχειωδό σοβαρό δεν μπορεί να επιτρέπει αυτό το χάλι στο κέντρο του. Από την άλλη, είναι ωραία εικόνα και είναι εξαιρετικά περιγραφική της Ελλάδας η κατάληψη ανάμεσα στα δικαστήρια και τη Γάδα. Τη Γαδά. Εννοώ δηλαδή ανάμεσα στο αρχηγείο της Ελλάς, της Ελλάς του κύριου Μιχάλη, όχι του Αλέξη, και τον Άριο Πάγο, υπάρχει αυτή η αιστεία της απόλυτης ανομίας. Αυτό όμως δεν είναι η Ελλάδα. Ένα μπάχαλο στο οποίο ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει με τις ευλογίες της κυβέρνησης, η οποία θυμίζω είναι 7 χρόνια. 7! 7 χρόνια επί 365 μετρήστε μέρες, 3-7-21, γύρω στις 200-300 μέρες, πολλές μέρες. Τέλος πάντων, θα συλλάβει τους ποινικούς, είπε ο Κυρανάκης, και θυμήθηκα την τελευταία φορά που ο Κυρανάκης πάλι είχε ισχυριστεί ότι η αστυνομία θα επιληφθεί, το κράτος θα συλλάβει κτλ. Ήταν τότε, αν θυμάστε, το Φεβρουάριο, όταν τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μας είχε αποκαλύψει μία δολιοφθορά που είχε γίνει, το θυμάσαι, το σαμποτάζ τα τρένα που είχαν κόψει τα καλώδια, και το κατήγγειλο ο Κυρανάκης και βγήκε, τους πιάζει η αστυνομία, τέτοιο, τους έπιασε η αστυνομία. Μη λέτε φλακίες, ρε παιδιά, πιστεύετε τον Κυρανάκη?
1: Είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν, και η ελληνική αστυνομία από προχθές το βράδυ μαζί και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είναι στο σημείο και κάνει άριστα τη δουλειά της. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι δράστες θα βρεθούν.
4: Είναι και άλλες υπηρεσίες, όπως καταλαβαίνω. Γιατί ερευνούνται τα πάντα, όπως
1: καταλαβαίνω. Έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Οπότε με το που ακούσε κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και δεν έγινε τίποτα. Δεν έπιασαν κανέναν φυσικά για αυτό το σαμποτάζ. Έτσι δεν θα πιάσουν κανέναν από τους παραβατικούς που κρύβονται, τους ποινικούς μάλλον που κρύβονται, γιατί παραβατικοί είναι όλοι οι καταληψίες, τους ποινικούς που κρύβονται στα προσφυγικά, δίπλα ακριβώς ανάμεσα στον Άριο Πάγο και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε ένα άλλο σύμπαν, σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοΐδης, λέει:
5: η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι αναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά.
0: Για τα εξάρχεια μιλάει, δεν υπάρχουν πουθενά αυτοί οι αναρχικοί και οι βίαιοι που κυριαρχούν, δεν υπάρχουν πουθενά. Εγώ να μην πω τίποτα, να ξαναβάλω τον Κυρανάκη να τον ακούσουμε.
1: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες, όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Ανενόχλητη. Όχι στην άκρη κάποιου, στην κορυφή κάποιου βουνού απομακρυσμένου, στην Αγία Παρασκευή. Κάνανε πορεία στην Αγία Παρασκευή. Ανενόχλητη. Γιατί η κυβέρνηση έχει κατεβασμένα τα βρακιά της απέναντι στις συμμορίες. Που το σκέφτομαι, δεν τα έχει απέναντι σε κανέναν ανεβασμένα τα βρακιά της, να πούμε. Τουλάχιστον εκεί τα ανεβάζει τα βρακιά της και γι' αυτό τους λέει είναι άνανδροι αυτοί που, γιατί βλέπουν ότι είναι κατεβασμένα τα βρακιά. Ας την να τα ανεβάζει και επιτίθεσαι μετά. Να μου πεις, αν περιμένεις να ανεβάσει τα βρακιά της κυβέρνησης, δεν επιτεθείς ποτέ. Οπότε διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερο κύριο Μιχάλη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε 1430 ανέρχονται οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα εξάχρονο αγόρι αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεθφαλίας. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, χθες και σήμερα συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ευθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας. Σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι οι φωτιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας και στη θέση Κεραίες στη Βλαχέρνα Άρτας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

οι οποίοι υπερασπίζονται το δικαίωμα στην παραβατικότητα, προκειμένου η αφορμή ήταν τα προσφυγικά, με τη στήριξη του Δήμου Μπαχαλέων, όλα αυτά. Ο Χρυσοχοίδης, ο οποίος μας

0: Θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι καμία ισορροπία να χαϊδεύεις τους εγκληματίες. Δεν θέλει βία ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης. Δεν υπάρχει βέβαια τρόπος άλλος να επιβάλλεις τον νόμο, μπορεί να πει κάποιος. Εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου, θα πω με τον Μιχάλη. Υπάρχει και η δύναμη της σκέψης. Η δύναμη της πειθούς. Θα πεις στους εγκληματίες, μην εγκληματείτε, μωρέ, δεν τρέπεσαι. Και εκείνοι θα σταματήσουν. Τι είναι η κουβέντα με τη συζήτηση. Όχι βία, όχι βία. Προσπαθεί έντονα ο κύριος Μιχάλης να γίνει ο πρώτος υπουργός προστασίας του πολίτη που καταπολεμά το έγκλημα χωρίς να χρησιμοποιήσει βία. Που επιβάλλει τον νόμο χωρίς τη χρήση βίας. Δεν τα καταφέρνει. Αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε. Αργότερα μπορεί να τα καταφέρει. Ας περιμένουμε και θα δούμε όσοι επιζήσουμε. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ήταν καλεσμένος του Άρη. Του στέλνανε και μηνύματα διάφορα ακροατές. Ένας λοιπόν από αυτούς έγραψε, επειδή λέτε για εξάρχεια και αυτά, στα αστυνομοκρατούμενα, ηρωνικά το έλεγε αυτό, ο ακροατής, εξάρχεια, κάτω από την πόρτα μου δολοφονήθηκε ένας. Έγινε μια δολοφονία. Και τι απάντησε ο γίγαντας κύριος Μιχάλης?
1: Και το έργο βεβαίως θα γίνει. Δεν
2: διακρίνει μου ναρκωτικών. Υπάρχει διάβαση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι. Θέλω να πω ότι
1: ο Τούρκος δεν έχει καμία σχέση με τα εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμενε σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμενε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι.
0: Δεν είχε καμία σχέση με τα εξάρχεια. Απλώς έμενε στα εξάρχεια και η δολοφονία έγινε στα εξάρχεια. Τι σχέση έχει με τα εξάρχεια, θα μας τρελάνετε? Ο κ. Μιχάλης εννοεί, μπορεί να εννοεί μάλλον, ότι δεν έχει σχέση με τους αναρχικούς εγκληματίες. Αλλά να ενημερώσουμε τον κύριο Μιχάλη ότι όποιος και να εγκληματεί μας είναι το ίδιο. Εμάς το πρόβλημα με τους αναρχικούς εγκληματίες δεν είναι ιδεολογικό, είναι πρακτικό. Μπορούν να είναι ό,τι θέλουν, αλλά σηκώνουν χέρι και κοπανάνε και εγκληματούν και τραμπουκίζουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είναι οι μαφιόζοι που θα πάρουν τη θέση τους, δεν είναι κάτι. Το ίδιο είναι. Πάλι εγκληματίες είναι που παίρνουν τη θέση άλλων εγκληματιών. Θέλω να πω. Πάλι στα εξάρχεια και είναι κάπως περίεργο να λες ότι μια περιοχή έχει αστυνομία και ελέγχεται και να παίζουν πόλεμο οι μαφιόζοι. Είναι κάπως περίεργο, ή να τον επιλέγουν το μέρος εκεί, να το επιλέγουν μαφιόζοι για κατοικία. Κάτι λέει αυτό σε σχέση με τι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Το βασικό είναι να μην υπάρχει, παιδιά, αστυνομοκρατία και αυταρχισμός. Εντάξει, άμα δολοφονούνται και μερικοί, άμα τραμπουκίζονται και μερικοί άλλοι, δεν τρέχει τίποτα. Να μην μας πούν αυταρχικούς είναι ο καημός μας.
1: Τα εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας.
0: Άμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιγράφει ως αυταρχισμό την επιβολή του νόμου, ο σώζονε αυτό σωθεί το, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και όποιο ζήσει, θα δούμε. Άμα του φαίνεται αυταρχικό το να επιβάλλει έστω και με αυστηρότητα τον νόμο, αλλά τι τον νοιάζει εκείνο στα εξάρχεια.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με κύριο Μιχάλη, ένα αγαπημένο μου. Τον συμπαθώ στα αλήθεια, πρέπει να σα πω. Όχι, αλήθεια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι, δεν θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Δεν είναι κι εγώ, άμα μου πεις θες να επιβάλλεις βουλαρίνες εσύ τον νόμο, που όχι, παιδιά, τι δεν. Ταυτοχρόνως δεν θα έλεγα κάντε με υπουργό προστασίας του πολίτη. Αλλά θέλω να πω, σε όσο αφορά την επιθυμία για επιβολή, να επιβάλλει ο ίδιος τον νόμο, συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις. Απλώς εγώ θα ήθελα να το επιβάλλει κάποιος άλλος. Ο κ. Μιχάλης λέει δεν θέλω να τον επιβάλλει κανένας τον νόμο. Δεν μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν οι αυταρχισμοί και η βία και η αστυνομοκρατία. Όχι. Βάλουμε λουλούδια στα μυαλά μας, καλά το λέω, και θα προχωρήσουμε αγκαλιασμένοι. Θα πάμε να συνετίσουμε τους εγκληματίες με τη δύναμη της πηδούς. Λοιπόν, τα τροχαία. Τα λέει ο κ. Μιχάλης επίσης. Να πω ένας άλλος λόγος που το συμπαθώ είναι ότι κάνει τις καταγγελίες του κανονικά. Δηλαδή δεν περιορίζεται από το ρόλο του. Δεν σου λέει, μα καλά, εγώ είμαι κυβέρνηση. Εγώ θα καταγγείλω. Που είμαι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι και πολίτης ταυτόχρονα. Δεν χάνει. Και

0: έτσι, λέει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200. Ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν το δρόμο παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού. Ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι για αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και
0: πείτε τα, κύριε Μιχάλη. Ναι,
1: έχουμε ακόμα. Να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω, δεκαετιών.
0: Πείτε τα, κύριε Μιχάλη. Μπράβο. Τα έξω από τα δόντια του στάπε. Τον καθρέφτη του. Γιατί από αυτές τις δεκαετίες, δύο ήταν αυτός υπουργός. Δεν ήταν. Και αυτό είναι το μεγαλείο του κυρίου Μιχάλη. Λέει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ατιμωρησία δεκαετιών. Έχει συμβάλει ως ολίγης αυτό το καθεστώς. Δεν πρέπει να υπάρχει. Συνολικά πόσα χρόνια. 10 χρόνια να είναι υπουργός δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη. Μην είναι και παραπάνω. Αλλά ένα δεκάρι το έχει. Οπότε μέσα σε αυτά τα χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι της ατιμωρησίας, το μεγαλύτερο κομμάτι το δικό του. Θέλω να πω. Και μπράβο για την αυτοκριτική που κάνει. Μπορεί να μην τη λέει έτσι από σεμνότητα, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτοκριτική. Μπαίνουν και οι κάμερες κάποιοι. Το ήταν έξω. Τι να δεις. Κλείσει θα ρίξουν. Γιατί και τώρα κόβουνε. Κάποιες κλήσεις κόβουνε. Τι σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι να κόβουνε. Να φεύγουν έτσι και να μην υπάρχει. Εδώ τώρα πάει το ό,τι διότι το. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε και αν θα μπουν αυτές οι κάμερες. Όχι πολλές. Αυτές είπαμε. Να ήταν κι άλλες. Πάει, φύγανε αυτές. Έφυγε ο διαγωνισμός, θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Αυτά που σας έλεγα πριν κάνα χρόνο, 1,5. Δηλαδή, όχι επειδή είχα καμιά ιδιαίτερη ικανότητα, αλλά επειδή ζω εδώ και παρατηρώ. Ναι, ναι, να ζεις και να παρατηρείς, ξέρεις. Τώρα είναι κάποιες 300 που θα βάλει η περιφέρεια, αλλά δεν είμαστε και ιδιαίτερα σίγουροι, έτσι δεν είναι.
1: Σε λίγες μέρες υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σωματός.
0: Τώρα το υποθέτω πάει στις λίγες μέρες, πάει στο θα λειτουργούν, όπου και να πηγαίνει το ίδιο είναι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά το που θα το βάλεις στο υποθέτω, άπαξ και έβαλε γιατί είναι πονηρός. Σου λέει άσε τώρα να παίρνουν και να με παίζουν ότι θα μπαίναν οι κάμερες και δεν μπήκαν. Βάλε ένα υποθέτω και άμα σου πουν τίποτα, εγώ υπέθεσα. Δεν είναι ότι ήμουνα και εσύ, δεν κόβει και το χέρι του κιόλας και καλά κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, ο οποίος. Τώρα αυτό είναι κάπως, γιατί αν μη τι άλλο θα έπρεπε να ξέρει τι προβλέπει ο ΚΟΚ για το πορτοκαλί παραδείγματος χάρη.
1: Το ανακοινώσει ο κύριος
2: Αρβελίσης αυτομάτως.
1: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
2: Γιατί με τις υπόλοιπες πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
1: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή, ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη.
0: Είναι άδικο, παιδιά, να σου έρχεται κλήση για μια παράβαση του ΚΟΚ. Γιατί το να περνάς με πορτοκαλί. Το λέει, μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπος, υπουργός προστασίας του πολίτη είναι, γιατί να το ξέρει. Το να περνάς με πορτοκαλί είναι παράνομο. Έχει πρόστιμο 30 ευρώ. Με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση στην οποία το πορτοκαλί ανάβει σε τέτοιο σημείο που δεν είναι δυνατόν να φρενάρεις. Χωρίς να δημιουργήσεις κίνδυνο. Δηλαδή, αν ανάψεις το πορτοκαλί 5 μέτρα αφού είσαι πριν περάσει το φανάρι και ανάψεις το πορτοκαλί, εκεί δεν κόβεται. Κλείσει. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις κόβεται κλίση. Διότι αν απέχεις από το πορτοκαλί αρκετά, ακόμα και αν δεν μπορείς να φρενάρεις, πάει να πει ότι δεν τρέχεις πολύ γρήγορα. Οπότε το να περνάς με πορτοκαλί είναι κατά κανόνα παράβαση. Τώρα γιατί το θεωρεί άδικο ο υπουργός να παίρνεις κλίση για μια παράβαση, δεν ξέρω. Δεν του αρέσει το πορτοκαλί. Γιατί δεν καταργείται το νόμο, άμα είναι άδικος. Έχετε κώδικο οδικής κυκλοφορίας και λέει ο υπουργός είναι άδικο αυτό το μέτρο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν το καταργεί. Είναι σαν την ταχύτητα, λέει γράφει 80, πήγαινε 100-110, δεν σε γράφουμε. Βάλ το 100-110 τότε. Να ξέρουμε τι μας γίνεται, όχι να είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε τροχονόμου ανάλογα με το πώς ξύπνησε και αν τσακώθηκε με τη γυναίκα του την προηγούμενη μέρα. Θέλω να πω, αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση που θέλει κάτι να μεταρρυθμίσει. Συγγνώμη, άρχισα και εγώ τα ανέκδοτα τώρα. Έτσι δεν είναι. Φτιάχνουμε νόμο και λέμε, παιδιά, αυτοί είναι οι κανόνες. Βρήκαμε ότι αυτοί είναι δίκαιοι, τους άδικους τους φύγαμε γιατί τους λέμε άδικους. Τους παραμερίσαμε τους άδικους και κρατήσαμε τους δίκαιους και βάλαμε το σωστό. Και τώρα θα τους επιβάλλουμε και εσείς θα τους εφαρμόζετε. Εντάξει, παιδάκια. Έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες. Εδώ τώρα έχουμε ακούσει ότι δεν γράφουμε 30 χιλιόμετρα πάνω από το όριο ταχύτητας. Το πορτοκαλί είναι άδικο να σε γράφουν για το πορτοκαλί, οπότε γκάζωνε. Μόλις βλέπεις πορτοκαλί, γκάζωνε. Να μην σε πιάσει το κόκκινο. Τέλος πάντων, θέλω να πω, μην ελπίζετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, έτσι, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, παρότι, παιδιά, οι τροχονόμοι τριπλασιάστηκαν.
1: Και η δύναμη της τροχέας. Εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, λοιπόν, και θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, τώρα... από πού να το πιάσω τώρα αυτό. Το πρώτο είναι ότι είχες αρκετό καιρό και πριν. Αλλά πες ότι ο προκάτοχός σου τα διέλυσε, τους έδιωξε όλους τους τροχαίους. Είναι πολύ λίγοι, 600. Θέλω να πω, ναι, αλλά τριπλασιάστηκαν. Είναι το γνωστό κόλπο που κάνουν πολλοί πολιτικοί. Σου λένε, αύξησε τόσο. Τους αύξησα κατά 300%. Τους τριπλασίασα. Αν ήταν ένας και τους έκανε 20, θα τους είχε 20πλασιάσει. Αλλά θα ήταν τρομερά λίγοι 20. Αντιστοίχως είναι και πολύ λίγοι 600. Πολύ περισσότερο όταν με μεγάλη ευκολία βρέθηκαν 1500 για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Θέλω να πω, όταν έχεις πριν από λίγο καιρό προσλάβει χωρίς κανέναν απολύτως λόγο 1500 άτομα για μια υπηρεσία που δεν λειτουργήσε ποτέ, είναι κάπως το ακούγε, δηλαδή κάπως το να λες ότι έκανα τους 200-600 και... Είναι ελάχιστοι και αν ενδιέφεραν οι ζωές, δεν ενδιαφέρουν οι ζωές, το καταλαβαίνω. Είμαστε και 10 εκατομμύρια, δεν είμαστε και λίγοι. Εντάξει. Όχι 600, 1.600 θα είχες. Σιγά, 60.000 αστυνομικούς έχουμε. Που οι περισσότεροι υπηρετούν αλλού από εκεί που θα έπρεπε να υπηρετούν.
1: Η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη, 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς, πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, στην περιφέρεια.
0: Δυστυχώς, παιδιά, γιατί το που υπηρετούν οι αστυνομικοί είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Εμείς κυβέρνηση είμαστε. Εμείς νομοσχέδια φέρνουμε, τα ψηφίζει το κόμμα μας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτά τα φυσικά φαινόμενα, όπως αυτό που είναι η υπηρεσία. Γιατί συμβαίνει αυτό το φυσικό φαινόμενο για το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση.
1: Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, την πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανθρώπινα πράγματα. Να κάθεσαι και να ξύνεις να ξύνεσαι στην ώρα του. Ανθρώπινο, δεν υπάρχει πιο ανθρώπινο. Εγώ είμαι ο πρώτος που το θέλει. Οπότε το καταλαβαίνω. Ανθρώπινα πράγματα έχουν νομοθετηθεί πριν από δεκαετίες. Και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, είναι σωστό να αλλάξουμε την νομοθεσία, παρότι είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου αυτή η νομοθεσία. Το πιο αστείο, δε παιδιά, ξέρετε ποιο είναι, ποιος είναι ο εμπνευστής αυτής της νομοθεσίας? Κατά δική του ομολογία, ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι αυτό που έτσι λέει ο ίδιος, έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη. Τώρα δεν έλεγε αλήθεια, δεν ξέρω. Αλλά είναι φοβερό, παιδιά, μιλάει, λες και είναι, μιλάει για τη βροχή. Τι να κάνουμε, έβρεξε. Η ιδέα του να αλλάξει τον νόμο και να γίνει η αστυνομία κανονική αστυνομία, στην οποία το Υπουργείο, οι ανάγκες είναι αυτές που λένε που θα είσαι εσύ, εσύ θα είσαι στην Αθήνα. Γιατί έτσι σε θέλω στην Αθήνα, εδώ σε χρειάζομαι. Στο χωριό σου δεν σε χρειάζομαι. Το χρειάζεσαι εσύ βέβαια, δεν λέω. Και εσύ έχεις ψήφους και έχει και η οικογένεια. Βρεάς τους να σκοτώνονται στην Αθήνα τώρα, θα κάτσουμε εδώ, είναι ανθρώπινα πράγματα. Να πας παιδάκι μου στο χωριό σου, σκέφτεται ο κύριος Μιχάλης, αλλά δεν έχει το θάρρος να πει τι ακριβώς σκέφτεται. Οπότε λέει ναι, διότι οι νόμοι από παλιά και δεν μπορούμε και τα λοιπά. Έχει λύσεις όμως. Α, έχει λύσεις, γιατί όλο το θέμα πώς ξεκινάει, και να σας πω και τη μηχανή που έχει στηθεί χάρη και στον κύριο Μιχάλη. Είναι λοιπόν αστυνόμος, είναι εδώ, λέει θέλω μετάθεση για το χωριό μου. Βεβαίως παιδί μου, θα πας στο χωριό σου. Α, έχουμε ανάγκες στην Αθήνα. Να φέρουμε μερικούς από χωριό. Δεν μπορούμε να τους φέρουμε. Είμαστε αστυνομία ελληνική. Όπου θέλουν υπηρετούν οι αστυνομικοί. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αστυνομικούς και να πούμε τώρα θα έρθετε εδώ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι σώμα ασφαλείας στο οποίο δεν μπορούν να πούνε στους άντρες τους θα έρθετε εδώ. Τέλος πάντων. Δεν μπορούν. Τι να κάνουμε? Να τους προσφέρουμε δύο φορές πάνω το μισθό. Και έτσι αυτός που ήταν στην Αθήνα και πήγε στο χωριό του ξαναέρχεται στην Αθήνα με μεγαλύτερο μισθό. Αφού τα λεφτά των κορόιδων υπάρχουν. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε? Πώς θα λυθεί τώρα αυτό, γιατί είναι πρόβλημα από κάθε άποψη. Και οικονομικό, και πώς θα λυθεί.
1: Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά τους.
0: Και αυτοί που είναι στην Αθήνα, θα τους στέλνουμε στην επαρχία με περισσότερα λεφτά. Πώς σας φάνηκε? πληρώνεται κορόιδα για να κάνουν τα νταραβέρια τους με τους ενστόλους οι κύριοι της κυβέρνησης και αυτής και της προηγούμενης. Ο κύριος Μιχάλης δηλαδή, που κυρίως είναι σε αυτή τη δουλειά ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.

0: Δεν είναι φοβερό. Έχουμε, είναι περισσότεροι στην επαρχία. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Δεν μπορούμε, αφού οι αστυνομοί όπου θέλουν πάνε. Πώς θα τους εμποδίσουμε να πάνε εκεί που θέλουν? Τι είναι, υπηρετούν σε κανένα σώμα ασφαλείας ή είναι τίποτα ένστολοι και θα τους πούμε πού να πάνε? Ήθελα να αναρωτιέστε γιατί αλωνίζει το έγκλημα. Φανταστείτε, αστυνομικοί που μπορούν να υπηρετούσουν όπου θέλουν. Ταυτόχρονα αστυνομικοί ανυπεράσπιστοι έτσι και πάνε να επιβάλλουν τον νόμο με τη βία. Τα έχουμε πει. Με το που θα τραβήξει όπλο ο αστυνομικός, του φορούνται χειροπέδες. Και μετά εξετάζουν αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε. Όχι, αλλά πρώτα χειροπέδες στον αστυνομικό. Στον οποίο έχουν δώσει το όπλο. Για διακοσμητικό φαίνεται. Επειδή ταιριάζει με τη στολή, δηλαδή βάλουμε και ένα όπλο. Να το χρησιμοποιεί. Όχι, βέβαια! Επειδή του δίνουμε το όπλο, πρέπει να το χρησιμοποιεί κιόλας. Έτσι και το χρησιμοποιεί, θα του βάλουμε χειροπέδες. Και θα δούμε αν έπρεπε ή όχι. Αργότερα. Αλλά πρώτα χειροπέδες. Να τον εδούν όλοι με τις χειροπέδες. Για να πάρουν το μήνυμα να μην το χρησιμοποιούν. Δεν γίνεται, παιδιά, όλα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπαμε. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ξεκινήσαμε αυτή την όλη την αναφορά με την εγκληματική δραστηριότητα στα προσφυγικά, δηλαδή τις καταλήψεις, τις καταγγελόμενες. Πώς τον είναι, το κάτι καταγγέλλεται, ότι και λογικό είναι, έτσι γίνεται συνήθως η καταλήψη. Βρίσκουμε τα φύγιο πολύ ποινική. Γενικά αυτή την εικόνα του, δεν θα έλεγα οίκου ανοχής, γιατί στους οίκους ανοχής υπάρχουν κανόνες, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στην ελληνική αυτή εικόνα που υπάρχει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την οποία στηρίζει ο Δήμος Αθηναίων, πρέπει να σας πω. Έβγαλε ο Δήμος Μπαχαλαίων, ίσως είναι καλύτερο. Υπήρξε ψήφισμα, το οποίο υπήρχε μια απεργία πείνας. Κρατούσε, δεν θυμάμαι, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 140 μέρες. Που είναι η απεργία πείνας το ίδιο με τα 5 χρόνια, δεν είναι. Είναι για γκίνες πολύ. Και εξέδωσε ένα ψήφισμα ο Δήμος Μπαχαλαίων, που λέει να σταματήσει η απεργία πείνας και να μην γίνουν αυτά που έχει σχεδιαστεί να γίνουν στα προσφυγικά. Το ψήφισμα έχει πρωτεπρικό χαρακτήρα, δεν έχει λόγο ο Δήμος της Αθήνας για το τι θα γίνει στα προσφυγικά. Αλλά ως διαμαγείας έληξε η απεργία πείνας. Με μία απλή προτροπή. Και η τέτοια μου ήταν, γιατί ρε Χάρη, δεν έβγαζες τον είχε τον άνθρωπο και ταλαιπωρεί το τόσους μήνες. Άντω τον πρώτο μήνα να αργήσει ο άνθρωπος κανονικά, ήταν ανάγκη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ένα παιχτή στοιχήματα. Πόσες μέρες θα πάει. Τέλος πάντων, η αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων μάλλον, γιατί υπάρχουν πολλοί, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων, υποστηρίζοντας τις καταλήψεις, παρεπιπτόντως, μια και μιλάμε για Δήμο της Αθήνας, μιλάμε για Πασόκ, έτσι. Ο δήμαρχος της Αθήνας είναι Πασόκ. Άρα το Πασόκ στηρίζει τις καταλήψεις των προσφυγικών. Γιατί δεν έχω ακούσει κάποια ανακοίνωση από το Πασόκ να λένε ο δήμαρχος κάνει δική του πολιτική, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, μας αρέσει η επιβολή του νόμου. Δεν πολύ αρέσει ούτε στο Πασόκ η επιβολή του νόμου. Οπότε η αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων μας λέει:
1: αυτοί που μένουν μέσα στα προσφυγικά είναι μέρος της συζήτησης.
2: Αυτή τη στιγμή είναι καταληψίες, έτσι. Έχουν κάνει μια κατάληψη. Η κατάληψη.
1: Πρέπει να εκενωθεί η κατάληψη.
2: Πρώτα εκενώνει την κατάληψη και μετά κάνουμε τη συζήτηση τι θα κάνουμε.
0: Όχι, απλώς εκενώνει την κατάληψη και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δηλαδή, άμα σου κλέψουν το αυτοκίνητο, δεν λες πρώτα θα. Αυτό, όχι, βγάζουμε τον κλέφτη από το αυτοκίνητο και μετά κάνουμε ό,τι να κάνουμε το αυτοκίνητο. Το πουλάμε, το κρατάμε, το πάμε στο κταίο, το πάμε για σέρβις, ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Αλλά πρώτα βγάζουμε τον κλέφτη που έχει μπει μέσα. Λέμε. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα κάθε κατάληψη. Έτσι είναι μια κλοπή. Εδώ τους υπεύθυνους του Δήμου Μπαχαλαίων δεν τους νοιάζει, γιατί δεν είναι δική τους η περιουσία, είναι δική μας. Είναι του δημοσίου η περιουσία, την οποία τη θεωρούν άξια κλοπής. Άμα είναι η δική τους. Θυμίζω μόνο ένα από τα πιο ωραία περιστατικά του παρελθόντος, στο οποίο κάποια ευαίσθητη συμπολίτη, γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, είχε υποστηρίξει μια κατάληψη. Έγραφε στο Facebook γιατί υπέρ της καταλήψεως και τέτοια, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι ήταν δικό της το κτίριο το οποίο είχε καταληφθεί. Τι έγινε μετά και που είναι η αστυνομία και να και οι μηνύσεις και να και τα τέτοια, γιατί είμαστε αριστεροί. Είμαστε υπέρ των καταλήψεων να κλέβουμε το δημόσιο χώρο, όχι όμως και τα δικά μας, όχι την ιδιοκτησία μας, παιδιά, να κλέβουμε από τα κορόιδα, όχι από τους συντρόφους. Mm-hmm. αλλά με την αντιδήμαρχο Μπαχαλέων θα συνεχίσουμε. Γιατί είπε και άλλα. Αυτό δεν ήταν τίποτα στο σταμάτη το Ζαχαρό. Αυτό το πρώτα να συζητήσουμε. Έχει πει και άλλα. Έτσι θα σας δώσω μια επικεφαλίδα. Παιδιά, άμα κάτι επιτρέπεται σε άλλες χώρες και είναι παράνομο εδώ, να το κάνουμε και εδώ, αφού επιτρέπεται σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη, εμπόριο ναρκωτικών. Λέω εγώ, δίνω μια ιδέα. Υπάρχουν χώρες που επιτρέπεται. Στην Ολλανδία επιτρέπεται η χρήση, αλλά ένα κομμάτι του εμπορίου επιτρέπεται. Κάπως γίνεται αυτή η χρήση. Γιατί να το απαγορεύεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά περισσότεροι αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μετά το ημίχρονο.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούγκας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

νοήσεως. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Αυξάνεται δραματικά στους 1.430 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες. 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Έχουν σημειωθεί 430 μετασεισμοί μετά τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών την Τετάρτη. Περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές μετά την καταστροφή. Όπως εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Οι θάνατοι αυτοί, όπως ανέφερε, σημειώθηκαν σε μη εποπτευόμενα ποτάμια και λίμνες, αλλά και σε ιδιωτικές πισίνες. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί αναζήτηση δροσιάς, ενώ οι θερμοκρασίες στη χώρα συνεχίζουν να καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Πρόκειται για ένα 6χρονο αγόρι που ανασύρθηκε σήμερα νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, όπου βούτυξε αναζητώντας δροστιά. Νωρίτερα το απόγευμα, στη Σαξονία, ο υδράργυρος έφτασε στους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται ως και αύριο θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, χθες και σήμερα συνελήφθησαν από ανακριτικά κλιμάκια 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 πυρκαγιές από πρόθεση. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσσα Εύρου και σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας και στη θέση Κεραίες στη Βλαχέρνα Άρτας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας, όπου το μεσημέρι έφτασε σε αυλή σπιτιού, ενώ είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς Λιβαδιά. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύπια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 χρόνια σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους της Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση έπειτα από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέρουν παράγοντες της δίκης. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ταχύ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά υποσυνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δεύτερου 41 ετών. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να οδηγήσει στη Σερβία σε προώρες εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδερ Βούτσιτς. Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Βούτσιτς επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027. Η ανακοίνωσή του έρχεται μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, στις οποίες πρωτοστάτησαν φοιτητές μετά την κατάρρευση σε γάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό που έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρειες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη πουπουλίδα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
15: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
16: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
17: Μαφρο!

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι, τρίτο από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, αντιδήμαρχος Μπαχαλαίων, στη συζήτηση με το Σταμάτη Ζαχαρό για την κατάληψη στα προσφυγικά. Η κατάληψη, θυμίζουμε, είναι παράνομο πράγμα. Είναι μια εγκληματική δραστηριότητα. Ενδεχομένως light εγκληματική δραστηριότητα, ενδεχομένως και όχι όταν οι καταλήψεις γίνονται καταφύγια ποινικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια παράνομη δραστηριότητα. Μία από αυτές τις δραστηριότητες που μια στοιχειωδώς σοβαρή χώρα τις σταματάει, τις κόβει, ειδικά όταν αυτές λαμβάνουν χώρα δίπλα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και δίπλα και στον Άριο Πάγο, ανάμεσα. Είναι το τρίπτυχο, το σύγχρονο είναι το τρίπτυχο κάτω στην Πανεπιστημίου που λένε. Το πραγματικό ελληνικό τρίπτυχο είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άριος Πάγος, καταλήψεις προσφυγικών, Γαδά. Αυτό είναι το πραγματικά, δηλαδή καταλαβαίνεις και λες η Ελλάδα. Αυτό είναι. Που είχαμε μείνει στην αντιδήμαρχο Αθηναίων, η οποία λέει και τι πειράζει μια κατάληψη, ρε παιδιά, σε πείραξε, σου έκανε τίποτα.
1: Ναι, όχι, η κατάληψη είναι από μόνη της παράνομη πράξη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Ναι, αλλά επίσης ξέρετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η κατάληψη δεν κάνει κάτι που να βλάπτει το μέλλον των προσφύγων.
1: Μάλλον δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα μιας χώρας το μέλλον των προσφυγικών. Στην πραγματικότητα μας είναι αδιάφορος επί το πλείστον το μέλλον των προσφυγικών. Δηλαδή, λίγο ως κοινωνία μας νοιάζει περισσότερο άμα κρύβεται κανένας ποινικός εκεί μέσα. Ή μας νοιάζει περισσότερο αν κάποιοι κλέβουν δημόσια περιουσία χρησιμοποιώντας την για τον εαυτό τους. Αλλά ακόμα και αν δεν βλάπτεται τίποτα. Δηλαδή, άμα της κυρίας αντιδημάρχου της βουτήξει κάποιος το αυτοκίνητο και αρχίσει και κάνει βόλτες, θα της πει, μπορεί να της πει, κυρία μου, να μην με κυνηγήσετε, μην πάρετε την αστυνομία, να δεν το έχω τρακάρει το αυτοκίνητο, δεν παθαίνει τίποτα, όπως ήταν είναι. Θα σας το φέρω όπως ήταν. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, παιδιά. Γιατί το απόλυτο επιχείρημα υπέρ της κατάληψης είναι...
1: Η κατάληψη από μόνη της είναι μια παράνομη πράξη.
2: Και σας απάντησα ότι είναι παράνομη πράξη με βάση το δικό μας θεσμικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη.
0: Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη, ορίστε. Λέει τώρα, μωρέ, λέει, μιλάει, σε καμία. Δεν υπάρχει πουθενά που να επιτρέπεται να πας να καταλάβεις κάτι και να σου πούνε εντάξει, περάστε. Αλλά ούτε να έχει πάρει απόφαση η χώρα, η πολιτεία, ότι θα το κάνει κάτι αυτό, να είναι κάποιος μέσα και να του λέει η πολιτεία, εντάξει, αφού είσαι μέσα, σε αφήνω. Πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν έγινε προψές. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι ότι σε άλλες χώρες, ας πούμε ότι σε άλλες χώρες είναι όντως, και λέει, δεν είναι αλήθεια. Σε άλλες χώρες είναι. Αυτό τι σημαίνει? Είναι μία που σημαίνει ότι, παιδιά, αφού σε άλλες χώρες επιτρέπεται, πρέπει να επιτρέπεται και στην Ελλάδα, ασχέτως τι προβλέπει ο νόμος. Εμπόριο ναρκωτικών και χρήση. Στην Ολλανδία επιτρέπεται. Τα coffee shops κάπως εμπορεύονται τα ναρκωτικά τους. Τα προμηθεύονται. Κάποιοι έμποροι τους τα πηγαίνουν. Άρα το εμπόριο ναρκωτικών στην Ολλανδία επιτρέπεται με κάποιο τρόπο. Άρα και στην Ελλάδα, άμα πιάσουμε κανέναν έμπορο ναρκωτικών, θα μπορεί να πει ο άνθρωπος, παιδιά, αλλού επιτρέπεται. Άρα αυτά είναι τα επιχειρήματα. Με αυτά έχουμε να κάνουμε ως χώρα και δεν φαίνεται να τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, πράγματα που έπρεπε να τα είχαμε λύσει από τη δεκαετία του 80-90, εντάξει, καθυστερημένη χώρα η Ελλάδα, πιο μικρή, πιο έτσι, χωριό, ας πούμε, της Ευρώπης. Τι διάλογο, το 2000-2010 έπρεπε να έχει τελειώσει. Ήρθε και ένα ΣΥΡΙΖΑ από πάνω. Έπρεπε κάπως, όχι, εκεί. Η ψήφος των δημοτών της Αθήνας, των εγγεγραμμένων στους καταλόγους της Αθήνας, ας πρόσεχαν. Συνεχίζουμε με μέλος ανατρεπτικής συμμαχίας ή κάτι τέτοιο, τώρα δεν ξέρω. Πάνω στο Ζαχάρο που τους βρίσκει, ρε παιδί μου, τι έχει εκτροφείο, έχει. Και λέει, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν δεν είμαι και ειδικός επιστήμονας, τι επιτρέπει την κατάληψη. Ο νόμος την απαγορεύει, αλλά...
3: Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη, είτε είναι μέσω απαγόρευσης
1: στην
3: να υπάρχουν...
1: Ελλάδα επιτρέπεται.
3: Όχι.
0: Όχι, αλλά τι σημαίνει, το επιτρέπουν οι πολιτικές. Το οποίο μπορεί να το πεις για οποιαδήποτε παραβατική και εγκληματική δραστηριότητα. Οι πολιτικές είναι που με ανάγκασαν να κλέψω. Οι πολιτικές είναι που ανάγκασαν να βιάσω. Η κοινωνία. Με αυτά όλα που τα λέμε για αστεία θα τα έχουν πει κανονικά, έτσι. Τα έχουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Είναι παράνομο, αλλά βάσει, παιδιά, μια ιστορική συγκυρία.
1: Είναι παράνομο ή δεν είναι?
3: Είναι παράνομο βάσει ιστορική πολιτική συγκυρία. Θα μπορούσε να μην είναι.
1: Καταλαβαίνω τι μου λέτε.
0: Όλα βάσει κάποιες ιστορικής συγκυρίας είναι. Και ο βιασμός βάσει κάποιες ιστορικής συγκυρίας είναι παράνομος. Πριν από αιώνες ήταν νόμο. Δεν είναι, υπήρχε η έννοια του βιασμού. Και η κλοπή το ίδιο. Και η δολοφονία. Όλα βάσει κάποιων ιστορικών συγκυριών αποφάζει εξελισσόμενη ανθρωπότητα. Είπε έτσι. Ότι είναι παράνομο. Έτσι και εξελισσόμενη ανθρωπότητα είναι το να μπουκάρεις σε κτίρια που δεν σου ανήκουν και ανήκουν σε άλλους. Είναι παράνομο. Έτσι η ιστορική συγκυρία, αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη δηλαδή, τα έφερε και είναι έτσι κακός βέβαια, γιατί δεν είμαστε και πολύ υπέρ της εξέλιξης. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι φίλοι της εξέλιξης. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι παράνομο παιδιά, αλλά να τους αφήσουμε εκεί που είναι.
1: Ο νόμος τι λέει, είναι παράνομο ή δεν είναι?
3: Είναι.
1: Πρέπει να τους βγάλουν έξω ή δεν πρέπει?
3: Όχι.
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Σταματάμε όποιον παραβιάζει τον νόμο. Τι χούντα είναι αυτή? Δυστοπία. Πραγματική δυστοπία. Και εν πάση περιπτώσει, και στη συζήτηση προχωράει με αυτό το σουρεαλιστικό τρόπο και καταλήγουμε στο γνωστό πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού, για το οποίο έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση. Ξαναλέω, είναι 7 χρόνια. Τίποτα άλλο αν δεν έκανε, παρά μόνο ανέβαζε μάθημα οικονομικών στα δημοτικά, στο οποίο τα παιδάκια το πρώτο μάθημα που θα παίρνανε, γεια σας παιδάκια, τρίτη δημοτικού, δευτέρα, τρίτη, εγώ λέω τρίτη, κανονικά από την πρώτη θα έπρεπε αυτό, αλλά τρίτη δημοτικού, παιδάκια σήμερα θα μάθουμε το πιο βασικό μάθημα στην οικονομία. Αυτό είναι που βασίζεται όλη η ζωή εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Αν δηλαδή η κυβέρνηση είχε ασχοληθεί και μετά να τους μάθαινε τι είναι οι τράπεζες, τι κάνουν, γιατί είναι απολύτως χρήσιμες, γιατί χωρίς τον καπιταλισμό τώρα θα μαζεύαμε πατάτες και δεν θα είχαμε βέβαια ταυτοχρόνως και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, γιατί θα είμαστε όλοι φτωχοί ή ετοιμοθάνατοι. Οπότε δεν θα λέγαμε, α, γιατί ο μισθός μου, ο κατώτερος και αυτός και στην Ευρώπη και τέτοια. Θα είχαν λήξει αυτά. Δεν θα τα είχαμε χωρίς τον καπιταλισμό. Να τους μαθαίναν δηλαδή πώς λειτουργεί η οικονομία και όλα αυτά. Η κυβέρνηση ευθύνεται στο ότι ακόμα θεωρεί τα θρησκευτικά πολύ σημαντικότερο από την οικονομία. Ίσως και γιατί και η κυβέρνηση για την οικονομία τα εναποθέτει στο Θεό. Κάνει, προσεύχεται. Λέει, Παναγία μου, να μην γίνει κανένας πόλεμος, μην γίνει κανένα τέτοιο και πάμε κατά διαόλου. Εν πάση περιπτώσει, 7 χρόνια, ξαναλέω, 7. Το πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού οδηγεί σε τέτοιες αντιλήψεις.
1: Δεν το καταλαβαίνω, με μπερδεύετε.
3: Να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη ότι είναι παράνομο. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά. Είναι κτίρια τα οποία ήταν έτοιμα για κατάρρευση, διασώθηκαν δωρεάν. Στεγάζονται άνθρωποι που θα ήταν στο δρόμο δωρεάν, χωρίς κρατικά έξοδα.
0: Ναι, τώρα είναι αυτό το πρόβλημα της... Πρώτα απ' όλα δεν αφήνουμε κάτι ότι είναι παράνομο και να συζητήσουμε. Δεν συζητιέται κάτι αν είναι παράνομο. Δεν είναι αντικείμενο συζήτησης το τι είναι παράνομο και τι όχι. Είναι κάτι ή είναι παράνομο ή δεν είναι. Τέλος. Ναι, δεν συζητάς. Τι είναι παράνομο, ναι, είναι. Τελείωσε η συζήτηση. Τόσο κρατάει μια συζήτηση για το αν κάτι είναι παράνομο. Δωρεάν. Ένας δημόσιος χώρος που καταλαμβάνετε, πρώτα απ' όλα, για ποια είναι ρήπη, ετοιμόρροπα, είναι σεισμός, θα φύγουν όλα και με αυτούς που έχουν μέσα και με τα πάντα, οπότε δεν διέσωσε κανείς τίποτα. Αν ένα κτίριο θέλει το δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του και δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του επειδή κάποιοι το έχουν κλέψει, τότε το δημόσιο, εμείς δηλαδή, χάνουμε χρήματα. Και αυτό δεν είναι δωρεάν, γιατί δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Εάν κάποιοι ασθενείς δεν παίρνουν την περίθαλψη που θα μπορούσαν να πάρουν, γιατί μέσα στο σχέδιο το για τα προσφυγικά υπάρχει και η δημιουργία δωματίων για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάβα. Ειδικά δωμάτια που θα κάθονται εκεί, θα έχουν την περίθαλψη που πρέπει. Θα μου πεις, εμάς που είμαστε ευαίσθητοι και αναρχικοί και αριστεροί, μας ενδιαφέρουν οι καρκινοπαθείς, γεσμένους τους έχουμε. Πώς θα κάνουμε την κατάληψη είναι το θέμα. Αλλά λέω, πώς χάνει η κοινωνία. Οπότε η κατάληψη όχι μόνο δεν είναι δωρεάν, στερεί από την κοινωνία και χρηματικά έσοδα ενδεχομένως, αλλά και αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς κοινωνικούς πόρους, δηλαδή στερεί κοινωνικό κράτος. Οπότε πρόβλημα. Αυτός ο οικονομικός αναλφαβητισμός. Ελπίζω, προσπαθήστε όσοι έχετε παιδιά να τους το μάθετε. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Υπάρχουν δημόσια. Και τα δημόσια τα πληρώνουμε όλοι. Και γι' αυτό πρέπει να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Και να μην κάνουμε αυτό που κάνει η ΕΡΤ. Τώρα που το θυμήθηκα, το ξέρεις ότι αγοράσαν εισιτήρια για τον τελικό, για να πάνε του Μουντιάλ. 77.000 δώσανε σε εισιτήρια. Είναι ακριβά τα εισιτήρια. Τους τσακώσανε και λένε, α, θα τα δώσουμε σε διαγωνισμό. Αυτό. δεν τρέπεστε, ρε. Όπου είναι γελίο γιατί εισιτήριο Μουντιάλ σε διαγωνισμό και άντε και κερδίζεις. Πώς θα πας?
4: Πώς θα πας,
0: με τι λεφτά θα πας? Πού θα βρεις να μείνεις? Που δεν υπάρχει ξενοδοχείο, ούτε εδώ, ούτε στο δρόμο δεν θα μπορείς να κοιμηθείς στη Νέα Υόρκη τότε. Δηλαδή, άκου παπατζηλίκι που σκεφτήκανε ότι α, είναι για διαγωνισμό. Πλήρωνε κορόιδο. Πόσο είναι, νομίζω έκαναν μια συμφωνία με μια εταιρεία 600.000, 700.000. 14 τρίλεπτα επεισόδια στο YouTube και 8.000 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ΕΡΤ, φίλε μου. αυτό είναι το πόσο σέβεται, γιατί λέγαμε για το δωρεάν, το πόσο σέβεται η κυβέρνηση το δημόσιο χρήμα. Καθόλου. Μηδέν. Τίποτα. Οπότε το τρίπτυχο. Αριοσπάγος, κατάληψη, αστυνομική διεύθυνση. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα και όλοι αυτοί μαζί σας έχουν χεσμένους. Μουσική.

0: Έτσι είναι, Νίκο. Ελπίζω να μην κάνω λάθος τον αριθμό των αναρτήσεων. Αλλά γενικά η ΕΡΤ είναι ένα πρόβλημα. Γενικά ο τρόπος είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Εμένα εγώ είμαι υπέρ, έτσι. Δεν θέλω να. Γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Εγώ είμαι υπέρ. Γιατί δουλεύω σε αυτές τις δουλειές. Δεν θέλω να υπάρχουν 5-6 ακόμα 10 μαγαζιά που να πεις παραπάνω όσα παρισσότερα μαγαζιά, τόσο καλύτερο για μένα και για τη δουλειά. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν τόσες ΕΡΤ. Απλώς θέλω να πω, είναι ένα θέμα. Σκεφτείτε, και μια και μιλάμε για ΕΡΤ, το άλλο σκανδαλώδες. Η ΕΡΤ έχει, πληρώνουμε, δίνουμε κάτι όλοι μας, υποχρεωτικά. Εντάξει, πίσω είναι δημόσιο, το δημόσιο το πληρώνουμε όλοι μαζί. Γιατί έχει διαφημίσεις. Δηλαδή είναι κανάλια που ο αριθμός τους είναι τεράστιος σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα. Είναι καλό όμως για τον πληθυσμό των δημοσιογράφων. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή, εγώ τα θέλω όλα δικά μας, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους λέω. Μην είστε πλεονέκτες. Και η οποία έχει μία χρηματοδότηση υποχρεωτική. Ταυτοχρόνως στερεί από ιδιωτικά κανάλια που δεν την έχουν αυτή τη χρηματοδότηση με το ζόρι και υποχρεωτική, κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα. Είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι? Όχι. Αλλά είναι ένα κομμάτι. Θέλω να πω να πληρώνουμε. Αλλά όχι, διαφημίσεις άσε, μην προβάλλεις διαφημίσεις. Αφού σε πληρώνουμε. Και θυμάστε τι είπε ο υπουργός Μαρινάκης με τα λεφτά που περισσεύουν. Δεν θυμάσαι, Νίκο? Δεν προσέβαλω κανένα διαγώνισμα καμιά μέρα, θα μείνετε όλοι στην ίδια τάξη. Ότι τα λεφτά που περισσεύουν, επειδή η κυβέρνηση είναι τον κόσμο, θα δίνονται
1: στους εργαζόμενους
0: της ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Αντί να επιστρέφουν σε αυτούς που τα πληρώνουν και να με ορίσετε, δεν τα χρειάστηκα όλα αυτά τα λεφτά σου, γιατί το χειρίστηκα σωστά το πράγμα, πάρε πίσω τόσα. Όχι. Στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Θα λέγω ως μπόνους. Θα λέγεται το μπόνους των κορόιδων. Είναι λίγο εκνευριστικά όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα είναι και αστεία. Πασόκ και προσφυγικά. Το Πασόκ. Το Πασόκ ως επιτοπλίστων μέσω του Δήμου Αθηναίων φαίνεται να είναι υπέρ των προσφυγικών, υπέρ των καταλήψεων. Τώρα, σύμφωνα με τον σύντροφο Χριστίδη, τα πράγματα είναι πιο πασοκικά, δηλαδή είναι υπέρ των πάντων. Πώς ξεκινάει η συζήτηση? Πασάρει το Δήμο, πριν πάρει ο Δήμος οποιαδήποτε θέση.
2: Εν προκειμένου του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μετακυλεί τα προβλήματά της σε άλλους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η διοίκηση. Αν είναι δουλειά του κ. Καρδαλιά. Εάν είναι δουλειά, έχει πάρει αποφάσεις ο Δήμος Αθηναίων για τα συγκεκριμένα ζητήματα πάρα πολλές φορές.
0: Εντάξει, ο Δήμος δεν είναι δουλειά του. Κάνει ψηφίσματα θεωρητικά, όπως και το τελευταίο. Έχει ένα δίκιο ο σύντροφος Χριστίδης. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην το θέλει που κυβερνάει. Ή να μην το συνειδητοποιεί. Τις έχουν περάσει 7 χρόνια, αλλά δεν είναι και πολύ σίγουροι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, δεν κυβερνάει το Πασόκ. Ό,τι γίνεται στη χώρα, αυτό που γίνεται στα προσφυγικά, αυτό που γίνεται στα εξάρχεια, η επίθεση στο Χαρδαλιά, αυτό που γίνεται στην ΕΡΤ, τα κονδύλια, οι αναθέσεις, όλα αυτά, είναι Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να λένε και να κάνουν οι άλλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι που είναι στην κυβέρνηση. Οπότε έχει ένα δίκιο εδώ ο Χριστίδης, ο Δήμος λέει έχει πάρει θέση, ρωτάμε το Πασόκ τι θα πάρει θέση, μπλα μπλα μπλα, γίνεται κουβέντα και φτάνουμε στη θέση του Πασόκ.
2: Εδώ έχουμε μιλήσει για ζητήματα τα οποία χρειάζονται και προστασία μιας κουλτούρας η οποία υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε τα απαραίτητα έργα.
0: Και υπέρ των καταλήψεων, η κουλτούρα που υπάρχει μερικά χρόνια και την οποία θέλει να προστατεύσει το Πασόκ είναι της παραβατικότητας και των καταλήψεων. Αυτό λέει, παιδιά. Το Πασόκ θεωρεί κουλτούρα που πρέπει να προστατευτεί το να μπουκάρει στη δημόσια περιουσία και να λέει είναι δικιά μου. Φυγέτε όλοι, εγώ κάνω κουμάντο εδώ πέρα. Αυτή η κουλτούρα πρέπει να προστατευτεί, αλλά να γίνουν και τα έργα. Δηλαδή και vegan και μάστορα τσάκο 2 κιλά παϊδάκια. Πασόκ. Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε 1.430 ανέρχονται σύμφωνα με νεότερο απολογισμό οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα 6χρονο αγόρι η αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθη και νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαρουδιά Μουριών στα Χανιά. Παράλληλα, χθες και σήμερα συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε Χαράδρα σε δασική έκταση στα Κρυονέργεια Ναυπακτίας. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Εύβοιας και στη θέση Κερές στα Βλαχέρνα Άρτας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στην Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πες να πάει στο διάλο σιγά και τι έγινε να πούμε. Βάλε μια Χάλε Μπέρι.
1: Έλατε.
0: Βάλε μια, είπα τόσες ωραίες. Δηλαδή βάζει αυτό. Δηλαδή είπαμε να μην είναι Ελένη. Να είναι, αλλά να είναι ωραία. Τουλάχιστον, εδώ ούτε Ελένη είναι ούτε ωραία είναι. Δηλαδή μιλάμε για, τέλος πάντων, ξέρει καλύτερα από τον Όμηρο Νόλα. Όχι όμως από το Σμαραγδί, παιδιά. Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εδώ, δεν ξέρω αν είναι το σχέδιο. Και ευτυχώς υπάρχει ο Γιάννης ο Σμαραγδής να αντισταθεί.
1: Προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς τα ιερά και τα όσια ότι είναι, προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
0: Πιο παλιά ότι η μοίρα είναι μαύρη. Μου λέει η μαύρη στο σταθμό του Μονάχου και με πέταξε άχου η μαύρη μοίρα μου. Μα να λέγανε διάφορα με τους μαύρους. Αλλά θα αντισταθούμε. Δεν θα αντισταθούμε εμείς. Θα αντισταθεί ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Θα συνεχίσει να κάνει κακές ταινίες. Παιδιά, τους δείξει αυτός. Να τους δείξει. Καλές ταινίες. Κακές ταινίες εγώ. Και όποιος αντέξει.
1: Τον πονηρό τρόπο, αν είναι έτσι, ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση τελικά του ελληνικού των Ελλήνων.
0: Ναι, βέβαια, πρώτα απ' όλα όπως έχουμε πει πιο τέτοιο, ότι οι μύθοι και η ελληνική ακόμη είναι παγκόσμιοι, ανήκουν σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό, γι' αυτό είναι σπουδαίοι. Αν ήταν μόνο δικοί μας και δεν ενδιαφέραν καθόλου άλλους, θα ήταν ασήμαντοι. Εν πάση περιπτώσει, έχει πλάκα το ότι ο Γιάννης ο Σμαραγδής, ο οποίος έχει στις ταινίες του ως επιτοπλίστων παραποιεί κάπως την ιστορία, ενοχλείται που παραποιείται ένας μύθος. Καλό είναι να μην παραποιείται τίποτα, παιδιά, έτσι δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, εμένα η ένστασή μου, σας ξαναλέω, είναι ότι όχι στο μαύρη, είναι στο ότι δεν είναι ωραία. Και δεν είναι περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Ωραία, Ελένη, πρέπει να είναι επίπεδου Μόνικας Μπελούτσι. Να είναι Σαρλίζ Θερόν. Να είναι, δηλαδή, με ένα δεν μ' άρεσε ούτε η ξανθιά που είχαν βάλει άλλοι. Δηλαδή, μια ωραία κοπέλα είναι, αλλά δεν λες ότι είναι πω, Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είναι Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό, η ωραία Ελένη. Ναι. Να μένεις έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι γκέι και να λες, έκανα λάθος όλα αυτά τα χρόνια. Για άλλα, ναι. Θέλω να πω. Μαύρη, μαύρη. Ωραία όμως. Να είναι να τη βλέπεις και να είσαι ο Παναγιά μου. Αυτό. Όχι να λες, ο Παναγιά μου. Είναι, δηλαδή αυτό είναι. Γραπτά είναι το ίδιο. Αλλά όταν θέλω να πω, μήπως το γραπτό χάθηκε λίγο Νόλαν. Δηλαδή, μήπως έγραφε στο casting director. Θέλω μία που να λες, αχ Παναγιά μου. Και είναι αχ Παναγιά. Βλέπει ο άλλος, θέλω μία που να λες, αχ Παναγιά μου. Και έτσι καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Μπας περίπτωση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε στα ευχάριστα. Ομόνια, παιδιά. Πόσο χρόνο έχω, Νικό?
2: 4 λεπτά.
0: 4 λεπτά, πάρα πολύ γρήγορα. Αλλάζει το πολιτικό κλίμα. Έχει φύγει η οξύτητα και η τοξικότητα. Μην με κοιτάς πάρα ξανά. Μιλάω με αποδείξεις μόνο. Δεν λέω ότι μου κατεβαίνει. Και τόσο πολύ που ο Κυρανάκης, παιδιά, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, πλέκει το εγκόμιο του Τσίπρα. Δηλαδή, τι λέμε όλοι? Ο Τσίπρας είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει, απατεώνας, ο ίδιος τοξικός, αρρηβίστας, αδίστακτος. Έτσι δεν λέμε?
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ναι, έτσι λέμε.
0: Εμείς.
2: Ναι, εμείς.
0: Κυρανάκης έχει άλλη άποψη. Κυρανάκης λέει, παιδιά, δεν είναι αυτό, έχει αλλάξει ο Τσίπρας. Δεν είναι αυτός που ήταν.
3: Έχει συνειδητοποιήσει ίδιος και ο ίδιος ο Τσίπρας ότι οι ιδέες αριστεράς έχουν ετηθεί και άρα λοιπόν έρχεται να φέρει επιχειρηματίες, επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της λεγόμενης αγοράς, πράγματα για τα οποία είχε μια αλλεργία στο παρελθόν.
0: Ενώ τώρα τα αγκαλιάζει, τα φέρνει. Είδατε βρε, δεν είναι τόσο κακός ο Τσίπρας. Πασχίζει μήνες να κάνει ο άλλος rebranding, δεν τον πιστεύει κανείς. Και έρχεται ο Κυρανάκης και λέει, εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ θα τους πω πόσο έχεις αλλάξει. Και νομίζω ότι το λέει για κακό ρε παιδιά. Τον έχετε και για έξυπνο μερικοί. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Και συνεχίζουμε.
3: Θυμηθείτε τι έλεγε για τις επενδύσεις, για το ευρώ, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τους επιχειρηματίες, για όλα αυτά τα οποία ήταν τα πολιτικά διλήμματα της κάλπης του 15. Αυτά λοιπόν τελείωσαν.
0: Εντάξει ρε, να ψηφίσουμε Τσίπρα, πώς κάνεις έτσι? Ω Παναγία μου, μα ακούτε, μα θέλει να ψηφίσουμε Τσίπρα, θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Αν φαγώθηκες, δεν έχει τελειώσει αυτά, δεν τα πιστεύει πια και τα τέτοια. Όχου. Λοιπόν, το βλέπει αυτό, Άλεξ. Τώρα, ο Κυρανάκης μπορεί να καταλάβει. Μπορεί να το κάνει επειδή βλέπει ότι η αντιπολίτευση βοηθάει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Λέει, α, δώσω κι εγώ ένα χέρι, ρε παιδί μου, να του

0: δώσω και εγώ κάτι. Να του πω ότι το rebranding είναι αληθινό. Δεν είναι, δεν είναι μουσι. Όντως έχει αλλάξει ο άνθρωπος, δεν είναι αριστερός. Τώρα το ότι λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ως κακό το ότι ο Τσίπρας δεν είναι πια αριστερό. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά τώρα δεν είμαστε και ψυχίατροι. Το βλέπει λοιπόν ο Αλέξης. Και λέει, α, γι' αυτό σας λέω παιδιά, πόσο έχει αλλάξει το κλίμα. Θα ανταποδώσω. Δεν μπορεί να μου λένε τόσο καλά λόγια, ας πούμε, θα βοηθήσω κι εγώ. Θα πω πόσο καλά τα έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία στην οικονομία.
1: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα επλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μπερδεύτηκα. Πριν άκουγα τον Κυριανάκη, λέω να ψηφίσω Τσίπρα. Τώρα ακούω τον Τσίπρα, εντάξει, θα ψηφίσουμε Κυριάκο, ρε Αλέξη. Δεν πάει τόσο καλά την οικονομία. Πω, τι οικονομία ρε έχει κάνει, ρε Κυριάκο. Πω, φαντάζομαι για να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει πόσο καλά πάει η οικονομία, φανταστείτε τι γίνεται. Πω. Γι' αυτό σας λέω, έχει αλλάξει, παιδιά, έχει φύγει η τοξικότητα. Είναι ο ένα, όχι εσείς, μα εσείς είστε, όχι εσείς είστε το καλύτερο, όχι εσείς, παρακαλώ περάστε, όχι εσείς θα περάσετε, όχι εσείς περάστε, περάστε, ας και οι δύο. Τέλος πάντων, αυτά, τελειώσαμε.
2: Όχι,
0: τι.
2: Έχεις λίγο ακόμα.
0: Τι λίγο ακόμα να κάνω τι.
2: Να πεις κάτι.
0: Να πω κάτι, αυτό είναι το πρόβλημα. Να συνεχίσουμε με άλλον ένα Τσίπρα, προλαβαίνουμε άλλον έναν, έτσι. Να διαλέξω έναν γιατί είναι αυτά που έχω κόψει αρκετά. Α, το 3 που μου αρέσει. Να τελειώσουμε με κάτι φοβερά χιουμοριστικό, παρακαλώ.
1: Διετέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ! Δύο! Άμε δύο στους δύο εδώ! Και, Αλέξη, άμα πάρουμε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, τον ανοίξουμε στην τύχη σε μια σελίδα και βάλουμε το δάκτυλο τυχαία σε κάποιο όνομα, το πιο πιθανό είναι να σε θεωρεί ανέτοιμο. Δηλαδή, να τα πάρω έτσι όπως μου έρχονται. Παραμύθια για το με ένα νόμο και ένα άρθρο έξω από τα μνημόνια. Παίξιμο της Ελλάδας στα Ζάρια. Κοντά στην καταστροφή, δημοψήφισμα, στο οποίο ξεγελά όσους ψήφισαν αυτό που τους είπα να ψηφίζουν. Μετά πούλημα όλων των παλιών μου συντρόφων, το οποίο εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Μετά προσπάθεια να κλείσω κανάλι ώστε να περιορίσω τον αριθμό των τηλεοπτικών καναλιών για να μπορώ να τα ελέγχω εύκολα. Και για να μπορώ να τα ελέγχω ακόμα πιο εύκολα, θέλω να δώσω και έναν στον κολλητό μου επιχειρηματία. Δύο υπουργοί οι οποίοι είναι καταδικασμένοι, ο ένας για παράβαση καθήκοντος και ο άλλος για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Σκευωρία Νοβάρτης. Σε αυτά μου θα είναι τώρα έτσι, τσακ μπαμ. Θέατρο στο μάτι με 100 τόσους νεκρούς και ο Τσίπρας να παίζει θέατρο ότι δεν ξέρει τι γίνεται και α, πείτε μου και μένα, αχ τι να κάνουμε, να βοηθήσουμε, έχουμε καεί 100 τόσα άτομα. Αλέξη, είσαι φοβερά ανέτοιμος και το ξέρουμε όλοι. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να νομίζει ότι. Γιατί κανένας δεν το λέει κατά πρόσωπο. Και εγώ, άμα πήγαινα και τον έβλεπα και μου λέει είμαι ανέτοιμος, θα του έλεγα. Και τι είναι ανετοιμότητα, μωρέ Αλέξη μου τώρα, τι είναι. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Οπότε θέλω να πω, μπορεί του ανθρώπου να μην του λένε κατά μούτρα και εγώ δεν θα μπορούσα. Αλλά τώρα που δεν με βλέπει και με ακούει, ίσως Αλέξη είναι φοβερά ανέτοιμος. Και το ξέρουμε όλοι, Αλέξη μου. Πρώτα απ' όλα, ακόμα δεν μας έχεις πει πού βρίσκεις τα λεφτά για το κόμμα και το Ινστιτούτο. Η απάντηση συνήθως εδώ είναι το Πασό και η Νέα Δημοκρατία έχουν χρέη. Ναι, οκ, έχουν. Μεγάλα και τα ξέρουμε και τα ξέρουμε. Εσύ σε ποιον χρωστάς? Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, δεν τον ρωτούν και στις συνεντεύξεις, οπότε τέλος, τελείωσα για σήμερα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 10.30. Φταίνε ωραίο οι γυναίκες που έχουμε υπογεννητικότητα. Εννοείται πως φταίμε. Τι συζητάμε τόση ώρα? Βγήκαν τα στοιχεία της Ερστάτ που δείχνουν ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα έπεσαν σχεδόν 4% μέσα σε ένα χρόνο. Και αλήθεια, αγαπημένο μου ορολόγιο, κρύβεται στα σχόλια των αντρών. Διαβάζω κάτω από την είδηση ένα σχόλιο το οποίο λέει το εξής. Ο μέσος άντρας, δηλαδή το 80% και πάνω, είναι για τη σημερινή γυναίκα ανύπαρκτος και αόρατος. Οι γυναίκες, ακόμα και αυτές πολύ κάτω του μετρίου, αλλά και αυτές άνω, στοχεύουν στους ίδιους top 20% άντρες. Η αλήθεια να λέγεται. Έχουν κάνει έρευνες, Tinder, OkCupid, όλες αυτές οι εφαρμογές που είναι για να γνωρίζεις κάποιον και να βγαίνεις ραντεβού, dating εφαρμογές, εν πάση περιπτώσει, που δείχνουν ότι το 80% των γυναικών κυνηγάει το ίδιο κορυφαίο 10% των αντρών. Αυτούς με το τέλειο προφίλ, το τέλειο status και το πορτοφόλιο. Μάλιστα, αν αναλύσεις τα likes στο Tinder με βάση την οικονομική επιστήμη, ο δείκτης ανισότητας Gini εκεί μέσα είναι στο 0,58. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά των σχέσεων ψηφιακά είναι πιο άνηση και πιο άδικη από το 95% των πραγματικών οικονομιών του πλανήτη. Είναι πιο άνηση ακόμα και από την οικονομία της Βενεζουέλας. Αλλά θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Το να ρίχνουμε το δημογραφικό στον εγωισμό των γυναικών είναι απλά το τέλειο άλοθη για να κρύψουμε την πραγματικότητα. Διότι ακόμα κι αν αύριο το πρωί κλείναμε όλα τα apps, όλα, τα πάντα, και βρίσκαμε τον έρωτα της ζωής μας, πώς ακριβώς θα το κάνεις το παιδί όταν το ενίκιο θέλει έναν ολόκληρο μισθό? Πριν από μερικές δεκαετίες, να υπενθυμίσω, ένας μέσος μισθός δημοσίου υπαλλήλου, με όλα εκείνα τα επιδόματα, επί Πασόκ κλπ., έφτανε για να ζήσει τετραμελής οικογένεια, να ξεπληρωθεί τριάρι στην Αθήνα, να χτιστεί διόροφο εξοχικό στο χωριό και να κυκλοφορεί και μια μερσέντα. Σήμερα, δύο μισθοί μαζί, με τρία πτυχίο καθένας, δεν φτάνουν καλά-καλά για τον νίκη ενός μοιοπογείου και μια συνδρομή Netflix, αν δεν θέλεις και όλα τα άλλα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν θα το ρίσκα να κάνω ένα παιδί σήμερα. 3 το μεσημέρι. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με την άποψη της Μαρίς Καριστιανού για τις γυναικοτονίες και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθώ με αυτό σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είχε μια πολύ λεπτή αλήθεια. Όταν ο νόμος αντιμετωπίζει μόνιμα μια ομάδα, εν προκειμένου τις γυναίκες, ως απριόρι ευάλωτη, υπάρχει ο κίνδυνος αντί να την ενδυναμώσει, να την καθυλώσει τη συνείδηση του κόσμου ως το αδύναμο φύλο που χρειάζεται προστατευτισμό. Η προσέγγιση της αυτή είναι βαθιά εξωτική, να το πούμε, ότι η γυναίκα είναι αυτοτελής, ισότιμος ενήλικας. Από καθαρά δογματική άποψη τώρα, έχει ένα δίκαιο, διότι στην Ελλάδα η ποινή για την ανθρωποκτονία είναι ισόβια. Δηλαδή το έγκλημα της ανθρωποκτονίας είναι άφυλο. Είτε σκοτώσεις άντρα είτε σκοτώσεις γυναίκα, τη μεγαλύτερη ποινή θα πάρεις. Επομένως, το να φτιάξεις ένα νέο άρθρο που θα λέγεται γυναικοκτονία δεν θα άλλαζε κάτι στη διάρκεια της φυλάκισης του δράστη. Το πρόβλημα, βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι η λέξη του νόμου, αλλά είναι και η εφαρμογή τους και πάρα πολλές φορές ταλαφρυντικά. Έχουμε το ρατσιστικό έγκλημα που αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση σε έγκληματα τα οποία έχουν να κάνουν π.χ. εξύβριση, σωματική βλάβη και όλα αυτά. Αν, ας πούμε, επιλέξεις το θύμα σου με βάση ένα χαρακτηριστικό φιλής, φίλου, και εγώ δεν ξέρω τι που εσένα δεν σου αρέσει. Ναι, όντως αυτό λειτουργεί σε επιβαρυντική περίσταση. Αλλά στην ανθρωποκτονία δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω από την ισόβια κάθεξη. Τώρα, αυτό που κάνει η Καριστιανού και είναι και πολύ τυφλό το σημείο της άποψής της, είναι ότι μπερδεύει το ευάλωτο με το στοχοποιημένο. Δηλαδή, το επιχείρημά της ότι ο όρος γυναικοκτονία τοποθετεί τη γυναίκα σε ευάλωτες ομάδες λόγω της σωματικής της διάπλασης, θα μπορούσαμε να το πούμε άστοχο. Η γυναικοκτονία δεν εισάγεται επειδή η γυναίκα είναι βιολογικά πιο αδύναμη, αλλά επειδή στοχοποιείται λόγω του κοινωνικού της ρόλου κατά βάση. Οι γυναίκες δεν πεθαίνουν επειδή είναι ευάλωτες, αλλά επειδή κάποιοι άντρες ανατράφηκαν να πιστεύουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν. Όρος δηλαδή αυτός αναδεικνύει το κίνητρο και όχι τη βιολογική αδυναμία των γυναικών. Επίσης, λέγοντας ότι όλα είναι ανθρωποκτονίες, είναι σαν να λέμε ότι όλα είναι εγκλήματα. Αν ακολουθήσουμε όμως αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε να έχουμε ούτε και το ρατσιστικό έγκλημα, όπως ανέφερα. Όταν ένα έγκλημα έχει συγκεκριμένα δομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, π.χ. οικία βία, ιστορικό κακοποίηση, έλεγχος κλπ. Το να το ονομάζεις απλώς ανθρωποκτονία κρύβει την παθογένεια κάτω από το χαλί. Και βλέπουμε την κυρία Καριστιανού να μιλάει με αυτή τη λογική της ουτοπικής ισότητας. Θέλει μια κοινωνία όπου άντρες και γυναίκες είναι απολύτως ίσοι απέναντι στο θάνατο και στο νόμο, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο διαχωρισμό. Όμως, η εγκληματολογική πραγματικότητα τη διαψεύδει, διότι οι άντρες στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο δεν δολοφονούνται από τις συντρόφους τους επειδή θέλησαν να τις χωρίσουν, ούτε επειδή, ξέρω εγώ, φόρεσαν κάτι που δεν άρεσε στο σύντροφο. Οι γυναίκες, ναι, και τον αρνούμαστε τον όρο, ακόμα και όταν γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις όπως της Καριστιανού, στερεί από την κοινωνία το βασικότερο όπλο της, που είναι πιο το να ονοματίσει το πρόβλημα και να μπορέσει να το λύσει. Οπότε, οι άνθρωποι που ζητάνε την αναγνώριση του όρου θεσμικά είναι πιο πολύ λόγω μιας εγκληματολογικής προσέγγισης, για να μπορέσουν οι αρχές να καταγράψουν αυτά τα περιστατικά και να μην τα βάζουν όλα κάτω από την ομπρέλα του όρου ανθρωποκτονίας. Τετάρτη, 4.30 το απόγευμα. Λοιπόν, αν νομίζατε ότι η νυχτερινή ζωή της Αθήνας παίζεται στα μεγάλα κλαμπ της παραλιακής ή στο Γκάζι, είστε βαθιά νυχτωμένοι. Λοιπόν, μία νέα μελέτη που έβγαλε το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που λίγο πολύ όλοι ξέραμε, ότι το πιο hardcore after hours club της πόλης είναι η Βουλή των Ελλήνων. Ξέχνα τα mainstream ξενύχτια. Εκεί το μεγάλο πάρτι γίνεται στο VIP lounge των Υπουργείων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, το 76% των τροπολογιών κατατίθεται παραδοσιακά μεταξύ τις 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Μιλάμε για το απόλυτο prime time. Μάλιστα, πάνω από τις μισές τροπολογίες πέφτουν στο καυτό δίωρο 10 με μεσάνυχτα, την ώρα που DJ, βλέπει ο εκάστοτε υπουργός, δίνει το σύνθημα. Και το concept είναι άκρος exclusive. Σου σκάει τροπολογία έκπληξη στο κινητό την ώρα που είναι στο ποτό σου 11.30 το βράδυ. Και μέχρι να πιεις τον πρωινό σου καφέ, πρέπει να έχεις γίνει ειδικό σε ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Γουστάρω να χορεύω, γουστάρω να χορεύω. Γουστάρεις?
0: Στις λεγόμενες τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, το μεταμεσονύχτο ποσοστό, να σημειώσω, αγγίζει το 81%. Πέρα όμως από την πλάκα και το προφανές τρολάρισμα που κάνουμε εδώ πέρα, ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι το καλύτερο κλαμπ, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα την περίμενα πριν κάποια χρόνια. Θεωρούσα ότι κάπως είχαμε ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Διότι αυτή η μελέτη δεν περιγράφει απλώς το ξενύχτη που γίνεται. Περιγράφει μια συστηματική υποβάθμιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη ίδια τη δημοκρατική λειτουργία, όταν οι βουλευτές όλων των κομμάτων, έτσι ανεξαιρέτως, καλούνται να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν κρίσιμες ρυθμίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο μόλις 11 ώρες στη διάθεσή τους, δεν είναι όχι μόνο νομικά αδύνατο, και ανθρωπολογικά να τις μελετήσουν και να τις αξιολογήσουν. Και στην πραγματικότητα, αυτή η τακτική, το πετάω μια τροπολογία στα μουλοχτά μέσα στη νύχτα, λίγο πριν να ψηφίσετε κιόλας, είναι ο κλασικός τρόπος για να περάσουν απαρατήρητες διατάξεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα την ώρα που η κοινωνία κοιμάται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κλείσει την ύλη τους. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένας φαύλος κύκλος κακονομίας, ψηφίζονται νόμοι γεμάτοι ασάφειες και λίγους μήνες μετά η κυβέρνηση αναγκάζεται να φέρει νέες νυχτερινές τροπολογίες για να διορθώσει τα λάθη των προηγουμένων. Έτσι όμως η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς τους όρους ευνηδιασμού. Και δεν μπορεί να υπάρξει και διαφάνεια, ούτε να υπάρξει επαρκής χρόνος να αναλυθούν οι νόμοι, να αξιολογηθούν, να μελετηθούν. Δηλαδή, δεν είναι πολυτέλεια αυτό το πράγμα. Υποτίθεται ότι είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας και το να τους συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο χειρότερα τα κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Θλίψη. Αλλά τουλάχιστον έχουμε πολύ ωραίο κλαμπ. Τετάρτη, 10.30 το βράδυ. Πέρε παιδιά, ο γίγαντας Ολοβέρντος, ο Γιάννης Ολοβέρντος, ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στην Ελλάδα, επειδή κυκλοφορούν πολλοί delivery στους δρόμους. Δηλαδή, όποιος παίρνει delivery δεν έχει πρόβλημα, είπε εκεί πέρα στον Τάκη το Χατζίστο. Αν, τι νομίζατε, τώρα πραγματικά, ότι ο κόσμος παραγγέλνει σουβλάκια επειδή γύρισε η λιώμα στις 10 το βράδυ του δουλειά και δεν έχει κουράγιο ούτε το μάτι της κουζίνας να ανάψει? Όχι, το κάνουν ξεκάθαρα, είναι πασιφανές για επίδειξη πλούτου. Το delivery στην Ελλάδα είναι το νέο γιότινγκ. Βγαίνει στο μπαλκόνι, παραλαμβάνει την πίτα γύρω, σε βλέπει ο γείτονας και λέει: κοίτα τον Ωνάζη, πάλι πήρε με έξτρα τζατζίκι. Φυσάει το χρήμα. Και είπε μάλιστα ότι ο delivery είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτή τη στιγμή. Μα εννοείται! Οι άνθρωποι τρέχουν μέσα στους 180 βαθμούς Κελσίου, μέσα στο καταχύμωνο και στις καταιγίδες για το μεροκάματο και τον μπουρμπάρ. Όχι! Για το χόμπι τους βγαίνουν, επειδή έχουν βαρεθεί εκεί στις μετοχές και στα real estate. Σου λέει ο άλλος: ας πάρω το σκουτεράκι να μοιράζω δύο κρέπες, να νιώσω λίγο την αδρεναλίνη του εφοπλιστή. Και το καλύτερο είναι ότι ο δημοσιογράφος εκεί πέρα προσπάθησε λίγο να το μαζέψει. Να του πω ότι αυτό που είπατε είναι λάθος, αλλά όχι, εκείνος εκεί απτόητος. Και σκέψω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υφυπουργός εξωτερικών. Λογικό! Με τέτοιο βαθύ γεωπολιτικό φόκους στην οικονομία της πίτσας, πώς να μην τον κάνεις υφυπουργό εξωτερικών? Αυτός μπορεί να πάει αύριο μεθαύριο στον ΟΗΕ και να λύσει το παγκόσμιο πρόβλημα της φτώχειας. Θα τους πει και στην Αφρική: κύριε, αν πεινάτε, απλώς κατεβάστε μια εφαρμογή να παραγγέλνετε. Τόσο ωραία! Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω. Αν η μόνη σου επαφή με την κοινωνία είναι όταν ανοίγεις την πόρτα του πολιτικού σου γραφείου για να πάρεις το φρέντ εσπρέσο, τότε ναι, ο ντελιβεράς όντως είναι ένας άγγελος της ευημερίας που επιβεβαιώνει ότι το σύστημα δουλεύει ρολόι. Μέχρι να δει το επόμενο επίσημο PDF εκεί πέρα για την ακρίβεια, αλλά που ήταν και τρέχεις και να διαβάζεις τώρα ψηλά γράμματα. Αγαπημένοι μου ορολόγοι, ελπίζω να σου κράτησα όμορφη παρέα, έτσι να με παρακολούθησες με περισυλλογή και προσοχή. Να είσαι καλά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να με σκέφτεσαι. Φιλιά πολλά, Νεφέλη Μαγκή.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξάνεται δραματικά στους 1.430 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα. 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Έχουν σημειωθεί 430 μετασεισμοί μετά τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ την Τετάρτη. Περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές μετά την καταστροφή. Όπως εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών. Οι θάνατοι αυτοί, όπως ανέφερε, σημειώθηκαν σε μη εποπτευόμενα ποτάμια και λίμνες, αλλά και σε ιδιωτικές πισίνες. Στη Γερμανία, δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί αναζήτηση δροσιάς, ενώ οι θερμοκρασίες στη χώρα συνεχίζουν να καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Πρόκειται για ένα 6χρονο αγόρι που ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της Βόρειας Νινανίας Βεσθυφαλίας. Νωρίτερα το απόγευμα στην Σαξονία Άνχαλτ, ο υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται έως και αύριο θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε υπόγειο χώρο κτηρίου εμπορικής επιχείρησης στην Ελευσίνα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Αδελφών Μουρίκη και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη. Συναλήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, χθες και σήμερα συνελήφθησαν από ανακριτικά κλιμάκια 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 118 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 από πρόθεση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας και στη θέση Κεραίες στα Βλαχέρνα Άρτας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Πέτρα Βιωτίας, όπου το μεσημέρι έφτασε σε αυλή σπιτιού, ενώ είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τη Λιβαδιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 χρόνια σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για το φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλωση ήρεμη ψυχική κατάσταση, επίτα και από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέρουν παράγοντες της δίκης. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν αρμοδίως τα πρακτικά της δίκης προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να οδηγήσει τη Σερβία σε προώρες εκλογές ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Βούτσιτς πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στο 27. Η ανακοίνωσή του έρχεται μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στις οποίες πρωτοστάτησαν φοιτητές μετά την κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό που έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Στα αθλητικά, με 6 αναμετρήσεις, ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα, η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό του Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί, η Αλγερία αγωνίζεται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθρες προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή, την παρουσίαση ενός μεγάλου έργου από τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη για την περίοδο της δικτατορίας, φίλες και φίλοι, για την πολιτιστική επανάσταση, για τη μεγάλη έκρηξη που έγινε σε εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα, στα χρόνια που συνηθίζουμε να λέμε της καταπίεσης, και σωστά της καταπίεσης, αλλά μέσα από αυτήν την καταπίεση θα δούμε σε ποιο βαθμό και πόσο απλωνόταν αυτή η καταπίεση νέοι άνθρωποι την περίοδο 1970 έως το 1973. Κάποιοι από τη δεκαετία του 60 αλλά και πολλοί νέοι δημιουργούν σε όλα τα πεδία μια έκρηξη πολιτισμού, από το βιβλίο, στη μουσική, στις εικαστικές τέχνες, στον κινηματογράφο, στο θέατρο.
4: Ίσως επειδή μιλήσαμε στην προηγούμενη συζήτηση για τη δικτατορία και τα αίτια της, ίσως να αξίζει να κάνουμε μια γέφυρα με το θέμα της αντίστασης και το πώς αντιδράει η κοινωνία. Είναι ένα θέμα ταμπού. Δεν μας αρέσει να το θίγουμε.
2: Να σας πω μια καλημέρα πρώτα απ' όλα, κύριε Καλύβα. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, συνεχίστε, γιατί θέλω να φέρουμε και την λογοκρισία της εποχής με μια ατάκα που έχω σημειώσει εδώ του Θάνου Μικρού Τσικόλα. Για προχωρήστε.
4: Καταρχάς, όταν συμβαίνει το πραξικόπημα, δρά αστραπιαία, και ενώ πολλοί θα περίμεναν ότι θα υπήρχε αντίσταση, δεν εκδηλώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά δεν εκδηλώνεται και αργότερα και πιο μετά. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας αγνός αγωνιστής της εποχής εκείνης, που δεν είναι ευρύτερα γνωστός όπως πολλοί από αυτούς, ο Τάσος Δαρβέρης, λέει ότι η αντίληψη ότι η δικτατορία δεν είχε το παραμικρό λαϊκό στήριγμα δεν είναι παρά ένας ακόμη μύθος. Ας με συγχωρέσουν, προσθέτει, οι συναγωνιστές που αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, στο όνομα του ελληνικού λαού, μεταξύ εισαγωγικών, ολόκληρου του ελληνικού λαού, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο περισσότερος κόσμος συνέχισε να ζει τη ζωή του, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει, και το βιβλίο περιλαμβάνει αρκετές περιγραφές του πώς ήταν τα πράγματα την εποχή εκείνη. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς τα λέει ο Ταχτσής. Έπεσε και στην Ελλάδα χρήμα, κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το Διάρη και το Λουτροκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνόντουσαν στις μποάτ για να χαρούν το νέο κύμα. Τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρναν έναν κρυπτοαντιστασιακό χαρακτήρα. Τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις. Η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβερεζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλοτε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να το προβλέψουν. Υπήρξαν βέβαια τότε οι εξόριστοι, υπήρχε η Εσάκη η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δά και τίποτα πρωτόφαντο, λέει ο Ταχτσής, στον τόπο μας, μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο. Επρόκειτο για μπαγκατέλες. Να θυμηθούμε ότι ο Εμφύλιος απέχει από το πραξικόπημα του 67 πολύ λίγα χρόνια, ούτε 20. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η απόσταση που μας χωρίζει σήμερα από την δικτατορία είναι μισός αιώνας. Ξεχνάμε πόσο κοντά ήταν αυτά και πόσο επηρέαζαν τις αντιλήψεις του κόσμου. Οπότε αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όπου ο κόσμος αποφασίζει ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε αντιστασιακές δραστηριότητες. Αυτές αφορούν κάποιους, θα έλεγα πολλές φορές, αγνούς μεμονωμένους αγωνιστές, οι οποίοι πολύ γρήγορα συλλαμβάνονται, βασανίζονται. Αλλά αυτό δεν τους απασχολεί πάρα πολύ, και υπάρχουν τρομερές περιγραφές για το πώς οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν τη συνύπαρξη της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι ίδιοι, με το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος φαίνεται να μην τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Μια από τις πιο συγκλονιστικές περιγραφές είναι ενός αντιστασιακού, που κι αυτός δεν είναι γνωστός, του Γιάννη Σεργόπουλου, ο οποίος συλλαμβάνεται, είναι στα κρατητήρια της ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερία σήμερα, και τον πάνε για μεταγωγή στο Χαϊδάρι και περιγράφει ο ίδιος. Ξεκινάμε λοιπόν, οδηγός, συνοδηγός και εγώ στο πίσω κάθισμα ανάμεσα σε δύο. Η παρέα έχει μεγάλα κέφια. Να περάσουμε από Κολωνάκι, φωνάζει κάποιος. Και συμφωνούν όλοι, πανηγυρικά. Κατηφορίζουμε την Πατριάρχου Ιωακήμ, φτάνουμε πλατεία για να στρίψουμε δεξιά στην Τζακάλοφ. Μόλις σε 5 λεπτά, από το κελί βρεθήκαμε σε έναν άλλο κόσμο. Στις καφετέριες δεν έπεφτε καρφίτσα. Χαλασμός κυρίου. Οι παρέες έσκαγαν στα γέλια. Τα ζευγάρια συκταγκαλιάζονταν, τα γκαρσόνια υδροκοπούσαν να περάσουν τους φορτωμένους μεταλλικούς δίσκους πάνω από τα κεφάλια των θαμώνων, ο λαχαιοπόλης με το κοντάρι του τριγυρνούσε πουλώντας ελπίδες, οι βιτρίνες κατάφωτες με ελκυστικά ρούχα, βουή ανθρώπων που διασκεδάζουν, διαβάντες αφηρημένοι και αμέριμνοι που περπατούν στο οδόστρωμα. Και ο καλός οδηγός μας, αντί για βάρβαρο κλάξον, χτυπάει για προειδοποίηση την πόρτα του αυτοκινήτου με το χέρι του που κρέμεται απ' έξω. Κι εγώ, ισχνός, τρομοκρατημένος, υποτίθεται αγωνιστής της ελευθερίας. Όμως ποιας ελευθερίας? Αυτών των ανυποψίαστων? Μα ήδη είναι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Πίνουν τις μπύρες τους και τα ουίσκι τους, έχουν τα λεφτά τους, ζουν τους έρωτές τους, είναι μια χαρά. Τι θέλω εγώ να παραστήσω? Γιατί καταδικάστηκα να βασανίζομαι εξαιτίας των αιμονών μου? Διασταυρώνω το βλέμμα μου με κάποια βλέμματα περαστικών. Δεν τους περνάει από το μυαλό ούτε μία στο εκατομμύριο ότι εγώ αυτή τη στιγμή ανεβαίνω έναν Γολγοθά. Τουλάχιστον ο Χριστός βρήκε ένα Κυριναίο μέσα στο πλήθος. Για μένα υπάρχει κάποιος μικρός έστω Κυριναίος στα μέτρα μου. Αυτή είναι η τεράστια αντίφαση και νομίζω αυτό δείχθηκε ένα στίγμα των μετέπειτα ενοχών μας.
2: Και αυτή είναι η ιστορία που αφηγούνται η Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας, πρωτοτυπώντας για άλλη μια φορά. Να με συγχωρείτε, κυρία Τριανταφύλλη, αλλά στα εύσημα προηγείται ο κύριος Καλύβας, να με συγχωρείτε, γιατί είναι πολλαπλός δράστης τέτοιας καζούρας που κάνει στην κοινωνία. Θα το βλέπω έτσι, επί της ουσίας, και οι δυο σας γράφετε ιστορία, πραγματικά. Μια ιστορία, κυρίες και κύριοι, που θα τη διαβάσετε από τις εκδόσεις Μετέχμιος, αυτό το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973. Πραγματικά σας συνιστώ, αν επιφυλάξετε, να διαβάσετε αυτό το ευχάριστο, ευκολοδιάβαστο βιβλίο με τόσα πολλά στοιχεία που θα αναγνωρίσετε τον εαυτό σας. Αν είμαστε συνομιλίκοι στα πρώτα χρόνια της νεότητας, θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να το δώσετε αυτό το βιβλίο, να το διαβάσουν και νεότερες γενιές, για να μάθουν με ρεαλισμό όσα ενδεχομένως έχουν ακούσει δεξιά-αριστερά, αλλά θα βρείτε συμπυκνωμένη πληροφόρηση, κυρίως αυτό που λέμε ανθρώπινης ιστορίας. Εδώ οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αφηγούνται τον εαυτό τους.
4: Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ναι, και να ρωτήσω και την Νατάσα. Ναι. Μπορούμε να περιμένουμε από τους ανθρώπους ότι θα προτιμήσουν μια σύνθετη αφήγηση ή μια αφήγηση μια σύνθετης πραγματικότητας από μια απλή ασπρόμαυρη πραγματικότητα με καλούς και κακούς? Γιατί η ιστορία που διηγούμαστε δεν έχει, πέρα από τα πολύ γνωστά καλούς και κακούς, έχει όλο το ενδιάμεσο. Είναι αυτό κάτι το οποίο περιμένουμε ότι θα το δεχτεί ο κόσμος?
5: Δεν θα το δεχτεί, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τις καταστάσεις. Εδώ δεν είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, το άσπρο μαύρο είναι μια εύκολη ανάγνωση που είναι και πολύ επίκαιρη σε πάρα πολλά συμβάντα και εξυπηρετεί και πολύ ωραία όλους.
2: Το άσπρο μαύρο, δηλαδή οι αγωνιστές, οι καλοί και οι κακοί χουντέοι από την άλλη πλευρά, ας πούμε. Αυτό είναι το άσπρο μαύρο, έτσι.
4: Ενώ
2: αυτό
4: όλη η ιστορία που διηγούμαστε, ναι, είναι η ιστορία του ενδιάμεσου αυτού χώρου, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, που συμπεριφέρεται με τρόπους που δεν είναι ούτε σωστό, θα έλεγα, ούτε εύκολο να τους καταδικάσουμε από την ασφάλεια του καναπέ μας σήμερα.
2: Δεν κάνετε αξιολογική κρίση στο βιβλίο πάντως. Παραθέτετε δεδομένα. Δηλαδή, ναι, έχετε μια ερευνητική
4: αλλά
2: δουλειά.
4: Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η παράθεση αυτών των δεδομένων από μόνη της είναι ανατρεπτική.
2: Ναι, ας πούμε, στη σελίδα 35, ο Θάνος Μικρούτσικος γράφεται, θα περιγράψει την περίοδο εκείνη με όρους που εκπλήσουν σήμερα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Μιλάει ο αείμνηστος Μικρούτσικος. Ζήσαμε πολύ σπουδαία πράγματα. Τόσα χρόνια δικτατορία, αγώνες, διώξεις συνέβαλαν στην ανάπτυξή μας σαν πρόσωπα. Τι βιβλία λογοτεχνίας, τι κινηματογράφος, τι μουσικές, τι γραψίματα. Ολοκληρωθήκαμε σαν προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα. Ας κρατήσουμε, λέτε εσείς τώρα, το εξής πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο Μικρούτσικος, εσείς τα γράφετε αυτά, δεν αντιμετωπίζει την πολιτική καταστολή ως αποτρεπτική για την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά ως δυνάμη ενισχυτική της. Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι.
5: Δεν έχουμε μεγαλώσει έτσι, αλλά.
2: Μεγαλώσαμε το αντίθετο ακριβώς.
5: Ναι, αλλά ως γνωστόν η δυσκολία, χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, έχει εμπνεύσει στα χρόνια πάρα πολύ σημαντικά έργα. Δηλαδή, η δυσκολία πάντα καταρχάς είναι αφορμή για να επισπεύσει διαδικασίες μέσα μας και έξω μας, σε αυτά που φτιάχνουμε, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να γυρώνονταν ίσως με πιο αργό ρυθμό. Δηλαδή, είναι πάλι αυτό το πράγμα που συναντάμε πολλές φορές στην ιστορία, ότι το εμπόδιο δεν είναι απαραίτητα καταστροφικό. Το εμπόδιο είναι εμπόδιο. Πολλοί άνθρωποι το ξεπέρασαν.
2: Από το χρονικό και την ηθαγένεια των Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κάπα Χιμήρη,
4: που είναι ο Γεωργουσόπουλος.
2: Ο Γεωργουσόπουλος, έως τα μικραστικά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και του Γιάννη Νεγρεπόντη, περνώντας από τις μέρες του 36 του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το προξενείο της Άννας του Παντελή Βούλγαρη, τις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου, έγινε μια αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή, θα τα ξαναβρούμε αυτά στη συνέχεια, σε ένα κόσμο με πολλές παραστάσεις, εμπορικά γράφεται πολιτιστικά προϊόντα, ταινίες, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, δίσκους. Ερχόμαστε στα ελαφρά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως η Τζαμάικα ή το Δελφίνι, ελαφρολαϊκές επιτυχίες του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα, τα musical του Γιάννη Ιταλιανίδη, πετυχημένες εμπορικές ταινίες σαν τα Κορίτσια στον Ήλιο και την Αναζήτηση, και στην εποχή εκείνη που η Μαρινέλα, όπως γράφει ο Γιάννης Ξανθούλης, δηλαδή ενώ είναι καθιστή για πολλά χρόνια δίπλα στο Καζαντζίδη στο Πάλκο, όπως και άλλες γυναίκες τραγουδίστριες, και πια διαπρέπει σαν θεά στην πίστα μόνη της.
4: Ναι, διεκδικεί ένα ρόλο για τον εαυτό της. Και όχι μόνο το διεκδικεί, αλλά πετυχαίνει να καθιερώσει ένα καινούριο μοντέλο μιας γυναίκας καλλιτέχνηδας, η οποία τραγουδάει, είναι στο κέντρο του θεάματος, εφεύρει ένα πλήρες μουσικοχορευτικό σοου και γίνεται δεκτή από το κοινό με τεράστια επιτυχία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προβάλλει και ένα πρότυπο ιδιωτικής ζωής, το οποίο είναι απίστευτα μπροστά από αυτό που θεωρούμε ότι ήταν η εποχή εκείνη, δηλαδή μια εποχή σκουριασμένη και πρωτόγονη. Η Μαρινέλα έχει μια σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο, κάνουν ένα παιδί μαζί, χωρίζουν λίγο μετά, γεννιέται το παιδί, το αναγνωρίζει ο πατέρας, αλλά το υιοθετεί ο Τόλης Βοσκόπουλος ως δικό του παιδί. Δεν προσπαθεί να το κρύψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτείτε πόσες, ας πούμε, υπερβάσεις κάνει, φωτογραφίζεται, δίνει συνεντεύξεις σε μεγάλα περιοδικά της εποχής εκείνης, ποικίλης ύλης, που είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται ο κόσμος, και προβάλλει ένα πρότυπο ζωής απελευθερωμένης γυναίκας και καλλιτέχνητας, το οποίο ξενίζει, αλλά είναι μέσα στην εποχή του. Και είναι ένα κομμάτι αυτής της εποχής, το οποίο κάπως, ας πούμε, όχι κάπως, τελείως το έχουμε αφαιρέσει από την αντίληψή μας για αυτήν.
5: Είναι και αυτό που σε άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα, με το δικό της τρόπο, είναι και αυτή αντισυμβατική. Δηλαδή το θέμα της πρωτοπορίας και του αντισυμβατικού το βρίσκουμε σε πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. Ανάλογα με την αφετηρία του κάθε καλλιτέχνη και με το έργο που παράγει, σχεδόν είναι παντού. Όλοι κάνουν κάτι αντισυμβατικό.
4: Και να πούμε εδώ ότι το γεγονός ότι σε ένα βιβλίο που αφορά τον πολιτισμό συμπεριλαμβάνουμε και την Μαρινέλα ανάμεσα στα άλλα, δείχνει ότι δεν δεχόμαστε τον διαχωρισμό του πολιτισμού σε υψηλής ποιότητας και χαμηλής ποιότητας. Πολλές φορές ο εμπορικός πολιτισμός παράγει έργα υψηλής ποιότητας διαχρονικά που έχουν μια πολύ μεγάλη αντοχή και εξακολουθεί ο κόσμος και τα τραγουδά ακόμα. Δηλαδή αυτή την αντίληψη ότι είναι δεύτερης τάξης, δεύτερης ποιότητας.
2: Δεν περιχαρακώνεστε σε αυτό, ναι, που λέμε έντεχνο τραγούδι, φτιάχνοντας, ναι, το κάστρο του εντέχνου απέναντι στους άλλους, τους λαϊκούς και τους ελαφρολαϊκούς.
4: Ναι, υπάρχει πολλές φορές ακριβώς ένας ελιτισμός, ένας σνομπισμός, ότι πολιτισμός είναι μόνο τα κουλτουριάρικα, για να το πω όπως ονομάστηκαν αργότερα, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι και στην υψηλή τέχνη και στην λεγόμενη εμπορική τέχνη βρίσκει κανένας διαχρονικά έργα πολύ υψηλής ποιότητας, όπως βρίσκει και κακά έργα και στις δύο κατηγορίες. Ο βασικός διαχωρισμός είναι η ποιότητα έτσι όπως γίνεται αντιληπτή μέσα στο χρόνο.
2: Ποια δύο τραγούδια επιλέγετε εσείς στα κορυφαία της Μαρινέλας στο βιβλίο σας?
4: Οπωσδήποτε το «Σταλιά, σταλιά» που είναι το τραγούδι με το οποίο κάνει το μεγάλο

0: Το άνοιξε πέτρα.
1: Το οποίο εμφανίζεται σε μια ταινία του Δαλιανίδη. Ήταν ένα τοπίο Βουγιουκλάκη και επιδιώκει μόνη της και πείθει το Ζαμπέτα η Μαρινέλα να το πει η ίδια και είναι αυτό που της επιτρέπει να εμφανιστεί ως αυτόνομη τραγουδίστρια και όχι ως, ας πούμε, το έτερο νήμιση και κάτι λιγότερο του Καζαντζίδη που ήταν μέχρι τότε. Άνοιξε.

0: χρησιμοποιείται το βιογραφικό βιβλίο, το αυτοβιογραφικό με συγγραφέα τον Γιάννη Ξανθούλη για την Μαρινέλα. Έχετε πάρει στοιχεία από εκεί. Ας πούμε, λέει τώρα ο Γιάννης Ξανθούλης ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που η καλλιτέχνης, η Μαρινέλα, έχει στην καρνταρόμπα της Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Louis Ferro. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Ήχος, φως, άψογο σέρβις στο παραλιακό Stork. Η παραλία γίνεται ένα Broadway. Δεν είμαστε πια στις απλές ταβέρνες. Είναι η μεγάλη σάλα. Και εδώ έχουν αλλάξει οι συνήθειες των ανθρώπων.
1: Και όχι μόνο αυτό, και στο κοινό έχουμε διεθνείς στάρ που έρχονται τότε στην Ελλάδα να κάνουν ταινίες. Δηλαδή, έχουμε συχνά την εντύπωση ότι η Ελλάδα της Χούντας είναι ένα κλειστό σύστημα στο οποίο δεν επικοινωνεί με το εξωτερικό, αλλά γίνεται μια πανδησία εκείνα τα χρόνια. Και πάρα πολλές ξένες ταινίες γυρίζονται. Ο Ζαν Πολ Μπελμοντό έρχεται, κάνει ταινίες στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί, βέβαια, τα βράδια για να ξεσκάσουν πάνε και βλέπουν Μαρινέλα.
0: Δεν φοβάστε μήπως σας πούν ότι απενεχοποιείτε την περίοδο της δικτατορίας? Θα απαντήσετε κι εσείς, κύριε Τριανταφύλλη, αρχίζει ο κύριος Καλύβας.
1: Η περίοδος αυτή είναι αυτή που είναι. Δηλαδή το τι θα πούμε εμείς και πώς θα την ερμηνεύσουμε είναι ανεξάρτητο από το τι έγινε. Αυτά που περιγράφουμε είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει, είναι γεγονότα, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το πώς μπορεί να τα ερμηνεύσει κανένας αυτά μπορεί να συζητηθεί και νομίζω θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά,
0: κύριε Τριανταφύλλη?
2: Το γεγονός ότι ξέρουμε τι έκανε η Χούντα είναι η πραγματικότητα που ξέρουμε όλοι από τα γεγονότα. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που πέρασαν τα βασανιστήρια και όλα αυτά που είναι γνωστά. Πιστεύω ότι όλο το υπόλοιπο μας ήταν άγνωστο και κάτι που ποτέ μέχρι που ξεκίνησε αυτή η έρευνα δεν είχα απαντήσει στον εαυτό μου είναι ότι με πόση άνεση δώσαμε τόσο μεγάλη εξουσία στη Χούντα. Δηλαδή, αν φτιάξουμε αυτή την εξίσωση ότι για 7 χρόνια ήταν όλοι πάρα πολύ δυνατοί, δεν γινόταν τίποτα, ήταν όλα σκοτεινά, είναι δηλαδή σαν να νικούσε η Χούντα κατά κόρον για 7 χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά χαρίζουμε έτσι με ύπουλο τρόπο σε όλους αυτούς τους συνταγματάρχες, ας πούμε, μια τρομερή δύναμη που δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα, ευτυχώς.
0: Αλλά βλέπω μπροστά μου κάποιους οι οποίοι να λένε το εξής: μα τι είναι αυτά που σας ακούω τώρα να λέτε? Εμείς ξέραμε ότι έτσι είναι η ζωή, απλώς δεν ήμασταν υπό τη σκέπη της αριστερής προπαγάνδας. Ότι η αριστερά έφτιαξε ακριβώς την περίοδο της μεταπολίτευσης ένα τέτοιο μύθο για τη σκραβιά. Εμείς ξέραμε ότι υπάρχει ζωή, θα πούν. Τι λέτε, κύριε Καλύβα?
1: Αυτό ξεχάστηκε πολύ γρήγορα. Δεν πιστεύω ότι είναι κατασκευή της αριστεράς μεταπολιτευτικά. Νομίζω, και αυτό είναι μια συζήτηση που αξίζει να γίνει και είναι σύνθετη και ενδιαφέρουσα, νομίζω ότι η ίδια η κοινωνία, αντιμέτωπη με τις ενοχές της για μια συμπεριφορά που σίγουρα στη διάρκεια της δικτατορίας δεν ήταν ηρωική, αλλά δεν ήταν και δειλή κατά τη γνώμη μου, αλλά θεωρώντας ότι δεν ήταν ηρωική, ήταν μια δειλία, θεώρησε ότι έπρεπε να φυγηθεί την περίοδο αυτή με διαφορετικό τρόπο. Και νομίζω αυτή είναι η ρίζα του μύθου όπου ξεχνιέται όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή πολιτική κατασκευή από πολιτικούς δρόντους, έχει βαθύτερες ρίζες και αίτια, κατά τη γνώμη μου.
2: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον πώς άνθρωποι που το ζούσαν τότε και από τις περιγραφές που χρησιμοποιούμε στο βιβλίο, σε πάρα πολλές περιγραφές υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα. Δηλαδή, πρώτα λένε ήταν όλα χάλια, γιατί ήταν Χούντα, και αμέσως μετά, διαβάσατε πριν το Θάνο Μικρούτσικο. Προφανώς και αν ρωτούσαμε με αυτή τρόπο το Θάνο αν ήταν πολύ ωραία η Χούντα, δεν θα έλεγε ήταν πολύ ωραία η Χούντα σε καμία περίπτωση. Σε όλους σχεδόν υπάρχει αυτό το διπλό μήνυμα στην εκ των υστέρων αφήγηση, δηλαδή ότι ήταν χάλια, αλλά. Και μετά έρχεται αυτό το αλλά, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε πώς συνυπήρχε.
1: Και αυτό άλλωστε θα έλεγα είναι ένα από τα κοινά στοιχεία της ιστορίας και της τέχνης, που είναι το ανασκάλεμα των αλλά. Ιδιαίτερα το ανασκάλεμα των αλλά μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, που και στις τέχνες αλλά και στην ιστορία και στην πολιτική επιστήμη, στις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, είναι αυτό που έχει πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή για μας αυτό ήταν το βασικό κίνητρο, να δούμε με μια διαφορετική ματιά αυτό που έγινε τότε και να σκαλίσουμε αυτό το αλλά.
2: Και να ξεπεράσουμε και αυτόν τον αυτοματισμό που έχουμε πάντα στο να περιγράφουμε αυτή την περίοδο και από άγνοια, για να μην το βγάζουμε και αυτό, γιατί πιστεύω ότι κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο και θα διαβάσει όλα αυτά τα τεκμήρια, δεν είναι εύκολο να μην πιστεί, ας πούμε, για αυτή την ατμόσφαιρα που περιγράφουμε, γιατί είναι τεκμηριωμένη πολλαπλώς.
0: Ο Νίκος Μαστοράκης θα πει στον Πέτρο Τατσόπουλο: συνέχισα απλώς να εργάζομαι, να βγάζω το ψωμί μου με τον μόνο τρόπο που ήξερα. Όπως έκαναν 8 εκατομμύρια Έλληνες με ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο την περίπτωση του κυρίου Μαστοράκη στη συνέχεια, κύριε Καλύβα, για το τι εντυπωσιακά πράγματα κάνει την εποχή εκείνη, τι φέρνει απ' έξω.
1: Ο Μαστοράκης είναι ένας μεγάλος στάρ της εποχής, έχει ξεκινήσει πριν από την εποχή εκείνη, αλλά με την τηλεόραση αποκτά μια τεράστια τεράστια δύναμη. Του ίδιου η φήμη θα μαυρωθεί με την περίφημη συνέντευξη που κάνει μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου θα πάρει συνέντευξη από κάποιους φοιτητές που πρωταγωνίστησαν σε συνθήκες περιορισμού. Ο ίδιος θα εξηγήσει αυτή την επιλογή, θα μιλήσει για αυτό το πράγμα με πολλούς τρόπους, αλλά αυτό το πράγμα ουσιαστικά καταβαράθρωσε με κάποιο τρόπο τη φήμη του. Αλλά αν δει κανένα στην άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει αυτή η διπλή πλευρά, είναι ένας άνθρωπος που την εποχή εκείνη συμμετέχει σε αυτό το γίγνεσθε, το πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και όπως ξέρουμε αυτή τη συνέντευξη με αυτά τα στοιχεία, έτσι πρέπει να δούμε, πιστεύω, και την άλλη πλευρά και να τη λάβουμε και αυτή υπόψη.
3: Το είχαμε καταπιεί όλοι, θυμάται ο Μάνος Ελευθερίου, γράφεται οι δυο σας, εκτός, συνεχίζει ο Μάνος Ελευθερίου, εκτός από ορισμένους ηλίθιους για τους οποίους η πτώση της δικτατορίας ήταν υπόθεση εβδομάδων. Ακούγες κάτι βαρύγδουπες εξαγγελίες, συνεχίζει ο Ελευθερίου, ότι αποθετική πηγή έμαθα ότι αυτός ο μήνας είναι ο τελευταίος των συνταγματαρχών. Μια φορά έτυχε ο διάολος, ήμουν σε ένα υπόγειο μπαρ του Ρούσου Κούνδουρου στο Κολωνάκι και λέει ένας: «Δεν έχουν μπροστά τους άλλο μήνα». Του απαντώ: «Ο μήνας έχει 28 σήμερα, δηλαδή σε δύο μέρες πέφτουνε». Με κοίταξε αυστηρά με ένα πλωσιρό βλέμμα και έφυγε. Από το βιβλίο Big Bang 1970-1973 τον Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη, κάνουμε διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ξερά χόρτα στα Άνω Λιώσια Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η ξερά χόρτα και απορρίμματα. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη επιχειρεί στο σημείο. Σε εξέλιξη, η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε υπόγειο χώρο κτηρίου εμπορικής επιχείρησης στην Ελευσίνα. Έχει διακοπεί και κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Αδελφών Μουρική και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη. Σε εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσσα Εύρου και σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας. Συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρησμό από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, χθες και σήμερα συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Σε 1.430 ανέρχονται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα 6χρονο αγόρι, αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας για δεύτερο Σάββατο μαζί μας, η κυρία Νατάσα Τριανταφύλη και ο κύριος Στάθης Καλύβας. Η κυρία Τριανταφύλη είναι σκηνοθέτης, ο κύριος Καλύβας είναι πολιτικός επιστήμων καθηγητής. Εργάστηκαν πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το πώς ήταν η ζωή και τι συνέβη σε εκείνα τα χρόνια της δικτατορίας, φίλες και φίλοι. Όπου καταλήγουν από την έρευνα που έκαναν, τα στοιχεία που βρήκαν και τεκμηριώνουν σε ένα ογκώδες βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο ότι την τετραετία 1970-1973 οι συνθήκες το έφεραν και συνέβη μια τρομερή έκρηξη στον πολιτισμό της Ελλάδος. Είναι η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, ο υπότιτλος του βιβλίου τους, το οποίο επαναλαμβάνω κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και αν θέλετε να προσφέρετε απολαύσεις στον εαυτό σας, θα σας πρότεινα μαζί με τον λόγο, τον προφορικό, να συνδυάσετε και την ανάγνωση του βιβλίου. Κυρίες και κύριοι, δημοσιεύεται κατάλογος με 760 απαγορευμένα βιβλία με έργα γνωστών αριστερών συγγραφέων, Ρίτσος, Βάρναρης, καθώς και επιστημονικές μελέτες με μαρξιστικό προσανατολισμό εν γέννη. Έκλεισαν εμβληματικά αριστερά περιοδικά όπως οι Εποχές, η Επιθεώρηση Τέχνης και ο εκδοτικός οίκος Θεμέλιο. Απαγορεύτηκε η προβολή όχι μόνο ταινιών με πολιτικό ανατρεπτικό περιεχόμενο, αλλά και άλλες υποπτές όπως το θορυκτό Ποτέμκιν, κλασική σοβιετική ταινία, είτε λόγω θεματολογίας όπως η ταινία Χουαρές που αναφερόταν στην επανάσταση του Μεξικού. Αλλά στο μεταξύ,

0: τέλη του 69 συγκεκριμένα, της λεγόμενης προληπτικής λογοκρισίας, όπου πριν κυκλοφορείς κάτι πρέπει να το υποβάλεις και να εγκριθεί, με την κατασταλτική λογοκρισία, που σημαίνει ότι βγάζεις ό,τι θες και άμα δεν είναι σωστό θα υποστείς κάποια ποινή. Αυτό ακούγεται κατασταλτική, πολύ κακό. Στην πραγματικότητα είναι απελευθερωτική κίνηση για τον καλλιτεχνικό κόσμο και παράλληλα οι συγγραφείς, οι οποίοι τότε εξαιτίας αυτών των απαγορεύσεων αποφασίζουν να σιωπήσουν, είναι η λεγόμενη σιωπή των συγγραφέων, αναθεωρούν την άποψή τους και θεωρούν ότι είναι καιρός να ξεκινήσουν να μιλάνε. Και έχουμε την έκδοση ενός βιβλίου που λέγεται 18 διηγήματα.
1: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη.
0: Μετά τη δήλωση του Σεφέρη που καταδικάζει τη Χούντα. Έχουμε δηλαδή ένα άνοιγμα το οποίο η δικτατορία αποφασίζει να το αντιμετωπίσει μεταξύ εισαγωγικών ευμενώς για διάφορους λόγους. Δύο κυρίως τα αναφέρω. Ο πρώτος είναι ότι θέλει να δώσει την εικόνα στο εξωτερικό ότι είναι ένα φιλελεύθερο καθεστώς. Και το δεύτερο είναι ότι αισθάνεται απόλυτη ασφάλεια. Έχει ουδετεροποιήσει την αντίσταση και θεωρεί ότι το να γράφονται και να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα δεν την απειλεί. Οπότε το επιτρέπει αυτό το πράγμα με αποτέλεσμα μετά το 70 να έχουμε μια πραγματικότητα στην οποία ουσιαστικά κυκλοφορούν και ακούγονται σχεδόν τα πάντα. Αρκεί, και αυτό είναι η βασική προϋπόθεση, να μην αναφέρονται άμεσα και αρνητικά εναντίον του καθεστώτος. Δηλαδή, όπως λέει νομίζω ο Χατζηδάκης, μπορούσες να πεις σχεδόν τα πάντα εκτός από το κάτω η Χούντα. Και προσθέτει ο ίδιος ο Χατζηδάκης, αλλά λέγοντας συνθήματα δεν κάνεις ποτέ τέχνη. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι αυτά που απαγορεύονταν τελικά, όσο σημαντικά και να είναι από θεσμικής απόψεως, στην ουσία δεν είχαν επίδραση σε αυτό που γινόταν και αυτό που γινόταν βέβαια ξεπέρασε τα πάντα με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην υπάρχουν απαγορευμένα βιβλία ή απαγορευμένη τέχνη μετά το 1970. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι γνωρίζει μια τεράστια έκρηξη το πολιτικό βιβλίο και μάλιστα το μαρξιστικό πολιτικό βιβλίο. Δηλαδή κυκλοφορούν τα πάντα. Λένιν, Τρότσκι, Κροπότκιν, Μάρξ, όλα κυκλοφορούν. Με αποτέλεσμα ένας από τους εμβληματικούς εκδότες της εποχής εκείνης, ο Αξελός, να γράψει μετά τη μεταπολίτευση ότι ήταν μια λαμπρή περίοδος για το πολιτικό και μάλιστα το μαρξιστικό βιβλίο τότε. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε ότι ήταν απαγορευμένα αυτά τα βιβλία και το πιστεύουμε γιατί ουσιαστικά στεκόμαστε στο τι έγινε το 67 και το επεκτείνουμε σε όλη την περίοδο της εφταετίας.
2: Τι αφηγείται, κυρία Τριανταφύλη, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για τον φίλο του Γιώργο Γιώργαλά όταν καταθέτει το σενάριο του Θιάσου, νομίζω.
0: Του Ζουρνατζή.
2: Με συγχωρείτε, του Ζουρνατζή. Ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι, αυτή είναι μια ιστορία, γενικά η ιστορία του Αγγελόπουλου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς αντιμετωπίζει τη λογοκρισία.
2: Γιατί νομίζω οι συμμαθητές με τον Ζουρνατζή.
1: Είναι οι συμμαθητές και αυτό που πηγαίνει, του λέει στο ραντεβού, αυτό διηγείται ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, ότι του είπε ότι ξέρω γιατί έχει έρθει, του λέει ο Ζουρνατζής. Συνεννοούνται δηλαδή υπόγεια και ο Αγγελόπουλος τότε πάει ένα βήμα παρακάτω και του λέει: ναι, όχι μόνο θέλω να το περάσει, αλλά θέλω να περάσει το Θίασο, το σενάριο του Θιάσου και χωρίς να το διαβάσει. Το οποίο είναι τρομερό. Βέβαια, είναι μια περίεργη περίοδος εκείνη, γιατί είμαστε στο 73 πια, που τα πράγματα είναι αρκετά πιο εύκολα και έχουμε φτάσει, νομίζω, σε ένα επίπεδο που έχει ξεκινήσει αρκετά πιο πριν. Και
2: δεν
1: ήταν...
2: πολύ επιβεβαιώνεται την ιστορία, βέβαια. Έτσι όπως το γράφετε.
1: Δηλαδή, ναι, γιατί
2: έχει μια διάσταση αστικού μύθου, φαντάζομαι.
1: Αστικού μύθου, ναι, γιατί έχει γίνει μια πολύ σοβαρή έρευνα που έχει συγκρίνει τα σενάρια που κατατέθησαν τότε στο Θίασο, τέλος πάντων, του Θιάσου και είναι σχεδόν ίδια, συν κάποια που βάλανε μετά. Αλλά...
0: Και όχι μόνο αυτό, γιατί τη μέρα που εγκρίνεται ο Θίασος, αυτό δεν είναι γνωστό, που είναι η 16η Νοεμβρίου του 1973. Όταν ξεκινά το Πολυτεχνείο, ανάμεσα σε άλλα πράγματα που εγκρίνονται, είναι εγκρίνεται και η κυκλοφορία 40 τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη ως, ας πούμε, προήμιο στην πλήρη απελευθέρωση της μουσικής του. Δηλαδή και εκεί είναι τραγούδια απαγορευμένα μετά το 67, αλλά αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι ξεκινά και αλλάζει.
1: Γιατί βρισκόμαστε πια και στο καθεστώς Μαρκεζίνη. Είμαστε σε μια τελείως άλλη συνθήκη.
2: Ωραία. Και μαθαίνω από το βιβλίο σας ότι φυγαδεύεται από το Πολυτεχνείο ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, θα φύγει για ένα 20ήμερο στο εξωτερικό και θα επιστρέψει για να συνεχίσει να γυρίζει ταινία.
1: Φυσικά, γιατί ήθελε να τη γυρίσει. Προβάλλεται μετά τη δικτατορία η ταινία, αλλά γυρίζεται μέσα στην δικτατορία.
2: Και νομίζω σε κάποια συζήτηση στον κινηματογράφο λέει: εγώ ήθελα να πάω πίσω να γυρίσω την ταινία.
1: Βέβαια.
2: Γιατί τον κατηγορούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή αρχίζει το τζατζάρισμα του ενός εναντί του άλλου, ας πούμε.
0: Τον είχαν κατηγορήσει από πριν, διότι ο Βασίλης Βασιλικός, που είναι από αυτούς τους εξόριστους που, δεν γυρίζουν, τον καλεί, τον γνωρίζει στο Γαβρά όταν κάνει την αναπαράσταση το 70 και
2: μια
0: πηγαίνει...
2: τελεία τη νιώθει ο Βασιλικός, βέβαια. Ναι.
0: Αλλά το καλό του Βασιλικού είναι ότι τα γράφει. Δεν περιορίζεται.
2: Δεν τα κρύβει.
1: Είναι σαν να μην τα έκανε μετά.
0: Οπότε τον καλεί, τον γνωρίζει τον Κώστα Γαβρά, ο οποίος τότε σκίζει με το Ζήτα, διεθνούς φήμης.

0: σκηνοθέτης και λοιπά, και κάνει μια ομιλία στο Παρίσι ο Αγγελόπουλος για τον ελληνικό κινηματογράφο, και ο Βασιλικός τον ρωτάει κάποια στιγμή από κάτω, δεν θα πεις, λέει, για το καθεστώς, δεν θα κάνεις κριτική? Και του λέει ο Αγγελόπουλος, δεν ξέρω αν του το λέει στη διάρκεια της ομιλίας ή μετά, του λέει, δεν θέλω να χάσω το διαβατήριό μου.
1: Ο Αγγελόπουλος είναι μία από τις βιογραφίες που έχουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, που έχουμε αναπτύξει τις ιστορίες αυτών των 10 και ενός καλλιτεχνών. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και η ιστορία με τις μέρες του 36, φυσικά, που είναι μια πολιτική ταινία που λέει τα πάντα χωρίς να πει τίποτα. Δηλαδή, αυτό σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά κάνει μια πολιτική ταινία μέσα στην δικτατορία. Και μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που πολύ με είχε εκπλήξει όταν την είχαμε ανακαλύψει, είναι ότι στην αναπαράσταση, την πρώτη ταινία που κάνει το 70, χρησιμοποιεί την ιστορία ενός εγκλήματος, όπως ξέρουμε, ενός πραγματικού εγκλήματος που το διαχειρίζεται και το αφηγείται στην ταινία, και χρησιμοποιεί τους πραγματικούς χωροφύλακες μέσα στην ταινία για να παίξουν στην ταινία. Το οποίο ήταν είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ ενδεικτική του τρόπου που είχαν βρει οι καλλιτέχνες, όπως είπαμε πριν, από το 69, στο τέλος του 69 και το 70, να αρχίσουν να συμβιώνουν με αυτό που λέμε λογοκρισία. Δηλαδή, είχαν βρει τρόπους και να τη διαχειρίζονται και να την προσπερνούν, και πολλές φορές, όπως ας πούμε ο Παντελής Βούλγαρης, που έχουμε τη μαρτυρία στο βιβλίο, πολλές φορές να παραδέχονται ότι αυτό το εμπόδιο τους ανάγκασε να καλυτερεύσουν, σε εισαγωγικά ή και όχι η λέξη, το έργο τους. Το παράδειγμα του Σαββόπουλου, ας πούμε, που λέει, σε αυτό το κόσμο όσοι αγαπάμε τρώμε βρώμικο ψωμί, στο βρώμικο ψωμί, στο δίσκο, που άλλαξε τη λέξη τόπος με του Κάνα την Παρτίζ και την άλλαξε με την λέξη κόσμος, που ξαφνικά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε πολλές παρέες σήμερα, ας πούμε, ξαφνικά το έκανε πιο οικουμενικό, φυσικά.

0: διαδρομή.
1: Πολλές αλλαγές, όπως περιγράφουν ήδη οι καλλιτέχνες, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει μιλήσει πολύ για αυτά, είναι τελείως ανούσιες αλλαγές. Δηλαδή, ας πούμε, στο τραγούδι Ολαρία Ολαρά, το χρυσαφένιο δαχτυλίδι που φοράει ο Χίτλερ στον Όλιβερ Τουίστ γίνεται διαμαντένιο. Και λες εσύ, εντάξει, σιγά την αλλαγή, αλλά ήταν μέρος της διαδικασίας αυτής.

0: Τώρα, σε δύο σελίδες μέσα, τι θα πει αυτό που περιγράφεται σε αυτό το ογκώδες βιβλίο σας? Μην φοβηθείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Μην τρομάξετε.
0: Μην τρομάξετε, ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα, θα δείτε ότι κυλάει το βιβλίο και δευτερευόντως και ουσιαστικά για μένα, ξεκινήστε το από όποιο σημείο θέλετε. Είμαι βέβαιος ότι θα πάτε και μπροστά και πίσω. Αν είστε κουρασμένοι ή κουρασμένες, αλλά θέλετε να ψυχαγωγηθείτε, αντί να κοιτάξετε στην οθόνη σας, πάρτε αυτό το βιβλίο, θα με θυμηθείτε, θα σας ξεκουράσει. Και ανοίξτε το σε όποια σελίδα θέλετε. Επειδή ακριβώς πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι, είναι μια ταινία επί της ουσίας. Δηλαδή, είναι μεν ιστορικό το βιβλίο, αλλά δεν θα διαβάσετε ανάλυση πολιτικών ιδεών, αντιλήψεων και ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο στεγνό και κάποιες φορές στριφνό, γιατί έτσι το αναλύουν σωστά επιστημονικά οι ιστορικοί. Εδώ, η κυρία Νατάσα Τριανταφύλλη και ο Στάθης Καλύβας γράφουν μια ιστορία, ανθρώπινη ιστορία, αλλά ιστορία. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει πέσει πολλή έρευνα στη δουλειά τους. Λοιπόν, είμαστε στη σελίδα 83, θα δείτε τώρα πώς συνυπάρχουν όλα. Διαβάζω. Σε άρθρο που γράφει το καλοκαίρι του 1971 ο φιλελεύθερος συγγραφέας και διπλωμάτης Ρόδης Ρούφος, περιγράφεται η πολιτική του καθεστώτος σε σχέση με τη διακίνηση των ιδεών ως υπερσυντηρητική, αλλά με συνεχείς μεταπτώσεις ανάμεσα στην προσπάθεια επιβολής ενός πλήρους ελέγχου και την ανάγκη να είναι αρεστό κυρίως στο εξωτερικό. Στην ουσία, λέει, το ίδιο το καθεστώς είναι ένα περίεργο μείγμα. Είναι μια αυταρχική δικτατορία της άκρας δεξιάς, στην οποία το υπόβαθρο και η σκοπιά των συνταγματαρχών προσδίδουν μια χωριάτικη λαϊκή χρειά, ενώ η επιθυμία να φανούν προοδευτική τις δίνει μερικές φορές ψευδοριζοσπαστικούς υπερτονισμούς. Από την άλλη πλευρά, η αποφασιστικότητά τους να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους σε μια όσο το δυνατόν πιο μόνιμη βάση συχνά τους οδηγεί στην απόπειρα να δημιουργήσουν μια ιδεολογία και σε έναν τύπο προπαγάνδας που κροταλίζει από ολοκληρωτισμό. Από τη μια πλευρά η ανάλυση αυτή του Ρόδη Ρούφ. Προσέξτε όμως τώρα στην άλλη πλευρά, εδώ που ερχόμαστε πια στους ανθρώπους. Στην δικτατορία ζούσαμε όλοι το δράμα μας, είτε αγωνιζόμενοι είτε δηλιάζοντας, θα πει ο Σαββόπουλος. Μετά το αρχικό σοκ, η συντηρητική πλειονότητα των καλλιτεχνών, γράφουν οι συγγραφείς, θα επιλέξει να συνεχίσει τον επαγγελματικό της βίο. Η συμβίωση, έστω και με έμεση κριτική στο καθεστώς, συνοδευόταν συχνά πυκνά από πιέσεις για τη δημόσια στήριξή του. Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα συναντά κανείς την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, οι οποίοι σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γιώργου Ζαμπέτα συμμετείχαν σε εκδήλωση της ΑΣΔΕΝ υπέρ των σεισμοπλήκτων της Ηπείρου και της Θεσσαλίας στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούνιο του 1967, με σύσσωμη την παρουσία του Υπουργικού Συμβουλίου και έντονο κυβερνητικό χαρακτήρα, ή τον Γιώργο Κατσαρό να συνθέτει τον ύμνο της Χούντας και τον Γιώργο Ζαμπέτα που ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ σε κάποιο μεγάλο χώρο. Αυτή είναι η ζωή, έτσι είμαστε οι άνθρωποι.
1: Πάντως πρέπει να πει κανένας ότι ναι, πέρα από αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είτε ζορίστηκαν είτε για κάποιον άλλο λόγο επέλεξαν να συνεργαστούν με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που έκαναν το έργο τους χωρίς να πιεστούν ή να αναγκαστούν σε τέτοιου είδους συνεργασία, και άρα δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι επειδή έκαναν τέχνη την εποχή εκείνη ότι αυτό ήταν μια μορφή συνεργασίας, όπως είναι λάθος και το αντίθετο. Να πούμε ότι επειδή έκαναν μια έμεση κριτική ήταν αντιστασιακοί, που και αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται συχνά. Έκαναν τέχνη, πολλές φορές πολύ αξιόλογη τέχνη, εκμεταλλευόμενοι το χώρο που είχε δημιουργηθεί. Νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε εμείς και να εκτιμήσουμε αυτό το πράγμα για αυτό που είναι.
0: Ο χαρακτηρισμός κάθε έμεσης έκφρασης νόμης ως αντιστασιακής είναι εμφανώς προβληματικός, σημειώνεται οι δυο σας. Γεγονός που θα επισημάνει χωρίς να μασάει τα λόγια το Μίκης Θεοδωράκης. Στις 30 Νοεμβρίου του 1969 από τη Ζάτουνα της Αρκαδίας όπου βρίσκεται εκτοπισμένος, καταγράφει την απελπισία του από τη στάση των πνευματικών ανθρώπων και των καλλιτεχνών. Ανοίγουν εισαγωγικά. 2 χρόνια έκανε ο Σεφέρης για να μιλήσει. Μετά θα περίμενε κανείς ένα γενικό ξεσηκωμό από μέρους των διανοουμένων. Όμως περνούν οι μέρες και τίποτα δεν ακούγεται. Τέλος, 16 διανοούμενοι, όχι από τους πιο επιφανείς, ακολουθούν το Σεφέρη. Και 2 οικογένειες, η οικογένεια Θεοτοκά και η οικογένεια Μεριβίλη. Μετά σιγή. Έλληνες διανοούμενοι, λογοτέχνες, ποιητές, μουσουργοί, γλύπτες, ζωγράφοι, τέλος. Ακολουθεί η Συνοδεινού, καινούριες ελπίδες. Όμως ο καιρός περνά, Έλληνες ηθοποιοί Τέλος, η περίπτωση του Σεφέρη και της Συνοδεινού απογύμνωσε την ηθική κατάρρευση όλων των σημαντικών διανομένων και των καλλιτεχνών. Κλείνονται εισαγωγικά εδώ. Αυτός είναι ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ο οποίος έπαιρνε και δεν δίσταζε να πάρει τεράστια ρίσκα και με πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, το οποίο υπέστη, θέτει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Και από μια πλευρά, ας πούμε, όπου θεωρούμε τον ηρωισμό ως βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς των ανθρώπων, μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Αν όμως δεχτούμε ότι οι άνθρωποι, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι ήρωες, αν είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί σε σχέση με το πώς κρίνουμε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τότε νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά χωρίς να την καταδικάσουμε με τον τρόπο που την καταδικάζει ο Μίκης, ο οποίος ξεφεύγει από το μέσον όρο. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα ένα πολύ μεγάλο ηθικό θέμα και πολλοί άνθρωποι αρέσκονται στο να θέτουν τον πήχη πάρα πολύ ψηλά, αρκεί αυτοί να βγάζουν τον εαυτό τους απ' έξω. Αν το δούμε πιο ρεαλιστικά, πιστεύω, δεν πρέπει να είμαστε τόσο καταδικαστικοί. Αυτή δηλαδή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω η Νατάσα τι λέει.
2: Ναι, ακόμα και το να μην φτάσει στον πήχη της αντίστασης που περιγράφει ο Θεοδωράκης, προσωπικά μου ασκεί πολύ μεγάλη γοητεία το ότι παλέψανε με τον τρόπο που παλέψανε και παρήγαγαν την τέχνη που παρήγαγαν μέσα αυτό το καθεστώς. Αυτό για μένα είναι πολύ πιο, πάλι θα πούμε τη λέξη ανθρώπινο, και πολύ πιο ηρωικό με άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν παραιτηθήκανε από αυτό που ήταν η προσωπική τους αποστολή, εισαγωγικά, να δημιουργήσουν. Δηλαδή η δημιουργία θέλει την πάλη. Μπορεί να μην θέλει τον ηρωισμό με την έννοια που το κρίνουμε εκ των υστέρων, αλλά παλέψανε με ένα πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αφήσανε έργο πίσω.
0: Με ποιο κριτήριο επιλέξατε αυτά τα 10 συν ένα πρόσωπα και τα οποία τα ξεχωρίζετε μέσα από αυτό το σύνολο της πολιτιστικής έκρηξης, κυρία Τριανταφύλλη?
2: Είναι φανερό ότι ο Διονύσης Αβόπουλος έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί έχει και δύο κεφάλαια, καθότι έχει δύο διαφορετικές περιόδους, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στην δικτατορία, την πρώτη και την δεύτερη μετά στο Κύτταρο, την πρώτη στο Ροντέο και την δεύτερη στο Κύτταρο. Και μετά, ερευνώντας, θα θέλαμε να κάνουμε και άλλες ψηφίδες, όπως τις ονομάζουμε. Περιοριστήκαμε σε αυτές, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε ψηφίδα δίνει ένα άλλο στίγμα με ένα διαφορετικό τρόπο για αυτό που καταλάβαμε από αυτή την περίοδο. Ας πούμε, η περίπτωση του Μάνου Κατράκη, που συνδυάζεται με αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν, φανερώνει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο το πώς ένας άνθρωπος του οποίου η πολιτική ιστορία δεν μπορεί να μαυρωθεί σε καμία περίπτωση, και είναι και
0: συνδεδεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει εξοριστεί, έχει μια ξεκάθαρη πολιτική θέση και μετά, και όμως αυτή την επταετία η ποσότητα των έργων που κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλη στον κινηματογράφο και
0: στο θέατρο
2: είναι. Γι' αυτό και την ξεχωρίσαμε, ενώ υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί. Την ξεχωρίσαμε γιατί συνεργάζεται σε πολύ μεγάλες παραγωγές και ιστορικές παραστάσεις με το Εθνικό Θέατρο. Κάνει τον περιβόητο Δον Κιχώτη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, η εικόνα του οποίου κυκλοφορεί πάρα πολύ. Τον έχουμε όλοι, φαντάζομαι, στη μνήμη μας. Κάνει τον Οθέλο. Παίζει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, στο Εθνικό Θέατρο, επαναλαμβάνω, δηλαδή στο Κρατικό Θέατρο. Πάει παγκόσμια περιοδία στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Κάνει τον Προμηθέα Δεσμότη μαζί με την Άννα Συνοδεινού λίγο πριν πέσει η δικτατορία, το καλοκαίρι του 1974. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν από τις περιπτώσεις, όπως και σε πολλές άλλες στιγμές της έρευνας, που διπλοτσεκάραμε, για να το πω, αν αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, στην αρχή δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς όταν το βρίσκαμε, γιατί είναι πράγματα τα οποία όλοι ξέρουμε τον Δον Κιχώτη. Δεν μπορούμε να συνδυάσουμε ότι ο Μάνος Κατράκης ήταν στο Εθνικό Θέατρο μέσα στη δικτατορία. Αυτό μας οθεί, χωρίς να μαυρώνουμε το όνομά του, να βγάλουμε διαφορετικά συμπεράσματα για το πώς είναι η πραγματική ζωή και όχι η ζωή όπως νομίζουμε ότι ήταν.
0: Περιγράφεται την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο και πώς νιώθει όταν κάθεται κάτω από τη βροχή, κουμπάει στην καυτή πέτρα για να απολαύσει ακριβώς, αν θυμάμαι καλά, τη σκηνή, την πρώτη του φορά στην Επίδαυρο, γιατί έως τότε δεν τον είχαν καλέσει.
2: Και ευχαριστεί και τους ανθρώπους που του δώσανε την ευκαιρία.
0: Και επίσης χαίρομαι για την τόλμη σας και για τη δική σας, κυρία Τριανταφύλλη, και για εσάς, κύριε Καλύβα, διότι ο Μάνος Κατράκης είναι κορυφή, δεν το συζητεί κανείς, έχει όμως κάνει μια επένδυση εκεί με το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο στο πεδίο του Άρεως. Κάποια στιγμή το χάνει, είναι η περίοδος της δικτατορίας όπου χάνει αυτή την επιχείρησή του, αλλά εσείς λέτε ότι όσο για την απώλεια του πεδίου του Άρεως από το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, αυτή δεν σχετίζεται με τη Χούντα, αλλά με την αδυναμία του να πλειοδοτήσει στη σχετική δημοπρασία, μια οικονομική αδυναμία που ίσως δεν είναι εντελώς άσχετη με την ροπή του στον τζόγο του υποδρόμου.
1: Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες που περιγράφουμε είναι άνθρωποι. Εμείς τους προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλη αγάπη, ακριβώς γιατί έχουν πολλές διαφορετικές πλευρές και αυτό που μένει στο τέλος είναι το έργο που δημιουργούν. Έχω την αίσθηση εγώ πολύ συχνά ότι στην προσπάθειά μας να αγιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αφαιρώντας ας πούμε τις πιο σκοτεινές αλλά και πιο ανθρώπινες πλευρές τους, φτιάχνουμε το TEM, τα οποία δεν έχουν αφενός σχέση με την πραγματικότητα και αφετέρου δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους που ακολουθούν, γιατί είναι κατασκευασμένοι σε τόσο εξωπραγματικά πλαίσια που δεν έχουν σχέση με την ανθρώπινη πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν δώσουμε την ανθρώπινη διάσταση αυτών των ανθρώπων και αυτών των δημιουργών και σταθούμε στο έργο που παράγουν, ότι αυτό το πράγμα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει πολύ περισσότερο εμπνευστικά από ότι διαφορετικά. Αυτή δηλαδή είναι η θέση μου σε αυτό το θέμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν θα μας το συγχωρήσουν αυτό. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη προσκόλληση δυστυχώς στην αγιοποίηση. Εγώ θεωρώ ότι η αγιοποίηση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
2: Ένας άλλος καλλιτέχνης που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το έχουμε στο βιβλίο, μια και λέτε και τις σελίδες, στην σελίδα 474, ο Κάρολος Κουν, το έργο του οποίου επίσης πιστεύω ότι δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση για τη συστράτευση, ας πούμε, με τη Χούντα ή όλο αυτό. Και μάλιστα υπάρχει και η μαρτυρία ότι οι επιτροπές λογοκρισίας, ακριβώς επειδή ήταν αυτός που ήταν, πολλές φορές προσπερνούσαν τις άδειες με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στο να δίνουν το ελεύθερο, ας πούμε, για να ανεβάσει τις παραστάσεις. Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Χρονικό, στο πολιτιστικό περιοδικό που κυκλοφορεί τότε, λέει: «Λυπάμαι όταν η αγωνιστική ορμή του νέου καλλιτέχνη ξεπερνά τα όρια και παίρνει τη μορφή του κατακριτή των πάντων. Αν υπάρχει κακός κατεστημένος στην τέχνη, θα ξεριζωθεί με αρτιότερα νέα έργα και δουλειά και όχι με λόγια. Αλλιώς κινδυνεύουμε να παρουσιάσουμε ένα καινούριο κατεστημένο με τους ίδιους φανατισμούς, με τους ίδιους εγωισμούς και επιπολαιότητες όπως στο παρελθόν». Δηλαδή βάζει την τέχνη σε ένα πολύ μεγαλύτερο βάθρο από αυτό που μπορεί να περιοριστεί, ας πούμε, σε μια αντιστασιακή τέχνη που εξαντλείται πολύ γρήγορα.
1: Το μεγαλείο των ανθρώπων αυτών είναι ότι βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι στο οποίο χρειάζεται να σταθούμε. Δεν στέκονται σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως προξενούν μεγάλη εντύπωση, αλλά είναι πάρα πολύ επιφανειακά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλύβα, για αυτή τη δεύτερη συνάντησή μας, όπως και εσάς, κύριε Τριανταφύλλη. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πομπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα απόψε στα Άνω Λιώσια και έκαιγε ξερά χόρτα και απορρίμματα. Υπό έλεγχο και η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο κτηρίου εμπορικής επιχείρησης στην Ελευσίνα, παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ιεράς Οδού, από το ύψος της οδού Δελφών Μουρίκη και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Νέα Βίσσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πυροσβεστική δύναμη παραμένει και επιχειρεί στο σημείο. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθυότιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης παραμένει δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτα στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο. Το δεξαμενόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν 17 άτομα πλήρωμα Τούρκοι υπήκοοι, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα εκπέμψη σήμα κινδύνου. Μεταφέρει προϊόντα πετρελαίου, ενώ δίπλα βρίσκεται το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος. Το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνης και Διάσωσης απέφθινε έκκληση προς τα παραπλέοντα πλοία της περιοχής να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για το πλήρωμα ή θαλάσσια ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του περιστατικού. Αυξάνεται δραματικά στους 1.430 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Έχουν σημειωθεί 430 μετασεισμοί μετά τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ την Τετάρτη. Όπως εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί αναζήτηση δροσιάς, ενώ οι θερμοκρασίες στη χώρα συνεχίζουν να καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Πρόκειται για ένα 6χρονο αγόρι που ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Το απόγευμα σήμερα στην Σαξονία Άνχαλντ ο υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται έως και αύριο θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 χρόνια σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για τον φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλωση ήρεμη ψυχική κατάσταση, έπειτα και από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε είναι η μέγιστη για τη συγκεκριμένη πράξη, αναφέρουν παράγοντες της δίκης. Το δικαστήριο αποφάσισε να διερευνηθούν ποινικά τυχόν εμπλοκή στην υπόθεση και άλλων προσώπων. Την πρόθεση του να παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να οδηγήσει τη Σερβία σε προώρες εκλογές ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδρ Βούτσις. Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Βούτσις επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα μέσα του 27. Η ανακοίνωση του έρχεται μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στις οποίες πρωτοστάτησαν φοιτητές μετά την κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό που έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Στα αθλητικά, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάψη των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτή την ώρα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό του Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί η Αλγερία αγωνίζεται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντίνη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά ήθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά 8 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Γενικά ήθρος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης παραμένει δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτα στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο. Το δεξαμενόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν 17 άτομα πλήρωμα, Τούρκοι υπήκοοι, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να εκπέμψει σήμα κινδύνου. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για το πλήρωμα ή θαλάσσια ρήπανση. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στα Άνω Λιώσια και έκαιγε ξερά χόρτα και απορρίμματα. Υπό έλεγχο και η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο κτηρίου εμπορικής επιχείρησης στην Ελευσίνα. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη παραμένει και επιχειρεί στο σημείο. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Σε 1.430 ανέρχονται οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς την Τετάρτη. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα 6χρονο αγόρι η αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθη και νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Και ο καιρός. Γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Μήνυμα αυξημένης προσοχής απίφθινε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έκανε λόγο για δύσκολες ημέρες και κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, επισημένοντας ότι αυξημένη προσοχή απαιτείται για όλο το Σαββατοκυριακό. Εχθές εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων στην Εύβοια, την Άρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Οριστιάδα, τη Στυλίδα, 2 στην Αύπακτο και 2 στη Βιωτία. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε Χαράδρα, με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που και σε δυσπρόσιτο σημείο περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου. Σε χαμηλή βλάστηση, ισχυρή πυροσβεστική δύναμη παραμένει και επιχειρεί στο σημείο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης παραμένει δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτα στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο. Το δεξαμενόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν 17 άτομα πληρωματούρκοι υπήκοοι και μεταφέρει προϊόντα πετρελαίου, πραγματοποιεί διαδικασίες αποκατάστασης της βλάβης, ενώ στο σημείο βρίσκεται ιδιωτικό ελληνικό ναυαγοζωστικό πλοίο. Δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για το πλήρωμα ή θαλάσσια ρήπανση. Όταν η βλάβη αποκατασταθεί, το δεξαμενόπλοιο θα ρημουλκηθεί προς την Τουρκία. Σε 1.430 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη. 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία, οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα. Στη Γερμανία, δραματική κατάληξη είχε για ένα 6χρονο παιδί αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται σήμερα θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης Ιταλίδας, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι υπό συνθήκες που διερευνώνται. Το ιστιοφόρο κατέπλευσε στη Μαρίνα Λευκάδα συνοδεία σκάφος του λιμενικού και η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε εχθές ότι θέλει να σχηματίσει ένα μεγάλο συνασπισμό αν κερδίσει τις προσεχείς εκλογές που έχουν προγραμματιστεί το αργότερο για τις 27 Οκτωβρίου. Προτίθεμαι να σχηματίσω μια ευρεία εθνική κυβέρνηση, ούτε μια δεξιά κυβέρνηση, ούτε μια αριστερή που θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα, δήλωσε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης του τύπου, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη μετεκλογική στρατηγική του. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να οδηγήσει τη Σερβία σε πρόορες εκλογές ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Βούτσιτς επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα μέσα του 27. Η ανακοίνωσή του έρχεται μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, στις οποίες πρωτοστάτησαν φοιτητές μετά την κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό, όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Στα αθλητικά, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Κροατίας με την Γκάνα, 1-0 προηγείται η Κροατία. Σε εξέλιξη και το παιχνίδι Παναμά-Αγγλία που είναι 0-0 στο ημίχρονο. Στις 2.30 τα ξημερώματα η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό του Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί η Αλγερία αγωνίζεται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπω το καιρό σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7. Στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8. Οκτώμποφορ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν, με την κρατική ραδιοτηλεόραση να αναφέρει πως επλήγει πύργος τηλεπικοινωνιών, επικαλούμενοι πληροφορίες από Ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο. Σε αυξημένη επιχειρησιακή τιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Εχθές εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε Χαράδρα, με δασική έκταση στα κρυονέργια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, κατηγορίας 4, προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Σε 1.430 ανέρχονται οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς την Τετάρτη. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα έως την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Η κίνηση των σειρμών στην γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Βαρυμπόμπης. Γιόταχη αυτοκίνητο ανετράπη και στη συνέχεια πήρε φωτιά. Απανθρακωμένος ανασύρθηκε και ο οδηγός του αυτοκίνητου. Στο σημείο γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής, στη γέφυρα Βαρυμπόμπης και στο 24ο χιλιόμετρο του παραδρόμου. Νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα περιά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το Ιράν είχε την ευκαιρία να τιμήσει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, αλλά επέλεξε να μην το κάνει, υπογραμμίζοντας πως οι ιρανικές δυνάμεις έπληξαν με ντρόουν τάνκερ που έπλεε κοντά στο Ορμούζ, μεταφέροντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη στόχευσαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης. Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν, με την κρατική ραδιοτηλεόραση να μεταφέρει πως επλήγει πύργος τηλεπικοινωνιών, επικαλούμενοι πληροφορίες από Ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο. Μετέδωσε επίσης πως βλήματα έπληξαν χωριό στο νησί Κέσμ, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δεσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ ισχυρός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Σε 1.430 ανέρχονται οι νεκροί από τον διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη. 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα. Στη Γερμανία δραματική κατάληξη είχε για ένα 6χρονο παιδί αναζήτηση δροσιάς, καθώς ανασύρθηκε νεκρό από λίμνη της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται σήμερα θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης Ιταλίδας, ο οποίος επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι υπό συνθήκες που διερευνώνται. Το ιστιοφόρο κατέπλευσε στη Μαρίνα Λευκάδας, συνοδεία σκάφους του λιμενικού, και η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι θέλει να σχηματίσει ένα μεγάλο συνασπισμό, αν κερδίσει τις προσεχείς εκλογές που έχουν προγραμματιστεί το αργότερο για τις 27 Οκτωβρίου. Προτίθεμαι να σχηματίσω μια ευρεία εθνική κυβέρνηση, ούτε μια δεξιά κυβέρνηση, ούτε μια αριστερή, που θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα, δήλωσε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής ενημέρωσης του τύπου, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη μετεκλογική στρατηγική του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα έως την 5η σταθμή Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα, Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στα αθλητικά, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Κροατίας με την Γκάνα, 2-1 προηγείται η Κροατία. Σε εξέλιξη το παιχνίδι Παναμά-Αγγλία, που είναι 0-2. Στις 2:30 τα ξημερώματα, η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό του Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί η Αλγερία αγωνίζεται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρη. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθρος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-βυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βόρειο-βυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Βαριμπόμπης. Δύο ταχύ αυτοκίνητο ανετράπη και στη συνέχεια πήρε φωτιά. Απανθρακωμένος ανασύρθηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Στο σημείο γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής στη γέφυρα Βαριμπόμπης και στο 24ο χιλιόμετρο του παραδρόμου. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη στόχευσαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης. Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε Χαράδρα, με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη παραμένει και επιχειρεί στο σημείο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Βιωτή Ευθυότιδα, Φωκίδα Εύβοια Σκύρο, Λέσβο Χίο, Αχαΐα Ηλία και Αρκαδία. Σε 1.430 ανέρχονται οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς την Τετάρτη. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των σημερινών αμερικανικών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Προειδοποίησε ότι ο Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη πιο εκτεταμένες στρατιωτικές ενέργειες εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Αμερικανικά αεροσκάφη επλήξαν αποθήκες Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ για την εκ νέου παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση.